0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9.43 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακ.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρωταλήτη.
0: Τι αφήνεις μου. Ναι, ναι, πρωταλήτη, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι αφήνεις μου εσύ.
1: Ναι, θα ξεκινήσω αύριο.
0: Α.
1: Στη φιέστα.
0: Α, θα πας.
1: Βέβαια, θα πάμε στη φιέστα. Το πρωί, τις 10.
0: Και σήμερα έχει όμως. Μου έλεγε η γονή μου ότι πρέπει να πάω. Τη λέω να πας μόνη σου, εγώ δεν έρχομαι. Αν θες να πάμε αύριο, λέω να πάμε. Εν πάση όμως περιπτώσει, να πούμε μπράβο στην ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά θα το πω. Μπράβο στην ΑΕΚ. Είχε την καλύτερη ομάδα, κακά τα ψέματα. Καλούς παίκτες, καλό προπονητή. Και κατάφερε να σπάσει το δίδυμο, ή μάλλον το τρίδυμο θα έλεγα. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο, γιατί μία θέση παίζεται η οποία έχει και αυτή την ιστορία της. Είναι η δεύτερη θέση για το Champions League. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, κάνω λάθος εγώ. Εσείς που είστε αθλητικοί, εγώ δεν είμαι αθλητικός. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα είναι στη θέση αυτή, γιατί πάει για δύο αποτελέσματα, για νίκη και για ισοπαλία. Ανάλογα όμως του αποτελέσματος του άλλου. Ναι, γιατί έχει ένα γκολ διαφορά. Έτσι δεν είναι κανόνα. Έτσι δεν είναι με το 3-1. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε πολλά να σας πούμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με όλα όσα έγιναν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω ότι τηρήθηκε αυτό που είχε πει ο Καραμαλής, ότι δεν θα πάει. Βέβαια για τον Σαμαρά δεν έχω να πω κάτι, γιατί ο άνθρωπος είχε φύγει. Ετοιμάζει κόμμα δικό του, δεν ξέρω αν θα συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, δύο πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν στο συνέδριο που ξεκίνησε χθες. Από το συνέδριο αυτό θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, την αρχή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε, Βασίλη.
2: Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, συναγωνιστές, συναγωνίστριες της μεγάλης μας παράταξης, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, για να σας ακούσουμε. Εκλεκτοί καλεσμένοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δίθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Ξεπερνώντας εμπόδια, μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες και κυρίως κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην κάθε μία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είναι όλα όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζω όλους εσάς, τους πάνω από 3.000 συνέδρους, τους χιλιάδες παρατηρητές που έφτασαν από κάθε γωνιά της επικράτειας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αφοσίωση των οποίων της δίνει ζωή. Η συνέπειά τους, η συνέπειά σας μας δίνει αντοχή. Ενώ η δράση σας μας κάνει ανίκητη. Με όλους εσάς λοιπόν, θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ, είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη. Να συνεχίσω, να συνεχίσουμε αυτό τον όμορφο, αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι, στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριό μας για να απαντήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία? Κάτι όμως που για να συμβεί, για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε, να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Εξάλλου η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνεδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μία Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν.
0: Έτσι λοιπόν εξιστόρισε όλα όσα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας και της δεύτερης. Και ζήτησε βέβαια με ορίζοντα το 2030 την ανανέωση της θητείας του, λέγοντας ότι όταν 3 το πρωί χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Δεν εννοώ, λέει, είπε, Μητσοτάκης ή Χάος. Εννοώ Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος. Αυτά ήταν τα λόγια του, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Τώρα, μου λέει ο Βασίλης ο Γέρασίμου πριν από λίγο, μα δεν είπες κάτι της για τον, πώς λέγεται, Ασκύλας. Πώς λέγεται αυτός?
1: Ακύλα.
0: Α, Ακύλα. Ναι, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχω γράψει ένα σχόλιο και έχω πει και ένα σχόλιο στο TikTok. Σήμερα είναι ο τελικός. Ναι. Θέλω καταρχάς ως Έλληνας να του πω καλή επιτυχία. Όμως, δεν είναι εμφάνιση της Ελλάδας αυτή. Είναι ντροπή για την Ελλάδα μια τέτοια συμμετοχή. Είναι ντροπή. Και βέβαια δεν θα πω έσχος ή έλεος όπως λένε ορισμένοι. Θα πω ότι δεν άξιζε η Ελλάδα μια τέτοια εμφάνιση. Υπήρχαν άλλα ωραία τραγούδια που θα μπορούσαν να πάνε στο διαγωνισμό της Eurovision. Θα μου πείτε,
1: καλημέρα.
0: Θα μου πείτε ότι είναι, όπως μου έλεγε ο Βασίλης ο Κερασίμου, πανηγυράκι μου το είπε, κάπως έτσι.
1: Πανηγύρι.
0: Εντάξει, ένα πανηγύρι. Αλλά και σε αυτό το πανηγύρι δεν άξιζε η Ελλάδα μια τέτοια συμμετοχή. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Όμως ως Έλληνας δεν μπορώ παρά να του ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Φέρτο.
0: Τι κάνει?
1: Φέρτο.
0: Α, πάρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον Βασίλη, τον Κερασίμου. Και βέβαια αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον στρατηγό της εκπομπής, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε, είναι ο στρατηγός μας, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, τον οποίο βλέπουμε διαρκώς τηλεόραση με όλες εκείνες τις θέσεις οι οποίες είναι πράγματι ακριβείς. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Εγώ ευχαριστώ που τιμάτε την εκπομπή με την δική σας συμμετοχή.
3: Εσείς με τιμάτε, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, στρατηγέ μου. Είναι αμοιβαία η τιμή. Αμοιβαία. Τώρα, για να έρθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην απέναντι πλευρά από το Αιγαίο, καταρχάς. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το νόμο που θέλουν ή που πέρασαν, που θα περάσουν ή που. Οι Τούρκοι. Τι συμβαίνει?
3: Κύριε Κοντονή, οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έρχονται από την εκείθεν του Αιγαίου Ακρή μιλάνε για έναρξη των διαδικασιών να ψηφιστεί ένας καινούριος νομός μέσω των οποίων η γείτονα θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει εντός παρενθέσεως τον κανόνα του αναθεωρητισμού στο Αιγαίο και όχι μόνο. Βέβαια θα πρότεινα να περιμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση της όποιας σκέψης ή τουλάχιστον του ψηφίσματος το οποίο αναμένεται να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Όμως από αυτές τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε η Τουρκία επιχειρεί να νομιμοποιήσει, όπως ήδη είπαμε, τις όποιες διεκδικήσεις της εντός παρενθέσεως παράνομες διεκδικήσεις της ενάντια σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο Πέλαγος με το θεώρημα ή τουλάχιστον με το
0: Κάσους Μπέλι αυτό.
3: Κάσους Μπέλι,
0: ναι.
3: Και
0: μα είπε το εξής στρατηγέ μου, ναι.
3: Γαλάζιας πατρίδας, ναι.
0: Είπε όμως ότι αν και έστω ένα μίλι γίνει η διεύρυνση των 6 μιλίων τότε θα έχουμε πόλεμο.
3: Κάποιος αξιωματούχος είπε ακριβώς αυτό το οποίο λέτε κύριε Κοντονή, επιβεβαιώνοντας αυτό το οποίο πολύ καιρό τώρα εμείς οι Έλληνες έχουμε αγγίξει ή τουλάχιστον νιώσει πολύ καλά στη διάρκεια του χρόνου από το 1974 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
3: Επομένως δεν έχουμε χρειά μαρτύρων μόλις με αυτά που είπατε. Έχουμε ουσιαστικά εφαρμογή αυτό του οποίου προβλέπει η χάρτα του ΙΕ και συγκεκριμένα το άρθρο 50 που λέει ότι σε περίπτωση που κάποια χώρα απειλείται ή τουλάχιστον εκφράζονται απειλές, έστω και λεκτικές απειλές, πρέπει ή τουλάχιστον επιβάλλεται να αντιπαραβάλει την σκληρή της ισχύ όταν και όποτε απαιτηθεί. Μιλάω για την λεγόμενη, όπως το λέει η γείτονα, ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των νήσων.
0: Στρατηγέ μου, γιατί τα κάνει όλα αυτά η Τουρκία?
3: Προφανώς νιώθει απομονωμένη από τα τακτενόμενα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αυτό το χρονικό διάστημα και από τις ουσιαστικά νόμιμες ενέργειες της χώρας μας με την υπογραφή συμφωνιών και συμπράξεων και στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω του Ισραήλ και άλλων τριμερών ενεργειών, παραδείγματος χάρη με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο και πολύ δε περισσότερο με την φίλη και σύμμαχο πλέον Γαλλία,
0: ναι.
3: Ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η χώρα μας...
0: Και έχουμε και την τριμερία όπου να είναι, δεν είναι,
3: Ακριβώς.
0: Ναι, γι' αυτό.
3: Δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι μόλις απειλήθηκε το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της αποστολής εντός παρενθέσεως ενός UAV από πλευράς ενδεχομένως της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ προς την Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα στο Ακροτήρι, τον περασμένο Μάρτιο έσπευσε όχι μόνο η χώρα μας ταχύτητα αλλά είμαι και μια πλειάδα ευρωπαϊκών κρατών προεξαρχούζει βέβαια της χώρας μας αλλά και της Γαλλικής Δημοκρατίας, μην διεξερουμένου και του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε σχεδόν άμεσα με τον δικό μας Πρωθυπουργό στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας την θέση, την ευρωπαϊκή θέση και της Γαλλικής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα του Γάλλου Προέδρου, ότι εάν απειληθεί έδαφος κάποιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι σαν να απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Ναι. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν και όπως είπατε να αφήσουμε να δούμε τι θα γίνει για να έχουμε την ευκαιρία να, πώς το λένε, να τα πούμε σε ευρύτερο ρυθμό.
3: Επιτρέψτε μου να επισημάνω, κύριε Κοντονή, ότι σε αυτό το θεώρημα το εντός παραθέσεως που ήδη προάγει ή τουλάχιστον έχει στη σκέψη του να προάγει η εκείθεν του Αιγαίου Ακτή και το ονομάζει γαλάζια πατρίδα. Σε αυτό λοιπόν το θεώρημα αντιπαραβάλλεται ένα τείχος της ιστορίας το οποίο είναι δρομένο στην περιοχή του Αιγαίου 3.000 και πλέον χρόνια, τότε που ο Νεφελιγερέτης, θεός των Ελλήνων, έσπηρε εκατοντάδες και χιλιάδες νησιά στη στη μέση του Αιγαίου και κάποιοι τότε Έλληνες που βρίσκονταν στην περιοχή είδαν το γαλάζιο του Αιγαίου για πρώτη φορά, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν βρίσκονταν στην περιοχή ή τουλάχιστον ήρθαν πολύ αργότερα για να ονοματίσουν την περιοχή του Αιγαίου, η οποία πήρε το όνομα από τον Αιγαία, όπως γνωρίζουμε, τον Αιγαία, να ονοματίσουν την περιοχή ως θάλασσα των νήσων. Έτσι την ονομάτισαν οι ορδές εκείνων που ήρθαν πολύ αργότερα στην περιοχή, διότι δεν εγνώριζαν όταν βρέθηκαν στα παράλια, στα μικρασιατική παράλια, που ακριβώς βρίσκονταν. Βλέποντας εκατοντάδες νησιά, είπαν ότι εδώ θα την ονομάσουμε θάλασσα των νήσων. Άρα λοιπόν έχει ιστορία η περιοχή.
0: Σωστό.
3: Έχει ιστορία βαθιά εδραιωμένη και στην πίστη του λαού αυτού που κάτοικε χιλιάδες χρόνια εδώ και στην πίστη των Ελλήνων, αλλά και βαθιά και στην πίστη των Ευρωπαίων, οι οποίοι έχουν πάρει την ονοματοδοσία Ευρώπη πάλι από τη χώρα μας.
0: Ναι, τώρα να αφήσουμε λίγο τα ελληνοτουρκικά και να πάμε σε όλα όσα είδαν το φως δημοσιότητας στη μακρινή Κίνα. Τι κερδίζαμε εμείς ως άλλες χώρες από την όποια σχέση Ρωσίας, λέω, Πεκίνου, Ουάσιγκτον.
3: Κερδίσαμε, κύριε Κοντονή, ή επιβεβαιώσαμε αυτό που μόλις προλίγου λέγαμε, ότι εκείνος ο αρχαίος ιστορικός με την ονομασία Θουκυδίδης, ο μεγάλος
0: παγκόσμιος... αναφέρθηκε κιόλας, έτσι, αναφέρθηκε κιόλας.
3: Ακριβώς. Αναφέρθηκε και μάλιστα επισταμένος από τον πρόεδρο Σι για την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Επιβεβαιώθηκε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο προσκήνιο, τουλάχιστον ιστορικά, και στην περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν, όπως είπαμε. Από την άλλη πλευρά θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι μάλλον ο κύριος Τραμπ, για τον οποίο ομιλείτε, δεν κέρδισε αρκετά ή τουλάχιστον δεν κέρδισε εκείνο το οποίο προσδοκούσε να κερδίσει ή τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι θα υπάρχει σύμπραξη με την μεγάλη δύναμη που ονομάζεται Κίνα. Κέρδισε ίσως σε επίπεδο επιχειρηματικό ή τουλάχιστον συμπράξεων αμερικανικών εταιριών με αντίστοιχες κινέζικες.
0: Ναι.
3: Η χαλάρωση των οποίων μέτρων υπήρχαν ή υπάρχουν μέχρι τώρα στο μεταξύ τους εμπόριο, αλλά τουλάχιστον στο τρομέα της γεωπολιτικής, φάνηκε η Κίνα ή φάνηκε από την πρώτη πλευρά η Κίνα να μην ενδίδει στις αμερικανικές τουλάχιστον προτάσεις για να συμπράξει με τα θέλω της μεγάλης υπερδύναμης της εκείδη του ατλαντικού άκτης.
0: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν κέρδισε κάτι η Αμερική ή κέρδισε κάτι η Κίνα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, θα σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν, θα μεσολαβήσει ως προς αυτό η Κίνα.
3: Αυτό προσδοκούσα έμεσα από ότι υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες που υπάρχουν. Ο κύριος Τραμπ, όταν πατούσε το πόδι του στην κινέζικη πρωτεύουσα, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν, κύριε Κοντονή. Θα συνεχιστεί κατά μία έννοια, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ο αποκλεισμός, ο ευρύτερος αποκλεισμός των ασθενών του Ορμούς, με την προσδοκία να γίνουν δύο τεινά. Τουλάχιστον να γίνει το μικρό κομμάτι του σχεδίου που ονομάζεται άνοιγμα ασθενός του Ορμούς βιαίως από πλευράς Αμερικής, με τη σύμπραξη των μοναρχιών του κόλπου, ή θα συνεχιστεί σε δεύτερη περίπτωση η βία καταστολή ή τουλάχιστον προσπάθεια ανατροπής των τεκτενωμένων από πλευράς ιρανικού καθεστώτος, ώστε να ενδώσει εντός παρενθέσεως στις απόψεις της υπερδύναμης και να έχει μία διαφορετική άποψη επί του θέματος των πυρηνικών και των βαλιστικών πυράβλων, τα οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον στον πόλεμο εναντίον κρατών της περιοχής.
0: Ναι.
3: Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να είναι και στη σκέψη των Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι προς στιγμής...
0: Γι' αυτό θα έλεγα πόσο είναι εφικτό αυτό.
3: Έχουν αναθαρρύσει οι Ιρανοί προς στιγμήν από την όποια την παράθεση τους με την υπερδύναμη, βλέποντας ότι χρησιμοποιώντας τον παράγοντα γεωγραφία της περιοχής και ειδικότερα γεωγραφία των στενών του Ορμούς, σε κάθε περίπτωση μπορούν και αντιπαρατίθεται ευθέως με την υπερδύναμη, διότι η υπερδύναμη δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, παρά τα πλήγματα, τα ισχυρά πλήγματα που έχει επιφέρει στο Ιράν, να υπερφαλαγγίζει τον παράγοντα γεωγραφία και να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να υποφέρει ολόκληρος ο πλανήτης.
0: Ναι, είπε όμως, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, θα με διορθώσετε εσείς, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, είπαν από την πλευρά των Ιρανών, υπόθηκε μάλλον, πως περνάνε όλα τα καράβια εκτός από αυτά που είναι εναντίον μας. Οι χώρες τους δηλαδή, αυτό εννοώ.
3: Ναι, εφόσον συνάδουν αυτές οι απόψεις των όποιων πλειοκτητών και των κρατών οι οποίες έχουν τα συγκεκριμένα σκάφη υπό την αιγίδα τους, δηλαδή υπό τη σημαία τους, με το ιρανικό καθεστώς, πληρώνοντας ίσως και κάποιο αντίτιμο.
0: Βέβαια, ναι, είναι δυνατό.
3: Κάποιο αντίτιμο κάποιων εκατομμύριων εκεί στο, παίρνοντας από το νησί Κέσμη, στο νησί Λάρακ, το οποίο θα καρπούνται βέβαια οι ιρανικοί ηθήνοντες, γενικότερα το ιρανικό καθεστώς, αναπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμεσα, έστω και έμεσα, τα όποιο χάσιμο έχει, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, στην μέχρι τώρα διακινήση του γκρίζου και μαύρου χρυσού του δικού τους προς τις άλλες αγορές.
0: Στρατηγέ μου, ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε αύριο να δούμε τι μέλη γενέστε αυτές τις ώρες, τις τελευταίες. Για πείτε μου κάτι, δεν έχουν οπλικά συστήματα, μάλλον όπλα, αλλά οι Ιρανοί έχουν μόνο αυτές τις ρουκέτες που είναι θαλάσσια ντρόουν, δεν θέλω να τα πω έτσι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, που είναι οι καμικάζοι που χτυπάνε τα καράβια σαν ρουκέτες και τα λοιπά, δεν έχουν άλλα οπλικά συστήματα πλέον, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν τέτοια? Τέλειωσαν δηλαδή, εκεί το πάω.
3: Κύριε Κοντονή, το δόγμα του ιρανικού καθεστώτος και ειδικότερα το δόγμα το οποίο προκρίθηκε μετά το 1979 διαδοχικά στη διαδρομή του χρόνου μέχρι σήμερα ήταν αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, βλέποντας ότι είχαν να αντιπαρατεθούν με κάποια υπερδύναμη, παραδείγματος χάρη μετά τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ και ιδιαίτερα με το 1980 με την αντιπαράθεση την οκταετή με το διπλανό Ιράκ, είδαν ότι βλέποντας ή τουλάχιστον έχοντας απέναντι την υπερδύναμη και άλλες χώρες οι οποίες διέθεταν πλειάδα αμυντικών συστημάτων, προέκριναν αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή τη δημιουργία ενός στρατού ο οποίος θα συνεπικουρείται από την ονομαζόμενη δύναμη των φρουρών της Επανάστασης, την ονομαζόμενη ασφάλεια του καθεστώτος με την ονομασία Μπασίς, και άλλες δυνάμεις εσωτερικού χαρακτήρα οι οποίες θα μπορούν και θα επιβάλλουν την τάξη αν και όποτε απαιτηθεί, αντιμετωπίζοντας τις όποιες απειλές προς το εξωτερικό. Δεν δημιούργησαν αεροπορική ισχύ, όμως δημιούργησαν μια δυνατότητα η οποία απεκρύβει ή τουλάχιστον βρέθηκε πάρα πολύ μέσα στα έγκατα της γης για τη σημερινή περίπτωση, δηλαδή τη σημερινή αντιπαράθεση με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χτυπηθεί από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων πολλές φορές και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
3: Διαθέτουν πλειάδα τέτοιων συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων.
0: Άλλωστε, κανείς δεν ξέρει τι κρύβει το Ιράν μέσα που είναι σκαμμένο όλο.
3: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και μια πλειάδα δημιούργησαν αντιαεροπορικών συστημάτων που μπορούν και αντιπαρατίθεται ευθέως με τα δυτικά πρότυπα, όμως δεν μπορούν να την παραβάλουν την δυτική τεχνολογία stealth, παραδείγματος χάρη, την δυτική τεχνοτοπία κλιμάκωσης ή διεξαγωγής του πολέμου, με αποτέλεσμα να υφίσταται αυτά που υφίσταται στη σημερινή περίπτωση.
0: Μάλιστα.
3: Όμως, για να τελειώσω και να σας βγάλω από τον κόπο να με ξαναρωτήσετε για το θέμα, δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, η Δύση χωρίς boots on the ground, χωρίς να βρεθούν στρατιώτες στο έδαφος, να μπορεί να αντιπαρατεθεί ευθέως με το ειρωνικό καθεστώς, αφού παρά τους όποιους βομβαρδισμούς γίνονται στην περιοχή, βλέπουμε ότι η γεωγραφία και μόνο η γεωγραφία της περιοχής και ιδιαίτερα του Περσικού κόλπου και των στενών του Ορμούς είναι το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο χρησιμοποιεί κατά κόρον στην αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι χαρά μου να σας ρωτώ και να μου δίνετε απαντήσεις τέτοιες που είναι για όλο τον κόσμο τουλάχιστον διευκρινιστικές ως προς τα ερωτήματα τα δικά μου, που δεν είναι τίποτα δηλαδή στην ουσία. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ένα τελευταίο. Γράφουν σήμερα πολλές εφημερίδες τσάι και συμπάθεια μεταξύ ΣΥΜ και ΤΡΑΜ. Είναι έτσι?
3: Προφανώς οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε, κύριε Κοντονή, είναι κάπως έτσι, αφού παραδείγματος χάρη είδατε ότι στο αεροσκάφος όταν ρώτησαν τον κύριο ΤΡΑΜΠ τι γίνεται ή τι θα γίνει με την Ταϊβάν, εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Από τον προηγούμενο Ιανουάριο, όταν εκδόθηκε η αμερικανική αμυντική πολιτική National Defense Strategy, που υπογράφεται παρακαλώ από τον κύριο Χέγκεθ, κατά τη στοιχεία με την άλλη πολιτική, την National Security πλέον Strategy, που υπογράφει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ τον προηγούμενο Νοέμβριο, βλέποντας λοιπόν αυτό το κείμενο των 33-34 σελίδων, δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση, κύριε Κοντονή, η λέξη Ταϊβάν.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι.
0: Πολλά λέει όχι κάτι. λέει πολλά αυτό.
3: Με τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Πεκίνο, αλλά σε προηγούμενα αντίστοιχα κείμενα αναφέρεται τουλάχιστον αρκετές φορές η λέξη Ταϊβάν. Το ίδιο ακριβώς είπε ο κύριος Τραμπ σε κάποια απάντηση δημοσιογράφου. Είπε ότι η Ταϊβάν βρίσκεται πάρα πολύ κοντά προς την Κίνα και η Ταϊβάν μας έχει κλέψει, έτσι είπε, τον άκουσα να λέει, την κατασκευή των λεγόμενων chips και microchips. Ανοίγει παρένθεση εδώ, η Ταϊβάν κατασκευάζει παγκοσμίως περίπου το 60-65% αυτών που ονομάζουμε chips, δηλαδή των ημιαγωγών, ότι έχει κάποιο κινητό ή ηλεκτρονικό σύστημα σήμερα.
0: Άλλωστε όλα τα Ταϊβάν γράφουν αυτά, όλα.
3: Είναι κατασκευασμένο, παρακαλώ, στην Ταϊβάν. Δεν είναι καμία εξαιρετική μεγάλη τεχνολογία, πλην όμως λόγω οικονομιών κλίμακος κατασκευάζονται εκεί και λόγω κόστους κατασκευάζονται εκεί. Είναι πιο εύκολο να κατασκευαστούν εκεί, τέλος πάντων έχουν τεχνογνωσία οι Ταϊβανέζοι. Κλείνει εδώ η παρένθεση, απαντώντας στο ερώτημά σας, κύριε Κοντονή. Μάλλον ο κύριος Τραμπ και ιδιαίτερα η Αμερική έμεινε στα ίδια ή περίπου στα ίδια, προσδοκώντας τα όποια ωφέλη μόνο στο εμπορικό τομέα, τουλάχιστον την χαλάρωση της όποιας ακραίας τάσης είχε δημιουργηθεί με την επιβολή δασμών ένθεν κακήθεν από πλευράς κύριου Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας πρόσφατα, λίγαν πρόσφατα, άμα τη αναλήψη της Προεδρίας της, τον είπα, από τον κύριο Τραμπ.
0: Αύριο τα νεότερα. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη.
3: Καλή σας ημέρα και
0: καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
4: Ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο Seneca M. Το απόγευμα. Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 7:30. That twisted sound.
0: What's buried deep will soon be found. Κυρίες και φίλοι, να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με λιγκιώδη ταχύτητα. Από τη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου, η κυρία Μαρία Καριστιανού, την οποία βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση, να κατέρχεται από τα δικαστικά μέγαρα, μάλλον το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, θα δεν κάνω λάθος, όπου πήγε εκεί για να κάνει αναβάθμιση της όποιας εκείνης από το πλημέλημα να πάει σε κακούριμα για την υπόθεση των τεμπών του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια, από τη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου θα πει για το κόμμα της και όπως διάβασα σε μία ανάρτησή της, κάπου εδώ την έχω, Βασίλη, που είναι η ανάρτηση, εδώ είναι. Λέει λοιπόν, στις 21 Μαΐου του 2026 όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Με την ελπίδα που σημαίνει ότι το κόμμα της θα το λένε ελπίδα, θα ξεκινήσει η δική της δράση. Βέβαια πολλοί μου είπαν δεν την έχεις ακούσει που δεν μπορεί να αθρώσει λέξη σε ομιλία της. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κρίνω κάτι εάν δεν είναι επίσημο. Να μιλήσει με επισημότητα πλέον ως αρχηγός κόμματος μετά την ανακήρυξη και ανάδειξη του κόμματός της και μετά να τα πούμε. Τώρα, με το Περιστέρι που μου είπαν πολλοί να πω και να ασχοληθώ. Το Περιστέρι δεν έχει τωρινή ιστορία. Βέβαια το Περιστέρι που πέταξε η κυρία Μαρία Κοραστιανού ήταν πολύ μεγάλο. Θα μου πείτε τώρα, ιντερνετικό Περιστέρι είναι, μπορεί να το κάνανε μεγάλο, μπορεί να το κάνανε μικρό. Το πρώτο Περιστέρι και ζωντανό Περιστέρι ήταν αυτό που πέταξε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το Λευκό Πύργο. Ναι. Και ένα άλλο Περιστέρι, μιας και μιλάμε για τα Περιστέρια, δεν είναι μόνο και ένα και δύο, αλλά το πιο κυριότερο είναι αυτό που κάθισε στην κεφαλή του Καρατζαφέρη. Το θυμόσαστε, με κοιτάζει όλος. Ναι, ήταν στον Κεράτιο Κόλπο, όπου ο Πατριάρχης του Γένους έκανε τουλάχιστον την δοξολογία και έριξε το σταυρό για να αγιάσει τα ύδατα 6 του, τον Θεοφανίο, εμένα τον Θεοφανίο, 6 Ιανουαρίου. Εκεί λοιπόν, όταν πέταξε ο Πατριάρχης το Περιστέρι, αυτό το Περιστέρι γύρισε και έκανε στο κεφάλι του Καρατζαφέρη. Πολλά υπόθηκα τότε, πολλά τρίκα έκανε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, πολλά είπε στην τηλεόραση δικά του, πολλά για το Περιστέρι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία του Περιστεριού, με το Περιστέρι. Δεν έχω κανένα τηλέφωνο εγώ. Ναι. Αν μπορείς, πάρε τώρα να έχουμε την συνέχεια, Βασίλη μου. Έτσι λοιπόν έχει η ιστορία με τα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Τώρα, μιας και κάποιοι μου είπαν δεν είπες τίποτα για την ανακοίνωση ότι ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, το Αυγερινός είναι μάλλον παρατσούκλι θα το έλεγα εγώ, ανέλαβε το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Ναι, είναι γεγονός αυτό, διότι η κυρία Καριστιανού συνεργάζεται με την Μόσχα, από ό,τι τουλάχιστον είπαν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πάντως ότι χάνει τα πρωτεία ο, πώς το λέμε βρε παιδί μου, ο Βελόπουλος, χάνει τα πρωτεία. Άρε κατακαημένε Βελόπουλε, τι ζούμε λένε να πάθεις, λένε ορισμένοι. Έτσι έχει η επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με λιγκιώδη ταχύτητα και βεβαίως είδατε τι έγινε με όλα αυτά απέναντι από το Αιγαίο, με τους νόμους που θέλει να περάσει, που θα περάσει ο Τούρκος, με το Κάσιους Μπέλι, αν ένα μίλι γίνει η επέκταση, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Θα μας τα πει όμως και θα τα αναλύσει όλα αυτά πολύ καλά Ο καλός μου φίλος, ο πτέραρχος, ο Κώστας, ο Ιατρίδης, ο οποίος είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, πτέραρχε.
8: Καλημέρα, κύριε Κοντινή, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που σήμερα πρωί-πρωί είστε μαζί μας. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Οι Τούρκοι βγήκαν από τα ρούχα τους, σκοπεύουν κάπου αλλού, είναι εσωτερικό το θέμα τους, γιατί με νόμο δηλαδή κάτι τέτοιο
8: δεν
0: πράγμα.
8: Δεν είναι μόνο εσωτερικό, βεβαίως έχει εσωτερική.
0: Είναι απειλή καθαρά δηλαδή, γι' αυτό εννοώ.
8: Απλώς είναι μια ακραία ακόμη πρόκληση, θέλοντας ο κύριος Ερντογάν να νομοθετήσει εσωτερικά οποιαδήποτε ενέργεια έχει πρόθεση να κάνει και να αμφισβητήσει πλέον με εσωτερικό νόμο, όπως έκανε με το Κάδου Μπέλη στο Αιγαίο. Είναι η καθαρή αμφισβήτηση πλέον και δια νόμου. Διότι ξέρετε κάτι, όταν ο κύριος Ερντογάν, όταν η τουρκική βουλή ψήφισε τότε εθνοσυνέλευση το Κάζου Μπέλη, στη συνέχεια στις συζητήσεις και στις συναντήσεις που κάναμε και το θέταμε, λέγανε το εξής, ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε τώρα να το ανατρέψουμε, δεν έχουμε την πλειοψηφία. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα όταν θα ψηφίσει αυτό το νόμο. Και γι' αυτό πρέπει η Ελλάδα έγκαιρα να κάνει αυτό που έκανε η Τουρκία.
0: Δηλαδή.
8: Αυτή η κίνηση της Τουρκίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανακήρυξη της τουρκικής ΑΟΛ. Και θα στείλει και συντεταγμένες, όπως έστειλε και παλαιότερα στον ΟΗΕ, νοτιοανατολικά του Καστελωρίδου. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα. Βάσει του διεθνούς δικαίωματος.
0: Δεν το έχει κάνει αυτό η Ελλάδα ή μπορεί να το κάνει και
8: δεν
0: τώρα?
8: Δεν το έχει δεν κάνει. Το έχει κάνει. Έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Δεν μιλάμε για οριοθέτηση. Η οριοθέτηση πρέπει να υπάρχει και βούληση από την άλλη πλευρά να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό και να πάνε στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτή είναι η θέση μας. Την οποία δεν δέχεται η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει πολιτική λύση, δεν θέλει νομική λύση. Άρα λοιπόν θα μπορούσε η Ελλάδα, για να φέρει σε δύσκολη θέση της την Τουρκία, να κάνει το αυτονόητο. Να κάνει και αυτή η ανακήρυξη ως βάση το δικαίωμα της θάλασσας και να στείλει συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Έτσι δημιουργείται ένα τελεσμένο. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα, σαφώς θα το αμφισβητήσει, αλλά αυτό μένει. Όπως επίσης και το 2004, αν θυμόσαστε, η Κύπρος έκανε ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ναι. Εμείς τότε αρνηθήκαμε να συμμετέχουμε, διότι δεν θέλαμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας ή να εκνευρίσουμε την Τουρκία. Αυτά είναι λάθη, διότι λέγαμε τότε ότι μα, ναι και να το κάνουμε θα το παραβιάσει η Τουρκία. Και το παραβίασε στην Κύπρο. Αυτό έμεινε όμως. Είναι νομικά κατοχυρωμένο και τετελεσμένο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κινήσεις προληπτικής αποτροπής πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
0: Σωστό.
8: Και αν κάνουμε και εμείς, γιατί κάποια στιγμή είναι μια ευκαιρία και τώρα ακόμη, έστω να κάνουμε μια ειλικρινή αποτίμηση της πολιτικής μας απέναντι στην Τουρκία τόσα χρόνια διαχρονικά. Έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κύριε Κοντονή?
0: Ο πτέραρχος τι λέει?
8: Όχι, η απάντηση είναι, διότι η Τουρκία όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τις αμφισβητήσεις και τις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις, αντίθετα δε αυτές τις εξέλιξε. Πήγαμε στο Κάζους Μπέλι, πήγαμε στη Γαλάτια Πατρίδα, υπέγραψε το τουρκολιβικό, το παράνομο, το άγερο, το οποίο όμως δυστυχώς υφίσταται, υπάρχει, αυτή είναι η διαφορά, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία όλες αυτές τις εγγλικές, δηλαδή τη Γαλάτια Πατρίδα, που σημαίνει διχοτόμηση του Αιγαίου. Επομένως η Τουρκία δεν άλλαξε. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς θα πρέπει να προβούμε πλέον σε τέτοιες κινήσεις που να προλάβουμε την Τουρκία. Από την να αφήσουμε τη λογική της παθητικής αποτροπής και να πάμε στην ενεργητική αποτροπή. Και εγώ θα έλεγα στην προληπτική αποτροπή πριν ψηφιστεί ο νόμος. Αν αυτά δεν τα κάνουμε, η Τουρκία συνεχώς θα προσθέτει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Και αυτά
0: θέλει,
8: γιατί θέλει να ενισχύσει την διαπραγματευτική της ισχύ.
0: Ναι.
8: Κάποια στιγμή σου λέει θα πάμε εμείς στο τραπέζι, άρα εγώ θα τα έχω αυτά ως δεδομένα, ως τελεσμένα.
0: Ναι.
8: Δεν πρέπει να αφήνουμε την Τουρκία που δεν είναι να δημιουργείται τελεσμένα στο Αιγαίο, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Και από την άλλη, σαφώς η Ελλάδα θα πρέπει να έχει, όπου αφισβητεί η Τουρκία, παρουσία, ναυτική, στρατιωτική, αεροπορική, έτσι, και να στέλνει εκεί το μήνυμα ότι εδώ που είστε, είστε σε ελληνική περιοχή, αυτά να ακούγονται. ό,τι κάνει η Τουρκία μέσω ασυρμάτου στις παρενοχλήσεις που κάνει στα ερευνητικά πλοία. Εάν δεν κάνουμε συντονισμένες κινήσεις, και βεβαίως θα ενημερώσουμε και τους συμμάχους μας και τους εταίρους μας, ότι η Ελλάδα πλέον είναι αποφασισμένη και δεν μπορεί να επιτρέψει άλλο την Τουρκία. Και αυτή η διακήρυξη των Αθηνών φαίνεται τελικά ότι δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, διότι την έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές η Τουρκία. Και δώσαμε την εντύπωση, κύριε Κοντονή, στους ξένους, στους εταίρους μας, στους συμμάχους μας, ότι εμείς θα βρίσκουμε την Τουρκία. Και όταν αυτή τη στιγμή κάθεσαι και συζητάς αυτό που θέλει η Τουρκία σε διμερές επίπεδο, ενώ δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να εμπλέξουμε την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ό,τι αφορά το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αφορά και την Ένωση.
0: Έτσι,
8: το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι και ενωσιακό δίκαιο, επειδή το ψήφισε η Ευρώπη.
0: Η τριμερής η οποία πρόκειται να γίνει, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα. Αυτό έβαλε λιγάκι περισσότερο.

0: στρατηγική της Ελλάδος και ό,τι κάνει η ενίσχυση και λοιπά των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι να στραφεί εναντίον της Τουρκίας, δεν είναι επιθετική. Είναι καθαρά αμυντική, γιατί υπάρχει μια απειλή, μια υπαρξιακή απειλή που λέγεται η Τουρκία, και δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να δεχτεί να διαπραγματευτεί με την έννοια που θέλουμε εμείς για ένα και μοναδικό θέμα ή να πάει στο δικαστήριο της Χάγης. Όχι. Θέλει μέσω της διμερούς διαπραγμάτευσης, συζήτησης, συνομιλιών να κερδίσει και να δημιουργήσει τελεσμένα. Ναι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τακτική, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς πίστα.
1: Ναι, οπότε λέτε εσείς οι αεροπόροι να αλλάξουμε, πώς το λένε, πτήση.
0: Αν δεν το κάνουμε αυτό, η Τουρκία κάθε τι που είναι κενό θα το δημιουργεί να το καλύψει.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν κάναμε ΑΟΣ με την Κύπρο, θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Ή ακόμη και τώρα, δεν ανακηρύξαμε ΑΟΣ που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν κάναμε επέκταση των χωρικών υδάτων για να ακυρώσουμε το κάζους μπέλι από την αρχή, το 2005. Τα έχουμε πει αυτά. Άρα η διαχρονική πολιτική μας διακατέχεται από μία, αν θέλετε, διαχείριση της έντασης και όχι αντιμετώπιση. Αντιστάθμιση του κινδύνου, και τον βλέπαμε και προσπαθούσαμε να τον αποφύγουμε. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, γιατί η αποτροπή δεν είναι μόνο η ίσχυς, αλλά είναι και η πολιτική απόφαση, αποφασιστικότητα, να τη χρησιμοποιήσει όταν απαιτηθεί, εφόσον η Τουρκία υπερβαίνει τεσκαμένα. Αλλά όμως, για να κάνεις οτιδήποτε, θα πρέπει να χαράξεις τις κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές μας αυτή τη στιγμή, κύριε Κοντονή? Το είπε καθαρά ο κύριος Γραπετρίδης. Είναι 6 ναυτικά μίλια. Επομένως, όταν εσύ δηλώνεις 6 ναυτικά μίλια, στα 7, στα 8 η Τουρκία τα θεωρεί ότι είναι διεθνή ύδατα.
1: Έτσι, έπρεπε από την αρχή να είχαμε πάει στα 12
0: και έπρεπε να κάνουμε μετά. Δεν κάναμε, ενώ ήμασταν αποφασισμένοι, έστω σαν ένα μήνυμα προς την Τουρκία, επέκταση σε όλη την Κρήτη, στα 12 μίλια.
1: Σωστό.
0: Φοβηθήκαμε από το κάζους μπέλι, από τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Εκεί είναι το λάθος. Ακολουθήσαμε, λέγεται, μια κατευναστική πολιτική. Όλη αυτή η εικόνα έδωσε, όλο αυτό που κάναμε έδωσε μια εικόνα δισταγμού, φοβικότητας απέναντι στην Τουρκία, που το αξιοποιεί η Τουρκία. Εάν δεν αλλάξουμε με εθνική συνεννόηση, με πολιτική συνεννόηση, αλλά και με μια άλλη επιθετική διπλωματία, ενημερώνει του συμμάχοντας και αποφασιστικότητα να κάνουμε αυτά τα οποία μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δεν σου λέει αυτά μπορείς να τα αποκτήσεις. Όχι, τι μπορείς να διεκδικήσεις για να τα κάνεις δικά σου. Και αν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κάποιος άλλος.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η όλη ουσία και η έννοια.
1: Σωστό.
0: Επομένως, κάθε φορά που η Τουρκία αυξάνει προκλητικότητα και προσθέτει στο τραπέζι, βρισκόμαστε, αν θέλετε, προεκπλήξεων. Και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε γιατί το κάνει η Τουρκία. Είναι γνωστό γιατί το κάνει η Τουρκία. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Ξέρουμε τι θέλει η Τουρκία. Είναι προβλέψιμη και προβλέψαμε ειδικά ο Ερντογάν.
1: Ναι. Τώρα για να έρθουμε, να σε αφήσουμε λίγο το τουρκικό, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, γιατί δεν τελειώνει εδώ. Άλλωστε οι Τούρκοι με τους ψαράδες και λοιπά καθημερινά έρχονται σε αντιπαράθεση.
0: Όταν τα δικά μας τα λευτικά θα πάνε στα 7 ναυτικά μίλια, τι θα γίνει?
1: Αυτό
0: η Τουρκία
1: είναι,
0: έχει αλλιευτικά τα οποία είναι σχεδόν σαν πολεμικά. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς να ενισχύσουμε τα νησιά μας με ταχύπλοα, στο λιμενικό εννοώ, αντίστοιχα με αυτά που έχει το Ιράν?
1: Ναι, αυτά τα στούκα σου λένε.
0: Ή επίσης, ορθώς γίνεται αυτή τη στιγμή η ενίσχυση και ο εξοπλισμός των νησιών, των ανατολικών, αλλά θα πρέπει να εξοπλίσουμε και τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου, ούτως ώστε κάθε φορά που θα εμφανίζεται η Τουρκία να είμαστε εκεί. Να είμαστε εκεί και να λέμε, φύγε από εδώ, εδώ είσαι σε ξένο έδαφος, φύγε. Αν δεν έχεις παρουσία και αποφασιστικότητα, 2 πλοία η Τουρκία, 5 εμείς. Μόνον έτσι διεκδικείς και έχεις παρουσία. Και όταν το κάνεις αυτό με αποφασιστικότητα, ο Τούρκος, επειδή γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται, θα υποχωρήσει. Δεν πρόκειται να κάνει με δική του ευθύνη θερμοεπεισόδιο. Δεν θέλει ούτε σύγκρουση θερμοεπεισόδιο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Άλλο τι παρουσιάζει.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, για να πάμε τώρα στο ταξίδι, εκεί στο Πεκίνο, να δούμε τι έγινε μεταξύ του Τραμπ και του Σι ή του Σι και του Τραμπ. Λένε κάποιες εφημερίδες σήμερα, τσάι και συμπάθεια. Δεν ξέρω αν.

0: Είναι τσάκι και συμπάθεια ή κάτι άλλο. Ο πτέραγος, ο κύριος Ιατρίδης, τι λέει γι' αυτό, Κωστή μου?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια επίσκεψη που είχε αναβληθεί, διότι πίστευε πριν από 6 εβδομάδες περίπου ο κύριος Τραμπ ότι θα λύσει το θέμα των στενών, θα υπάρξει έστω μια Αμερική συμφωνία.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να πάει στην Κίνα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Διότι βλέπετε, τα λάθη κάποια στιγμή, τα μικρά γίνονται και μεγάλα. Ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο, το έχουμε πει αυτό. Υπολόγισε λάθος, έκανε λάθος εκτιμήσεις, υποτίμησε την αντοχή του Ιράν και βλέπουμε σήμερα αυτό το ειρωνικό παράδοξο που το έχουμε πει και άλλες φορές, κύριε Κοντονή. Ενώ γίνονται συζητήσεις για τα ίδια θέματα που γινότανε και πριν τον πόλεμο, αλλά με τα στενά ανοιχτά. Και τώρα ερχόμαστε και κάνουμε την ίδια συζήτηση
0: με κλειστά, δηλαδή, τα στενά.
1: Την ίδια διαπραγμάτευση με τα στενά κλειστά. Και υποφέρει η παγκόσμια οικονομία και ο λαός και οι λαοί.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το
0: ναι, αλλά είπαν οι Ιρανοί όμως, τα αρχαία μου, ότι θα περνάνε από τα στενά, βέβαια καταβάλλοντας κάποιο χρηματικό ποσό. Όλα εκείνα τα καλάβια που δεν είναι εναντίον μας, οι χώρες
1: τους. Το ερώτημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι τα στενά θα ανοίξουν βεβαίως. Αλλά με ποιο καθεστώς θα ανοίξουν.
0: Σωστό.
1: Εάν συμφωνήσουν, θα πληρώνουν τα πλοία, τα τάγκια, θα πληρώνουν διόδια. Ποιος θα ελέγχει τα στενά? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα ελέγξει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ο κύριος Τραμπ. Και υπάρχουν πιέσεις τεράστιες. Και η επίσκεψη, θα το έλεγα εγώ, στην Κίνα, ήταν μια επίσκεψη διαχείρισης κρίσης περισσότερο παρά επίδειξη αμερικανικής υπεροχής. Ο κύριος Τραμπ πήγε να παρακαλέσει την Κίνα, πέραν των άλλων θεμάτων, να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, να πείσει δηλαδή το Ιράν να ανοίξει τα στενά.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται έτσι, και μάλιστα με όλη αυτή τη συμπεριφορά, τη μία βάζω δασμού, την άλλη το παίρνω και λοιπά, απειλώ την Κίνα, έχω την Ταϊβάν που είναι κόκκινη γραμμή για την Κίνα, πας να ζητήσεις κάποια πράγματα, δεν είσαι αξιόπιστος.
0: Και μάλιστα
1: το
0: η Ταϊβάν...
1: ίδιο συμβαίνει, δεν μπορείς από τη μια να διαπραγματεύεσαι, να δίνεις παρατάσεις, να συζητάς και από τη συνέχεια κάθε λίγο και λιγάκι να απειλείς.
0: Και μάλιστα η Ταϊβάν, η οποία...
1: δηλαδή μια κατάσταση αναξιοπιστίας και αμφιβολίας, αβεβαιότητας θα το λέγαμε.
0: Σωστό.
1: Διότι φάσκεις και αντιφάσκεις.
0: Έτσι. Πάντως η Ταϊβάν, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η χώρα που τα πάντα όλα στα κινητά τηλέφωνα.
1: Έχει τα chips.
0: Να,
1: και αυτή τη στιγμή έγινε μια Αμερική συμφωνία, θα λέγαμε, να μην την εξοπλίσει, είναι ότι αναβάλει τον εξοπλισμό που είναι κόκκινη γραμμή και το έθεσε καθαρά ο Σι Τσιπίνγκ στον Τραμπ. Τώρα, το ότι γίνανε κάποιες συμφωνίες κλπ, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως, διότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από πλευράς Κίνας. Εκεί είμαστε. Το αν θα γίνει η συμφωνία με το Ιράν, αν θα υπάρξει σε αυτά που θέλει ο Τραμπ, εγώ δεν νομίζω να το δεχτεί το Ιράν. Και
0: μάλιστα,
1: δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν υπάρξει σεβασμός των κόκκινων γραμμών των δύο πλευρών ή αν δεν υπάρξει συμβιβασμός.
0: Δεν θα υπάρξει διαμεσολάβηση της μάλλον της Κίνας.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όλα είναι στον αέρα και ξέρετε κάτι. Το 2017, όταν ο κύριος Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα, ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, πήγε ως ηγέτης τότε, διαφορετικά τα δεδομένα, μιας κυρίαρχης δύναμης. Η Κίνα τότε είχε προβλήματα, ήθελε αμερικανική τεχνολογία, ήθελε να υπογράψει συμφωνίες, υπέγραψε κάποιες συμφωνίες που βέβαια δεν υλοποιηθήκαν όλες.
0: Ναι, και τώρα έχουν υπογράψει κάποιες συμφωνίες, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι?
1: Και τώρα λένε, δεν τα επιβεβαίωσε πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είχε υπογραφεί για αγορά από εκεί για αγροτικά προϊόντα. Κάποιες υλοποιήθηκαν, κάποιες δεν υλοποιήθηκαν. Ενώ τώρα το 2026 και με τον πόλεμο ανοιχτό και τα στενά κλειστά, ο κύριος Τραμπ πήγε ως πρόεδρος που χρειάζεται συνεργασία με την Κίνα. Και για το πετρέλαιο και για τα αγροτικά προϊόντα και για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Έτσι, και για την, αν θέλετε, αποφυγή παγκόσμιας κρίσης. Πήγε με άλλα δεδομένα. Ενώ η Κίνα έμεινε σταθερά και αυτή τη στιγμή έδειξε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ. Έχει δική της τεχνολογία.
0: Ναι. Άρα,
1: λοιπόν, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα το ταξίδι του Τραμπ Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή, όσοι και ο Τραμπ είναι τσάι με συμπάθεια ή κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια επίσκεψη, ορθώς έγινε, συζητήσανε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες και κλεισμένων των αφαιρών τι ελέγχει. Ξέρουμε αυτά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα, αλλά αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ μπορούμε να τα πιστέψουμε.
0: Ναι, δεν έχει, καλό προηγούμενο.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι, κρατάμε επιφυλάξεις. Αυτά θα τα δούμε στον κοις μέλλον. Από την άλλη, έτσι, αμέσως μόλις συζητήσαμε το θέμα του Ιράν και ζήταγε, ξέρετε κάτι, και συζήταγε για να παρέμβει και να πιέσει η Κίνα το Ιράν να ανοίξει τα στενά, βγήκε αμέσως στη συνάντηση και έκανε το στο TikTok, έκανε μια ανακοίνωση και λέει, κοιτάξτε, δείτε, εμείς θα συνεχίσουμε τη σύγκρουση. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Επιτρέψτε μου να το πω, αλλά αυτή η τακτική, η μέθοδος μπορεί να την ακολουθούν οι ηγέτες, ειδικά ο Τραμπ, της απειλής, το μαστίγιο, το καρότο, αλλά για το Ιράν τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται μέχρι τώρα, δεν πιάνει αυτή η τακτική.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Της απειλής. Υπάρχουν αντοχές.
0: Ναι.
1: Έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλο DNA που θα έπρεπε αυτά να τα αναλύσουν, να τα μελετήσουν. Και φτάνουμε σήμερα και βλέπετε και μετά τη συνάντηση και μετά αυτά τα οποία ελέγχθησαν, το πετρέλαιο δεν έπεσε, κύριε.
0: Όχι βέβαια, αντίθετα παρέμεινε.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και οι ίδιες οι αγορές κρατούν επιφυλάξεις. Σωστά. Δεν εμπιστεύονται. Και οι ίδιες οι αγορές πλέον τις δηλώσεις που γίνονται.
0: Ναι. Τώρα, όλο αυτό το κουβεντολόι, η όλη αυτή η συνάντηση, τις ευρωπαϊκές χώρες τη συμφέρει, τη δυσυμφέρει και μιλώ και για την Ελλάδα, έτσι. Τι κερδίσαμε, τίποτα.
1: Ο κύριος Τραμπ δεν θα έπρεπε να τα βάλει με την Ευρώπη. Τη χρειάζεται την Ευρώπη. Τα έχει βάλει με όλους και με όλα. Δεν είναι σωστή τακτική και πολιτική αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έκανε λάθη βεβαίως. Από την άλλη το συμφέρον της Ευρώπης, ποιο ήτανε. Το συμφέρον της Ευρώπης ήταν να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Είτε το θέλουμε να το δεχτούμε είτε όχι. Και θα μπορούσε να αποτρέψει τον πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επικροτούμε αυτό που έκανε η Ρωσία. Όχι. Είναι καταδικαστέο. Είναι παράνομο να εισβάλλει σε μια ξένη χώρα. Αλλά όμως υπήρχαν εγκύτερες δυνάμεις. Η Γερμανία και η Γαλλία τι κάνανε τότε. Κυρία Μέρκελ τι έκανε, ο κύριος Όλαντ. Είχαμε έναν Μπάιντον ο οποίος ήταν πολεμοχαρής. Ήρθε ο κύριος Τραμπ ο οποίος ήταν κατά τον πολέμο και κάνει πολέμους. Και χειρότερους πολέμους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή. Και αντί η Ευρώπη να καθίσει, βέβαια θα μου πείτε ποια Ευρώπη, αλλά έστω αυτή η Ευρώπη που τη χρειαζόμαστε. Αντί να καθίσει να συζητήσει, να βρει λύσεις, να τη λυθεί το ουκρανικό και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε διάβλους επικοινωνίας με τη Ρωσία. Γιατί έχει πετρέλαιο, γιατί έχει φυσικό αέριο, έχει προϊόντα, τα πάντα. Και η Ρωσία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται τη Ρωσία. Εκεί θα έπρεπε να είστε αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε γιατρή Κωστή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πτεραχή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervet & Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια.
5: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Intervet & Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
8: Η ώρα είναι 8.

και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική, η οποία λέει στην πρώτη σελίδα της «Οι τορπίλες στο καλάθι των οικορκυριών». Και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, με την ακρίβεια που βεβαίως δεν έχει ταβάνι, κύριε Γερασίμου, έχει τρυπήσει το ταβάνι και πάει ανηφόρα. Να πάμε αμέσως τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Διαβάζουμε «Προς κατάργηση οι πανελλαδικές». Ενδεχομένως να βοήθησε πολύ αυτό, ξέρω εγώ, το πέσιμο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εν πάση περιπτώσει, προς κατάργηση λοιπόν, γράφει η εφημερίδα Απογευματινή στην πρώτη σελίδα της, των πανελλαδικών εξετάσεων, και λέει μεταξύ των άλλων Σοφία Ζαχαράκη, τη λέει ότι ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του σε συνεννόηση με τα κόμματα να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική, η εξεταστικοκεντρική πίεση, το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Και έχει απόλυτα σωστό αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη, η αρμόδια υπουργός. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα αναφέρει χαρακτηριστικά «Ύβρις», σημειώνει η εφημερίδα, «στα αρχαία ελληνικά σύμβολα». Οργισμένες, γράφει, αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και το τρανς, ποιος είναι αυτός, μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από την Δημοκρατία να πάμε να δούμε τι λέει και ο εθνικός κήρυκας της Νέας Υόρκης. Η εφημερίδα λοιπόν στην πρώτη σελίδα έχει μια τεράστια φωτογραφία του ΣΥ με τον Τραμπ και αναφέρει χαρακτηριστικά στο δεξιό μέρος της: «Ομογενής ιερέας», άλλο θέμα βέβαια, «κατηγορείται ότι έκλεψε από ενορία $450,000. Μπράβο παπά. Και σε άλλο σημείο, Ταϊβάν και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών Τραμπ-Σι. Στην πρώτη σελίδα ο εθνικός κήρυκας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει και τι λένε μάλλον και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Η εφημερίδα Ελληνική Ώρα, αν δεν κάνω λάθος, που έρχεται αμέσως τώρα, σημειώνει. Έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Κώστα του Πρέκα και λέει «Η τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες». Μπράβο ρε Κώστα. Και σε άλλο σημείο, 6 προειδοποίησεις για το επερχόμενο παγκόσμιο χάος. SOS 60 ημέρες μέχρι την πείνα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και από αυτή την εφημερίδα πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος αναφέρεται ουσιαστικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας «Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά». Είναι λέξεις που ακούστηκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σε άλλο σημείο, νέα από Βρυξέλλες σε φοροελαφρύνσεις και σε επιχειρήσεις, μάλιστα, στις επιχειρήσεις. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Εστία. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η Εστία χαρακτηριστικά τονίζει: «Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία». Τι γίνεται ρε παιδιά? «Παραλογίζεται ο Μακ Ρούτε. Δεν άκουσαν τίποτα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα», αναρωτιέται η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα η Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών, πάντα στην πρώτη σελίδα της. Διαβάζουμε λοιπόν: «Επικίνδυνη συνταγματική», γράφει η εφημερίδα, «στροφή δεξιά». Και μεταξύ άλλων διαβάζουμε: «Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους». Και λέει ακόμα: «Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων, από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία». Η εφημερίδα
των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Και πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Καθημερινή. Μητσοτάκης σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Και σε άλλο σημείο, ΑΟΣ 200 μιλίων, μόνο με την υπογραφή Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα, ύστερα από αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Μπελεγράδη, αλλά και από τον κύριο Ιατρίδη που μας είπαν οι δύο καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος, ή μάλλον που λέει ο λόγος, όπως λέει και ο Βασίλης Γερασίμου. Λοιπόν, τι λέει ο λόγος, για να δούμε, ας ελπίζουμε ότι θα βγει ο λόγος. Το ίντερνετ μας θα κάνει όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον θα πάμε πρώτα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεραλληλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Έχουμε πάει στον πόλεμο και το ξέρω. Μάλιστα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Και αμέσως τώρα θα δούμε τι λέει ο λόγος. Γράφει η εφημερίδα Λόγος στην πρώτη σελίδα. Εύσημα του Δούνου του. Ωχ, τι σημαίνει αυτό. Παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεση το Νομισματικό Ταμείο. Και σε άλλα σημεία, πρωτογενές πλεόνασμα 5,175, 5 δισεκατομμύρια, 175 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο. Πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό ενίκιο, τονίζει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Στην πρώτη σελίδα της λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα τονίζει. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το συνέδριο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, και αναφέρεται πάρα πολλά σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, η εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Εσπρέσο, πάντα στην πρώτη σελίδα της. Λοιπόν, απόψε, γράφει η εφημερίδα, είναι για τους ειδικούς αυτή, η μεγάλη βραδιά του Ασκύλα, α, του Ακύλα. Σήκωσέ το, πώς. Α, ποιο. Ο Ακύλας λοιπόν με το κύπελο να το φέρει. Μακάρι. Και από την, δεν σημαίνει ότι επειδή η εμφάνιση εμένα δεν μου αρέσει και σένα, έτσι δεν είναι. Εγώ έκρινα ότι η εμφάνιση αυτή είναι κακή για την Ελλάδα. Δεν είναι καλή η εμφάνιση και όλα αυτά τα οποία κάνει και λέει ο κύριος Ακύλας στην πρώτη σελίδα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, που βεβαίως σας το φιλάμε για έκπληξη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα για να πάρετε μια γεύση. 50% κάτω οι κρατήσεις, γράφει η εφημερίδα. Καμπανάκι για τον τουρισμό. Εδώ λένε άλλοι ότι δεν έχουν κρεβάτι να σου δώσουν, και τώρα λέει με 50% κάτω κρατήσεις, τι γίνεται πια. Και πάμε αμέσως τώρα στην εφημερίδα On Time για να πάρετε και από εδώ μια γεύση. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Αγωνία για τη Γογό Μαστρακώστα. Μακάρι να το ξεπεράσει το κορίτσι. Είναι γυναίκα του φίλου μου του Δέλα. Περαστικά από καρδιάς. Και από την εφημερίδα On Time πάμε να δούμε τι λέει και η Πολίτικα. Η Πολίτικα λοιπόν, μάλλον η Star, η εφημερίδα Star. Μαϊμού, γράφει η εφημερίδα. Εφοπλιστής, παρουσιαστής, τι λέει εδώ. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Μαϊμού, εφοπλιστής. Η εφημερίδα Star. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έτσι δηλαδή όπως είδαν την επικαιρότητα και την παρουσίασαν στην πρώτη σελίδα τους των εφημερίδων τους ή συνάδελφοι ή δημοσιογράφοι. Αμέσως τώρα μια μουσική ανάσα και σε λίγο οι καλεσμένοι μας. Οι καλεσμένοι μας.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Φιλοξενώ στην εκπομπή για άλλη μια φορά ακόμα και βεβαίως θα την παρακαλέσω μία από τις επόμενες μέρες να είναι εδώ κοντά μου να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Φιλοξενώ λοιπόν την Έννα Χρονοπούλου, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ που πρωί-πρωί είστε εδώ κοντά μας.
1: Ακούσατε τη φωνή μου, έτσι είναι λίγο μπάσα.
0: Δεν πειράζει, όλα. Να είστε καλά, εσείς πείτε μου. Πείτε καλά, μου όμως, γιατί διάβασα ότι η γιορτή σας, ήταν εκπληκτική.
1: Αυτή τη φορά. Με ακούτε καλά?
0: Ναι, βεβαίως. Πάντα καλά και καθαρά. Πάντως η γιορτή σας, επαναλαμβάνω, ήταν εκπληκτική σύμφωνα με τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και
1: ναι,
0: με εσάς.
1: Ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν για τέταρτη χρονιά έτσι πολύ πετυχημένη και πολύ συγκινητική. Είχαμε τη χαρά να έχουμε πολλούς φίλους κοντά. Παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής που είναι από μόνος του ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Βέβαια, ο Μάρκος καλός φίλος και δικός σας και δικός μου, αδελφικός φίλος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έτσι αγαπάει το Μάρκο μας, αλλά δεν είχε... Ο Μάρκος εκτός από ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δοτικός, είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στη βαθιά συγκίνηση, στον πόνο και στον τρόπο που μπορεί να σε κάνει να το ξεπερνάς και να χαμογελάς αμέσως.
0: Οπότε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία,
1: για να παρουσιάσει αυτό το θέμα, αυτή τόσο συγκινητική ημέρα.
0: Σωστό. Και μάλιστα αυτό που έκανε ο Μάρκος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον στόχο της ημέρας εκείνης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί προσπαθούμε εδώ και 4 χρόνια να καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα γιορτής μητέρας παιδιού με αναπηρία η 14η Μαΐου. Ο λόγος είναι ένας. Νομίζουμε ότι πραγματικά αξίζει. Η μητέρα η οποία δεν θα δει ποτέ το παιδί της να μεγαλώνει στην ουσία, το έχει αφιερώσει όλη τη ζωή της, έχουν σταματήσει τα πάντα για να φροντίζει ένα παιδί που πραγματικά χρειάζεται τη φροντίδα της όχι μόνο 24 ώρα αλλά για πάντα και δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια χωρίς αυτή την αγωνία, πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη ημέρα δική της, γιορτής. Και μετά από αυτό, όπως μπορεί ίσως ακούσατε που είπα, αυτό να είναι η έναρξη, να καταλάβει η κοινωνία, αυτή η μέρα να γίνει η έναρξη, να καταλάβει η κοινωνία ότι υπάρχουμε ανάμεσά τους. Σωστή. Γιατί μόλις διαπιστώσουν και συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουμε, μπορεί να αξιώσουμε κάποια δικαιώματα όπως μια κάρτα προτεραιότητας, που ακούγεται λίγο, αλλά όταν έχεις το παιδί σου με ζάχαρο στο σπίτι κάθε 2 ώρες, είναι μωρό, είναι παιδάκι, 7, 8, 5, 11, που δεν έχει το μυαλό του να φάει ένα 2 ώρες έτσι όπως πρέπει, και είσαι εσύ 2 ώρες σε μια ουρά στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις, φοβάσαι ότι το παιδί μπορεί να σου πάθει κάποια υπογλυκαιμία ή να έχει κάποια πολύ ακόμα
0: σοβαρότερη. Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό είναι αυτό.
1: Είναι, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιος πρέπει να μπει μπροστά και να πάει πιο γρήγορα στο σπίτι του, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ενημέρωση, αν καθιερωθεί μια τέτοια γιορτή και το μάθει όλος ο κόσμος, θα καταλάβει ότι υπάρχουμε. Άπαξ καταλάβει ότι υπάρχουμε, θα καταλάβει μετά και την κάρτα, θα καταλάβει μετά και ένα παιδάκι που δεν θα είναι ήσυχο στην ουρά. Θα καταλάβει και δεν είναι μόνο η ουρά του σούπερ μάρκετ, είναι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι η προτεραιότητα στο να πάρει μια μάνα το παιδί της, το οποίο μπορεί να μην έχει μια ορατή αναπηρία, αλλά να έχει ένα πρόβλημα σοβαρό και να, το οποίο δεν φαίνεται, και να μπει πρώτο σε ένα λεωφορείο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα μπαράζ κινήσεων που πρέπει να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία ότι.
0: Πάντως εσύ, οι μανάδες των παιδιών αυτών, ναι, μου δίνουν καθημερινά αγώνα ζωής, δρόμο, αγώνα κάνουν.
1: Είναι πολύ δύσκολο,
0: Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Αγαπητέ μου κύριε Κοντονή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ξεκινήσουμε από το ότι στην περιφέρεια, τότε που το λέγαμε παλιά επαρχία, αλλά σήμερα το λέμε περιφέρεια, πολλοίς κόσμος, πολλοί γονείς ακόμα ντρέπονται να βγάλουν τα παιδιά τους έξω. Άρα αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν πολύ κλειστό κόσμο, δηλαδή είναι απομονωμένοι ακόμα και από τους συγγενείς, είναι απομονωμένοι από τους φίλους. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι υπάρχει αποδοχή, μιλάμε πια, μιλάμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε όλοι και ότι μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και κάποιοι μιλάμε. Ντρέπονται όχι μόνο να βγάλουν τα παιδιά έξω, αλλά να πούνε ότι έχουν ένα παιδί που έχει μια διαφορετικότητα. Και αυτό, η ενοχή αυτή που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και το, η άρνηση να δεχτούν την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους, σημαίνει και άρνηση να γίνει το παιδί τους, να πάει το παιδί τους καλύτερα. Καταλαβαίνετε, γιατί άμα εγώ θεωρώ ότι το παιδί μου είναι μια χαρά, ούτε σε θεραπευτές θα το τρέξω, ούτε συμβουλές θα πάρω από ειδικούς. Και κάνω και πολύ κακό στο παιδί μου. Και στον εαυτό μου τον ίδιο, αλλά και στο ίδιο μου το παιδί.
0: Η κοινωνία δεν πρέπει να... εσείς το κάνετε.
1: Εμείς είμαστε οι ίδιοι που πρέπει. Η πολιτεία πρέπει να εκπαιδεύσει την κοινωνία. Η πολιτεία από τα πολύ μικρά χρόνια πρέπει το παιδάκι, το κάθε παιδί να γνωρίζει την ύπαρξη της διαφορετικότητας για να μπορεί να... να επέλθει ο σεβασμό στον ανθρώπου για την υγεία.
0: Να κάνω μια παρένθεση, ένα μου, κύριε Χρονοπούλ.
1: Να φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Ναι, παρακαλώ. Πείτε το παράδειγμα.
1: Έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε ένα μουσικό σύλλογο, το Μουσικό Όραμα, που έχει μια παιδική χοροδία, που έρχεται σε όλες τις γιορτές μας και λέει πολλά τραγούδια, αλλά ξεκινάει πάντα με το «Είμαι παιδί με άγγελο», στο οποίο τα παιδάκια το έχουν μάθει και στην νοηματική, και φοράνε και μπλούζες που λένε «Είμαι παιδί με άγγελο». Δεν υπάρχει γιορτή μας που έρχονται αυτά τα πλάσματα, τα μικρούλια, να ακούν και δεν ακούνε τις ιστορίες που λένε οι μητέρες, που προχθές ήταν συγκλονιστικές, και να μην κλαίνε. Γιατί ήταν μια μανούλα που έλεγε τι συμβαίνει, τέλος πάντων, τι συνέβη στο ίδιο το παιδί όταν η ίδια αρρώστησε, γιατί ήταν και η ίδια η μητέρα με αναπηρία. Και χρειάστηκε η γυναίκα να κάνει ένα χειρουργείο. Και πήγε το παιδί της σε ένα χώρο τέλος πάντων φύλαξης. Και αυτά που είδε και η γυναίκα ήταν συγκλονιστικά. Και έκαναν όλα τα μικρά παιδιά που ήταν εκεί να κλαίνε και να λένε «Όχι, δεν πρέπει να χτυπάνε τα παιδιά, πρέπει να τα ταΐζουν, δεν πρέπει να τα ταλαιπωρούν. Γιατί τα παιδάκια αυτά τραβάνε αυτά. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε».
0: Σωστό.
1: Θέλω να καταλήξω, κύριε Κοντινή, συγκλονίστηκαν τα παιδιά.
0: Και είναι συγκλονιστικά αυτά που λέτε, κυρία Χρονοπούλου, γιατί είναι οι αλήθειες αυτό, να το λέμε. Είναι οι αλήθειες αυτά που λέτε και πρέπει η κοινωνία, η πολιτεία γενικότερα να γίνει ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Ποτέ καμιά τέτοια οικογένεια να μην βρεθεί μόνη της. Αυτό θέλω να πω.
1: Μα είναι μόνο στους οικογένειες, επειδή είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα και ακούστηκαν βαρύγδουπες εκφράσεις. Για αυτό το θέμα θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αμαία ζουν μόνοι τους, το ότι θέλουμε να τους έχουμε σε μια κοινωνία είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι και πολύ ουτοπικό. Το ότι θέλω εγώ να χορέψω μπαλέτο μπορεί να θέλω να γίνω και αστροναύτης, η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική, γιατί αν θέλαμε θα είχαμε κάνει κατά το παρελθόν πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει κάτι τέτοιο. Και δηλαδή, πώς γίνεται να θέλουμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, όταν χτες το βράδυ έπρεπε να παρκάρω το αυτοκίνητό μου και για ακόμα μια φορά παρκάρα στη θέση αμέας. Και όχι μόνο στη δική μας, αλλά και στη θέση της φοραμέα.
0: Σωστό.
1: Και δηλαδή, και τι κάναμε, επειδή είχαμε φωνάξει. Εμείς έχουμε και μια θέση για τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται στο δίκτυο, γιατί είναι το δικό μας αυτοκίνητο, στην προσωπική θέση του παιδιού μου, και έχουμε μια θέση για τους ανθρώπους που έρχονται για τους φίλους στη φοραμαία. Τι κάνουνε, πάνε και βάζουν τα αυτοκίνητά τους και όταν τους παίρνουν τις πινακίδες, δεν τις βάζουν, δεν τις φοράνε στο αμάξι.
0: Που βγαίνουν από το τάκι.
1: Τις βάζουν μέσα.
0: Μη χειρότερο.
1: Για να μην... Ναι, δηλαδή. Αυτή είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας.
0: Αυτό πρέπει ο γερανός να το πάρει το αυτοκίνητο και να τελειώνει.
1: Ναι, αλλά, να σας πω κάτι. Ο χρόνος που χαλάει ένας άνθρωπος με αναπηρία να περιμένει το γερανό, ο οποίος θα έπρεπε να έρχεται ακαριαία.
0: Αμέσως, ναι.
1: Δεν έρχεται αμέσως. Έρχεται μετά από την τρίτη κλίση, που η μία κλίση μετά την άλλη πρέπει να απέχει τρεις ώρες. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Θα πάει ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία, μια οποιαδήποτε αναπηρία που δικαιούται τη θέση του και την έχει πάρει νόμιμα. θα πάει ένα θέατρο ο άνθρωπος. Και θα γυρίσει 12.30 ώρα το βράδυ και πολύ ωραία θα έχει παρκάρει ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος, ακούστε τώρα,
0: μα υπάρχουν ειδικές, έχετε βάλει, ναι, έχετε βάλει ειδικές πινακίδες, έτσι δεν είναι?
1: Άρα... Λέει, όλος ο κόσμος έχει βάλει, αλλά τι συμβαίνει, τους πτωούν. Αλήθεια σας λέω, αν σας πω διαλόγους, όταν είμαστε ανοιχτά, όταν μαζεύουμε τρόφιμα και περιμένουμε και τα φορτηγά και περιμένουμε και τους ανθρώπους να έρθουν, δηλαδή, δεν κάνει ένας άνθρωπος να πάρει τα τρόφιμα μία ώρα, παρκάρει 3 λεπτά μπροστά στη χωραμαία, βάζει μια υπογραφή ο άνθρωπος ότι τα παρέλαβε, τον βοηθάμε, βάζουμε στο προπαγκάζ, λέμε καλές γιορτές και φεύγει. Αυτό να είναι 5 λεπτά, να είναι 10. Και πολύ.
0: Ω, λιγότερο πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: λιγότερο, ναι. Είναι έτοιμες οι σακούλες.
1: Τους ενοχλούμε. Τους ενοχλούμε. Με έχει βαρεθεί η τροχέα να φωνάζω αφού έχω επιβρύσει πια. Δηλαδή αυτό που τους λέμε είναι σας παρακαλώ ειδοποιήστε τους. Τα έχουν βάλει με εμάς γιατί τολμάμε και διεκδικούμε ένα δικαίωμα που έχουν γίνει αγώνες για να κατακτηθεί.
0: Το αυτονόητο εσείς
1: ό,τι και, ακούστε λίγο αγαπημένα μου κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, όλος ο κόσμος δεν είναι ίδιος και όλο τον κόσμο δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό κάθε μέρα να μην μπορείς να επιστρέψεις.
0: Ναι, αλλά ο αγώνας είναι ιερός αυτός που κάνετε εσείς, κυρία Χρονοπούλου, μαζί
1: βεβαίως,
0: με τους συνεργάτες σας.
1: Εδώ θα πρέπει.
0: Και δεν θέλω να πτωείστε. Ακόμα... Εδώ είμαι και εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Ναι, ναι, είναι, πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση των ποινών. Υπάρχουν ποινές. Ούτε αυτές δεν τους πτωούν. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε, είπες και μου πήραν τις πινακίδες. Και πρέπει να απολογηθώ. Και λέω, ναι, εγώ είπα. Γιατί. Δεν θέλω να περιμένει κανένας. Και τι ήταν, λέει, δεν μπορούν, λέει, να κάνουν μια βόλτα να ψάξουν να βγουν αλλού.
0: Αφού εκεί είναι ο δικός χώρος.
1: Να σας πω κάτι, δεν μπορώ να πω σε αυτό το διάλογο. Λέω, από εκεί και πέρα, είναι αυτό που σας λέω. Για ποια κοινωνία λέμε. Περιμένουμε μετά να δώσουμε στη μητέρα προτεραιότητα. Περιμένουμε να πιστούν ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σε κοιτάνε λοξά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σου λένε «Αχ το κακόμοιρο, τι έχει».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Στη γιορτή ακούστηκαν, ήταν η αρετή, η μπατά, η φίλη μου, η δικηγόρος. Ήρθε από Θεσσαλονίκη, ήρθαν άνθρωποι από Σέρες, από Λιβαδιά. Δεν φαντάζεστε από πού, από παντού. Λοιπόν, και λέει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια μητέρα παιδιού με αναπηρία να κοιτάξει και εκείνη και το παιδί της με ήχτο. Ξέρετε τι έχω ακούσει στην ουρά του σούπερ μάρκετ. Είναι μια συγγνώμη που μονοπολώ.
0: Αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα και πρέπει ο κόσμος να τα μάθει.
1: Έχω ακούσει εγώ η ίδια. Είσαι στο σούπερ μάρκετ. Τι μπορείς να ακούσεις στο σούπερ μάρκετ, κύριε Κοντονή. Τι κάνετε, πως είσαστε αυτό.
0: Ναι,
1: τι κάνετε το παιδί.
0: Αυτά.
1: Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Ο Χρήστος, καλά, καλά. Της λέω, βάζω τώρα τα πράγματα με στο σούπερ μάρκετ. Έχετε πει.
0: Ναι.
1: Έχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ, έχει δίπλα πολλά ταμεία. Έχει και έναν κύριο που μόλις τελείωσε από μένα, αλλά είναι κοντά μου. Δηλαδή ο άνθρωπος που φορτώνει τις σακούλες και παράλληλα και εγώ το δικό μου και ο κόσμος που περιμένει. Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Λέω θα με ρωτήσει την ηλικία μου. Λέω 58 χρόνια, πες μου αγάπη μου, πες μου παρακάτω γιατί.
0: Καλό, καλό.
1: Διάζομαι. Μου λέει πώς αισθάνεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ που το παιδί σου.
0: Άμα.
1: Δεν θα πάει στρατό, που δεν θα παντρευτεί, πονάς. Κύριε Κοντονή, θα σας πω κάτι.
0: Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Πες μου, δεν είναι πολύ επίπονο.
0: Επίπονο,
1: να μου
0: μαχαιριά
1: λέει,
0: είναι.
1: Ίδια,
0: ναι, να μου μαχαιριά είναι, μαχαιριά.
1: Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Πείτε μου μία μητέρα, δεν θα σας πω, θα σας πω και τις απάντησες. Να μην ήμουν εγώ που έχω, θα σας πω, δεν είναι ότι το έχω καταπιεί. Αγάπησα το παιδί μου από την πρώτη στιγμή, δεν το αλλάζω.
0: Είναι γνωστό αυτό, ναι.
1: Θα έρνα τη ζωή μου να είναι όρθιο το παιδί μου και να μην του συμβαίνουν αυτά που του συμβαίνουν και να μην έχει περάσει από την ώρα που γεννήθηκε αυτά που έχει περάσει και τον πόνο τη ζωή μου. Αν μου λέγανε τώρα, ναι, να φεύγεις εσύ και ο Τάσος και πας εκεί που πάμε όλοι. Αλλά ο Χρήστος είναι αυτόνομος, είναι υγιέστατος, δεν υπήρχε, δεν θα τέλειωνε η φράση σας. Λοιπόν, αλλά είναι αυτό το παιδί μου, το έχω λατρέψει και δεν έχω πει ποτέ γιατί. Όποιος το πιστεύει, το πιστεύει. Μα και είναι και πολλοί γονείς εκεί.
0: Είναι αλήθειες αυτά που λέτε και σωστά.
1: Φανταστείτε τώρα να είναι μια κυρία που η γυναίκα προσπαθεί και που κάνει ψυχοθεραπείες και που έκανε χρόνια να βγάλει το παιδί της και τελικά όλα πάνε καλά, γιατί έχει παρακολουθήσει εκπομπές, έχει ταυτιστεί με ανθρώπους, έχει κάνει προσπάθειες, και πάει σε μια ουρά σούπερ μάρκετ και τα μία της λέει αυτό και ακούει αυτό. Τι θα πει αυτή η γυναίκα, τι θα πέφτει ξανά στα τάρταρα.
0: Να έχετε δίκιο.
1: Θα σας πω λοιπόν γιατί τι απάντησα, γιατί μπορεί να χρειαστεί και άλλες φίλες που μας ακούνε το κάνω. Της λέω αγάπη μου γλυκιά, δεν θα σου απαντήσω πώς νιώθω και πώς δεν νιώθω. Θα σου απαντήσω όμως ότι σε αυτή εδώ τη σειρά, την ουρά, ο κόσμος περιμένει να πάρει τα πράγματά του και να πάει στο σπίτι του. Όταν εσύ θα γίνεις ψυχολόγος και θα κάθεσαι σε ένα κρεβάτι και θα εξετάζεις κόσμο, μπορεί να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Προς το παρόν πρέπει να μου χτυπήσει την ταμεία και να φύγω να πάω νωρίς στο παιδί.
0: Μάλιστα. Ήταν μια σφαλιάρα. Το κατάλαβε?
1: Δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει πια και εμένα, αφού εκείνη δεν την ενδιέφερε τι είπε. Εμένα γιατί να με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι ένιωσε.
0: Σωστό. Κυρία Χρονοπούλου, ναι, να μπορούμε να πούμε 5 και 10 κουβέντες και αύριο.
1: Με ενδιαφέρει, ναι κύριε Κοντονή, με ενδιαφέρει όμως αυτές όλες οι γυναίκες που παλεύουν να μην πληγώνονται από αυτές τις κουβέντες.
0: Γι' αυτό αύριο θα μιλήσουμε για τις γυναίκες.
1: Να καταλαβαίνουν, ναι, ότι δυστυχώς θα πρέπει να γυρίζουν λίγο το παιχνίδι. Λίγο. Επειδή ακούστηκαν πολλά τώρα, κύριε Κοντονή, τελευταία. Και βαρύγδουπα, θα σας πω κάτι. Καμιά φορά μπορεί εμείς να μην θέλουμε να ζήσουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Να έχουμε κουραστεί, κύριε Κοντονή, κάθε μέρα να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να εξηγούμε όλα αυτά που έπρεπε από μόνοι τους να σκέφτονται και από μόνοι τους να καταλαβαίνουν και από μόνοι τους να σέβονται. Τα λέμε όλα για το κράτος και έπρεπε να έχουμε εκπαίδευση. Αλλά είναι πολύς ο κόσμος που τα τελευταία 15 χρόνια τους εκπαιδεύει καθημερινά και μέσα από το Facebook και μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τα ραδιόφωνα. Ναι. Ο άλλος δυστυχώς πρέπει και να θέλει να εκπαιδευτεί.
0: Σωστά. Να τα πούμε αύριο αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία Χρονοπούλου.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ.
1: Είστε επανειδήν αύριο.
0: Αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα σας πω ότι η χαρά μου συνεχίζεται. Γιατί? Διότι ύστερα από πολύ καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ένας καλός μου φίλος από τα παλιά. Ναι, το ξέρετε, ο καθηγητής των φοροτεχνικών γενικότερα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ουδής άλλωστε σημαίνει φόρος και φοροτεχνικός, και πως δίνει το άπαν των δυνάμεών του ώστε και οι νέοι φοροτεχνικοί να είναι καλύτεροι, αλλά και αυτός που πληρώνει το φόρο, δηλαδή εγώ, ο πολίτης ο απλός, να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ο καθηγητής, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα είναι η αλήθεια αυτή, δεν είναι καλά λόγια μόνο, είναι η αλήθεια, Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε.
1: Ζούμε, ναι, την επικαιρότητα την σχολιάζουμε, την αναλύουμε και πάμε κόντρα στη λύθη, όπως και εσύ. Αλλά η λύθη πολλές φορές δεν είναι αναγκαία, γιατί έρχεται στο προσκήνιο το παρόν με τη λύθη, με το παρελθόν. Είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου κλείνουν, ανοίγουν, δεν κλείνουν, ξέρει κανείς τίποτα. Τελικά αυτό δεν έχει αντίκτυπο, τα απόνερα όλων αυτών δεν έχει αντίκτυπο στις οικονομίες της χώρας μας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
1: Αυτό το αποτέλεσμα και η πράξη είναι ολοφανέρη. Έχει δημιουργήσει θέματα η ασφυρολογία και η δυσκολία, γιατί από εκεί παίρνουν σημαντικές πρώτες ύλες, είτε στην ενέργεια αναφερόμαστε, είτε το άλλο επίσης σημαντικό κομμάτι που το αγνοούμε ή δίνουμε λιγότερο μάτι, είναι τα λοιπάσματα και πού συμβάλλουν. Δυστυχώς είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, γιατί ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος των λοιπασμάτων που έρχονται και στην Ευρώπη περνούν από εκεί, Γιώργο. Και τα λοιπάσματα δεν είναι να τα κρίνουμε ότι θα λείψουν στο Γεωπόνο, θα λείψουν στο Γεωργό, θα λείψουν. Είναι ανατροφοδότηση της τροφοδοτικής αλυσίδας. Μέσα από αυτά τα αναγκαία λοιπάσματα παράγονται πάνω από 200 είδη φυτικών και όχι μόνο προϊόντων, και αυτό είναι ένα σημαντικό, μια απειλή η οποία πρέπει να τη διηγεί. Αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη με σκεπτικισμό πλέον, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται και αυτό ένα θέμα στην επικαιρότητα και δεν εξαρτάται μόνο. Εξαρτάται, να δούμε τα αποτελέσματα από τη μεγάλη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε μόνο στο τσάι και συμπάθεια μεταξύ τους.
1: Έτσι, ναι, σωστό, ακριβώς.
0: Τώρα, για να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε, το εξής θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, κάποιοι είπαν ότι με δικαστικές αποφάσεις έχουν γίνει όλα αυτά, ότι η βλάβη, λέει, στο σκληρό δίσκο, προσέξτε το, ενός λογιστή, δεν συνιστά λόγο, λέει, ανωτέρας βίας, ώστε να ακυρωθούν πρόστιμα για μη επίδειξη βιβλίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι από αυτά τα ζητήματα.
0: Νομίζω ότι είναι κέριο το θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
1: προφανώς θα αναφέρεσαι σε κάποια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή η δικαστική. Ναι, η ανωτέρα βία είναι πάντοτε νομοθετημένη που αναβάλει πράξεις, έχει να κάνει με σημαντικά θέματα, έχει μπει και στην προλογία και παντού. Αλλά εδώ στην περίπτωση της ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα αν σου κλέψουν ταμιακή μηχανή ή αν που είναι πολυεργαλείο και μετά σημαίνει ή από κλοπή ή από πυρκαγιά κλπ. Εκεί σε αυτό το θέμα δεν έχει φωτιστεί καλά και είναι ένα ζήτημα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, δηλαδή λέει ο φοροτεχνικός, μου κάει και ο δίσκος, ο σκληρός. Ναι. Τι κάνω εγώ που έπρεπε να πληρώσω και δεν θα πληρώσω ή δεν έχω πληρώσει?
1: Ναι. Έχει συμβεί σε πολλούς και περισσότερο δεν είναι μόνο κάει και υπάρχει, το αντιμετώπισα και εγώ παλιότερα και ευτυχώς το προλάβαμε στο πρώτο δεκάλεπτο όταν μπήκαν πώς το λένε, για να κλέψουν προγράμματα ή να μας τα αλλοιώσουν, και έκαψαν για 10 λεπτά έκαιγαν τα προγράμματά μας. Ευτυχώς που δούλεψε αμέσως
0: Μα εσείς κάνετε αντίγραφο. Σας ξέρω καλά, κύριε Χριστόπλε. Εσείς κάνετε αντίγραφο. Δεν αφήνετε μόνο ένα σκληρό δίσκο.
1: Έτσι, ναι. Εκεί υπάρχει. Και μάλιστα ο νόμος λέει ότι αν είχες. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανθρωπία και να λειτουργήσει σαν αποτέλεσμα, δηλαδή να γλιτώσεις κάτι, να αντιμετωπίσεις κάτι, είναι αν κατέβαλες την επιμέλεια που οφείλες να έχεις για να μην αποτρέψεις αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Και σε ακραίες περιπτώσεις την δικαιολογία, όπως είπαμε, από αποδεδειγμένη κλοπή ή οτιδήποτε, που δεν μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από την επιμέλεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά όπως θα μου...
0: Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο εγώ θα το πληρώσω, κύριε καθηγητά, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, το πρόστιμο...
0: Δεν το κλειτώνω.
1: Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται, γιατί αν δεν δηλώσεις μέσω του λογιστή, το πρόστιμο δεν πάει στο λογιστή. Από εκεί πέρα είναι θέμα σχέσης του πελάτη με το λογιστή.
0: Εκεί, ναι.
1: Όσο είναι...

0: και η ευθύνη δεν είναι, είναι πραγματική ανωτέρα βία, εκεί αντιμετωπίζεται.
1: Εντάξει, να καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως υπάρχει διάταξη στο κώδικα που όταν μπει ένα πρόστιμο μπαίνει αμέσως η ένσταση, η προσφυγή ότι εδώ συντρέχει ανωτέρα βία και εξετάζεται. Δηλαδή έχουν πάρα πολλές σημαντικές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ανωτέρα βία δεν είναι όταν και μια λογίστρια τη μέρα που λύγει ένα μεγάλο σου φόρος, Γιώργο, μια μεγάλη σου δήλωση, βρίσκεται στο νοσοκομείο ή γεννάει η γυναίκα. Άρα εκεί λοιπόν ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι και εκεί είναι ανωτέρα βία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπαίνει πρώτα το πρόστιμο και μετρέχουμε μετά να το σβήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε με το τρόπο της προσφυγής ή με το αίτημα στην ΑΔΕ.
1: Σωστά. Τώρα για να έρθουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Βρισκόμαστε προς το τέλος ή τώρα ξεκινήσαμε, κύριε Χριστόπουλε, να έχουμε το φουλ της ημέρας?
0: Ναι, εδώ έχω αρκετά στοιχεία να σου πω μερικά πράγματα διαχειριστικά, Γιώργο. Φορολογικές δηλώσεις για το 2025 συνεχίζονται με ταχύτητα, όπως τα λέγαμε, και ήδη έχουν ξεπεράσει τα 3,2 εκατομμύρια υποβολές. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό, στο σύνολο των 6 εκατομμυρίων δηλώσεων. Μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα και άλλες τόσες 300.000 είναι άλλες δηλώσεις που είναι υποβάλλονται για τα νομικά πρόσωπα. Δεν ξέρω σήμερα, αν υποθέσουμε ότι είναι 16 του μήνα, έληξε η προθεσμία. Όχι υποθέσουμε, είναι 16. Χθες έληξε η προθεσμία για την υποβολή αυτών που θέλουν να πληρώσουν το φόρο εφάπαξ στις 31 Ιουλίου και είχαν τη δυνατότητα να την κάνουν μέχρι χθες τη δηλωσή τους, οπότε είχαν έκπτωση 4% για εφάπαξ καταβολή του φόρου. Τώρα βέβαια όσοι θέλουν να πάνε στο 3% θα πρέπει να υποβάλουν τη δηλωσή τους έως 15 Ιουνίου και όσοι θέλουν να κερδίσουν και μπορούν να πληρώσουν πάντα εφάπαξ, μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι τις 15 Ιουλίου για το 2%. Με τα στοιχεία, γιατί πολλοί μας ρωτάνε τι γίνεται μέχρι τώρα. Έχει δηλαδή υποβληθεί περίπου το 45%, αναμένεται να φτάσει στα 6,9 εκατομμύρια. 3 στους 4 φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή. Γιατί το 37% δηλώσεις 37 είναι μηδενικές.
1: Ναι.
0: 100 δηλώσεις 35 είναι επιστοτικές και έχουν επιστροφή. Και από εκεί και πέρα ένα 28%, δηλαδή σε 100 δηλώσεις 28 έχουν να πληρώσουν φόρο. Φέτος έχει ανέβει λίγο παραπάνω ο μέσος φόρος για κάθε φορολογούμενο. Είναι σήμερα που μιλάμε στο 1.281 ευρώ. Το έχω ακριβώς σήμερα κατεβάσει από την ΑΔΕ για να είμαι γύρω.
1: Ναι, σωστό.
0: Πολλοί μας ρωτάνε, Γιώργο, ένα χρηστικό που το θέλεις και εσύ, αν δεν έχω εισόδημα, χρειάζεται να κάνω δήλωση? Πολλοί ρωτάνε.
1: Ναι, άλλωστε ένας συνταξιούχος ο οποίος έχει την ίδια δήλωση κάθε χρόνο. Αυτή η δήλωση, ένα ερώτημα που δεν είναι μόνο δικό μου, είναι όλων. Δεν μπορούσε να πάει αυτόματα στην ΑΔΕ?
0: Ναι, αυτό έχει γίνει φέτος. Μιλάμε για την προσυμπλήρωση. Είναι ο τρίτος χρόνος που προσυμπληρώθηκαν πάλι πολλές δηλώσεις, οι οποίες είναι απλές όταν αφορά βεβαίως μόνο συντάξεις, μισθούς. Εκεί προσυμπληρώθηκαν, έληξε και αυτή η προθεσμία. Από εδώ και πέρα όσοι δουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος πρέπει να κάνουν τροποποιητική δήλωση και μάλιστα η τροποποιητική δήλωση δεν έχει πρόστιμο αν υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου που είναι η κανονική προθεσμία. Πολλοί ρωτούν λοιπόν αν δεν έχω εισόδημα χρειάζεται να κάνω δήλωση. Απαντούμε εδώ, αγαπητέ Γιώργο, ναι, πότε, εφόσον υπάρχει τεκμήριο, υπάρχει φιλοξενία ή επιθυμεί κάποιος να έχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερώτησης, δηλαδή δεν έχω εισόδημα και πότε πρέπει να κάνω δήλωση. Όταν έχει τεκμήριο, όταν έχει αυτοκίνητο, όταν έχει τεκμήριο ακόμη διότι μένει σε ένα σπίτι, δωρεάν το έχουν παρακολουθήσει ή το έχει νοικιάσει. Άρα πρέπει να κάνει δήλωση. Τώρα, πολλοί ρωτάνε επίσης τι γίνεται με τους φιλοξενούμενους, Γιώργο, μου το έχεις ξαναζητήσει και εσύ αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Ναι,
0: ναι, άλλη φορά. Η φιλοξενία δηλώνεται υποχρεωτικά και από το φιλοξενούμενο και από τον φιλοξενώντα. Αν δεν είναι γνωστά, αν δεν γίνει σωστά, τότε η δήλωση χτυπάει και θέλει αυτή την προσοχή. Επίσης, πολλοί μας ρωτούν από τον καιρό πότε παίρνουν την επιστροφή. Είπαμε πρωτήτερα ότι 30% παίρνουν επιστροφή. Πότε? Συνήθως μέσα σε 20-30 μέρες από την εκαθάριση του φόρου, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στο Μητρό, έχει

0: είναι ένα πολύ σημαντικό, λέει ο Γιώργος ο Βιτσιλής, ο διοικητής, έχω να επιστρέψω, αλλά δεν είναι σωστός ο εργός του iBatch. Γιατί δεν το διόρθωσε σωστά. Επομένως, πού να, πώς να επιστρέψω.
1: Ναι, πού να πάει, όταν... να πάει τώρα αυτό, δηλαδή, πού να πάει η επιστροφή, αυτό λέτε τώρα.
0: Δεν μπορεί να πάρει την επιστροφή γιατί δεν έχει.
1: Ναι, παλαιότερα θυμάστε, κύριε Χριστόπουλε, που έκαναν 6 και 7 μήνες για να επιστραφούν τα χρήματα ή και ναι, χρόνο ακόμα.
0: Ναι, ναι. Τώρα μάλιστα, όταν δεν υπάρχουν οφειλές, ήδη γίνονται επιστροφές. Έχουν περισσότερο από 300.000 φορολογούμενοι. Έκαναν συμψηφισμούς με τις επιστροφές τους και περισσότεροι από 765.000 στοιχεία τα σημερινά έχουν δει τα χρήματα της επιστροφής να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με τις πληρωμές μάλιστα να ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, όπως είπες πολύ σωστά Γιώργο, δεν καθυστερεί η επιστροφή ή αν έχεις κάποια άλλη οφειλή στο συμψηφίζει ή ζητάς εσύ, άρα και αυτό λειτουργεί σωστά. Τώρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις απάντησα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή όσοι προσυμπληρώθηκαν...
1: Εάν υπάρξει λάθος εκεί διορθώνονται.
0: Ακριβώς αυτό, με τροποποιητική δήλωση θα... αλλά πριν πατήσω την υποβολή για όσους ακόμη, γιατί έχουμε είπαμε ένα 60% περισσότερο από εδώ και πέρα που δεν έχει υποβάλει, πρέπει να προσέχουμε 4-5 πραγματάκια στα γρήγορα. Αν είναι σωστός ο αριθμός IBAN, αν έχουν περάσει όλες οι αποδείξεις των ηλεκτρονικών πληρωμών, αν δηλώθηκε σωστά η φιλοξενία, αν έχουν δηλωθεί τα στοιχεία των παιδιών που χρειάζεται γιατί έχουμε τις μειώσεις, όσοι έχουν κάνει χρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, δηλαδή τα εισοδήματα αυτά στο Ε2 για τα ενίκια, αν επίσης έχουν τεκμήρια και υπάρχουν τυχόν λάθη, τα τεκμήρια είναι μια απειλή, γιατί αν το εισόδημα δεν καλύπτεται, αν έχω αγοράσει φέτος ένα αυτοκίνητο κλπ. Και δεν καλύπτω από το εισόδημα το φετινό, έχω φροντίσει να έχω κάνει ανάλυση από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι
1: σωστά.
0: Βασικά θέματα.
1: Ναι, κύριε Χριστόπουλε, ένα άλλο θέμα που κυριαρχεί αυτή την εποχή είναι η επιστροφή ενοικίου. Εδώ τι γίνεται.
0: Εδώ...
1: Σας άκουγα που το λέγατε και στην τηλεόραση
0: εγώ,
1: αυτό.
0: Έχει γίνει αυτή η νομοθέτηση. Θα επιστραφεί ένα ενίκιο που είναι μέχρι 800 ευρώ και προσαυξάνεται για, θυμάμαι καλά, για κάθε παιδί 50 ευρώ. Αυτό θα γίνει το Νοέμβριο και μάλιστα έχει γίνει παράταση της διαδικασίας ότι πρέπει να πληρώνονται, προϋπόθεση να πληρώνονται τα ενίκια αμέσως της τραπέζης. Δηλαδή, εγώ και εσύ είμαστε ιδιοκτήτες, αλλά μαζί και έχουμε από 50%. Εκεί είναι το ερώτημα που κάνουν αυτές τις μέρες πολλοί. Και έχουμε ένα νικάρι, ο οποίος λέει πού να τα βάλω, στον Κοντονή ή στον Χριστόπουλο, σε έναν από τους δύο. Πρέπει να έχω δύο λογαριασμούς. Γιατί μέχρι τώρα κανονιζόταν τα χρήματα και μετρητά κλπ. Τώρα είναι η προϋπόθεση για να επιστραφεί το ενίκιο. Αυτή όμως η προθεσμία αναβλήθηκε. Ήταν τώρα, ναι, το Φεβρουάριο, αναβλήθηκε Απρίλιο και πήγε τον Οκτώβριο. Γιατί πήγε τον Οκτώβριο? Γιατί ένας μεγάλος είναι τα μισθωτήρια, να επικαιροποιήσει η ΑΔΕ τα μισθωτήρια για να ξέρει ότι είναι σωστά, για να μπορεί να κάνει την επιστροφή. Πέρσι είχαν προβλήματα, τα είχε σφίξει πάρα πολύ. Δεν είχε, άλλος είχε δηλώσει αντί στο ετήσιο νίκη, είχε βάλει το μηνιαίο και του ήρθε αντί να ήταν, ξέρω εγώ, λέω τώρα, ένα ολόκληρο νίκιο 300 ευρώ, είχε βάλει ότι είναι το μηνιαίο και του είστε 30 ευρώ. Δηλαδή τέτοια λάθη αυτές δεν θα ισχύσουν.
1: Σωστά, ναι. Δεδομένου αλλά κάποιοι ότι... όμως, Γιώργο μου, για να το ολοκληρώσετε αυτό, κάποιοι όμως έχουν το εξής, πώς να το πει κανείς, πρόβλημα. Λέει ο ιδιοκτήτης που έχουν συμφωνία που γίνεται μεταξύ τους, προφορική. Θα μου δίνεις το μισό στο χέρι και το άλλο μισό θα το δίνεις μέσω τραπέζης. Εδώ εγώ τι δικαιούμαι να πάρω το Νοέμβριο?
0: Ναι, δικαιούσε αυτό που από το μισθωτήριο, ό,τι έχει γραφεί, αλλά ενώ πρώτα αυτό πέρσι λειτουργήσε, είχες στο μισθωτήριο 300 ευρώ, δεν είχε έννοια πώς το πλήρωσες. Τώρα όμως θα λάβει υπόψη του αν έχει πληρωθεί το μίσθωμα αυτό,
1: το πραγματικό, ναι,
0: το μίσθωμα μέσω τραπέζης. Βέβαια, και δεν μπορεί να γίνει αυτό πλέον ότι αυτό το πλήρωνα το μισό έτσι και το μισό δεν θα μπορεί να να πάρει την επιδότηση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η τιμωρία δεν είναι μόνο στον Ικάρη, στον μισθωτή. Πάει και στον εκμισθωτή, στον ιδιοκτήτη, γιατί δεν θα του δίνει την έκπτωση αυτό που έχουμε όλοι στα ενίκια 5% να μας τα φέρει από το εισόδημα για να το προλογίσει, ή αν είναι εταιρεία για να του δώσει ότι το επισκεύασε το σπίτι κλπ. Δεν θα του επιτρέπει να αφαιρέσει τα έξοδα αυτά. Άρα το επεκτείνει, δηλαδή κάνει βεντάλια σε αυτά τα θέματα σε πολλά σημεία, ούτως ώστε με την ευκαιρία αυτή για να αποσπάσει η πολιτική διοίκηση αποφυγή αυτό που είπες, πληρωμή με νίκη, με τριτά κλπ. Και υπάρχει και ένα θέμα, Γιώργο. Εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα βρεις ενίκιο σήμερα κάτω από 10 ευρώ αν πάμε στο κρατικά προάστια πιο πολύ. Άρα δηλαδή ένα μικρό διαμέρισμα, πες ότι είναι 100 τετραγωνικά, θα έπρεπε να δηλώνεται ένα ενίκιο ανάλογο, και είναι στα 80% των ενίκιων είναι πολύ κάτω από αυτό που η αγορά διαπιστώνεται, μάλλον από την αγορά, πόσο είναι το πραγματικό ενίκιο. Αυτό όμως δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα, διότι με το να του δίνεις μια επιστροφή ενοικίου μόνο, ο διοκτήτης έχει και αυτός τα συμφέροντά του, πιέζει και λέει, άμα θέλεις όταν τον νοικιάζουμε θα είναι 800, εγώ δεν θέλω να χορηγούμε για 800, και εσύ ωφελείσαι γιατί έχεις τεκμήριο. Τέλος πάντων, αυτά σιγά σιγά θα διορθωθούν μέσα από αυτή την λογική των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, των σωστών ενισχύσεων, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια η οικονομία να γίνουμε τα προβλήματα με ενισχύσεις, πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη.
1: Έτσι,
0: και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Νομίζω ότι η ταπεινή μου γνώμη, δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο.
1: Αφού είστε σύμβουλος εκεί, βεβαίως πάμε καλά, είμαι σίγουρος.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, Γιώργο, μια απλή συνταγή. Το να κάνεις ανάπτυξη βάζοντας φόρους δεν είναι ανάπτυξη. Τώρα όμως το να έχεις ανάπτυξη μειώνοντας τους φόρους και να είναι, σου κάτι, επειδή έχεις στα εγχειρίδια, οι αείμνηστοι καθηγητές μου εξήμνησαν τη δεκαετία του 50, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε ανάπτυξη και τα έγραψαν όλα τα εγχειρίδια τα οικονομικά εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα της εποχής μιλάω, μέσα από αυτή τη συνταγή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εννοείς ανάπτυξη, να περιμένεις αύριο το πρωί ανάπτυξη, αν ξαφνικά αρχίζεις να αυξάνεις τους φόρους. Πρέπει να κάνεις ανάπτυξη μειώνοντας τους φόρους.
1: Ακριβώς αυτό έχει σημασία.
0: Αυτά τα σημερινά, και εγώ δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο.
1: Όχι. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ένα καλό νέο επίσης.
1: Ναι.
0: Μετά από την, το έχεις αναδείξει και εσύ στην εκπομπή σου, μας έχεις βοηθήσει. Είχαμε ένα θέμα, ο κλάδος των λογιστών. Ήταν αυτό το θέμα των προστήμων για μηδενικές δηλώσεις, που ξαφνικά από το Απρίλιο του 2024 έχει γίνει μια.
1: Εδώ τι γίνεται τώρα.
0: Κακή ερμηνεία. Αυτή ψηφίστηκε η διάταξη πλέον. Θα επιστραφούν μάλιστα και αυτά τα πρόστιμα. Δηλαδή, μιλάμε για δηλώσεις όπου δεν είχες υποχρέωση φόρου και έκανες μια μηδενική δήλωση. Εκεί λοιπόν που ήταν παλιά 100, ξαφνικά από τον Απρίλιο έμπαιναν 250, αν τα βιβλία σου ήταν προγραφικά, και 590 διπρογραφικά. Αυτά τα πρόστιμα με την νομοθέτηση, εμείς όλος ο κλάδος, οι φορείς της οικονομίας, η δική μας η επιτροπή, όπως ξέρεις, στο Υπουργείο, αρθρογραφήσαμε, μας ακούσανε και η διάταξη πλέον είναι πραγματικότητα. Και όχι πλέον, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν κάνει μια δήλωση που είναι πάνω από μέχρι 100 ευρώ και είναι ξεχασμένη, εκπρόθεσμη, δεν θα μπαίνει πρόστιμο. Αυτά κατανοήθηκαν, και όταν υπάρχει ο διάλογος με τους, ας γίνει ένα παράδειγμα, αυτό το λέμε τώρα προχθές, ένα παράδειγμα όταν υπάρχει σωστός διάλογος, διότι αυτό ήταν ένα άδικο, δηλαδή δεν μπορούσε να, αφού δεν σημειώνεται το δημόσιο για μηδενική δήλωση και την ξέχασε για μια μέρα, ή έχεις να πληρώσεις ένα χαρτόσημο 3 ευρώ, 5 ευρώ και σου βάζει 500, δεν ήταν αναλογική η λογική αυτή. Υπάρχει πάντοτε ο κανόνας του συντάγματος να είναι τα πρόστιμα αναλογικά και να συνάδουν να υπάρχει φοροδιαφυγή. Τώρα, τι φοροδιαφυγή υπήρχε και έβαλες ξαφνικά 500 και 250 ευρώ όταν δεν είχε να πάρεις φόρο, γιατί ήταν μηδενική η δήλωση.
1: Σωστά.
0: Διορθώθηκε και πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι. Εδώ πότε θα μου έρθετε, κύριε καθηγητά, χαρίστε και σε μένα.
0: Οπότε,
1: ένα πρωινό να έρθετε, 9 με 10 να μιλήσουμε.
0: Να πούμε και άλλα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
8: Over my dead body.
7: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
8: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
7: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
8: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
7: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
8: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
7: Και τι ώρα λες να πάμε.
8: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
9: Τεχνολόγια.
7: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
7: Με τη Λένα Καραλή.
8: Και τον ενοχλητικό.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9 και κάτι. Και βέβαια, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, φιλοξενώ ένα καλό μου φίλο. Ένα φίλο μου που το λέει η καρδιά του, το λέει η μπερδικούλα του. Έναν άνθρωπο οικονομολόγο γνώστη των θεμάτων, όχι μόνο των φοροτεχνικών. Έναν άνθρωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, είναι μέλος, που μετράει η άποψή του πάντοτε σε ό,τι λέει, που είναι ο φοροτεχνικός όλων των δικηγόρων της Αθήνας και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο που τρέχει, γιατί τον καλούν παντού και μιλάει και δίνει συμβουλές και λύσεις πάνω απ' όλα. Είναι ο καλύτερος για μένα φοροτεχνικός, αν θέλετε οικονομολόγος, ναι. Είναι ο Χρήστος Κρίγκας, τον οποίο καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντώνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τον πρόλογο. Όλα καλά όμως. Όλα καλά.
0: Καλή σας ημέρα και τώρα, πάλι λοιπόν.
1: Μετράει τώρα το πώς βιώνουν την καθημερινότητα.
0: Εκεί θα πήγαινα. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Κρίγκα. Έχει τρυπήσει το ταβάνι και η ακρίβεια, ο μισθός, η σύνταξη. Με τις πρώτες 10 μέρες, 15 σας βάζω εγώ, άντε να δούμε. Εξανεμίζονται όλα αυτά τα χρήματα και από εκεί και μετά βλέπει ο ένας τον άλλον. Ούτε καλημέρα δεν λέει, δεν βγαίνεις από το σπίτι λέει, πού πας, ούτε καφέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Εντάξει, να μην το... Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, επειδή γνωρίζω και την αισιοδοξία σου, σε ξέρω και σαν άνθρωπο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, έτσι, ότι σίγουρα με ζορίζει, είπε, με εκνευρίζει, κάπως είπε, θυμώνω με το κομμάτι της ακρίβειας.
0: Θυμώνω,
1: είπε και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ναι, το να θυμώνεις πάει να πει ότι αρχίζει αυτό το πράγμα και γίνεται εξαιρετικά ενοχλητικό.
0: Και επικίνδυνο για μένα, έτσι, και επικίνδυνο.
1: Απόλυτα επικίνδυνο, γιατί δεν βλέπουμε και κάποιο ιδιαίτερο φως στην καθημερινότητά μας. Μακροοικονομικά τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει τώρα σαν πρόβλημα στην χώρα μας είναι ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε εύκολα την μακροοικονομία με την καθημερινότητά μας. Το κάνω έτσι πολύ λιανά για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν εμείς μειώνουμε το χρέος, έτσι, έναντι του ΑΕΠ, το χρέος παραμένει το πιο ψηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν περάσαμε τα μνημόνια, δεν άλλαξε η χώρα μας φοβερά, περάσαμε τους μνημονιακούς νόμους, αλλά όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν δυστυχώς, ναι, σίγουρα έχουμε το ένα πλεόνασμα, δεν έχουμε ελλείμματα, αλλά το μεγάλο χρέος για τη χώρα μας παραμένει. Άρα δηλαδή έχεις έναν, να το πούμε έτσι, έχεις έναν άνθρωπο με αρκετά παθολογικά προβλήματα που απλά φοβάσαι να μην αρρωστήσει από οποιασδήποτε άλλους εξωγενείς παράγοντες όταν θα βγει έξω μια βόλτα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στη διεθνή οικονομία, δυστυχώς όλες αυτές οι εξελίξεις φοβόμαστε μην μας αρρωστήσουν. Εμάς η ακρίβεια σίγουρα μας αρρωσταίνει, ο πληθωρισμός σίγουρα μας αρρωσταίνει.
0: Και ανέβηκε πολύ τον περασμένο μήνα, να το πούμε και αυτό, 5% πήγε, πόσο πήγε.
1: Είναι αρκετά, ναι, είναι εκεί. Άρα είμαστε μακριά και από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι, τι σημαίνει αυτό, να το κάνουμε και δουλειά να το καταλάβει ο κόσμος, ότι οποιαδήποτε αύξηση ανακοινώνεται και αφορά παράδειγμα την τσέπη μας, το μέσο μισθό, έρχεται με έναν αυτόματο τρόπο ο πληθωρισμός και την καταστρέφει, την παίρνει. Δεν την έχεις στην τσέπη σου να μπορέσεις να την καταναλώσεις. Όλα τα καταναλωτικά εντωμεταξύ αγαθά της καθημερινότητας του Έλληνα. Εδώ δεν βλέπω κάποια ουσιαστική παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Κοντονή, από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει, κύριε Κρίγκα, Χρήστο μου.
1: Κύριε Κοντονή, δεν θα πω, πραγματικά σας μιλάω, επειδή η κατάσταση, ναι, δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πειράξουμε τους μέσους όρους, τους έμεσους φόρους, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε μια παρέμβαση σε πραγματική παρέμβαση της καθημερινότητάς μας. Εμείς ακόμη σαν χώρα εξετάζουμε την αλυσίδα πώς το παραγόμενο προϊόν από το χωράφι, πώς φτάνει στο ράφι και με ποιες αυξήσεις. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε λύσει. Και σε κάποια βασικά είδη της καθημερινότητά μας συνεχίζουν οι τιμές να τρέχουν προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση και μάλιστα μια παρέμβαση έξω από τους κανόνες που μπορεί να προβλέπονται ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οτιδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι μια χώρα με συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν καλύπτουν την καθημερινότητα. Κύριε Κοντονή, μαζί φωνάζαμε πριν από 3 χρόνια που μιλάγαμε, δώστε χρήματα να ανακαινιστούν οι παλιές κατοικίες στην Ελλάδα, γιατί έχουμε έναν πολύ παλιό στόλο ακινήτων. Τα ακίνητα πρέπει να βελτιωθούν, θα πρέπει να αλλάξει η μορφή τους στη χώρα μας, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και λέγαμε ότι χρηματοδοτήστε όλα αυτά τα παλιά ακίνητα.
0: Τώρα γίνεται αυτό πράξη, νομίζω, Χρήστο, ή όχι?
1: Δεν γίνεται εύκολα.
0: Δίνεται δυνατότητα
1: υπάρχουν προγράμματα και με φορολογικά κίνητρα αλλά και με οικονομικά κίνητρα από το κράτος και με χαμηλότερα επιτόκια, έτσι ώστε οι Έλληνες να αποκτήσουν σπίτι, αλλά δεν δίνεται το ισχυρό κίνητρο, αγαπητέ Γιώργο, να πεις σε κάποιον στην επαρχία ή στην Αθήνα, έχεις το παλιό σου σπίτι, είναι παλιό σου στόλος, είναι ένα σπίτι του 80, πάμε να το ανακαινήσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει ο άλλος, ξέρεις, έχουμε έναν παλιό στόλο με παλιά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πού στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουμε επισκεφτεί, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα έχουμε πάει και έχουν καινούριο στόλο κινήτων? Όλα παλιά κίνητα είναι. Και παλιά κίνητα ακόμη και κάποια προηγουμένων αιών. Εκεί δεν ζουν τα παιδιά, οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Εκεί δεν ζουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν για εργασία στο εξωτερικό. Εκεί δεν ζουν αυτοί οι οποίοι διαμένουν, είτε είναι ντόπιοι, έτσι, είτε είναι εισαγόμενοι εργάτες ή τουρίστες ή οτιδήποτε άλλο. Σε τι ακίνητα μένουν? Σε παλιά ακίνητα μένουν. Τι σημαίνει παλιά ακίνητα? Παλιά ακίνητα σημαίνει παλιά σε χρονολογία. Ότι μπορεί να είναι ανακαινισμένα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά πληρώνουμε όμως το νίκη ως είναι σύγχρονο.
1: Εμείς πληρώνουμε, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δυστυχώς περίπου ένα 40% του εισοδήματός μας, ψηλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνει, διατίθεται ως προς το ενίκιο. Και εδώ τι γίνεται, αγαπητέ Γιώργο? Γίνεται μια κουβέντα για το ενίκιο, γιατί έχει φύγει η παλιά κουλτούρα. Η παλιά κουλτούρα ήταν της απόκτησης του ακινήτου ή της μεταβίβασης στα παιδιά μας. Πάρα πολλά ακίνητα πλέον έχουν αλλάξει χέρια και δυστυχώς τα νέα τα παιδιά, επειδή δεν υπάρχει κουλτούρα. Και γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα της απόκτησης ακινήτου? Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον να αποκτήσεις ένα ακίνητο. Ποιο νέο παιδί με 800 και 900 ευρώ καθαρό εισόδημα θα έχει τη δυνατότητα να πάει να αποκτήσει ένα ακίνητο της τάξης των 150.000 ευρώ? Εξαιρετικά δύσκολο. Η αποπληρωμή του φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Και δεν υπάρχουν και τα ανάλογα, και δεν υπάρχουν βέβαια και τα ανάλογα επιτόκια από τις τράπεζες, και δεν υπάρχει και η δέσμευση, και δεν υπάρχουν πλέον και τα κίνητα δέσμευση πλέον που υπήρχαν παλιότερα από τις τράπεζες, γιατί και οι τράπεζες έχουν ψηλά επιτόκια και σίγουρα ζητούν και επιπλέον δεσμεύσεις για κάποιον που θα αποκτήσει ακίνητο.
0: Ναι. Λέει μάλλον η αντιπολίτευση ότι η ευθύνη για την ακρίβεια την έχει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Λένε τώρα οι της κυβέρνησης ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης, ή μάλλον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι πολίτες διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής. Εγώ τι να πιστέψω?
1: Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για το μέσο πολίτη. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα διαμορφωμένο μέσο εισόδημα το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το επίπεδο στέγασης. Μπορεί να καλύπτει το επίπεδο ενέργειας, ναι. Εμείς εδώ απλά το επίπεδο δυσκολίας μας είναι τριπλό. Έχουμε δυσκολία και στο επίπεδο στέγασης και στο επίπεδο ενέργειας, αλλά και στο επίπεδο καθημερινότητας.
0: Αυτό
1: στο εξωτερικό έχει κατά κάποιο τρόπο κρατιέται ακόμη λίγο σε χαμηλότερα επίπεδα, γιατί δεν υπάρχει πίεση, ειδικά προς το στεγαστικό που υπάρχει στη χώρα μας. Γιατί στο στεγαστικό ήδη υπήρχε πρόβλημα στη χώρα μας, ήδη δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες κατοικίες, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι ότι η αύξηση που έχουμε στα ενίκια ή στην δυσκολία έβρεσης σπιτιού ή διάθεσης σπιτιών, γιατί εδώ μειώνεται και η προσφορά, έχει να κάνει άμεσα με το ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο, πραγματικά το επίπεδο εισοδήματος για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, μην ξεχνάς τις περιοχές που μένουμε, Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση, Νέα Ιωνία ή οτιδήποτε άλλο, παλιότερα δινόταν η δυνατότητα στο μέσο Έλληνα να πάει να αποκτήσει. Ερχόταν από την επαρχία, δούλευε κάποια χρόνια ο άνθρωπος και προσπαθούσε να αποκτήσει ένα σπίτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το όνειρο ή αυτή η ελπίδα έχει σταματήσει. Και τι βλέπει πλέον ο μέσος πολίτης? Βλέπει ότι για να μπορέσει να αποκτήσει μια κατοικία με ενίκιο, περίπου το μισό του εισοδήματός του πάει στο ενίκιο. Άρα άντε μετά να μιλήσεις για ενέργεια ή να μιλήσεις για επίπεδο ζωής ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ανέφερες πριν τον Πρωθυπουργό και την αντιπολίτευση, πάντα το μαχαίρι και το πεπόνι και οι δυσκολίες και οι ευκολίες και οποιαδήποτε απόφαση βρίσκεται σε αυτόν που κυβερνάει.
0: Σωστό. Άλλωστε με τους φόρους δεν μπορεί να κάνεις, με λατωμένο φόρο μάλλον μπορεί να δώσει μια ανάπτυξη. Με φόρο δεν κάνεις ανάπτυξη, δεν είναι καλό αυτό.
1: Είπε κάτι σωστό ο Πρωθυπουργός. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και θα προσπαθήσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα. Έτσι. Αυτή είναι, πίστεψέ με αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι η μοναδική λύση. Όμως προσβλέπεις σε πιο μακροπρόθεσμους δείκτες, προβλέπεις και σε ανάπτυξη μεγεθών της μακροοικονομίας. Εδώ όμως υπάρχει άμεσο πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και για από πού έρχεται, και από πού έρχεται κύριε Κοντονή αυτό το πρόβλημα, έρχεται ξεκάθαρα από κάτι. Δεν μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια να παράγουμε. Δεν εξασφαλίσαμε σωστούς κανόνες που αφορούν την ενέργεια, ενώ έχουμε ηλιακή ενέργεια, ενώ τώρα ακούμε για τις εξορίξεις. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα τα προλάβουμε στην επόμενη μέρα, όταν παράδειγμα η επόμενη μέρα της ενέργειας μπορεί να λέγεται πυρηνική ενέργεια.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Άρα όλα αυτά εμείς τι κάνουμε, τρέχουμε μονίμως να προλάβουμε ένα τρένο που δεν ξέρω αύριο αν αυτή η κίνηση με το τρένο θα συνεχίσει να γίνεται με το τρένο ή θα βρούμε έναν άλλον τρόπο μετακίνησης. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά προβλήματα και θέλω, αγαπητέ κύριο Κοντονή, να σου πω και κάτι ακόμη. Ήρθε αυτή η μεγάλη κρίση, αυτός ο πόλεμος που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και την Αμερική, να βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα για χώρες όπως τη δική μας. Να βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα για το μοντέλο ανάπτυξης όπως το δικό μας. Εμείς έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και οικονομίας. Και αυτά τα προβλήματα τώρα φαίνονται ξεκάθαρα. Έρχεται αυτός ο πόλεμος να τα φωτίσει. Η επόμενη μέρα, η οποία θα είναι μια δύσκολη και επιτακτική για αλλαγές ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί αυτή η ανάγκη για πολύ μεγάλες αλλαγές. Έρχονται χρόνια, για μένα το 2030 παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, έτσι, σαν ένα στόχος πραγματικά στο πώς θα προχωρήσει η χώρα μας και αφορούσε και τη μικροοικονομία σε σχέση με τη μείωση του χρέους, αλλά εμένα με νοιάζει κυρίως το παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσει αυτή η χώρα. Αν αυτή η χώρα δεν αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο ή αν δεν ψάξει ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της μέσης ζωής, τις ανάγκες της ενέργειας, τις ανάγκες του στεγαστικού, δεν θα μπορέσουμε έτσι και να μειώσουμε το χρέος, αλλά κυριότερα το βασικότερο, για αυτό που μας ακούει, να το φτιάξουμε την καθημερινότητα. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Γκρίγκα, Χριστό μου, θα ψάξω, μάλλον έψαξα λίγο το αρχείο μου όσο μιλάγαμε τώρα και θυμάμαι, βρίσκω, για να το πω τώρα και θέλω την άποψή σας κύριε Γκρίγκα, ότι στις 27 Ιουνίου του 1978, γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω, ο Μακαρίτης ο Καραμαλής είχε πει το εξής: η οικονομική ανάπτυξη της χώρας για να είναι πραγματική πρέπει να συμβαδίζει με την νομισματική σταθερότητα και οι πλούσιοι όχι μόνο δεν ενοχλούνται από τον πληθωρισμό, μιας και μιλάγαμε και για πληθωρισμό, αλλά πολλές φορές εποφελούνται από αυτόν.
1: Αυτό είναι γεγονός και εδώ τώρα θέσατε δύο ζητήματα. Ο αείμνηστος Καραμαλής τι είχε θέσει? Είχε θέσει κανόνες μακροοικονομίας, έτσι, γιατί είχε μιλήσει και για το χρήμα και για την νομισματική ένωση και για οτιδήποτε άλλο, αλλά μίλησε και για την καθημερινότητα. Αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας είναι δυστυχώς για τη χώρα μας το μεγάλο στοίχημα. Είναι εύκολο, είναι άμεσα επιλύσιμο? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου άμεσα επιλύσιμο. Υπάρχουν εύκολες προτάσεις? Όχι, δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις. Έπρεπε να αλλάξει το και αν θα με έχεις ακούσει αρκετές φορές, αγαπητέ Γιώργο μου, να λέω το εξής, ότι έπρεπε να αλλάξει το μείγμα μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων. Ναι. Δεν θα πρέπει ο μέσος πολίτης να πληρώνει τους ίδιους φόρους μέσω των εμέσων φόρων με τους πλουσίους. Θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη ζωή για αυτόν ο οποίος αφορά τους φόρους του. Γιατί πάμε και πληρώνουμε, πάει και πληρώνει ο μέσος πολίτης, ο φτωχός πολίτης, την ίδια βενζίνη με τον πολίτη που έχει πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Μπορεί να γίνει διαφορετικά? Όχι. Αυτό είναι το μήνυμα των άμεσων φόρων. Πώς το δείχνεις όμως αυτό το μήνυμα? Δεν κρατάς τόσο ψηλά τους έμεσους φόρους. Δεν κάθεσαι να λες τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω τα ρεπορτάζ, ανοίγουμε την τηλεόραση. Τώρα είναι η εικόνα αυτή που ανοίγουμε την τηλεόραση και λέει και δείχνει την τιμή του παράδειγμα της βενζίνης. Έτσι δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα κάθε μέρα, θα δείχνουμε την τιμή της βενζίνης? Γιατί δεν πιάνουμε οριστικά το πρόβλημα να πούμε? Γιατί δεν εισπράττουμε από τους άμεσους φόρους? Και δυστυχώς τα 2 τρίτα της βενζίνης αφορά έμεσους φόρους, δηλαδή αφορά φόρους που εισπράττει το κράτος από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς εκεί να γίνεται η διάκριση αν ο άλλος έχει εισοδήματα ή δεν έχει εισοδήματα και πληρώνει τον ίδιο φόρο στη βενζίνη. Γιατί να πληρώνουμε τον ίδιο φόρο στη βενζίνη? Γιατί, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, δεν φροντίσαμε ποτέ στα προηγούμενα χρόνια να αλλάξουμε το μείγμα της φορολογικής μας πολιτικής, που έπρεπε να εισπράττουμε περισσότερους φόρους από αυτούς που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι ώστε να είναι πιο ελαφρωμένος ο πολίτης με τα χαμηλότερα εισοδήματα και να προσπαθεί να πληρώνει πιο εύκολα τους έμεσους φόρους και να είναι το ίδιο επίπεδο φόρων με αυτόν ο οποίος έχει μεγαλύτερα εισοδήματα και εκεί τα πράγματα να έρχονται σε μια ισορροπία όσον αφορά την φορολογική μας πολιτική. Δεν το κάναμε. Και αυτό είναι ένα δύσκολο. Και όσο και αν προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει τους άμεσους φόρους, ειδικά στα χαμηλότερα εισοδήματα, αυτή η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει στους άμεσους και έμεσους φόρους δυστυχώς θα δημιουργεί πάντα αυτό το πρόβλημα.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι όμως λύσεις για όλα αυτά. Για όλα αυτά που είπαμε τώρα, υπάρχουν
1: λύσεις που να μην
0: είναι ματωμένες για μένα, μην ματώσω εγώ.
1: Εσύ ήδη έχεις ματώσει. Εγώ, και όταν λέω εσύ, στο πρόσωπό σου αναφέρομαι σε όλους τους συνταξιούχους αυτής της χώρας από το 2012, έτσι. Μη εξαιρούμενων βέβαια των ετών του Τσίπρα, που εκεί έγιναν και πολύ μεγάλες περικοπές, αλλά το πρόβλημα ξεκίνησε από τα μνημόνια, όταν φαγώθηκε το κομμάτι της σύνταξης και ειδικά της επικουρικής σύνταξης. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν έχουμε κανένα, δεν προσδοκούμε τίποτα από την πολιτική ή τίποτα άλλο, άρα το στόμα μας μπορεί να λέει όλη την αλήθεια. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι εσείς που είχατε ένα σοβαρό επίπεδο ζωής και προσδοκούσατε στο να πάρετε μια πολύ σοβαρή σύνταξη, δυστυχώς τα μνημονιακά χρόνια ήσασταν αυτοί που υποστήκατε τη μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματός σας. Άρα δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει τις απώλειες που χάσατε. Ακόμη και αν η κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους αναγκαστεί στην επόμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης να φέρει ένα επίπεδο εισοδήματος στους συνταξιούχους, το οποίο θα προσομοιώνει, χωρίς ποτέ να είναι τα νούμερα ίδια, να προσομοιώνει παράδειγμα 13η σύνταξη, ποτέ δεν θα δούμε τα νούμερα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Και αυτό το ότι τα εισοδήματα των ανθρώπων, του δημοσίου, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που είχαν καλύτερους μισθούς, κατέρευσαν ειδικά στα μνημονιακά χρόνια, σίγουρα επηρέασε όλο το επίπεδο της οικονομίας. Γιατί ο Έλληνας λειτουργούσε και αποταμιευτικά όλα αυτά τα χρόνια. Η αποταμίευση, παρόλο που λένε ότι αυξάνεται, η αποταμίευση στο μέσο Έλληνα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, στο μέσο Έλληνα και στα επίπεδα φτώχειας που υπάρχουν στη χώρα μας, δυστυχώς δεν υπάρχει κομμάτι αποταμίευσης.
0: Το ζητούμενο είναι, όπως είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς, οι συνταξιούχοι γενικότερα, με ούτε δώρο, το είπες προηγουμένως, Χρήστο μου, ούτε την επικουρική σύνταξη, η οποία ήταν δική μας, γιατί εμείς γεμίσαμε το κουμπαρά και αν τον κράταγα εγώ σπίτι μου, αυτή τη στιγμή θα ήταν γεμάτος.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Όπως είχατε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Πολιτική θα είναι, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή.
0: Ακριβώς.
1: Και για να σου πω γιατί θα είναι πολιτική. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία από σένα. Απλά θα σου το αναφέρω για να σου το θυμίσω. Πότε στην Ελλάδα παίρνονται αποφάσεις, όταν πλησιάζουμε κοντά στις εκλογές?
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Πότε στην Ελλάδα ανοίγει ο κουμπαράς? Όταν πλησιάζουμε κοντά στις... Και το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, στο κομμάτι της πολιτικής, είναι ότι αντί αυτές οι ορθές αποφάσεις να έρχονται εντός της τετραετίας, έρχονται κατόπιν πολιτικής πιέσεως και αφορά την πίεση από την κοινωνία, από τον ψηφοφόρο, όχι από την κοινωνία, από το όλα πρέπει σαν πραγματική κοινωνία οικονομία, αλλά από την ανάγκη της ψήφου. Και αυτή η ανάγκη έρχεται και επιβάλλει κάποιους κανόνες. Μου έλεγε χθες κάποιος, γιατί ρε γάμοτο δεν ξαναγυρνάμε, έτσι ακριβώς μου το είπε, γιατί ρε γάμοτο δεν ξαναγυρνάμε στις 120 δόσεις όταν τις είχε κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε τις 120 δόσεις υπό την πίεση των εκλογών, ακριβώς λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τις οποίες έχασε βέβαια πανηγυρικά, αλλά τότε οι 120 δόσεις είχαν μείνει σαν τις δόσεις τις οποίες είχε φέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν καλές εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ καλές για την οικονομία, όμως τα προβλήματα τα οποία είχε η καθημερινότητά μας δεν άλλαξαν και εκεί το μείγμα χρεών, γιατί και με το μείγμα χρέους είναι ένα σοβαρό, είναι ένα σοβαρό αγκάθι για τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο.
0: Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν σε λίγες ημέρες που πρόκειται, Εντάξει, λίγες ημέρες, με λίγους μήνες. Δεν ξέρουμε αν είναι προς το τέλος αυτού του χρόνου ή αρχές του άλλου χρόνου, οι εκλογές. Θα δούμε για κάτι. Διότι με τα μπαλώματα των όποιων εκείνων 300 άλικων δεν βγάζει άκρη.
1: Και συνέχισε να μιλάς, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, για την πραγματική οικονομία, να μην μιλάμε τόσο για πολιτική.
0: Όχι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Το καταλαβαίνω η πολιτική. Η πολιτική κουράζει.
0: Αυτή είναι η πολιτική. Η οικονομία. Από την οικονομία της χώρας και από την φτώχεια της χώρας φαίνεται η πρόοδος της χώρας.
1: Πες μου εκλογές. Εσύ θυμάστε δεκάδες εκλογές. Πες μου εκλογές που δεν είχαν σαν πρώτη εικόνα το κομμάτι της οικονομίας και της καθημερινότητας του πολίτη. Όλα τα χρόνια.
0: Όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις ήταν τι θα δώσει για να ψηφίσω. Τι θα δώσει.
1: Είδες που πήγαμε. Είδες όμως που πήγαμε. Ότι πού πήγαμε. Πήγαμε ότι στις τελευταίες ανακοινώσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε την ψήφο. Και σε όλη την άλλη τετραετία όχι δεν γίνονται παρεμβάσεις, να μην αδικούμε. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εντός της αυτής τετραετίας έγιναν φορολογικές παρεμβάσεις. Τι γίνεται όμως, δεν υπάρχει άμεσο μήνυμα όσον αφορά τη δυσκολία της καθημερινότητας.
0: Έτσι.
1: Αφήσαμε αυτά τα προβλήματα. Δεν δημιουργήσαμε το επόμενο παραγωγικό μας μοντέλο, δεν το πήγαμε παρακάτω. Η κυβέρνηση είχε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα να επιλύσει αυτά τα χρόνια που κυβερνάει. Μιλάμε για μια χώρα χωρίς κανέναν ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάμε για μια χώρα που πήγαινε στην υπηρεσία να πάρεις ένα χαρτί και να το πας σε μια άλλη υπηρεσία και να το ξαναπάς σε μια άλλη υπηρεσία. Όλα αυτά ήταν δύσκολα σε μια έντονη γραφειοκρατία και σε ένα περιβάλλον που παρόλο που δαπανήθηκαν τόσα χρήματα.
0: Σωστά, πήγαινε σε μια υπηρεσία, Χρήστο μου, και το ξέρεις εσύ. Πήγαινες από το διπλανό γραφείο στο διπλανό και έπρεπε να πας για το διπλανό γραφείο την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς. Όλες αυτές τις παθογένειες, έχουμε κακό εντωμεταξύ, ξεχνάμε εύκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Όλες αυτές τις παθογένειες τις είχαμε, να σκεφτούμε, προδεκαετίας. Δεν είναι ότι τις είχαμε και επί Αλέξη Τσίπρα έγιναν, να μην ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση Παπανδρέου.
0: Όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει, όλες οι κυβερνήσεις.
1: Είχαν κάνει σοβαρό έργο και στο κομμάτι,
0: και στο
1: κομμάτι της διαφάνειας των συμβάσεων και οτιδήποτε άλλο. Επί Γιώργου Παπανδρέου έγιναν σοβαρές κινήσεις. Από εκεί ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο και ένα κομμάτι της διαφάνειας ψηφιοποίησης στο δημόσιο βίο, αλλά αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, το κομμάτι αυτού της ψηφιοποίησης βλέπουμε ότι φέρνει και τα πιο σημαντικά φορολογικά έσοδα για το οικονομικό επιτελείο. Έχουμε μια δύσκολη επόμενη περίοδο. Για μένα είναι πολύ σημαντική η επόμενη πενταετία για τη χώρα μας, γιατί απλά θα δείξει πού θα πρέπει να πάμε παραγωγικά. Εύχομαι το κομμάτι των εξορίξεων που περιμένουμε. Εύχομαι στο κομμάτι της ενέργειας να μπορέσουμε να γίνουμε ένας κόμβος, χωρίς όμως να έχουμε γεωπολιτικά προβλήματα, τα οποία βλέπεις ότι πάντα θα υπάρχουν και θα παρουσιάζονται. Άρα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν ψηφίζουμε πλέον για πλάκα.
0: Έτσι.
1: Να ψηφίζουμε σοβαρά για να ξέρουμε τι περιμένουμε την επόμενη μέρα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με αυτό που είπε ο Καραμαλής, ο Γέροντας, που τα θυμάμαι όλα, Χρήστο μου, στις 31 του Δεκέμβρη του 1975, τότε που ήταν ένα μήνυμα για το νέο έτος. Χωρίς ομαλή εξέλιξη της πολιτικής μας ζωής, χωρίς ύπνοια εθνική και γαλήνη κοινωνική, δεν μπορεί να υπάρξει το κλίμα εκείνο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία.
1: Και αν μου επιτρέπεις, κύριε Κοντονή, δεν τον άκουσα κανέναν.
0: Σωστό.
1: Και αν μου επιτρέπεις, δηλαδή αυτό δηλαδή, πια βλέπουμε τώρα καμιά σύμπνοια.
0: Όχι,
1: βλέπουμε τίποτα.
0: Γι' αυτό είπα σωστό.
1: Είναι η κουλτούρα του Έλληνα και με αυτό να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και αύριο αν μπορείς.
1: Εντάξει, και βέβαια θα τα πούμε και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: και με αυτό να κλείσω, λέγοντας ότι εμείς, ακόμη και αν δίνονται φορολογικά κίνητρα, δεν έχει την κουλτούρα της συνεργατικότητας ο Έλληνας, ούτε στην επιχειρηματικότητα, ούτε στην καθημερινότητά του, ούτε στην απόφαση για το πώς μπορούμε να πορευτούμε για την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε καμιά κουλτούρα συνεργασίας και δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε.
0: Χρήστο Κρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπουδαία ήταν αυτά που είπες. Σπουδαία, ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
7: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
6: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
7: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
6: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
7: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
6: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
7: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
6: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν καλό μου φίλο. Είναι ο Τέρης ο Κάντας, ο πρόεδρος της Επικουρικής Σύνταξης όλων ημών, και τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι έγινε? Δεν ακούω τίποτε.

0: Λοιπόν, θα συνεργαστούμε και πάλι, μάλλον θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο όλων εκείνων της επικουρικής σύνταξης, για να πούμε ορισμένα πράγματα γύρω από όλα όσα συμβαίνουν σήμερα με την επικουρική σύνταξη, αλλά σε λίγο θα είναι εδώ, όχι στο τηλέφωνο, θα είναι εδώ δίπλα μου η καλή μου φίλη, η φιλοθέη, ναι, θα είναι εδώ η κυρία Μακρυδάκη για να σας δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Ο κύριος Κάντας είναι μαζί μας ή όχι? Ο κύριος Κάντας βέβαια φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή ή κάπου είναι και δεν πιάνει το τηλέφωνο του. Κάτι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, σήμερα είχαμε ιδιαίτερη χαρά με πολλούς καλεσμένους στην εκπομπή. Τους δεχτήκαμε, είπαμε πάρα πολλά θέματα για την οικονομία, αλλά και όχι μόνο, για την πολιτική σκηνή και την πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι και τέτοια πράγματα που βεβαίως από αυτήν μόνο την εκπομπή παρακολουθείτε και ακούτε. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω πως πρέπει τουλάχιστον να τα έχετε όλα. Και βέβαια ο κύριος Κάντας είναι ήδη κοντά μου. Τέλει, καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, θα πάρουμε τίποτα?
1: Έχουν μπερδέψει τον κόσμο όλο. Θα δοθούν αναδρομικά. Θέλω από την εκπομπή σου να ενημερώσω τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους. Μην μπερδεύουν τη λέξη αναδρομικά, που οι δημοσιογράφοι καλά τα λένε.
0: Σωστό.
1: Όμως ήθελα να τονίσω στους αγαπητούς δικηγόρους και εργατολόγους που βρίσκονται στις πρωινές εκπομπές ότι αυτά οι 200.000 περίπου δεν είναι αναδρομικά συντάξεων. Είναι επαναυπολογισμός των συντάξεων.
0: Ναι.
1: Είναι επαναυπολογισμός των συντάξεων σε ορισμένους συναδέλφους που ήταν στα ευγενή ταμεία, τα ευγενή ταμεία και στο δημόσιο. Με τον νόμο 46.
0: Ποια είναι τα ευγενή ταμεία, πρόεδρε?
1: Τα ευγενή ταμεία είναι αυτά που λέμε ΔΕΚΟ, τράπεζες, το λέει και η λέξη. Οι άλλοι είμαστε χλέπα. Οι άλλοι είμαστε συχλέπα. Λοιπόν, τα ευγενή ταμεία. Σε αυτούς λοιπόν δεν έχει γίνει επαναυπολογισμός των συντάξεών τους σε όσους είχαν πάνω από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα γίνει. Και τι άλλο συμβαίνει? Κάποιος λοιπόν που βγήκε, όπως ξέρεις, μετά το 23-24 αρχίσανε και βγαίνανε οι fast track διαδικασίες οι συντάξεις. Με συνέπεια να βγαίνουν οι συντάξεις με πολλά λάθη που είχαν να κάνουν με το συνολικό χρόνο του ασφαλισμένου. Κάποιος δηλαδή είχε 38 χρόνια και του βάλανε 35, και επίσης με το συντάξιμο μισθό.
0: Ναι.
1: Δεν του υπολογίσανε καλά το συντάξιμο μηνιαίο μισθό του βάσει εκεί που βγαίνει η σύνταξη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πήγανε και κάνανε ενστάσεις, και αυτές οι ενστάσεις μετά από 2-3 χρόνια αρχίζουν σιγά σιγά και τις ξαναφτιάχνουν από την αρχή πάλι του ΕΦΑ.
0: Άκουγα χτες, Τέλη μου, κύριε Κάντα, άκουγα χτες τον Πρωθυπουργό να λέει το εξής, ότι θυμώνω με την αύξηση των ειδών. Εννοώ την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να κάνει και κάτι όμως.
0: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπουμε να κάνει και καμιά παρέμβαση. Εγώ δεν σου λέω οι αυξήσεις τιμές στα τρόφιμα, στα βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια και στα καύσιμα.
0: Να σου πω, θυμάσαι πάλι.
1: Λέω...
0: Ναι, ναι, πες το
1: εγώ πρόβλημα. Λέω στα είδη που πηγαίνει η νοικοκυρά, που πηγαίνει η Μάγδα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει η Μάγδα στο σούπερ μάρκετ να πάρει ένα αυτό.
0: Να μου πει η Μάγδα πόσο με ένα κατοστάρικο πόσα προϊόντα παίρνει.
1: Τίποτα. Τι να πάρεις, τι να πάρεις Γιώργο μου. Ένα πενιντάρικο το... Πάμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοπάρεις. Όταν εκεί που το έπαιρνες με ένα ευρώ, ένα καθαριστικό, και έχει πάει 2,5. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, και βλέπεις ότι και η ποσότητα είναι στο μισό. Δηλαδή κοιτάγαμε χτες που παίρνουμε μια συγκεκριμένη εισόδα και βλέπω ότι το κουτάκι έχει μειωθεί. Έχουν μειώσει και το περιεχόμενο. Εγώ δεν σου λέω να πάει να πάρεις κεράσια. Κουκιά να πάει να πάρεις. Αρακά να πάει να πάρεις. 3-4 ευρώ το κιλό.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν μιλάμε για τα βασικά είδη διατροφής. Ωραία. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Δηλαδή λέει του συνταξιούχου που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άντε ρε Σικάντα, θα πάρεις τον Νοέμβριο, ζήσε Μάη μου να φας την φίλη, 300 ευρώ. Μέχρι τότε τα 300 ευρώ θα έχουν γίνει 150.
0: Και λίγα λες, ή μάλλον και πολλά λες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάσαι παλαιότερα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που κόντευε η εκλογική αναμέτρηση, εκλογές δηλαδή, παίρναμε και κάτι, κάτι τέτοιο μυρίζομαι και τώρα. Όμως αυτό να τα πούμε αύριο, πρόεδρε, μπορείς?
1: Πολύ ωραία, αύριο το πρωί να τα πούμε.
0: Έγινε, πρωί-πρωί.
1: Να τα πούμε το πρωί.
0: Πρωί-πρωί, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, με υγεία.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη, για πότε?
2: Αύριο
0: στις 7, Dan, όπως λέει ο ίδιος. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, αλλή μονό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Είναι δίπλα μου. Θα μας βγάλεις φωτογραφία, Βασίλη? Είναι αλήθεια? Ναι. Είναι δίπλα μου, φίλες και φίλοι, όπως σας έλεγα προηγουμένως, η Φιλοθέη Μακρυδάκη. Ήρθε από την περιοχή της, επάνω εκεί στο ζωγράφο,
3: ναι.
0: Ήρθε εδώ για να σας μιλήσει έως και τις 10:05 περίπου για τα οικονομικά θέματα. Είναι η δική της ώρα μέσα, ως ένθετο βέβαια, της εκπομπής η Ελλάδα Παντού. Ελλάδα Παντού.
3: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα στους
0: ακροατές
3: μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή να βρίσκομαι δίπλα σας σε έναν τόσο καταξιωμένο και γνωστό πανελληνίος δημοσιογράφο που τον ακούν όλοι με σεβασμό και υποκλίνονται σε κάθε άποψη που έχει.
0: Φίλο Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, με κάνετε να κοκκινίζω.
3: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται όμως.
0: Αλλά πιστεύω ότι εσύ πια και οι νέοι άνθρωποι πλέον πρέπει να πάρουν τα σκύπτρα με την βοήθεια των παλαιότερων, προκειμένου να δώσουν κάτι καλύτερο από ό,τι δώσαμε εμείς στο ραδιόφωνο, και ιδιαίτερα εγώ, γιατί μην ξεχνάς ότι είμαι ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή ραδιοφωνική.
3: Η δική σας ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί, οπότε τουλάχιστον να σας μοιάσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, έχεις πολλά να

0: Και πάλι επανερχόμαστε στην εκπομπή. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Βέβαια να θυμίσουμε ότι από την προηγούμενη εκπομπή που ήμασταν μαζί έχω δεχθεί ερωτήσεις, όπως και μέσα στην εβδομάδα, και αυτό είναι συγκινητικό. Γιατί
1: να
0: φαίνεται ό,τι θέλετε.
1: Όσα ακροατής πια. Όσα ακροατής να κάνω ένα ερώτημα.
0: Όσα ακροατής στον δημοσιογράφο, τον καταξιωμένο που είμαι καλεσμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οικονομική σύμβουλος της εκπομπής. Και παραμένω και είναι εξαιρετική τιμή για μένα αυτό.
1: Φιλοθέη, εάν ο σκληρός δίσκος ο δικός σου, ξύλο, καεί.
0: Ολονών το παθαίνει κάποια στιγμή. Μπράβο. Μπορεί.
1: Εγώ που χρωστάω κάποια πράγματα στην εφορία, θα τα πληρώσω με πρόστιμο εάν δεν γίνει δήλωση ή τα χάνει η εφορία? Δεν χάνει τίποτα.
0: Η εφορία δεν χάνει τίποτα ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς ευτυχώς κυνηγάει τους κληρονόμους.
1: Δηλαδή, όχι άλλο λέω, εάν εσύ ας πούμε με το δίσκο αυτό χάνεις όλο το υλικό που έχεις.
0: Α, να χαθεί από την εφορία το υλικό. Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, αυτό θα ήταν.
1: Θα το πληρώσω εγώ.
0: Αυτό θα ήταν
1: αλλιώς,
0: το ευχής έργο ολονών. Όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτό που θα κάνουν προσευχή την ώρα ετούτη είναι να χαθούν τα δεδομένα που χρωστούν
1: στην εφορία. Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα που κυριαρχεί στον κόσμο.
0: Κυριαρχεί στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν έχει συμβεί ποτέ σε κανένα. Γιατί αν ήταν έτσι, θα προσπαθούσαν και όλοι να σβήσουν το δίσκο που γράφει τις οφειλές τους. Κατά συνέπεια, επειδή αυτό δεν συμβαίνει, να ξέρετε ότι μου δίδει τώρα εδώ την ευκαιρία ο κύριος Κοντονής να σας πω ότι σε καμία περίπτωση η εφορία δεν διαγράφει. Η εφορία δεν ξεχνά,
1: δεν
0: η εφορία δεν χάνει και δεν εξαφανίζει. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθείτε όσο γίνεται βέβαια να ρυθμίζετε και εν συνεχεία να πληρώνετε. Και εδώ θα πούμε το εξής. Εάν μπορώ να ρυθμίσω, προχωράω σε μία ρύθμιση. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας? Έχουμε 48 δόσεις, προσέξτε με, στην εφορία είναι μόνο για τις έκτακτες οφειλές. Για παράδειγμα, ένας φόρος κληρονομιάς. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είναι έκτακτος ο φόρος, αλλά συνήθις, όπως ο ένφια, φόρος εισοδήματος, για παράδειγμα, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο σε έως 24 όποσες μηνιαίες δόσεις. Βεβαίως, υπάρχει και η δυνατότητα που έρχεται σε λίγο των 72 δόσεων, αλλά αυτό θα αφορά, κύριε Κοντονή, τι έχουμε πει, οφειλές μόνο μέχρι τέλος του 2023. Και ταυτόχρονα θα πρέπει στις οφειλές 24 και 25, καθώς και τις τρέχουσες τώρα του 2026, να προχωρήσετε και να τις ρυθμίσετε και να τις πληρώνετε και αυτές. Διαφορετικά θα χαθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν έχει μπει βέβαια ακόμα σε εφαρμογή. Ωστόσο περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία, όπως και πολλές άλλες διαδικασίες. Γιατί μην ξεχνάμε, λίγο μετά το καλοκαιράκι έχουμε και τη ΔΕΘ.
1: Α, βέβαια.
0: Έχουμε και τα νέα μέτρα, τις νέες δυνατότητες που θα έρθουν από το κράτος. Και εδώ θα πω για μια ακόμη φορά ότι

0: Υπάρχει και ο εξοδικαστικός. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ρυθμίσετε τις οφειλές πλέον που έχετε και από 5.000 ευρώ και άνω, γιατί ήταν μόνο από 10.000 ευρώ και άνω που μπορούσατε να ρυθμίσετε. Έχουν διευρυνθεί λοιπόν τα όρια. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι οφειλέτες θα μπορέσετε να εντάξετε τις οφειλές που έχετε και εν συνεχεία να πληρώνετε. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να κάνετε ρύθμιση, δεν αφήνετε έτσι τις οφειλές σας. Σε καμία περίπτωση.
1: Σωστό.
0: Τι κάνουμε? Για να ακούσω. Μάθημα κάνω τόσο καιρό, αλλά ο μαθητής
1: ένα
0: εδώ
1: λεπτό,
0: έμεινε μεταξεταστέως.
1: Να με καλέσετε τον Σεπτέμβριο.
0: Βέβαια, ναι. Πάμε για τον Σεπτέμβριο λοιπόν για τις επαναληπτικές.
1: Πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε.
0: Πληρώνουμε όσο μπορούμε.
1: Έτσι.
0: Έστω και λίγο, να δίνουμε δηλαδή το παρόν.
1: Αλλά
0: ότι
1: ο
0: είμαστε εδώ.
1: Δεν θα Σεπτέμβριο περνάει.
0: Περνάει. Άντε, θα το κάνουμε το χατήρι να τον περάσουμε για να πάει και πιο ξεκούραστα διακοπές.

0: προχωράμε λοιπόν, να έρθουμε λιγάκι και στις ερωτήσεις των ακροατών μας, γιατί περνάει η ώρα, και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Βέβαια ρωτάτε διαρκώς τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις, συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Όμως κύριε Κοντονή, ξέρετε τι γίνεται τον τελευταίο καιρό?
1: Με το θέμα των ρυθμίσεων?
0: Με το θέμα των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους και να τους πάρουν χρήματα. Σοριδών έρχονται μηνύματα από την εφορία που λένε έχετε επιστροφή φόρου. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Εδώ πήρε μια φορά τη γυναίκα μου ένας Παναγιώτης, υποτίθεται, εφορία, πώς το λένε, φοροτεχνικός.
0: Ναι.
1: Και λέω καλό στον Παναγιώτη που δεν είναι φοροτεχνικός.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν,
1: εδώ πήρα εγώ το τηλέφωνο.
0: Έρχονται λοιπόν κλήσεις, λαμβάνουν κλήσεις οι συμπολίτες μας. Λαμβάνουν μηνύματα από την εφορία που λένε ότι έχετε επιστροφή φόρου, καθότι είναι και η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Και το πιο φοβερό, τις τελευταίες ημέρες έχετε απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πατήστε το link που ακολουθεί, διαφορετικά θα έχετε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και εδώ τι έχουμε να πούμε? Το εξής, ότι σε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι, δεν στέλνει η εφορία, δεν στέλνει ο ΕΦΚΑ email ή μηνύματα στο κινητό σας που να λέει πατήστε πάνω σε link. Ποτέ δεν μας λένε να πατήσουμε πάνω σε link, γιατί αν πατήσετε στο link, πολύ απλά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπει κατευθείαν στο σύστημα, στο κινητό σας τηλέφωνο, εκεί που έχετε την εφαρμογή για την τράπεζα, θα αναζητηθούν οι κωδικοί προκειμένου να συνδεθούν με το τραπεζικό σας κατάστημα και να σας αδειάσουν τους λογαριασμούς. Αυτά τα μηνύματα δεν τα ανοίγουμε καν, τα διαγράφουμε αμέσως, είναι κόκκινη σημαία, όποτε δείτε πατήστε εδώ κατευθείαν delete. Εν συνεχεία, να πάμε λιγάκι και σε κάποια άλλα μηνύματα που έχουμε εδώ από τους ακροατές. Πάμε στην εξής ερώτηση. Μας στέλνει λοιπόν η Μαρία από τη Γλυφάδα. Φιλοθέη, διάβασα για μεγάλη μείωση στα τεκμήρια φέτος. Ισχύει? Δηλαδή, αν έχω ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, θα πληρώσω λιγότερα? Μαρία μου, σου έχω πει πολύ καλά πως τα νέα φέτος και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η τρίτη ουσιαστικά, κύριε Κοντονή, εκπομπή αυτή όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα απλά φορολογικά της.
1: Με
0: τη Φιλοθέη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πει λοιπόν το εξής. Φέτος εφαρμόζεται η νέα δραστική μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης. Μιλάμε για μειώσεις από 30 έως και 50% σε κάποιες κατηγορίες στα σπίτια, ανάλογα με την τιμή ζώνης. Το τεκμήριο πέφτει 30% με 35% κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Το ίδιο και στα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κύριε Κοντονή, τι σημαίνει?
1: Ανάλογα με το τι θα μας πει ο απαντήσει στην κυρία που σε ρώτησε. Για να δω.
0: Λοιπόν, αν τα προηγούμενα χρόνια το κράτος σε χτύπαγε στο κεφάλι επειδή το τεκμαρτό σου εισόδημα έβγαινε υψηλότερο από το πραγματικό, φέτος αυτή η θηλιά χαλαρώνει. Δηλαδή, παίρνουμε το πραγματικό εισόδημα, παίρνουμε και το τεκμαρτό. Και έρχεται η εφορία και μας λέει ποιο είναι το μεγαλύτερο εισόδημα που έχεις, το πραγματικό ή το τεκμαρτό, και όποιο είναι μεγαλύτερο, εκεί πάω και σε φορολογώ. Αν λοιπόν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα χρήματα που βάζω στην τράπεζά μου, με φορολογεί στα τεκμήρια. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτός είναι ένας άδικος φόρος και πρέπει να επικαλεστούμε διάφορες εκδοχές που υπάρχουν προκειμένου να καλύψουμε τα τεκμήριά μας και να μην πληρώσουμε έναν πολύ μεγάλο φόρο. Και τι έχουμε πει, πως συνήθως ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να καλύψουμε τα τεκμήρια ποιος είναι? Κάνω ανάλωση κεφαλαίου. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι επικαλούμε εισοδήματα προηγούμενων ετών προκειμένου να καλύψω τα εισοδήματα στα οποία με φορολογεί τώρα και δεν είναι πραγματικά, και να μην πληρώσω τον φόρο τον οποίο καλείται η φορολογική αρχή και μου επιβάλλει. Εν συνέχεια πάμε στο επόμενο ερώτημα να δούμε. Άρα, αγαπητοί φίλοι, Μαρία, κοιτάς με το φοροτεχνικό σου αν έχεις ανάλωση κεφαλαίου να την εκμεταλλευτείς, αλλιώς μια δωρεά, κάποιο άλλο εισόδημα με άλλον τρόπο. Λαχεία, τυχερά παίχνια, όλα αυτά δικαιολογούν τεκμήρια.
1: Εγώ αν... που κέρδισα 20 ευρώ στο Χριστό.
0: Μια χαρά. Τα 20 ευρώ τα δηλώνεις και στη συνέχεια μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αν θέλεις, βεβαίως. Αν θέλεις, τα δηλώνεις και στη συνέχεια μπορείς.
1: Δεν είναι μικρό ποσό αυτό?
0: Μικρό ποσό είναι τα 20 ευρώ για να καλύψεις τεκμήρια. Συνήθως δεν είναι 20 ευρώ τα τεκμήρια τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρουν οι αγροτές μας ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να δηλώσουμε και να επικαλεστούμε ακόμα και ένα μικρό ποσό το οποίο έχουμε κερδίσει κάποιο τυχερό παίγνιο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μήνυμα του ακροατή εδώ πέρα. Λέει ότι μας γράφει ο Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος. Εγώ πληρώνω σχεδόν τα πάντα με κάρτα. Πρέπει πάλι να αγχώνομαι για το 30% των αποδείξεων? Τι γίνεται αν δεν το έχω πιάσει? Φίλε Γιώργο, τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις. 15 περίπου του 7ου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορέσεις να έχεις το αφορολόγιο του που δικαιούσαι, θα πρέπει με βάση το εισόδημά σου το 30% αυτού να είναι δαπάνες με ηλεκτρικά μέσα πληρωμής. Είτε ηλεκτρικό χρήμα με κάρτα, είτε e-banking μεταφορές, όλα λαμβάνονται. Εάν δεν το έχεις πιάσει, τότε θα πληρώσεις ένα έξτρα φόρο 22% πάνω στη διαφορά που σου λείπει. Αν σου έλειπαν 1000 ευρώ αποδείξεων, θα πληρώσει 220 ευρώ καπέλο στην εφορία. Γι' αυτό, φίλε Γιώργο, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε στο e-banking μας, βλέπουμε το χτίσιμο των αποδείξεων και αν είμαστε πίσω, διορθώνουμε την κατάστασή μας, κάνοντας περισσότερες δαπάνες προκειμένου να μην την πατήσουμε του χρόνου. Ο λογιστής μπορεί να σας δείξει ακριβώς πού βρίσκεστε, ώστε να μην έχετε προβλήματα, αρκεί βέβαια να μην περιμένετε τελευταία ώρα και στιγμή να του μιλήσετε. Μέσα στη χρονιά προσπαθούμε να το συμβουλευτούμε και βέβαια τις φορολογικές μας δηλώσεις δεν τις αφήνουμε στην τύχη τους. Πάντα μιλάμε με τον ειδικό, γιατί είναι βέβαιο ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα που εμείς φέτος δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά θα έρθει στις επόμενες χρονιές, στις επόμενες δηλώσεις. Ένα μηδενικό εκαθαριστικό δεν σημαίνει ότι είσαστε κατοχυρωμένος για το σωστό αποτέλεσμα. Το να μην πληρώσω φόρο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πάρω μια επιστροφή. Σημαντική, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Πάντα ο ειδικός πρέπει να είναι στο πλάι μας για να μας βοηθήσει. Την καλημέρα μου. Σας αφήνω. Ήταν πολύ όμορφη η παρέα κοντά σας. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βασίλη Γερασίμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό, στον Intervented Sports, που είμαι εδώ και σήμερα, 94,3. Εγώ και ο κύριος Κοντονής, που έχω την τιμή να βρεθώ και σήμερα εδώ δίπλα του. Σας αφήνουμε για ένα υπόλοιπο όμορφο Σάββατο και τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ μαζί σας. Την καλημέρα μου με πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια.
2: 943 Intervention Sports.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sports. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη?
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε?
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervention Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε?
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε?
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
15: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs, επικρατώντας 99-75, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό του από το Final Four. «Θα φύγω όταν θα χάσει την εμπιστοσύνη ο Γιαννακόπουλος στο πρόσωπό μου», δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν μετά την νίκη των Πρασίνων. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης θα ταξιδέψει στη Ρόδο Ολυμπιακός ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην εντεκάδα της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργκα. Αμφίβολος είναι ο Στρακός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουν Αρίνα θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι κυτρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι η Ζαφύρης, Κέννη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν Ντεσπότοφ, Λόβριν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στον τελικό του κυπέλου της Super League κάτω των 19, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ολοκληρώνοντας τον double. Η Nottingham Forest είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Βίτορ Περέιρα. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Εν τούτης, ο άλλος τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, όπως αποκαλύπτει το Athletic. Ο 20χρονος Ελληνοαμερικανός center Ryan Σούλης αφήνει το Columbia και μετακομίζει στο Northwestern στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Aston Villa νίκησε εύκολα 4-2 τη Liverpool και εξασφάλισε την έξοδό της στο Champions League. Ο Manuel Neuer ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον γκάρ της Παρτιζάν Garlic Jones για επεισόδιο ξυλοδαρμού που είχε σε μπαρ του Βελιγραδίου το Μάιο του 2025. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
2: Ιντερβέτ & Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Δεν θα έρθει να κάνουμε εκπομπή.
1: Εγώ εδώ είμαι, εσύ είσαι.
0: Ψυχείτε και σωματί.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Περιμένω να μου πει ο αδερφός μου Βασίλης Γερασίμου τις προβλέψεις που είχε και τις ιδέες που είχε στη διάρκεια της σεζόν.
2: Από το Φιέστα,
0: Μαστέζα Άρτης, Φιέστα, μπάλα, ωραίο.
2: Αυτό που είναι εσύ κάποια μας έλεγες.
0: Ωραία. Ο Γιώργος είχα πει ότι αν δεν το πάρεις σαν αποτυχία. Εκεί που έλεγες τα έτσι και αλλιώς και τα είχε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Η κυρία Λένα ακόμα έρχεται.
1: Η κυρία Λένα προσπαθεί να ετοιμάσει το χώρο της.
0: Τι έχει ο χώρος σου?
1: Εσένα εδώ πέρα γιατί τον ενοχλείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κάτι γρατζουνέ. Έχεις το κινητό σου κοντά?
1: Όχι.
0: Τι γρατζουνέ τα αυτιά μου? Τα υπέροχα αυτιά μου γιατί γρατζουνά?
1: Τα αυτιά. Είναι το γύρας.
0: Ούγαρ έρχεται μόνο το γύρας. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τον στείλαμε σε δύο μάτς. Καθάρισε τα πάντα. Δεν έχει αφήσει. Δηλαδή, να μην τον ξαναστείλουμε σε μπάσκετ. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν η καριέρα του.
1: Ναι, αλήθεια. Γιατί ασχολείται με τον μπάσκετ? Ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
0: Βασίλης Γερασίμου ρυθμίζει τους ήχους και παράλληλα κάνει και προβλέψεις μοναδικές. Και πέφτει πάντα μέσα. Λένα Καραλή, η γυναίκα η οποία ανακάλυψε ότι ο Σόρτς θα μαγεύσει στα play-off και στο Final Four.
1: Στα play-off δεν ήταν μια χαρά? Μια χαρά ήταν.
0: Ο Αταμάν είπε ότι παίζατε με τέσσερις. Ότι
1: έπαιζε
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν,
0: δεν ξέρω.
1: Αν εξαιρέσεις ένα παιχνίδι δηλαδή, στα υπόλοιπα στη σειρά όλη δηλαδή τώρα. Εντάξει,
0: στα τρία.
1: Προσπάθησε να είσαι και ειλικρινής.
0: Εγώ? Στον Αταμάν πες.
1: Όχι, εσύ προσπάθησε, λέω.
0: Εγώ,
1: αυτή τη στιγμή με σένα μιλάω. Δεν υπάρχει κανένα Αταμάν εδώ.
0: You foul.
1: Με σένα μιλάω.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Χωρίς φοβό, με πολύ πάθος. Γιατί μπροστά μας έχουμε, ελπίζουμε, δύο τελικούς.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι δύο?
0: Φέρτο.
1: Όχι, το ελπίζουμε. Είδες.
0: Ελπίζουμε
1: είναι
0: να έχουμε και δεύτερο.
1: Τελικό.
0: Ο ένας είναι. Ο
1: τελικό.
0: Άλλος ελπίζουμε ότι θα πάει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε δύο τελικούς, όχι ότι θα έχουμε ένα.
1: Και θες να το πάρει ο Ακύλας?
0: Φέρτο. Είμαι Ακύλα. Με Ακύλα τρέλα.
1: Εντάξει, ανέκδοτο.
0: Είμαι με Ακύλα τρέλα. Φέρτο.
1: Ανέκδοτο, δηλαδή πιο ανέκδοτο δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Ειλικρινά τώρα δηλαδή, θέλεις να κερδίσει αυτό?
0: Γιατί να μην κερδίσει? Μια χαρά παιδί είναι. Εδώ κέρδισε ο Ρουβάς, για να μην κερδίσει ο Ακύλας.
1: Ο Ρουβάς δεν κέρδισε ποτέ.
0: Τρίτος του βγήκε.
1: Μια χαρά παιδί μπορεί να είναι μια χαρά παιδί. Δεν το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο και να είναι καλά. Ως τραγούδι πάντως είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, γιατί όλοι οι Eurovision τι είναι?
1: Okay.
0: Δηλαδή ήταν ποτέ σοβαρό ο κομμάτι Eurovision για να είναι τώρα? Πήγες ποτέ στη Eurovision για να ακούσεις, ας πούμε, υψηλή μουσική ή τέτοια?
1: Εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο ωραία και με αξιοπρέπεια τραγούδια. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι κλόουν. Πώς ήταν το Ιμπεν Ζιμπεν Άι Λουλού κάποτε?
0: Φέρτο.
1: Το αντίστοιχο σε ελληνική έκδοση είναι ο Ακύλας.
0: Παιδιά, είμαι με Ακύλα. Εν τω μεταξύ,
1: εγώ δεν είμαι με Ακύλα.
0: Το αντίθετο θα το εκπλήξει. Θα ή το εκπλήξει. Λοιπόν, πάμε με τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για Eurovision, για Final Four, Ευρωλίγκα και πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θες να πεις τους τρόπους που θα επικοινωνήσει ο κόσμος?
1: Μέσω Viber 69-39-943-943.
0: Οκ, ξαναπες το.
1: 69-39-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Θέλω ένα σορτσάκι και ένα καπέλο Ακύλα. Θα το βάλω αν μπορείς.
1: Ναι.
0: Τι είναι? Το παππούς δεν είμαι σίγουρος, αλλά το σορτσάκι το βοηθάω
1: σε αυτό
0: εύκολα.
1: Το πριτικαλί.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Όνειρο. Λοιπόν, είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, γι' αυτό το θέλεις. Μόλις γυρίσεις με το καλό, να το ζητήσεις. Τουλάχιστον okay, σκουφάκι είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να σου δώσει.
0: Μπορούμε να βγάλουμε μια μόδα.
1: Για τα υπόλοιπα δεν είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε να μιλήσουμε για Final Four. Πλέον έχουμε δεδομένα. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τις τέσσερις ομάδες πλέον. Σταματάνε κάθε σκέψη, κάθε διάθεση για προγνωστικά. 25% έκαστος, αυστηρά. Γίνεται η μάχη του εισιτηρίου. Εισιτήρια, παιδιά, να μην αγχώνεστε. Μόνο Χελάκης έχει, κανείς άλλος. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα μηνυματάκια και μετά να μπούμε σιγά σιγά, μήπως μας βάλει ο κόσμος σε ρυθμό.
1: Φυσικά. Πάμε στο πρώτο μας μήνυμα. Ο Νικήτας, ο οποίος λέει: Κύριε Κογκαλίδη, στην παρέμβασή σας το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή του κυρίου Γερασίμου, είχατε την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, παρότι η μία τερμάτισε δεύτερη και ο άλλος έβδομος. Πραγματικά πιστεύετε ακόμα ότι αδίκως πέρασαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες βαθμολογία σε όλη τη σεζόν και γιατί? Μία ομάδα για να χαρακτηριστεί καλή και καλύτερη από μία άλλη, πώς πρέπει να το δείξει δηλαδή, όχι από τη βαθμολογική θέση της ή από τις περισσότερες νίκες? Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Νικήτα μου, λοιπόν, πρώτον, σήμερα που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 3-2 και είναι εκτός Final Four, επιμένω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια. Και να σου εξηγήσω απλά, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι φίλος του Ολυμπιακού από τον τρόπο που γράφεις, που δεν είναι κακό κατά ανάγκη, έτσι. Αναρωτιέμαι και θα ήθελα έτσι μια ειλικρινή απάντηση. Υπάρχουν 3-4 παίκτες στον Παναθηναϊκό που θεωρώ ότι αν τους είχες στον Ολυμπιακό δεν θα σε χάλαγε. Ας πούμε τον Χέις Ντέιβις, ας πούμε τον Νάνι, τον Γκραντ, ας πούμε τον Χουάντσο, έτσι. Και δεν πάω πιο πέρα. Αν εξαιρέσεις τον Μοντέρο, πες μου έναν παίκτη από την Βαλένθια που θα ήθελες να έχεις στον Ολυμπιακό, που θα έλεγες ότι βγάζω ρε παιδί μου ένα παίκτη από τον Ολυμπιακό έξω για να έρθει ο Μοντέρο, να έρθει ο παίκτης αυτός Βαλένθια, πλην Μοντέρο σου λέω, και για τον Μοντέρο είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Κάτσε να πάει σε καλύτερη ομάδα και θα τον δούμε, γιατί σας θυμίζω ότι και πέρυσι έτσι ήταν ο Σόρτς. Ε? Η μεταγραφάρα και ποιος θα τον πάρει και σκίζαν τα ρούχα του και σας έλεγα ότι θα αποδειχτεί παλτουδιά. Καμηλό παλτό. Αποδείχτηκε στην πράξη. Και δεν το λέω πλέον εγώ, γιατί εγώ ήμουν ένας παράξενος που έλεγε σαν κλαμάρες. Βγήκε ο προπονητής του, άκομψα, με άθλιο τρόπο αν θέλετε τη γνώμη μου, και είπε πέσαμε με τέσσερις.
1: Το εξήγησε χθες τη
0: συνέντευξη. Ναι, το εξήγησε χθες, εντάξει, αλλά και εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι ο Γερασίμου είναι, πώς το λένε, να το πω ρε Βασίλη, είναι πισωγλέτης και μετά να βγω να εξηγήσω ότι εννοούσα ότι πίσω από τη σκηνή πάει και γλεντάει. Εντάξει τώρα, τρίχες κατσαρές. Το είπε, ήταν άκοψο, ήταν άθλιο και αν θέλεις ήταν και άδικο ως προς τις εμφανίσεις του Σόρτς, ο οποίος στα 3-5 τσίρας όταν τον έβαλε να παίξει, για αυτό που μπορεί να κάνει ο Σόρτς ήταν εξαιρετικός. Για αυτό που μπορεί να κάνει. Λέω λοιπόν, για να συνεχίσω Νικήτα μου, ναι, στα δικά μου μάτια ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια και αυτό συνιστά παταγώδη αποτυχία το ότι δεν μπήκε στα play-off. Γιατί διαφορετικά θα συζητούσαμε με όρους ότι μια ομάδα η οποία ήταν μέτρια, όπως ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη σου, που τερμάτισε 7ος και με το ζόρι από τα play-in μπήκε, έκανε και υπέρβαση φτάνοντας στα 5 παιχνίδια τη Βαλένθια που ήταν δεύτερη και μάγεψε. Αλλά βλέπεις κάποια τέτοια προσέγγιση? Επίσης, αν οι τέσσερις πρώτες ομάδες βαθμολογίας τη σεζόν είναι δυνάμει καλύτερες, θα έπρεπε ο πρώτος βαθμολογίας κάθε φορά να παίρνει και την Ευρωλίγκα. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, για να χαρακτηριστεί μια ομάδα καλύτερη από την άλλη, πρώτα απ' όλα πρέπει να δεις τα ρόστερ της. Το αν μια ομάδα που είναι λιγότερο καλή μπορεί να κερδίσει, προφανώς και μπορεί να κερδίσει. Και σε σειρά γονό, ότι μπορεί μια ομάδα να είναι καλύτερη στα play-off από μια άλλη, επίσης μπορεί να κερδίσει. Προφανές. Ποιος λέει όχι? Αλλά το αν η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πάμε στο Γιώργαρο.
1: Πάμε στο Γιώργο, ο οποίος λέει: Καλημέρα, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε αρκετούς που λέγαμε ότι δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα φέτος. Άλλο ομάδα και άλλο μονάδες. Μονάδες έχει φοβερές.
0: Θα συμφωνήσω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί απλούστατα ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε τις μονάδες και ενισχύθηκαν αυτές οι μονάδες, φάνηκε πόσο πολύ σημαντικός είναι ο προπονητής σε ένα σύνολο. Γιατί ο προπονητής εν προκειμένου, στα δικά μου μάτια, το λέω όλη τη σεζόν, το έλεγα και όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο, για να τα λέμε όλα, ο Αταμάν έχει ακέραιη την ευθύνη για την εικόνα που παρουσίασε. Μια εικόνα ομάδας ανέτοιμης ψυχολογικά, ανέτοιμης αγωνιστικά, χωρίς κανένα action, χωρίς κανένα trick, χωρίς καμία ιδέα, χωρίς πάθος, χάνοντας τα rebound, πετυχαίνοντας 23 πόντους σε ένα ημίχρονο, ομάδα που κοστίζει μόνο το αγωνιστικό της, όχι προπονητές, όχι τα συμβόλαια της επόμενης σεζόν, όχι όλα τα άλλα που πληρώνει ένα σωματείο, 28 εκατομμύρια, πήγε στο Γιαννακόπουλο κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο πόντος. Τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Επόμενος.
1: Πάμε στο Βεγγίτο.
0: Βεγγίτο.
1: Τέλη Μαΐου το ΟΑΚΑ θα γίνει λαϊκή. Το τέταρτο θα ράψουμε φιλιά στον DPG.
0: Πολύ ωραία.
1: Λαϊκή διότι 10.000 γάβρι ανεβαίνουμε μαρούσι.
0: Καλά, κάτσε. Πρέπει να βρούμε και 10.000 εισιτήρια.
1: Χρήστος
0: από την Κύπρο.
1: Χρήστος, καλημέρα σας. Χρήστος Ανόρθωση από Κύπρο. Είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να χάσουμε και το πρωτάθλημα. Μπας και μείνει ο Αταμάν που πιο τραγικός δεν γίνεται. Μπαίνει μέσα το Λιόπουλος και πάλι 6 λεπτά και τον βγάζει ειδικά όλους τους Έλληνες. Τους έχει εξαφανίσει.
0: Νομίζω
1: άρα θες
0: να
1: φύγει ο Αταμάν.
0: Ναι, εντάξει,
1: θεωρώ ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα είτε όχι, ο Αταμάν έτσι κι αλλιώς θα βγει.
0: Μην είσαι σίγουρος και τώρα για να προσγειώσω λίγο τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς που πρέπει να ξεπεζέψουμε. Γιατί έχουν καβαλήσει το φτερό του Καρχαρέα και πάνε και θεωρούν ότι έχουν κάνει, έχουν πάρει και το NBA. Αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να περάσει τον τελικό, γιατί είναι δύο τελικοί μπροστά μας, η διαφορά Αταμάν Μπαρτζόκα και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα είναι απεριελάχιστη. Άρα λοιπόν αυτός που θα χάσει το πρωτάθλημα, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός δεν πάρει τον τίτλο, γιατί αν πάρει τον τίτλο των Ευρωπαϊκών είναι άλλη μέτρηση. Αν χάσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, αυτός που θα χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το Μουτζούρι. Στα δικά μου μάτια, αν θέλεις, αν κρίνουμε μπασκετικά, ο Αταμάν έπρεπε να φύγει χτες, να σου πω και νωρίτερα, και ο Μπαρτζόκας, το έχω πει και στην εκπομπή με τον αδερφό μου τον Νίκο τον Συρίγο, πρέπει να έχει αορίστου χρόνου σύμβαση με τον Ολυμπιακό. Να μείνει για όσα χρόνια γουστάρει. Γιατί έχει αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Γιατί παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό σύνολο και πολύ έργο. Κάτι που δεν δείχνει ο Αταμάν. Εγώ λοιπόν το λέω εδώ τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και ξαναλέω, είναι αυτό που εγώ σκέφτομαι, δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς. Αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έδινα εντολή στο τμήμα marketing ή ποιος είναι ο υπεύθυνος. Να ετοιμάσει 3 ανθοδέσμες και 3 ξεχωριστά δώρα. Θα πήγαινα λοιπόν στον Εργίνα Αταμάν, θα του έκανα μια μεγάλη αγκαλιά, θα του δίνα την ανθοδέσμη του, ένα χρυσό ρολόι και θα του έλεγα: αδερφέ, σε ευχαριστώ για ό,τι πρόσφερε στο σωματείο, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας, γιατί είναι ο Αταμάν. Χάρηκα για τη συνεργασία, να έχει καλή συνέχεια στη διαδρομή σου. Η δεύτερη ανθοδέσμη μαζί με μια μεγάλη αγκαλιά θα ήταν στον Κώστα Λούκα και θα του έλεγα: Κωστάρα μου, είσαι ο άνθρωπος που μας άλλαξε τα δεδομένα, έχεις μια θέση είτε στο τεχνικό team είτε στον φορέα συνολικά, σε θέλω πάντα δίπλα μου, κρέμασε τη φανέλα σου. Και η τρίτη ανθοδέσμη μαζί με ένα πολύ ακριβό δώρο, έτσι, και μια πλακέτα και ό,τι άλλο θέλεις, θα ήταν στο Kendrick Dunn και θα του έλεγα ότι Kendrick, πραγματικά ήσουν ό,τι καλύτερο είχαμε το τελευταίο διάστημα. Από εδώ και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει εικόνα. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή συνέχεια. Πήγαινε όπου θέλεις. Εγώ, ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς μαζί μου.
1: Καλά. Ο πρώτος άνθρωπος που διαφωνεί μαζί σου είμαι εγώ.
0: Ναι. Οπότε. Ποιον θα κρατούσε δηλαδή από τους τρεις? Και τους τρεις?
1: Ναν και υποσυνθήκες Λούκα.
0: Okay.
1: Ο Αταμάν θεωρώ ότι έχει.
0: Αυτή
1: και το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια.
0: Πρέπει να σε αποθεώνουν.
1: Ευχαριστώ,
0: ξέρεις.
1: Να είναι καλά.
0: Να καλά.
1: Για τον Αταμάν, έτσι κι αλλιώς είχαμε πει, ανεξάρτητα από το τι θα γινόταν, και Ευρωλίγκα ακόμα να παίρνε, με βάση το πώς πήγε η φετινή χρονιά, και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες έδειχναν ότι ο κύκλος μεταξύ τους έχει ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής.
0: Έχει κλείσει ο μπασκετικός κύκλος του Λούκα. Θεωρείς ότι του χρόνου, ας πούμε, θα είναι κομμάτι της λύσης, δεν θα είναι κομμάτι του προβλήματος?
1: Εξαρτάται ποιος προπονητής θα είναι, πώς θα συμφωνήσουν να διαχειριστούν την παρουσία του Κώστας Λούκα στην ομάδα και τι χρόνο συμμετοχής θα έχει.
0: Ωραία. Αν βρεις έναν προπονητή καλό, personal trainer, και με αναθέσεις σε αυτόν και συμφωνήσουμε για τα πάντα, πιστεύεις ότι μπορώ να τρέξω?
1: Σε κάποια χρόνια μπορεί.
0: Σε κάποια χρόνια ναι.
1: Ναι. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βρίσκω κανέναν λόγο για τον οποίο θα έπρεπε ή θα έμπαινε ο Παναθηναϊκός ή ο Κώστας Λούκας στη διαδικασία να συζητήσουν τέλος αρχές Ιουνίου, όταν θα, μέσα Ιουνίου, πότε θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
0: Τι μέσα Ιουνίου, χτες.
1: Οκ, εγώ βάζω και μέχρι μέσα Ιουνίου. Το εάν και εφόσον αυτό το οποίο υπέγραψαν και ανακοίνωσαν πριν από λίγο καιρό, γιατί δεν άλλαξε ο τραυματισμός του Κώστας Λούκα, την παρουσία του Κώστας Λούκα και την πορεία του. Ναι, αλλά πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσαν την επέκταση για έναν ακόμα χρόνο.
0: Ποιος ο λόγος να γίνει? Και ο Βελντόζα για δύο χρόνια έχει. Τι σημαίνει? Και ο Λορέντζο Μπράουν για δύο χρόνια.
1: Εσύ, Γιώργο, συγκρίνεις ανώμια πράγματα τώρα. Εντελώς ανώμια.
0: Πάμε, επόμενα.
1: Λοιπόν, τι είπες? Λέει ο Γιώργος από Τούμπιγκεν. Δεν χρειάζεται να καλά, θα το διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Έχεις θέμα εσύ να το διαβάσουμε?
0: Ναι, κανένα.
1: Ήθελα μόνο να το διαβάσει ο κύριος Κογκαλίδης. Ήταν κακό το ομοφοβικό παράδειγμα σας, κύριε Κογκαλίδη, από εποχή της δεκαετίας του 80. Δεν θα έπρεπε στην εποχή μας να λέγω τέτοια και να θεωρείται κάτι αρνητικό το να είναι κανείς ομοφιλόφιλος. Πιστεύω ότι συμφωνείτε αν το σκεφτείτε ψύχρεμα, γιατί απλά το είπατε χωρίς να το
0: διαβάσετε. Α, γι' αυτό που είπα για τον, Βασίλη. Καταρχήν, αδερφέ.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Την έκφραση πίσω γλέτης. Λοιπόν, καταρχήν, αδερφέ Γιώργο, να τα βάλουμε σε σειρά. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ομοφοβικός. Πάντα είμαι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης στο κρεβάτι. Αυτό όμως το κομιλφό, το ότι ξέρεις, μην πούμε αυτό, μην πούμε εκείνο, είμαι τόσο ομοφοβικός όσο μπορούσε να είναι, ας πούμε, αυτός που έγραψε το τραγούδι με τον Αράπη που τραγούδαγε ο Ζαμπέτας. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποιες λέξεις, να δημιουργήσουμε μια άλλη διαδικασία. Ξέρεις, η ομοφοβία, μακριά από μένα γενικώς οποιαδήποτε φοβία, εγώ είμαι υπέρ του ότι σε ερεθίζει να το κάνεις, από τη στιγμή που είναι συνεννούντες ενήλικες, δύο ή και περισσότεροι, μα πάμε, αφήνει παγερά διάφορο. Ποτέ δεν θα βάλω στον άλλον, δεν θα κρίνω τον άλλον με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει τα συναισθήματα, τις ορμές του και εν πάση περιπτώσει τη βρίσκει στο κρεβάτι του. Από εκεί πέρα όμως, το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποια φράση ή να καθόμαστε να σκεφτούμε μην τυχόν, και δεν μ' αγγίζει καθόλου. Πάμε. Επόμενο.
1: Λοιπόν, η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράκι μου.
1: Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία στον αγώνα play-off των Κορασίδων Β της Εσκανά, που παίζει ο προφήτης Ηλίας με την Ελευθερία Μοσχάτου. Αφού η Εσκανά δεν θέλει να ευχηθεί στα κορίτσια, όπως έκανε και στην Α κατηγορία, μπαίνοντας στην κόντρα με την ΑΟΚ. Μεγάλο πάρτι γίνεται στην Εσκανά.
0: Εκεί έχει.
1: Τεραστίων διαστάσεων.
0: Έχει καταργηθεί το αυτοδιοίκητο. Έχουμε διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία δεν παίρνει καμία απόφαση. Η ΕΟΚ αποφασίζει και ορίζει. Η ΕΟΚ, η οποία
1: εμφανίζεται έκανε διοίκηση πρωτοδικείου και εμείς θα τα κάνουμε όλα ωραία και καλά, με απότερο σκοπό βεβαίως το να πάρουμε και τα χρηματάκια τα οποία μας χρωστάνε. Αυτό ήταν το κίνητρο και η ουσία.
0: Για κάποιους από αυτούς.
1: Για κάποιους από αυτούς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι γιατί είναι το κίνητρο.
1: Η μέγιστη ΕΟΚ σίγα μην το αφήσει έτσι. Και την Τρίτη έχει συνάντηση,
0: Ναι.
1: Ωραία. Όπως και να έχει καλή επιτυχία στα κορίτσια.
0: Στα κορίτσια να καλή επιτυχία. Και για να ξέρετε, έτσι, για να μην πάμε μακριά, η διάθεση του Λιόλιου είναι να διαλύσει την Εσκανά. Γιατί ποτέ δεν μπορούσε να την έλεξει.
1: Γιατί άλλαξε κάτι στην πορεία, εδώ και δύο χρόνια από πόσο είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ θέλει να διαλύσει, οπότε προχωράμε.
1: Τον αφήνουν και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και είμαι Ολυμπιακός. Φυσικά και θα ήθελα ένα δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στην ομάδα μου, όπως και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, αφού τους έκανε και πρόταση ο πρόεδρός του. Λενάκη, ήταν κάπως αλαζονικό να μιλάς πριν γίνει το πέμπτο παιχνίδι για το πώς ταιριάζει η Ρεάλ στην ομάδα σου. Καθόλου αλαζονικό. Αυτό πίστευα, αυτό είπα.
0: Και αφού η Ρεάλ είχε προκριθεί, τι θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, πίστευα, όπως ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, ότι μπορούσε, αν έπαιζε, διότι στο πέμπτο παιχνίδι δεν έπαιξε, να νικήσει την Βαλένθια. Η πρόκριση βεβαίως δεν χάθηκε στο πέμπτο. Η πρόκριση χάθηκε στα μάτια στο Telecom Center.
0: Η πρόκριση έχει
1: έχουμε
0: χαθεί
1: break.
0: Πριν κάνει τα
1: break.
0: Τι έχουμε?
1: Break.
0: Φέρτο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Φέρτο. Φέρτο.
9: Εδώ είμαστε.
8: Φέρτο.
9: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Πώς τη λένε την εκπομπή?
8: Basket Eurofans.
9: Το θυμάσαι ακόμα.
8: Και ειδικά σήμερα είμαστε.
9: Καλά, δεν το συζητώ.
8: Ταιριάζουμε και με τα δύο, έτσι.
9: Και basket και Eurofans.
8: Φέρτο, φέρτο.
9: Όχι, σταμάτα.
8: Τι όχι, σταμάτα.
9: Φέρτο.
8: Με ένα φέρτο θα λέω.
9: Λοιπόν, για να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943.
8: Για να επικοινωνείτε μαζί μας, πρέπει να πει. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε και πολύ καλή έτσι, ζωή.
9: Ή τι να κάνουμε τώρα.
8: Όλοι κάτι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε να κάνουμε.
9: Σάββατο πρωί, φυσικά.
8: Γιατί Σάββατο βράδυ θα ήταν. Ποια μέρα, δηλαδή. Ποια ώρα τη ημέρα θα μπορούσε να είναι καλό να επικοινωνήσει μόνο κάποιο μαζί σου.
9: Εμείς είμαστε μόνο Σάββατο πρωί εδώ.
8: Ναι, και.
9: Αυτό. Γι' αυτό ωραία, το περιορίζω στο Σάββατο πρωί.
8: Πες ότι λέει ο Βασίλης Γερασίμου, λοιπόν, ότι μπορεί να σε αλλάξει και να πάρει όποια ώρα θέλει. Ποια ώρα θα ήταν καλή να επικοινωνεί ο κόσμο μαζί σου.
9: Καμία.
8: Άντε, μπράβο, αυτό είπαμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνεί κάποιο μαζί σου, λοιπόν, παρότι δεν είναι καλό.
9: Στο 6939-943-943 και στο email
8: onair@ellada-sports.gr. Πολύ καλά.
9: Πάμε στο μήνυμα. Πάμε στο μήνυμα εδώ.
8: Όχι,
9: που είμαστε.
8: Από κάτω.
9: Από κάτω.
8: Από κάτω.
9: Από κάτω. Από κάτω. Εδώ είμαστε. Του Λευτέρη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθούν και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν. Προπονητές τέτοιου επίπεδου δεν αντικαθιστώνται εύκολα με εισάξιους.
8: Για τον Μπαρτζόκα θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Αταμάν νομίζω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και πλέον ότι έχει χάσει και τους παίχτες.
9: Και φέτος έδειξε και ο ίδιος ότι ούτε το πάθος, ούτε την ενέργεια, ούτε το κέφι, ούτε τη διάθεση, ούτε. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας είχε δείξει, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Και πέρυσι, θα έλεγα.
8: Πώς είναι ο Ακύλας, δηλαδή, καμία σχέση.
9: Οφού.
8: Οφού. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω το εξής. Χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδειξε εμπράκτως ότι διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα ο Εργίνα Ταμάν. Δεν τυχαίο ότι ο TJ Shorts χειροκροτήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κάθε φορά που πατούσε στο παρκέ.
9: Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή την πλειοψηφία των φετινών αγώνων του Παναθηναϊκού στη EuroLeague ειδικά την είδα από κοντά.
8: Μπράβο.
9: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού και στο Ρογκαβόπουλο. Όταν ο Ρογκαβόπουλος δεν είχε
8: και
9: πολύ
8: στον Τολιόπουλο.
9: Και στον Τολιόπουλο. Και στον Shorts.
8: Γιατί είναι Φλιώνης και δεν είναι Τολιόπουλος.
9: Τολιόπουλος.
8: Μπράβο.
9: Να ρωτήσεις αυτόν που τον λέει έτσι.
8: Φλιώνη.
9: Λοιπόν, Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Shorts. Ακόμα και τον Καλαϊτζάκη θα σου πω εγώ. που φέτος δεν πήρε το χρόνο συμμετοχής που είχε πέρυσι για παράδειγμα. Τώρα... Ο κόσμος τους χειροκροτούσε και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και αν
8: τους
9: ήταν η στιγμή μέσα. Να μπουν μέσα ή να βγουν από την πεντάδα, τους χειροκροτούσε πολύ έντονα. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κόσμου και δεν ήταν μόνο στο χθεσινό παιχνίδι.
8: Τώρα, πέρα από πλάκα, έχεις δύο προβλήματα στην αντίπαλη περιφέρεια, τον Μπαντιό και τον Μοντέρο. Και έχεις έναν εξολοθρευτή αμυντικό και τον βγάζεις έξω για να βάλεις τον Βασιλιά από το σκάκι, τον Γκριγκόνης. Τι σκέφτηκε δερμάς τώρα.
9: Πάει να το πάρει από το.
8: Τι να πάρει σουτ. Από το. Ποιο σουτ.
9: Δεν ξέρω.
8: Τον περνάγανε τον Γκριγκόνη σαν σταματημένο. Πήγε να πάρει rebound και δεν σηκώνονταν από το έδαφο.
9: Αυτά είναι
8: παιδί.
9: Καλό να του τα θέσουμε κάποια στιγμή. Ξανά. Τα ερωτήματα του κυρίου Αταμάν.
8: Γιατί, άκουσε, οι δηλώσεις του Αταμάν είναι για να φτιάξεις ανθολογίο. Δηλαδή τώρα λέει.
9: Οι χθεσινές δηλώσεις ήταν μια χαρά.
8: Καταπληκτική.
9: Και έδωσε και απάντηση.
8: Μπράβο.
9: Σε αυτόν τον. Να μην τον χαρακτηρίσω με αυτό που μου έρχεται. Σε αυτόν τον νεόπλουτο ιδιοκτήτη της Χάπελ. Ο οποίος θέλει να είναι στα φώτα της επικαιρότητας και να ασχολείται ο κόσμος μαζί του και δεν κοιτάει την ομάδα του, ασχολείται με όλους τους υπόλοιπους.
8: Για να είναι ένα σκλόβι για τα υπόλοιπα.
9: Ακριβώς. Στην περίπτωση του Γιαννάη απάντησε πάρα πολύ καλά. Απολύτως. Ο Αταμάν.
8: Λέει όμως ο Αταμάν, φέτος η χρονιά μας είναι αποτυχημένη, το ακούω, αλλά την τελευταία τριετία ο Παναθηναϊκός είναι η πιο πετυχημένη ομάδα μαζί με τη Φενέρμπαχτσε. Τι σου λέει τώρα ο Γίγαντας, εγώ πήρα ένα ευρωπαϊκό και πήγα και σε ένα Final Four.
9: Βάζει μέσα και τους εγχώριους τίτλους.
8: Και του εγχώριου τίτλου. Η Φενέρ λοιπόν έχει πάρει ένα και έχει πάει σε δύο. Σωστά. Ρωτάω τώρα λοιπόν. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
9: Μέχρι σήμερα είναι η δήλωση.
8: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό να τελειώσει τη σκέψη μου. Ωραία, δεν ρωτάω.
9: Διαβάζω τη σκέψη σου. Διαβάζω τι θα πει.
8: Okay. Πες μας λοιπόν και 7 αριθμούς να τελειώσουμε και να κάνουμε.
9: Για τη σκέψη σου είπα. Μέχρι. Δεν είπα για τα 7 νούμερα.
8: Ρωτάω λοιπόν, θα βγει μετά ο Αταμάν και θα πει ότι οι πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη είναι πρώτα Ολυμπιακός. Μετά η Φενέρ και μετά εμείς.
9: Αν ολοκληρωθεί το Final Four και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και τον ρωτήσουν τότε, μπορεί και να το πει. Με τα δεδομένα που
8: τι
9: υπάρχουν σήμερα,
8: αυτό
9: τώρα η συζήτηση που κάνουμε είναι με αν και εντελώς υποθετική
8: είναι
9: και ανούσια.
8: Είναι πολύ ανούσια είναι. Η ουσιαστική είναι πια. Προσπαθεί να κάνει, επειδή δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, ένα διαρκές mind game. Και ωραίο είναι το mind game άμα το συνδυάζεις και με ολίγη προπονητική.
9: Με τα δεδομένα εσύ. Τα σημερινά ισχύει αυτό το οποίο είπε.
8: Όχι.
9: Με τα δεδομένα μάλλον τα χθεσινοβραδινά. Ισχύει, ισχύει Γιώργο.
8: Γιατί αν είναι πετυχημένος μόνο όποιος παίρνει Ευρωλίγκα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται να μας το πει άτομα.
9: Ξέρεις την άποψή μου σε αυτό και διαφωνώ.
8: Με τρεις συμμετοχές στο Final Four, προφανώς και έχοντας τερματίσει και πρώτος, έχοντας πάρει και εγχώριους τίτλους που λες, προφανώς και είναι μέσα στις ομάδες. Άρα. Αλλά ξαναλέω, επειδή τώρα τον βολεύει αυτό το αφήγημα, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός το κατακτήσει, θα το άλλαξει.
9: Άρα λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
8: Θα συζητήσουμε για την δήλωση του για το και τι Σαγλαμάρες λέει.
9: Άρα λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα είναι και φέτος ικανοποιημένοι απλά με τη συμμετοχή σε ένα Final Four, αν στραβώσει οτιδήποτε και δεν καταφέρουν να την κατακτήσουν. Και θα λέμε, εντάξει, εμείς δεν τρέχει τίποτα. Πήγαμε σε ακόμα ένα Final Four.
8: Χωρίς σουμουτουξού. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Οι οπαδοί της νίκης θα είναι απογοητευμένοι.
9: Δεν είναι, όχι. Κάνεις τεράστιο λάθος. Και προσδίδουμε ένα χαρακτηρισμό στο το μεγαλύτερο επίτευγμα που θεωρείται για μια ομάδα το να κατακτήσει έναν τίτλο και ξαφνικά λέμε ότι όσοι θεωρούν σημαντικό την κατάκτηση ότι είναι οπαδοί της νίκης. Όχι, ρε Γιώργο.
8: Όχι.
9: Δεν
8: ο
9: οπαδός
8: της νίκης είναι αυτός που διαγράφει όλη την πορεία, όλη την προσπάθεια, όλη τη δουλειά που γίνεται και μετράει μόνο πήρα την κούπα.
9: Είναι άλλο
8: δηλαδή,
9: το διαγράφω.
8: Ο παδός της νίκης, για να το καταλάβεις, είναι ένας τύπος που 12 χρόνια έτσι, κατάπινε την πίκρα του γιατί έβλεπε το Final Four από τον καναπέ και όταν πήρε το ευρωπαϊκό, τσουτσούνιζε όλο το βράδυ.
9: Όχι, βέβαια, έχει κάθε δικαίωμα να τσουτσουνίζει.
8: Ναι, αλλά αφού πει ότι τα 12 χρόνια ήμουν αποτυχημένο.
9: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα. Τι έλεγε δηλαδή, τα 12 χρόνια.
8: Όταν σου λέει ότι είσαι αποτυχημένο που πα στο Final Four.
9: Ναι.
8: Άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν όλη τους την, τη διαδρομή την οπαδική ενθυμούμενοι κάτι στο οποίο δεν υπήρξαν ποτέ τον τελικό της του Wembley.
9: Μην μπλέκουμε πράγματα.
8: Όχι,
9: εδώ μιλάμε για μπάσκετ.
8: Για οπαδούς μιλάμε.
9: Και
8: δεν
9: με
8: μένα τουλάχιστον
9: μιλάς για τον μπάσκετ.
8: Δεν μιλάω για μπάσκετ, για οπαδούς μιλάμε. Μπερδεύεσαι.
9: Εμείς οι δύο διαφωνούμε τώρα.
8: Ναι, λέω,
9: για να λύουμε την
8: εγώ μιλάω για οπαδούς. Λέω για τους οπαδούς της νίκης. Ο οπαδός της νίκης είναι αυτός που λέει γιορτάζω το Wembley και ανεβάστε λάβαρο εσείς οι γάβροι για τις συμμετοχές στο Final Four. Αυτός είναι ο παδός της νίκης. Δεν είναι ο παδός του Παναθηναϊκού.
9: Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ
8: με ρώτησες τι είναι η οπαδή της νίκης.
9: Okay, για εμένα λοιπόν σου λέω, ναι? Επειδή ξέρεις πως και εγώ θεωρώ το η επιτυχία το να φτάσεις και να το κατακτήσεις.
8: Τι
9: το
8: νοιάζει,
9: να πας απλά
8: εσύ?
9: Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς οι δύο
8: εγώ σου λέω
9: για
8: τους οπαδούς της νίκης. Εσύ μου είπες ότι κακώς χαρακτηρίζω ο παδός της νίκης. Σου εξηγώ λοιπόν. Ο τύπος ο οποίος λέει εγώ γιορτάζω το Wembley, αλλά ο Ολυμπιακός ανεβάζει λαβαράκια χαχαχα, είναι ο παδός της νίκης.
9: Άρα λοιπόν.
8: Με τι διαφωνείς από αυτό?
9: Όπως είναι ο παδός της νίκης, ο αυτός του Παναθηναϊκού που θεωρεί επιτυχία το ότι έφτασε στο Wembley, ο παδός της νίκης είναι και του Ολυμπιακού που βάζει τα λάβαρα. Τα λάβαρα έχουμε συνεχίσει να τα βάζει κάποιος όταν κατακτά κάτι.
8: Προφανώς δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Άλλο. Λέω, ο παδός της νίκης είναι αυτός που για δύο ίδια πράγματα θεωρεί το δικό του σημαντικό και τον αλλονόν υποδέστερο. Ο παδός της νίκης είναι αυτός που λέει τερμάτισα πρώτος, παίζω καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά πρέπει να φύγει ο Μπαρτζόκας γιατί έβαλε το σούτ ο Γιούλ. Αυτός είναι ο παδός της νίκης. Το ότι έβαλε το σούτ ο Μίσιτς, έτσι, και έχασε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, καθιστά τον Μίσιτς πιο πετυχημένο, καθιστά τον Γιούλ πετυχημένο, αυτό δεν το αναιρώ, αλλά δεν καθιστά τον Μπαρτζόκα ως ένα προπονητή ο οποίος δεν δούλεψε σκληρά για να φτάσει εκεί. Όταν λοιπόν τον αποδομείς, είσαι ο παδός της νίκης. Όταν βγαίνεις μια ομάδα που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί παρεπιπτόντως, και μετά το Abu Dhabi τον ξεσκίζεις, με την διοίκηση να κάνει τα στραβά μάτια και να λέει ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, είσαι οπαδός της νίκης.
9: Άρα λοιπόν,
8: ας μην το ξανασυζητήσουμε.
9: Ο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού, ξαναλέω, αν στραβώσει οτιδήποτε και δεν καταφέρει φέτος να κατακτήσει το τέτοιο, θα βγει και θα βάλει άλλο ένα λάβαρο και θα πανηγυρίζει. Εντάξει, εγώ ήμουνα.
8: Ναι. Okay. Ο οπαδός του Ολυμπιακού αυτό πρέπει να κάνει. Ο οπαδός της νίκης θα δυσαρεστεί. Και ο οπαδός του Παναθηναϊκού, υπ' αυτήν την έννοια, δεν πρέπει να είναι και στεναχωρημένος που χάσει το Final Four. Δεν τρέχει και τίποτα. Σημασία έχει όταν θα πας να το πάρεις.
9: Το να μην φτάσεις.
8: Ναι.
9: Είναι αποτυχία.
8: Αλλά το να φτάσεις δεν είναι επιτυχία.
9: Το να φτάσεις και να μην το κατακτήσεις δεν θεωρείται επιτυχία, ρε Γιώργο, γιατί όταν πας εκεί πέρα το ζητούμενο είναι να το κατακτήσεις.
8: Γιατί θεωρείται αποτυχία το να μην πας?
9: Είναι μεγαλύτερη αποτυχία, εν πάση περιπτώσει, το να μείνεις εκτός.
8: Α, είναι πιο. Βάλαμε περισσότερες.
9: Ναι, βάζουμε.
8: Πάμε.
9: Βάζουμε κλίμακα.
8: Θα το καταλάβεις.
9: Δεν έχει να κάνει. Διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν υπάρχει το να καταλάβω να μην το καταλάβω.
8: Και κάθετος. Και πλαγίως.
9: Λοιπόν.
8: Πάμε γιατί έχουμε χιλιάδες μηνύματα.
9: Πού είμαστε? Του Γιάννη το διαβάσαμε, το διαβάσαμε.
8: Όχι.
9: Ναι, του Τζον πάμε να διαβάσουμε τώρα. Του Γιάννη για το να μείνει ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας. Όχι, περίμενα. Έχουμε μπερδέψει. Ο Λευτέρης ήταν αυτός. Πάμε λοιπόν.
8: Στο Γιάννη.
9: Στο Γιάννη. Καλημέρα σας. Έχετε αναρωτηθεί σε περίπτωση κατάκτησης του Ολυμπιακού τι μπορεί να ακολουθήσει κατά την έξοδο των οπαδών και γενικώς όλη την πανηγυρική κατάσταση στα περίχωρα του ΆΚΑ. Ελπίζει οι αρχές να το έχουν στα υπόψη τους.
8: Δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι 5.000 αστυνομικοί επιποδός. Δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο ΆΚΑ και στους τριγύρω δρόμους από κανέναν, όπως δεν έγινε και νομίζω τίποτα μετά το conference που τέλειωσε στη Φιλαδελφία. Κάνω λάθος, Βασίλη? Τίποτα. Προχωράμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνολογούμε, παιδιά.
9: Πάμε στο Τζον. Καλημέρα, παιδιά. Η άποψή μου. Το γράφω να μείνει παρότι υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθώ. Χωρίς να έχω έπαρση για τη Βαλένθια και τη Ρεάλ που για διαφορετικούς λόγους μπορούν να το πάρουν και αυτές, θεωρώ ότι ο τελικός για εμάς είναι το παιχνίδι με τη Φενέρ. Ομάδα πολύ σκληρή, υπερπλήρης, με εξαιρετικά γκάρντ που παίζει και αυτή το όριο του φάλου που έχει φτιάξει το όνομά της τα τελευταία χρόνια και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
8: Δεν θα διαφωνήσω, όχι γιατί θεωρώ τη Φενέρ καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ, άλλωστε εγώ έχω κάνει την πρόβλεψή μου. Βεβαίως όταν έκανα την πρόβλεψη η Ρεάλ ήταν συν δύο ψηλούς, αλλά νομίζω ότι είναι τελικός ο αγώνας με τη Φενέρ για ένα λόγο, γιατί για μένα η ομάδα που πάει στο τελικό είναι ακόμα πιο πετυχημένη από την ομάδα που πάει στο Final Four.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Διαμαντή. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου.
8: Πολύ ωραίος.
9: Και στον Νικήτα, κύριε Κογκαλίδη, δεν κάνουν οι ακριβοί παίκτες και οι καλύτεροι την καλύτερη ομάδα. πολλά παραδείγματα. Σκέψου την Παρή στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω η πρόβλεψή σου για τη Ρεάλ να μην συμβεί και την Ευρωλίγκα να κατακτήσει η ελληνική ομάδα.
8: Και εγώ ρε Νίκη, θα μου το ελπίζω. Ο Γιάννης.
9: Γιώργου, να φέρει σε τρυφερά στο κορίτσι, μην την στεναχωρήσει. Όσοι πίκρα έφαγε, Έλενα περαστικά αυρέ. Να σε καλά, η υγεία μου είναι μια χαρά, καμία πίκρα.
8: Δημήτρη.
9: Πάμε Δημήτρη. Στο Δημήτρη. Καλημέρα. Καλά να το δούμε τον Μοντέρο σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι κάναμε και για τον Λορέντζο Μπράουν και είδαμε. Βέβαια, έπεσε πάνω στον Αταμάν που είναι καλό στο να καίει παίκτη. Καλά, ο Μπράουν είναι ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και είδαμε πόσο σπουδαίο παίκτη. Τι έκανε φέτο με την Αρμάνη. Γιατί έφταιγε ο Αταμάν που πέρυσι δεν τον διαχειρίστηκε σωστά.
8: Ενώ το Σόρτ και το Βελντόζα του διαχειρίστηκε καταπληκτικά.
9: Okay, πάμε να θα συνεχίσουμε και θα δούμε. Ανδρέας Πανούτσος. Καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Όλο ο νομό Ηλία ακούει Σάββατο πρωί Ελλάδα Σπορ λόγω Λένας, Παναγία μου. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είμαστε με τον πρόεδρο και ακούμε βύση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Ξεχάσατε Μήτογλου στους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Ναι, και αυτός είναι από τους κομμένους φέτος, ανεξήγητα. Την καλημέρα μου στον νομό. Στον καλύτερο νομό της Ελλάδος.
8: Κλεμμένα του παιδιού. Όχι, τίποτα.
9: Θες οξυγόνο.
8: Φέρτο.
9: Θες ασθενοφόρο, θες να φύγεις από την εκπομπή να ησυχάσουμε.
8: Φέρτο, νομός, φέρτο.
9: Θα ήθελες ρε εσύ να είσαι από εκεί και να.
8: Διάβαζε μια είδηση ότι

0: είσοδο της πόλης και θα θυμίζει σε όλους ότι είναι η περιοχή του Ολυμπισμού. Ναι. Έτσι.
1: Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι σωστό να φτιαχτεί στην είσοδο της πόλης ένα έργο Βαρότσου, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος κάνει καταπληκτικά πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα υπέροχο έργο τέχνης, η ταμπέλα που λέει προς Αθήνα.
0: Λέει ο κάθε κομπλεξικός πρωτευουσιάνος.
1: Φέρτο!
0: Ο Τάσος, καλημέρα σας. Μεγάλη κόγκα, δόξα και τιμή στους γονείς που σε ανέθρεψαν. Είσαι ό,τι καλύτερο. Όπα, παιδιά, να μην πω τη διεύθυνση στον αέρα, στους αμπελοκήπους. Ένα ασθενοφόρο αμέσως και οξυγόνο στην Πομπίτσα.
1: Να είσαι καλά, ρε Τασούλη.
0: Αυτό βρίσκει Τάσο, ούτε η ίδια η μάνα του δεν το έχει πει.
1: Δύσκολο βράδυ θα περάσει. Λέει να πω, τώρα είπανε κάτι καλό για μένα, δαγκώνεται, χτυπιέται,
0: βέρνεται. Άστα.
1: Φέρτο.
0: Κυρία Λένα, σκεφτείτε τον κύριο Γιώργο με ενδυμασία κύλα, υπέροχο.
1: Δεν θα είμαι καταπληκτικό με τον πορτοκαλί στο τσάκι. Και αυτό το σκουφί τον πορτοκαλί στο κεφάλι. Το θέλω πάντως αυτό, θα το βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κύριε Κογκαλίδη, ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα έχετε πέσει μέσα και σε καλή.
1: Θες να το διαβάσω
0: αυτό, τώρα γιατί... μπερδεύομαι λίγο, γιατί είχα ρωτήσει το χειμώνα είναι Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βρεθεί στο Final Four, και μου είπατε είναι πολύ νωρίς να μου το διατυπώσετε πως αγώνες έχει να παίξει και πόσες δυσκολίες έχει να περάσει τώρα που έχει να πάει στο Final Four. Αν και έχετε κάνει πρόβλεψη για Ρεάλ Ολυμπιακός τελικός, μπορεί ο Ολυμπιακός να το κατακτήσει?
1: Φυσικά και μπορεί. Ποιος το συζητάει, ρε παιδιά? Ούτε γυάλινη μπάλα έχω μπροστά, μόνο η Λένα βλέπει το μέλλον. Εγώ είπα μία πρόβλεψη όταν η Ρεάλ παρέπεε. Έτσι δεν έχει να κάνει. Και θα μπορούσα να είχα πέσει και τελείως έξω. Αλλά. Βαγγέλης.
0: Ο Κώστας είναι.
1: Κώστας.
0: Κώστας. Καλημέρα, τι κάνετε? Γιώργο, μέσα την τρελή χαρά είσαι. Τι χαρούμενο και ευτυχία συνέβη τις τελευταίες μέρες και σε ανέβασε τα ουράνια. Είναι σίγουρο πως ο Μπαρτζόκας θα κουνήσει μαντήλι αν δεν κατακτήσει ούτε φέτος Final Four. Νομίζω ότι θα θελήσει μόνος του να φύγει.
1: Μάλιστα. Μετά, εκτός από μένα και το τι σκέφτομαι, βλέπεις και τη σκέψη του Μπαρτζόκα. Να το κάνεις επάγγελμα.
0: Δεν θα σε χαρακτηρίσω στον αέρα. Εσύ ο ίδιος το έχεις πει, γιατί θα θεωρήσει ότι κάπου ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Εγώ ξαναλέω, αν χάσει. Αν δεν κατακτήσει. Θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Αν κατακτήσει, δεν θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
0: Αν κατακτήσει την Ευρωλίγκα, ναι, θα παραμείνει. Αν δεν το κατακτήσει και φέτος,
1: ναι,
0: μπορεί να θελήσει μόνος του να αποχωρήσει.
1: Αν κατακτήσει, γιατί να με θέλει να αποχωρήσει? Έκλεισε τον κύκλο μου, πήρα από Ευρωλίγκα.
0: Όχι,
1: σε πήγα 5 Final Four.
0: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, Γιώργο.
1: Εντάξει. Δεν συνεχίζω.
0: Λοιπόν, μη συνεχίσει άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά.
1: Φέρτο.
0: Ο Ευάγγελος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με τις δηλώσεις του Αταμάν χθες είναι σαν να είπε: δεν φεύγω, παρά τα όσα είχε πει σε περίπτωση μη κατάκτηση Ευρωλίγκας ή πρωταθλήματος. Θα με απολύσετε εσείς? Θα κλείσει ο ηλεκτρικός την Παρασκευή για τη μετακίνηση των φιλάθλων για κάποιες ώρες, όπως είχε γίνει στον τελικό του conference?
1: Δεν το ξέρω ακόμα. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν.
0: Organizing Committee.
1: Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν αρκετά μέτρα ασφάλειας και υπάρχει σχεδιασμός. Για να καταλάβετε, για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει γιγαντοθόνη ούτε στον Πειραιά ούτε στην Αθήνα μετά από απόφαση των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια για τα μέτρα τάξης, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω αν θα κλείσω ο ηλεκτρικός, αλλά μου ακούγεται πολύ λογικό.
0: Έχω την εντύπωση πως ο ηλεκτρικός δεν θα κλείσει, γιατί
1: ότι
0: νομίζω
1: θα κλείσει,
0: ότι
1: κάπου, για που θα
0: αυτό, κάπου διάβασα ότι όλοι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μόνο μέσω του ηλεκτρικού.
1: Αυτό λέει, ότι θα κλείσει,
0: θα κλείσει
1: για τους
0: υπόλοιπους. Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Είναι πολύ λογικό.
0: Ο Γιάννης, Κόγκα, πιστεύεις ότι περιμένει ο Σπανούλης στη γωνία σε περίπτωση αποτυχίας Μπαρτζόκα?
1: Εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι περιμένει στη γωνία.
1: Εγώ λέω δεν θα τον έπαιρνα αυτή τη στιγμή.
0: Παιδί μου, εγώ απαντάω στο ερώτημα του φίλου.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει, γιατί Α, ορίστε. Μετά τη σκέψη τη δική μου και του Μπαρτζόκα, διαβάζει και του Σπανούλη. Μπορεί να διαβάζει και του Βασίλη να μα πει τι σκέφτεται.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα Λένα και Γιώργο. Προτίθεται ο Ολυμπιακός να κάνει ανοιχτή προπόνηση πριν το Final Four?
1: Πού να το ξέρω?
0: Φαντάζομαι πως όχι. Δεν κάνουν οι ομάδες.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κάνουν.
1: Μπαχάμα θέλω. Κοιτάξτε, επειδή
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν έχω δει ποτέ να κάνουν.
1: Επειδή είναι στην έδρα του, στην Ελλάδα, και επειδή προφανώς μπορεί να το κάνουν λιγάκι folklore. Δεν
0: για
1: το νομίζω.
0: Να διαβάσω και τη σκέψη του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Διάβασε την.
0: Πιστεύω ότι επειδή δεν θέλει να αποπροσανατολίσει, να χάσει η ομάδα τη συγκέντρωσή τη και την δουλειά την οποία κάνει, δεν θα προχωρήσει σε κάποια τέτοια ενέργεια.
1: Διαμαντής.
0: Λίγο πάνω από 6.300 μαγικά χαρτάκια έχουν καταλήξει ερυθρόλευκα χέρια και συνεχίζουμε δυναμικά. Σήμερα θα δοθούν στην αγορά τα άλλα 1.000 που έχει στην κατοχή τη ΙΚΑΗ για του οργανωμένου.
1: Okay.
0: Ο Τάσος, ο Μπαρτζόκας θα μείνει για άλλα 10 χρόνια. Αυτό θέλει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού.

0: Φιλιά μου, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: με
0: να είστε καλά. Ο Αποστόλης, ο Ακύλας για την Ελλάδα και η Αντιγόνη για την Κύπρο πέρασε τον τελικό του Eurovision. Τελικά ο μόνος που έμεινε στην απέξω είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Μπράβο και στους δύο.
1: Φέρτο.
0: Ο Κώστας, λένε, έχει παίξει κατά τη γνώμη σου η Βαλένθια το πιο ωραίο μπάσκετ στη χρονιά. Έχει το μεγαλύτερο προπονητικό αποτύπωμα με διαφορά.
1: Τώρα, συγγνώμη, ρε Κώστα.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Αποτύπωμα προπονητικό η Βαλένθια. Παρεπιπτόντως στο τελευταίο μάτς του πήρε ταυτότητα ο Μαρτίνεθ του Αταμάν, αλλά αποτύπωμα προπονητικό ομάδα που παίζει ένα πράγμα μόνο, το παίζει καλά αυτό,
0: ναι,
1: αλλά
0: αυτό,
1: στο 5-5 είναι τελείως διαφορετική,
0: αλλά με την ίδια λογική και η Παρί, ας πούμε.
1: Και γιατί η Βαλένθια έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ας πούμε?
0: Ναι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι ισχύουν αυτά τα δύο τα οποία ρωτάς, Κώστα. Πάμε εδώ, Ευάγγελος. Ερώτηση κυρίως προς την κυρία Καραλή. Γιατί η Φιλανδία είναι τόσο μεγάλο φαβορί για το Eurovision? Τι γνώμη έχετε για το τραγούδι της Γαλλίας και της Ιταλίας? Αγαπητέ φίλε, θα σου πω ότι φέτος είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν έχω παρακολουθήσει ούτε κανέναν εκ των δύο ημιτελικών. Και πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Πολύ κουρασμένο, θέλει φρεντάκι.
1: Φρεντάκι.
0: Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
1: Πίνει το δικό μου φρεντάκι.
0: Με συγχωρείς. Σήμερα λέω, απόψε λέω ότι θα καθίσω να δω τουλάχιστον τον τελικό για να έχω μια εικόνα, γιατί δεν τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αλλά.
1: Η Φιλανδία δεν
0: είναι. Δεν προλάβαινα με το βιολί. Με το βιολί.
1: Κοπελίτσα.
0: Τι κοπελίτσα. Κυρία. Όρημη. Κυρία.
1: Όρημη, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Με την όρημη κυρία.
0: Ναι, δεν είναι. Και στο συγκεκριμένο τραγούδι μικρά αποσπάσματα έχω δει. Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι με τον Ακυλά.
0: Εσύ, εντάξει, το καταλάβω. Το εμπεδώσαμε.
1: Φέρτο. Φέρτο. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι είναι ωραίο τυπάκι. Μ' άρεσε όπως τον βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, μια χαρά άνθρωπος είναι. Και μπράβο του. Το τραγούδι το θεωρώ ανέκδοτο.
1: Όλο το καλοκαίρι αυτό θα το τραγουδάνε σε όλα τα κλαμπ.
0: Δεν πηγαίνω σε κλαμπ. Γιατί? Με όριμος άνθρωπος.
1: Τι σημαίνει όριμος άνθρωπος, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Όποιος
1: πάει σε κλαμπ, δηλαδή είναι ανώριμος. Με βγάλανε με ένα ομοφοβικό. Να σε βγάλουν και σένα. Για, τι σημαίνει όριμοι άνθρωποι?
0: Ηλικιακά όριμος, βέβαια. Σε πόσα κλαμπ έχεις πάει, ρε άνθρωπε, τόσα χρόνια?
1: Βασίλη Γερασιμού λέει ότι ηλικιακά δεν είμαστε για κλαμπ. Εμείς λοιπόν ως γνήσιο παδί τσακ, τι απαντάμε? Και στα γεράματα θα είμαστε γάματα.
0: Δεν μιλάς καλά.
1: Από τα καπί θα τραγουδάμε.
0: Στα καπί, ναι, γιατί εκεί οδεύει σιγά σιγά.
1: Θα θέλες.
0: Τα κλαμπ, όχι.
1: Θα θέλες. Να ξέρεις ότι.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Σαν φίνικα, ανανεώνω τα κύτταρά μου.
0: Η Κονσίτα ήταν πάρα πολύ καλή όταν το είχε κατακτήσει, παρότι είχε φάει την πρωτιά από την Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγκο. Ο Κώστας. Έχει παίξει κατά τη γνώμη σου Ολυμπιακός το πιο ωραίο μπάσκετ στη χρονιά? Έχει το μεγαλύτερο προπονητικό αποτύπωμα με διαφορά?
1: Διαχρονικά. Ένα μαγκάλι κάρβουνα για να το πει αυτό.
0: Ναι, Ολυμπιακός έχουν υπάρξει παιχνίδια που έχει παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ, όχι σε όλα τα παιχνίδια.
1: Πιεσόμετρο.
0: Και επίσης ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αφήσει το αποτύπωμα του τα τελευταία χρόνια.
1: Πιεσόμετρο.
2: 13 πίεση και 7 μικρή.
1: Ναι, εκεί. Κάτσε
0: το 7 είναι πολύ καλό νούμερο. Θυμίζει κάτι το οποίο δεν έχετε κατακτήσει. Λοιπόν. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε την εκπομπή.
1: Χάτζημα, νάτονα. Πού είσαι?
0: Καλημέρα στο ζεύγος. Γιώργο το βανάκι έξω το οδηγάει. Ο Ακύλας μπες μέσα τρέχοντας. Ναι, για να σου δώσει και δώρο σκουφάκι.
1: Φέρτο. Φέρτε το τέτοιο.
0: Ο Τζον τι λέει? Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο, με το συμπάθειο Λένα. Η κουλτούρα του Έλληνα οπαδού κοιτάει την νίκη. Η κουλτούρα του Γιώργου και πολλών από εμάς κοιτάει την εικόνα και την προοπτική. Όποιος δεν βλέπει το καθαρά αγωνιστικό, όποιος δεν βλέπει την γνωσία που διαθέτει ο Μπαρτζόκας, τότε καλό είναι να μην ασχολείται ιδιαίτερα με το άθλημα. Αν υπάρχει μια μορφή αυτή, έχει να κάνει με το staff του Ολυμπιακού, μομφή. Θα ήθελα να βοηθώ καλύτερο επίπεδο πλάι του. Άρα δηλαδή, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παικτών που είπαν ότι φέτος είναι η στιγμή μας να το κατακτήσουμε. Το ότι έχουν στραβώσει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε χάσει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Και το ότι φέτος στόχος είναι να το πάρουμε, είναι και οι ίδιοι οπαδοί της νίκης.
1: Μήπως θυμάστε τι είχαν πει στο Κάουνας?
0: Ότι.
1: Ότι είναι η στιγμή μας να το πάρουμε. Μήπως θυμάστε τι είχαν πει στο Βελιγράδι?
0: Okay, υπάρχει, ομάδα που πάει, νίκης.
1: Υπάρχει ομάδα που πάει στο Final Four και λέει: εγώ ήρθα για την εμπειρία.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας τελειώνοντας το Final Four, αν δεν το κατακτήσει, θα πει: εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά, τουλάχιστον φτάσαμε.
1: Ο Μπαρτζόκας και ο κάθε παίκτη. Ακόμα και αν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και του πούνε καλύφθηκε, πιστεύεις ότι δεν θα πει θέλω και το πρωτάθλημα? Είναι προφανές
0: και
1: ότι
0: θα πει ότι το θέλω και του χρόνου.
1: Και αυτό τον άλλο λέω, και τον παραπάνω χρόνο. Προφανώς. Αλλά άλλο αυτό, άλλο ισοπεδώνω τα πάντα. Άλλο δεν κατάφερα να το πάρω, πρέπει να γίνω καλύτερος. Και διόρθωσε ο Ολυμπιακός λάθη. Βέβαια θέλω να σου πω ότι σε σχέση με το Final Four του Abu Dhabi για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός φέτος μέχρι τώρα χτύπα ξύλο είναι πλήρης. Και στο Abu Dhabi είχε 6 τραυματίες. 6, όχι έναν. Λοιπόν, και έκανε αποθεραπεία σε όλο το διάστημα για να πάει να παίξει. Το είπε και ο Μπαρτζόκας πρόσφατα, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και συνθήκες. Δηλαδή, άλλος ήταν ο Παναθηναϊκός αν δεν είχε γίνει το λάθος με το Λεσόρ, άλλος ήταν ο Παναθηναϊκός το μετά. Για το τι και πώς βεβαίως έχουμε να πούμε και στην εκπομπή με τον Νίκο Μπολά, αλλά τα προλάβουμε όλα. Πάμε στο Γιώργο.
0: Έχω ένα πρόβλημα, είμαι λαϊκή και δεν μπορώ να βρω πορτοκάλια Βαλένσια. Μου είπαν τα πήραν όλα οι Παναθηναϊκοί. Βεβαίως, διότι πολύ καλή βιταμίνη σε.
1: Σε.
0: Και γιατί να μην τα πάρουν.
1: Αμπεσέ. Πήγαινε στην Αμπεσέ, μικρός. Φέρτο. Όπα, Εφηθόδη.
0: Η Εφηθόδη τραγουδάει στο Just the Two of Us.
1: Οκ. Okay. Φέρτο. Σκέφτεσαι ότι θα τραγουδάει το Φέρτο. Ωραίο. Γιατί. Ωραία. Εκτός από τον Ακύλα, ποιο τραγούδι θα βάλει να τραγουδήσει το Φέρτο? Ποιος θα σου ταιριάζει?
0: Κανένας.
1: Okay.
0: Ο Κώστας, Eurofans ή Μπαρτζόκας fans, με διαφορά το δεύτερο.
1: Για μένα λέει.
0: Και προφανώς, για τον ίδιο φαντάζομαι.
1: Προφανώς και Μπαρτζόκας fans, γιατί κοίταξε. Α, να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Τζον, να μην το ξεχάσω. Εγώ ξέρετε την άποψή μου για τον ηθοποιό, να μην τα ξαναλέμε. Το Σάρμα Γεσκεβίτσο.
0: Ξέρετε. Με μιλάς με μεγαλύτερο σεβασμό.
1: Με μεγάλο σεβασμό.
0: Λοιπόν, σου έρχεται.
1: Φέρτο. Φέρτο, θα περάσουμε όμορφα. Λοιπόν. Δεύτερον, η άποψή μου είναι ότι ο Μαρτίνεθ δεν άξιζε το τίτλο που πήρε. Παρότι έχει κάνει τεράστια πορεία η Βαλένθια και αν θέλετε είναι η σταχτοπούτα του Final Four και δικαιώθηκε. Αλλά για μένα ο Μπαρτζόκας ήταν καλύτερος προπονητικά φέτος. Λέω όμως το εξής. Ένα πράγμα που εγώ θα χρεώσω ως αρνητικό του Μπαρτζόκα είναι ότι δεν έχει δίπλα του τους ανθρώπους που να τον βοηθούν να πάρει παίκτες έξω από το γνωστικό του περιβάλλον. Κρατήστε το, γιατί πρέπει να πάμε σε
0: break και δελτίο ειδήσεων.
1: Και break και δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως, όλα μαζί.
1: Και τα δύο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τον φίλο τον Τζον. Τώρα έρχεται Γιώργος Ιωάννου για το δελτίο ειδήσεων. Φέρτο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού σήμερα εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα στην άμυνα αναμένεται να παρατάξει ο Ράφα Μπενίτεθ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εντός της ημέρας θα κριθεί η παρουσία του Ντανιέλ Ποντένσε στην αποστολή των Πειραιωτών. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο ΕΣΕ. Ανοιχτή η προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην All Win Arena. Όρη για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές, το μήνυμα της κυτρινό-μαύρης ΠΑΕ. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργκα. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου, Κάρλε Σόρια, βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξίο άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλο, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, ενώ ενδιαφέρον για τον 53χρονο Ισπανό προπονητή έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορος και η Χάπολ Τελ Αβίβ. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο σημερινό αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Aston Villa ανοίξε εύκολα 4-2 τη Liverpool και εξασφάλισε την έξοδο της στο Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
0: .943 Interveten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Τι έγινε?
1: Τα γυαλιά μου.
0: Γιατί, τι να δεις.
1: Τα πήκα. Αν φορούσα γυαλιά όταν έπρεπε, πολλά θα ήταν αλλιώς.
0: Και δεν φορούσες, γιατί το παίζω όλοι.
1: Γιατί τότε ήμουν πιτσιρίκι, δεν χρειαζόμουν.
0: Απανάτα. Και τώρα τι είσαι?
1: Μεγάλος άνθρωπος.
0: Γεια σου, μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Πολύ μεγάλος άνθρωπος πια.
0: Είναι η εκπομπή.
1: Είναι η εκπομπή με τους μεγάλους ανθρώπους μπάσκετ Eurofans.
0: Με τον μεγάλο άνθρωπο, λένε καραλή. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου.
1: Πες και τη συνέχεια να πιω λίγο νεράκι.
0: Και εσύ, κάνε δουλειά σου εδώ, φάε, πιέσαι. Άσε με να κάνω την εκπομπή, εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος πια. Βασίλης Γερασίμου, και αυτός μεγάλος άνθρωπος. Λένα Καραλή, πολύ μεγάλος άνθρωπος.
1: Ας τα να πάνε.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας, μας. Έλα.
2: Έκλεισε ο
0: καλάθες. Γράφουνε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Όταν ανακοινώθηκε.
1: Δεν ανακοινώθηκε.
0: Α, δεν είναι περίεργο.
1: Όχι, και εντάξει, ήταν και.
0: Το συζητούσαμε από τον καιρό. Η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Κλέμπερ, έτσι. Και την έχουμε πει εμείς. Τώρα τα άλλα είναι πολύ καλά και πολύ σημαντικά.
1: Επιστρέφει η Ελλάδα ο Νίκ. Μπράβο του.
0: Θα δούμε. Να το δούμε να συμβαίνει. Μήπως θα μας πεις τρόπους επικοινωνίας.
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσω την απάντηση που έδινα στο Τζον. Παρότι είναι εκπεφρασμένη η άποψή μου για τον ηθοποιό και θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο θόρυβος για τον Μοντέρο, χωρίς όμως να πω ότι δεν τον εκτιμώ προπονητικά, σε σχέση με τον Μπαρτζόκα και σε σχέση με το staff του Μπαρτζόκα, πρέπει να τους πιστώσουμε ότι βρίσκουν παίχτες, όχι αυτούς που ξέρει όλος ο κόσμος, δηλαδή το να πάρει στο Φουρνιέ δεν είναι επιτυχία. Έτσι. Όταν βγαίνεις λίγο έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα, όταν πας και παίρνεις το Μενσά, κάτι έχει γίνει λάθος. Θα μου πεις, δεν γέμιζε, δεν ήταν η αγορά γεμάτη και διάλεξα το Μενσά. Ήταν ένα ρίσκο που δεν μου βγήκε. Το καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν χειρότερα. Να είναι ο Τάιρικ Τζόνς στην αγορά και σε να παίρνεις το Φαρίντ. Αλλά πρέπει να πιστώσουμε και στο Μοντέρο ότι έχει ψωνίσει από την Αφρική παίχτες που δεν τους ήξερε η μάνα του. Και στον Σαρούνας, το Σάρας, ότι έφερε το Χόρτον Τάκερ και έκανε τη διαφορά. Έτσι.
1: Απίστευτος παίκτης.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει: παιδιά, ο Μπαρτζόκας φέτος τελειώνει. Το όνειρό του είναι το ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Δεν βλέπω να μείνει στον Ολυμπιακό με ή χωρίς τίτλους ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ ξαναλέω: αν το μέτρο σύγκρισης είναι το πρωτάθλημα, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βγει ο παδός του Ολυμπιακού, αλλά έχουν βγει πολλοί τώρα. Δεν το συζητάω και τρολάκια περισσότερα. Για μισό. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά τον. Γιατί ήρθε και ένα μήνυμα που έπρεπε να διαβάσω, συγγνώμη. Αυτό που λέει ο Διαμαντής, ότι για να μείνει ο Μπαρτζόκας ή όχι Μπαρτζόκας, πρέπει να έχει πάρει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό. Άρα, κατά τη στοιχεία, πρέπει να φύγει με τη Λίμπαρ. Είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτό? Λέω με μια ποδοσφαιρική έτσι πινελιά. Βεβαίως, υπάρχουν αρκετά τρολάκια που μπορεί και να γιορτάζουν των Αποστόλων
1: Πέτρου και Παύλου.
0: Πέτρου και Παύλου, αυτή είναι η Αποστολή. Μπράβο, καλά το είχα.
1: Πότε γιορτάζουν αυτοί?
0: Ξέρω εγώ. Ο Πέτρος γιορτάζει όταν γιορτάζει ο Παύλος και ο Παύλος όταν γιορτάζει ο Πέτρος. Φέρτο.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Πότε γιορτάζουν?
0: Πού να ξέρω. Γιατί θα έπρεπε να ξέρω? Για πες το εσύ αφού το ξέρεις.
1: 29 Ιουνίου.
0: Χρόνια πολλά, Πέτρο μου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τρολάκια που βγαίνουν και γράφουν διάφορα σταχή, νομίζοντας ότι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Αλλά Πετράν, όλοι ξέρουμε, έτσι. Προχωράμε.
1: Κάτι λοιπόν, άλλο. Ο Αποστόλης. Έλενα, για εμάς τους Ολυμπιακούς, ο Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής. Δικαίως. Δικαιολογημένα. Απολύτως δικαιολογημένα. Το αντίθετο θα αποτελούσε έκπληξη.
0: Αποστόλη, να το πεις αυτό, αδερφέ, συμφωνώ απόλυτα, σε όλους αυτούς που μετά το Άμπου Ντάμπι τον έκαναν μία αποχώρητα, τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όχι τους οπαδούς των άλλων ομάδων, εν τη απουσία της διοικήσεως. Και ξέρετε, καμία φορά το να μην μιλάς.
1: Χειρότερο από το να μιλάς.
0: Είναι συνενοχή.
1: Ο Βασίλης. Καλημέρα. Αν δεν μάχεσαι μέχρι την τελευταία στιγμή, τίτλοι δεν κατακτώνται.
0: Δηλαδή, ρε Βασίλη, δεν πάλεψε ο Ολυμπιακός στο τελικό με την Ρεάλ? Στο τελευταίο σου το χάσε. Δεν πάλεψε στον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ? Στο τελευταίο σου το χάσε. Δηλαδή, όταν λες τελευταία στιγμή και με τη Ρεάλ είχε και τελευταίο σου δικό του και δεν μπήκε. Τι σημαίνει, ότι δεν παλέψανε. Αυτό λέω, παιδιά, να μην μηδενίζουμε πράγματα.
1: Ο Κώστας, καλημέρα. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε μια ανάλυση των ομάδων του Final Four?
0: Βεβαίως. Στο επόμενο μισάωρο, Κώστα, την έχεις.
1: Ο Δημήτρης, αγαπητή Λένα, καλημέρα. Συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω. Καλώς έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και λίγα το είπε του ιδιοκτήτη της Χάπουελ. Είναι αισχρό και ανήθικο και βρώμικο να πετάγεσαι και να ανακατεύεις στα εσωτερικά άλλων ομάδων. Συμφωνούμε εδώ. Ξέρεις κανέναν άλλον ιδιοκτήτη που κάνει κάτι ανάλογο? Εμένα κάποιος έρχεται στο νου. Στο δικό σου, ποιος έχει βγει με αυτόν τον τρόπο που έκανε τις δηλώσεις ο κύριος Γιαννάη? Για θύμισέ μας.
0: Καλά, το Γιαννακόπουλο θέλει να πει.
1: Προφανώς και εννοεί τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι κάποια ανάμεξη του Γιαννακόπουλου στα εσωτερικά του Ολυμπιακού? Δεν το θυμάμαι. Sorry.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα σας κυρία Έλληνα. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, να ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ίδιο με τον Μπαρτσοκισμό. Οπότε θα τον βλέπετε πολλά χρόνια ακόμη. Και δεύτερον, είπατε ότι έχετε 7, εγώ έχω 3 και καθαρά εσάς. Πώς είναι καθαρά? Ευχαριστώ πολύ. Καθαρά και βρώμικα εξαρτάται να τα ξεσκονίζουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα.
0: Εννοεί για τον Παναθηναϊκό.
1: I know that.
0: You know that.
1: Και αυτή ήταν απάντησή μου σε έναν οπαδό του Ολυμπιακού.
0: Oh yes.
1: Όχι στον Γιώργο, ο οποίος ήρθε εδώ, ούτε στους ακροατές μας που στέλνουν τα μηνύματα.
0: Oh yes.
1: Λοιπόν, και αν θελήσουμε τώρα να ανοίξουμε συζήτηση για τα καθαρά πρωταθλήματα και τα όχι, στο σύνολο του αθλητισμού, νομίζω ότι δεν μας φτάνει μία εκπομπή. Λοιπόν, 2, 3, 5, 15.
0: Γιώργος, το μήνυμα της χρονιάς.
1: Ποιος από όλους?
0: Το αμέσως επόμενο από εκεί που λες, ο Μεντιλίμπαρ δεν φεύγει. Το
1: πρώτο. Α, ο Μεντιλίμπαρ δεν φεύγει.
0: Το λέει ο Διαμαντής.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Από πάνω.
1: Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος. Καλύτερος νομός της Ελλάδας, ο νομός Ηλίας. Καλύτερος Λιθουανός παίκτης, ο ηθοποιός. Άρη Γιώργο, τι τραβάς? Άγαλμα στην είσοδο του σταθμού πρέπει να σου κάνω.
0: Όχι μισό,
1: σταθμού,
0: μισό.
1: Στην είσοδο του νομού, της περιφέρειας.
0: Χειροκρότα, βρε συχαμένε.
1: Γιατί δεν εμφανίζει τη φωτογραφία για να ξέρουμε ότι είναι ο κολλητός σου, ο αγαπημένος σου, το έτερόν σου, η μισή Γιώργος?
0: Δεν χρειάζεται να εμφανίζει καμία φωτογραφία.
1: Το καταλαβαίνεις από το γράψιμο, δεν το συζητάμε.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι αδερφός μου.
1: Ναι, εντάξει, πασιφανές.
0: Όχι, να λέγονται και ορισμένες αλήθειες, έτσι.
1: Να μου το πείτε αυτό συντόμως, αγαπητέ Γιώργηδες.
0: Τι, Γιώργηδες,
1: για τον νομό Ηλίας και για όλα. Ο Βασίλης, δηλαδή που την είδε στη μάχη πέρυσι τον ημιτελικό με τη Μονακό?
0: Άρα μιλάμε από τα 4 Final Four που πήγε, δεν πάλεψε το ένα, λες. Okay. Αυτό που είπα λοιπόν και προηγουμένως, Βασίλη μου, είναι ότι στο Final Four στο Abu Dhabi ο Ολυμπιακός είχε πάει καρβοτσακισμένος. Με τραυματίες, σε πολύ κακή κατάσταση, δεν του βγήκε το παιχνίδι, έχασε. So, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν παλεύουν οι ομάδες του Μαρτζόκα. Και φέτος κάθε... πώς το λένε... υπήρχαν στιγμές που δεν έπαιξε καλά. Και προχωράμε.
1: Ο Έριον, καλημέρα σας. Είμαστε σοβαροί? Ποιος υγιής και νοήμων άνθρωπος θέλει να φύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό? Αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια δεν συγκρίνονται με τίποτα. Όλοι σέβονται και φοβούνται τον Ολυμπιακό. Μπαρτζόκας, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
0: Αρέσει, φίλε, ποιος το γράψει? Ο Έριον.
1: Ο Έριον.
0: Ρε Έριον, αυτά όλα που διαβάζαμε στα social media τα γράφανε Παναθηναϊκοί βαζελόγαυροι που λέτε κι εσείς? Όχι. Οπαδοί του Ολυμπιακού τα γράφανε. Μέσα στη χρονιά, όταν έχανε κάποιους αγώνες ο Ολυμπιακός, το πόσες φορές διάβασα ότι έκλεισε ο κύριος Μπαρτζόκα, ότι κούρασες, ότι έτσι, ότι αλλιώς, από οπαδούς του Ολυμπιακού τα γράφανε αυτά. Δεν τα γράφανε οι οχτροί. Πάμε, Τζον.
1: Και η ομολογία της Ρεάλ μάλιστα ότι παίζω με καλύτερη ομάδα και για να το κλέψω παίζω ζώνη 35 δεύτερα. Στο τέλος μάλιστα με 3 δεύτερα ο Μπαρτζόκας βρήκε επίθεση με το Σλούκα, αλλά σουτ και μέσα επιτυχία, σουτ και σίδερο αποτυχία. Αυτός είναι ο πρωταθλητισμός.
0: Συμφωνώ.
1: Εννοεί για τον τελικό με την Ρεάλ.
0: Και είχε και ελεύθερη πάσα στον, στον Κάναν που ήταν καυτός, έτσι.
1: Ο Κώστας, Λένα, πόση περίπου διαφορά στο μπάτζετ έχει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια? 15 εκατομμύρια. Πώς κρίνεις το παιχνίδι τους βάσει αυτού του δεδομένου? Αν βάλουμε δηλαδή και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού που ήταν το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο δεν ήτανε, όλων. Κατά τη νομίζω πρέπει να είναι μεγαλύτερο όλων. Πώς κρίνουμε το παιχνίδι του βάσει αυτού του δεδομένου? Το μπάτζετ δεν κάνει πάντα το καλύτερο παιχνίδι.
0: Πάντως,
1: αυτό είναι αποδεδειγμένο.
0: Πάντως αν κρίνουμε βάσει του μπάτζετ, ο Μπαρτζόκας πρέπει να αποθαίνεται γιατί για αρκετά χρόνια έπαιζε με πολύ μικρό μπάτζετ και έφτανε και πέφτανε.
1: Γι' αυτό παρεμπιπτόντως και φέτος είναι ένα στοίχημα και για τον ίδιο με τον μπάτζετ που έχει,
0: budget.
1: Το να μπορέσει να το διαχειριστεί στο Final Four και να δούμε αν θα φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί με...
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ακριβώς. Με Παρασκευή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά για να φτάσει μέχρι τέλους είναι Κυριακή.
1: Γιατί είναι στοίχημα και για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό και τη διοίκηση φέτος.
0: Βρε,
1: έτσι,
0: για όλους που είναι. Δεν υπάρχει Final Four που πας και λες. Δεν υπάρχει Final Four που πας και λες ότι εγώ έφτασα εκεί και μεγάλα. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον Βασίλη τον Γερασίμου, είσαι ικανοποιημένος που η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα να το πάρει και που στο 30 ήταν 20 πόντους μπροστά? Προφανώς όχι. Όλοι πάνε στον τελικό για να το πάρουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η φετινή χρονιά της ΑΕΚ είναι αποτυχημένη ακόμα και με τον τρόπο που έχασε το τρόπαιο. Προχτές δηλαδή εσύ σε μια συζήτηση λέγαμε, έλεγες, υπερασπιζόσουν, όχι εγώ υπερασπιζόμουν, ότι η Καλτσίδου δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη βάση διαδρομής.
1: Μην το ανοίξουμε πάλι.
0: Μην το ανοίξουμε.
1: Ο Χάρης, καλημέρα, να την κάνουμε τη συζήτηση και όλα τα αθλήματα και θα χάσετε αγαπητή Λένα, καλή συνέχεια. Ναι, διαφωνούμε αλλά δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης, και πρόπερση μια στιγμή δεν ήταν συγκεντρωμένη η ομάδα και δεν έκανε τουλάχιστον φάουλ να έχει αυτό στην μπάλα στην τελευταία επίθεση.
0: Δεν κάνει φάουλ εκεί.
1: Καλημέρα στο ζεύγος, λέει ο Μιχάλης. Φυσικά και αναμειγνήθηκε ο κύριος Γιανακόπουλος προφανώς από τα SMS του Πρίντεζη και φυσικά για τον coach B και άλλες τοξικότητες που δεν τις θεωρείται ανάμειξη.
0: Άμα είναι τότε να βάλουμε για ανάμειξη, μπορούμε να συζητάμε ότι ναι, το ίδιο κάνανε και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και το ίδιο έχουν κάνει όλοι. Τι
1: όταν ζητούσαν εισαγγελείς και απαγορεύσεις
0: και διάφορα άλλα. Εντάξει τώρα, αυτά παιδιά.
1: Μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά και ότι η τοξικότητα προέρχεται μόνο από μία πλευρά, έτσι. Τοξικότητα και πολλές φορές και υπόγεια τοξικότητα που είναι και χειρότερη από αυτή που βλέπεις ευθέως μπροστά σου, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και υπάρχει παντού σε όλες τις πλευρές. Ο Γιώργος, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ποδοσφαιρικοί που θυμούνται τον μπάσκετ μόνο στις νίκες. Αυτοί θέλανε να φύγει ο Μπαρτζόκας.
0: Θα σου έλεγα ότι οι ποδοσφαιρικοί ελαχίστως θέλουν να φύγει ο Μπαρτζόκας. Θυμήσου, αδερφέ, και τις αναρτήσεις που έχει κάνει ο Καραπαπάς. Και τις αναρτήσεις και πέρυσι όταν είχαν σταυρώσει τον Μπαρτζόκα μετά την πρώτη ήττα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό που δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, εκείνος που σήκωσε φωτογραφία του Μπαρτζόκα δεν ήταν ούτε ο Γιώργος ούτε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Ο Μελτιάδης ο Μαρινάκης ήταν, εντάξει.
1: Ο Κώστας, η Μπαρτσελόνα πήγαινε επί πολλά χρόνια στο Final Four χωρίς να το κατακτήσει. Ήταν η πιο επιτυχημένη ομάδα της Ευρώπης σε αυτήν την περίοδο? Ναι. Όχι. Και από τότε έχει βγει στον Πασκουάλο ότι είναι loser.
0: Όχι, πήγαινε και πιο πριν. Και το 97 που το πήρε ο Ολυμπιακός με Φασούλα και Τάραλατ και λοιπούς.
1: Είμανε μωρό.
0: Και ρίβερσε.
1: Εγώ ήμουν
0: στο γήπεδο.
1: Αγαπητή.
0: Τι μωρό ήσουν?
1: Το 97 μωρό ήμουν.
0: Τι μωρό?
1: Μωρό.
0: Ένα μωρό με δύο κεφάλια. Αυτό. Τι μωρό ήσουν? Πόσο ήσουν το 97?
1: Το 97.
0: Ναι.
1: 20.
0: Ήσουν μωρό, αλλά όχι μωρό με πάνε, ήσουν μωράκι.
1: Μωρό ήμουν.
0: Έτσι όπως το λέω εγώ, ήσουν μωρό.
1: Μωρό. Ο Τάσος.
0: Ρε Βασίλη.
1: Αγαπητή Λένα.
0: Πώς κάνω εκπομπή μαζί της, πες μου.
1: Με δυσκολία δική μου, τεράστια δυσκολία. Αγαπητή Λένα, ο Γιανακόπουλος είναι χίλιες φορές χειρότερος από τον πρόεδρο της ΧΑΠΟΕΛ. Πέραν του ότι ευχόταν θάνατο στα παιδιά του Kill Bill, θα σας θυμίσω ότι όταν είχαν οι Αγγελόπουλοι δικαστικές διαμάχες τα περιουσιακά τους, αυτός είχε κάνει δηλώσεις που το είχε χρησιμοποιήσει για να τους διαβάλει. Γι' αυτό και οι Αγγελόπουλοι μετά του απάντησαν με την απαγόρευση εισόδου του και με τους εισαγγελείς στο τουρνουά που έκανε ο ίδιος στο Καλλιμάρμαρο. Βρε παιδιά, εντάξει. Είπαμε, τοξικότητα υπάρχει παντού και σε ό,τι αφορά τον κύριο Γιαννάη, όντως δεν του έχω κανέναν σεβασμό διότι. Ήρθε από το πουθενά.
0: Και είναι στο πουθενά.
1: Είναι στο πουθενά. Και με τα εκατομμύρια, ακριβώς με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο θέλει να γίνει παράγοντας στην Ευρωλίγκα.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να παίζει καν η ΧΑΠΟΕΛ.
1: Ο Δημήτρης, κάπου θα θολώσει ο Μπαρτζόκας. Θεωρώ δύσκολο να κερδίσει Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια back to back. Άρα θεωρεί ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, ότι η Ρεάλ θα χάσει από τη Βαλένθια.
0: 25% όλοι πλέον.
1: Ο Κώστας, γιατί δεν απαντά στην ερώτηση, λένε για τον μπάτζετ του Ολυμπιακού Βαλένθια. Τι σχέση είχε ο Πάο στην ερώτηση? Ο Πάο και ο Αταμάν κρίθηκαν αποτυχημένοι. Τι διότι είναι. Σου απάντησα με έμεσο τρόπο. Το ότι το μπάτζετ δεν κάνει πάντα την καλύτερη ομάδα. Την πήρε την απάντηση, φαντάζομαι. Ότι και ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό είπα, ότι και ο Παναθηναϊκός που είχε το ακριβότερο μπάτζετ δεν έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
0: Προφανώς και ο Ολυμπιακός έχει το διπλάσιο μπάτζετ από την Βαλένθια. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδί?
1: Θεωρώ ότι η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη.
0: Επόμενος. Να περάσει ο επόμενος.
1: Ο Πέτρος. Γιώργο, εγώ δεν θέλω να φύγει ο Μπαρτζόκας γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω ακόμα και αν χάσει την Ευρωλίγκα. Εάν οι Αγγελόπουλοι αποφασίσουν να τον διώξουν, δημοψήφισμα. Γιώργο, εκεί να δεις κόσμο μετά που θα λέει να μείνει. Προσέξτε, μην γυρίσει το δημοψήφισμα, αλλά Τσίπρα.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, όσο και αν Πέτρο μου θα συμφωνούσα μαζί σου, ότι η ομάδα δεν διοικείται με δημοψηφίσματα. Προφανώς θα πρέπει οι αποφάσεις των Πρόεδρων να έχουν μια λαϊκή, ένα λαϊκό αίρεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω ότι αυτοί που ξέσχιζαν τον Μπαρτζόκα όταν δεν έπαιζε καλά η ομάδα είναι αυτοί που έχουν σηματάκι Ολυμπιακού στο πρόσημο. Τώρα, εκφράζουν τον κόσμο του Ολυμπιακού? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Είναι μια εκτρική μειοψηφία? Μπορεί να είναι μια εκτρική μειοψηφία. Εξυπηρετούν σκοπούς, Πέτρο μου? Μπορεί. Λέω εγώ τώρα. Λέω κάτι δικά μου. Προχωράμε.
1: Χάρη μου.
0: Εντάξει,
1: δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, ναι.
0: Το εξαντλήσαμε.
1: Μια συζήτηση η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απασχολούμε και τους υπόλοιπους με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Πάμε στον Γιώργο. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού είναι λίγο υπερβολικό και αυτό ευθύνεται από τις πολλές υπεραξίες που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης.
0: Όχι κατά ανάγκη. Γιώργο, εδώ θα σου πω το εξής. Γιατί για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Γιαννακόπουλο. Είχε βγει και θα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάρω το 8ο. Όταν είδε λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζονταν ενίσχυση, έσπασε το κουμπαρά, πήρε ένα παίχτη ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του και σε budget και σε αξία, μιλάω για το Hayes Davis. Το πως και αν το αξιοποιήσει ο Αταμάν είναι μια συζήτηση άλλη. Αυτό που όφιλε να κάνει το έκανε και με το παραπάνω, έχοντάς του δηλαδή ένα πανάκριβο ρόστερ. Γιατί τώρα συζητάμε για το Σόρτς, και αν το παιδί έτσι και αν το παιδί αλλιώς, δεν είναι το παιδί της διπλανής πόρτας ο Σόρτς, παιδιά. Έτσι, για να μην χάνουμε και την μπάλα. Δεν είναι ο Σόρτς δηλαδή ο Τολιόπουλος που κάνει τα πρώτα βήματα του στην Ευρωλίγα. 2,5 εκατομμύρια δώσει για να τον πάρει. Το ότι δεν ξέρει να τον αξιοποιήσει, δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει, δεν θέλει να τον αξιοποιήσει. Και ξέρεις, αν δεν αξιοποιούσε Αταμάν το Σόρτς, θα λέγαμε: OK, μπορεί να φταίει και ο Σόρτς. Το οποίο το παιδί έχει δείξει ότι αυτό που μπορεί να κάνει, που είναι λίγο στα δικά μου μάτια για να το πληρώσεις, που δεν ταιριάζει.
1: Αυτό δεν έχει.
0: Αλλά αυτό είναι η διάποψή μου. Μπράβο. Κανείς δεν κατηγόρησε το Σόρτς ότι ήταν αδιάφορος εν αντιθέσει με τον Λόρεντζο Μπράουν, ας πούμε. Όμως, μιλάμε για ένα παίχτη που κάνει 2,5 εκατομμύρια, τον οποίο όταν πήρες, είπαμε δύο πράγματα. Όσοι ξέρουμε μπάσκετ πρώτη δημοτικού, εσύ είσαι προφεσόρ, Εργίν. Είπαμε ότι είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει άμυνα και πρέπει να τον κρύβεις. Δεν τον έκρυψες. Και ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμία στο μακρινό σουτ. Δεν τον βοήθησες.
1: Αυτό λοιπόν είναι θέμα προπονητή. Δεν φταίει ο παίκτης.
0: Φταίει και ο παίκτης.
1: Ο παίκτης αυτό μπορεί να το κάνει. Ακριβώς. Ο παίκτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εσύ προφανώς για να τον παίρνεις έχεις δει, δεν τα έχει κρύψει. Τα χαρακτηριστικά, τα καλά ή τα αρνητικά που έχει, τα ξέρεις. Άρα για να εντάξεις τον οποιονδήποτε παίκτη, όχι μόνο τον Σόρτς.
0: Και 2,5 μεριά.
1: Τόση ήταν η αξία του. Okay. Καλός και δικαίως.
0: Παιδί μου, για να τα σκάσω, ναι, σημαίνει το θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι, αν δηλαδή αύριο βάλεις τον Ακύλα στη λυρική σκηνή, μπορεί να γελάσουμε. Ο Ακύλας όμως.
1: Αν εγώ πάω να πληρώσω εισιτήριο για να δω τον Ακύλα στη λυρική σκηνή, προφανώς ο Ακύλας εξαργυρώνει αυτό το οποίο έχει χτίσει. Και ο Σόρτς δικαίως έφτασε στα 2,5. Εγώ αποφάσισα να τον ζητήσω, η διοίκηση μου τον πήρε. Άρα θα έπρεπε να ξέρω και να έχω αποφασίσει πώς θέλω να τον εντάξω αυτόν τον άνθρωπο με στην ομάδα μου.
0: Συμφωνούμε.
1: Αυτό να το κοιτάξουμε. Ο Κώστας, το διαβάσαμε αυτό. Ναι, ο Μαρινάκης αλλάζει προπονητή σαν τα πουκάμισα. Μη συγκρίνεται Αγγελόπουλος με Μαρινάκη. Μέρα με τη νύχτα, ο Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται να χαιρετήσει.
0: Καλά, όταν χαιρετήσει θα το συζητήσουμε. Πάντως, τον τελευταίο καιρό δεν αλλάζει σαν τα πουκάμισα έτσι.
1: Ο Γιάννης, με Μακιντάιρ του χρόνου και τους 4 πύργους που έχουμε, πιστεύετε ότι και του χρόνου είναι ένα από τα φαβορί για Euroleague? Εννοείται με Μπαρτζόκ.
0: Καλά, κάτσε γιατί τώρα.
1: Τελείωσε η φετινή μέση.
0: Χτες βγήκαν εκεί, πάνε για το Μοντέρο. Έχει και Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ηρεμήστε, παιδιά.
1: Και άλλους που έχουν γραφτεί κατά διαστήματα. Λοιπόν. Ο Γάμα Λάμτα. Γιώργος Λένα είναι αυτός.
0: Αυτός.
1: Είναι συνδυασμό. Κόγκα, γιατί δεν θα έπαιρνε το Σπανούλη τώρα στον Ολυμπιακό?
0: Γιατί ο Σπανούλης έγινε να κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή για να γίνει προπονητής. Είναι πολύ καλά τα πρώτα του δείγματα. Επιμένω ότι είναι κακή απόφαση να αφήσει την Μονακό στα μισά του δρόμου. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι ως τώρα η πορεία του είναι πετυχημένη. Όμως ο Βασίλης είναι ένα παιδί που έχει προοπτική να γίνει προπονητής όπως και ο Ξανθόπουλος, ο Βασίλης. Όταν θα είναι έτοιμος είναι μια άλλη συζήτηση. Θα διώξει λοιπόν κατ' εμέ, αλλά μπορεί και να διαφωνήσουμε σε αυτό, τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης, έναν από τους καλύτερους σε κάθε περίπτωση, για να πάρει σε ένα μαθητευόμενο μάχο. Που μπορεί αύριο να είναι καλύτερος από τον Μπαρτζόκα. Σήμερα όμως ο Βασίλης είναι ένα παιδί που απλά περπατάει τα πρώτα του βήματα. Στράτα στρατούλα πηγαίνει. Γιατί τεράστια μπασκετική προσωπικότητα, όμως τίποτα δεν σου χαρίζεται την εμπειρία. Δεν την αγοράζεις, την περπατάς.
1: Break.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: Πάμε.
1: Πάμε. Πού να πάμε, δεν έχουμε άλλη μισή ώρα εκπομπή. Λοιπόν, πού ήμεθα.
0: Ήμεθα στους 9.43.
1: Ήμεθα, όχι, που, τι είχα αφήσει στη μέση.
0: Και στον Interventen Sport.
1: Τι δεν είχα απαντήσει στο τέλος. Για τους Σπανούλη τα πάμε, μπας.
0: Για τους Σπανούλη τα πάμε.
1: Δεν θυμάμαι. Για πες.
0: Ας συνεχίσουμε και θα το βρούμε στην πορεία. Κρεμεί ένα σχολιασμό για τις ομάδες του Final Four.
1: Εντάξει, πάμε και στα μηνύματα αυτά.
0: Ο Βασίλης λέει: για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις. Μένει να παίξει το μπάσκετ που έπαιξε και ξέρει να παίζει και να είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι προπονητές και παίκτες.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Μόργαν λέει: θα σε πονέσει καλά ο Σαρούνας. Σχολίασε ελεύθερα τώρα. Ελεύθερα, σχολίασε και πριν. Καλημέρα, λέει ένα κεριό λέει ο Στέλιος.
0: Α, στο email.
1: Να μην τα πούμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Λένα σήμερα σε αναλύσεις σου είσαι λίγο ντεφορμέ. Έχεις την τύχη να έχεις δίπλα σου έναν από τους κορυφαίους του αθλήματος.
0: Άψε
1: τη λέει. Τα αναλύει απλά και κατανοητά. Ευχαριστώ
0: τα αναλύει, πολύ. Ωραία.
1: Καλή συνέχεια. Τα μην αφήσεις να ακουστεί. Έτσι, μην αφήσεις αυτό να καπελώνεις. Έτσι. Του Αδόνιδος είσαι. Λοιπόν.
0: Κυκλοφορείς και φωτογραφία μου.
1: Για πάμε.
0: Παιδιά, ποια είναι η διαφορά των μπάτζετ των δύο με αριθμούς, παρακαλώ.
1: Ναι, παιδιά, τι σας νοιάζει, λογιστές είσαστε. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα.
0: Λες και βγαίνουν από την τσέπη μας.
1: Μα όσο θέλουν, δίνουν. Πάμε.
0: Ο Δημήτρης, δηλώσεις πρόεδρου Μίλαν για EuroLeague. Που είπε ότι δεν έχει και πολύ μέλλον.
1: Ποιος Μίλαν.
0: Ο Μίλαν.
1: Ποιος είναι ο Μίλαν.
0: Τόμιτς. Του πρόεδρου της Μίλαν. Βγήκε ένας Ιταλός και είπε ότι δεν έχει πολύ μέλλον.
1: Η Μίλαν τι είναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν το έχω.
0: Μήπως εννοεί Μιλάνο, της Αρμάνι.
1: Ναι, δεν
0: βγήκε
1: έχω.
0: Ένας Ιταλός τώρα. Δεν το
1: δεν
0: έχω.
1: Άκουσα,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, ναι, όχι, όχι. Εντάξει, βγήκε okay. Και είπε. Ο Τζον, αλήθεια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι ο Σπανούλης είναι παιδού Μπαρτζόκα και άντε να το δεχτούμε. Τη συλλογιστική του θα μπορούσαν να εκφράσουν. Έχω κάτι υπόψη μου, αλλά θέλω να το υπαληθεύσω.
1: Ναι. Ο Γιώργος λέει τερτύπια. Τρέχει ακόμα διαγωνισμό. Στο χελάκι. Μας μπέρδεψε.
0: Ο Κώστας, μαθητευόμενος μάγος ο Σπανούλης, γελάει ο κόσμος. Όχι, είναι προπονηταράς.
1: Όχι, φίλε, έχει 32 χρόνια θητεία. Έτσι. Έχει. 32 χρονάκια θητεία. Τραβάδια.
0: Μπερδεύεστε με τον δηλαδή... Βασίλη Σπανούλη, παίκτη, κορυφαίο παίκτη, που δικαίως όλοι έπαιρνε οι τίτλοι και το όνομα που έχει χτίσει. Αλλά αυτό το όνομα ως παίκτης, ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε και κάποιοι του έδωσαν τη δυνατότητα να το εξαργυρώσει μέσα σε χρόνο ντετέ ως προπονητής. Η πορεία του όμως και η διαδρομή του μένει να την χαράξει ο ίδιος ως προπονητής.
1: Δηλαδή, ρε Κώστα, συγγνώμη, έχει 2 χρόνια στο Περιστέρι, με πολύ καλή πορεία, το ξαναλέω. 1,5 χρόνο στη Μονακό, είναι 1,5.
0: Είναι.
1: Γιατί όχι, είχε.
0: Πέρυσι είχε πάει στα μισά τη σεζόν,
1: ναι,
0: και
1: φέτος έφυγε στα μισά.
0: Και φέτος έφυγε.
1: Ένα και κάτι.
0: Ένα πες, ναι.
1: Λοιπόν, με επίσης μια πολύ καλή διαδρομή. Όταν όμως βρεθήκανε προβλήματα, έγινε καλοχαιρέτας, για να τα λέμε όλα. Εντάξει. Αν δεν είναι μαθητευόμενος με 2 χρόνια προπονητική στρία, τότε τι είναι, έμπειρος προπονητής. Okay, μαζί σου.
0: Όπως επίσης, αν δεν λεγόταν Σπανούλης,
1: ο Ξανθόπουλος,
0: θα
1: δηλαδή,
0: τον
1: τι διαφορά
0: βλέπαμε πολύ πιο επιτυχημένος για μένα.
1: Όχι, γιατί άλλο λέω.
0: Πολύ
1: δεν
0: πιο επιτυχημένος του Περιστέρι. Σαφέστατα. Αλλά και στο Περιστέρι έκανε εξαιρετική χρονιά φέτος. Με όχι το ίμιση.
1: Το 1/10.
0: Το 1/10 του μπάτζετ που είχε ο Βασίλης Σπανούλης όταν πήγε στο Περιστέρι.
1: Πάμε, Γκρέγκορη.
0: Επειδή θέλετε να μιλάμε και για μπάτζετ, έτσι. Ο Γρηγόρης. Καλημέρα, Λένα μου και Γιώργο μου. Δίκαια δεν πέρασε για μένα ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Από το καλοκαίρι δεν έδειξε ο φετινός Παναθηναϊκός όπως άξιζε να είναι, γιατί είχε πολύ πίσω σε απόδοση. Είχε πολλούς
1: πίσω
0: σε απόδοση όπως Ναν και άλλους. Και έναν αταμάν όλων νεύρα και τεχνικές ποινές. Δίκαια ο Ολυμπιακός, λάθη Βαλένθια για εμένα και Ρεάλ. Έχει την έδρα και βρίσκεται εκεί. Εγώ από την αρχή έχω παίξει Ολυμπιακό και Βαλένθια για την Κούπα. Από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος.
1: Τα ακούω.
0: Ο Λευτέρης, Θείο Γιώργος, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και σε ζένα. Ο Γιώργος. Γιώργο, ποιους παίκτες θα άφηνες εκτός δωδεκάδας για το μάτς με τη Φενέρ?
1: Εντάξει, εκτός από τους Λαριτζάκη, Νετζίπογλου, Φαλ. Τώρα εκεί είναι ένα ζήτημα αν θα πας με τους τρεις ψηλούς, που εγώ νομίζω ότι θα πάει με τους τρεις ψηλούς. Τώρα στην περιφέρεια έχει θέμα, γιατί ο Τζόσεφ έδειξε καλά στα παιχνίδια που έπαιξε. Ο Μόρις είναι ο Μόρις, αλλά Δεν ξέρω, τον Τζόσεφ δεν τον αφήνει με τίποτα. Νομίζω ότι θα είναι και ο Μακίσικ μέσα, θα είναι η δεκάδα που είχαμε και, και στους αγώνες με τη Μονακό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, το θέμα είναι αν βάλεις τον Μόρις μέσα.
0: Στο τελευταίο με τη Μονακό έβαλε τον Μόρις.
1: Εντάξει, γιατί είχε αποσύρει όμως.
0: Νιλικίνα, πάλι εκτός.
1: Εξαρτάται. Νιλικίνα κάνει κάποιους ρόλους. Αλλά εξαρτάται τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει το προνόμιο λόγω της Κούπας να έχει περισσότερες μέρες προπόνησης και τακτικής. Άρα εκεί είναι τι έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας. Δεν μπορώ να ξέρω αν, ας πούμε, ο Μόρις έχει βρεθεί σε καλή κατάσταση, γιατί είναι και παιδιά της προπόνησης αυτά, έτσι. Και ο Τζόσεφ είναι παιδί της προπόνησης. Ο οποίος Τζόσεφ, επειδή τον κράζαμε όλοι, η χοντρή θα σώσουμε τον κόσμο, να ξέρεις. Και ελπίζω ότι δεν θα με πει κανένα.
0: Έχει αδυνατήσει.
1: Ποιος?
0: Ο Τζόσεφ.
1: Όχι, γιατί να δυνατήσει. Έτσι έπαιζε πάντα. Αλλά λέω ότι ο Τζόσεφ που τον κράζαν όλοι, απέδειξε. Έδειξε. Ποιος είναι. Επόμενος. Λευτέρης. Όχι, το είπαμε.
0: Το είπαμε. Το...
1: Α, ωραία. Πάμε να δούμε τα. Γιατί δεν θα το κάνουμε ποτέ. Ο Μάικ λέει αν ο Μόρις ή ο Τζόσεφ έχει καλύτερη καριέρα στον ποιό.
0: Τι καταιγισμός είναι αυτός.
1: Ο Μόρις. Ο Μόρις. Ήταν πιο πρωταγωνιστής. Ο Τζόσεφ είναι λίγο, ρε παιδί μου, με τεράστια καριέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο παίκτης που έρχεται να συμπληρώσει πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός playmaker. Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης λέει: φαντάζομαι ότι και ο Σάρας εξαργύρισε το όνομά του ως παίκτης όταν έγινε προπονητής της Ζαλγίρης και γραφόντουσαν ύμνοι γι' αυτόν από την αρχή. Κυρία Λένα, τα ίδια λέγατε και γι' αυτόν τότε, να φανταστώ.
1: Μα αυτό το μάλλον το λέγαμε γι' αυτόν.
0: Ναι, αλλά εξαργύρισε.
1: Και τώρα το λέει ηθοποιό, ας πούμε, με τίτλο. Όλοι ξέρουν το μεγάλο του όνομα, παιδιά. Δεν
0: και αυτό τότε παιδιά. Πήγε στο Final Four, έτσι. Ναι. Κατευθείαν. Αλλά να βλέπουμε και τη συνέχεια. Ο Γιώργος, ναι, είχε την ίδια ερώτηση για τον Τιλικίνα. Σε ρώτησα και εσένα το απάντησες, πως σου έκανα κι εγώ. Ο Δημήτρης, ο Σπανούλης αναγέννησε το Περιστέρι μετάλλιο με εθνική και τελικό EuroLeague. Αν αυτό είναι μαθητεία, τότε να γραφτώ κι εγώ. Το να έχεις λίγα χρόνια εμπειρία δεν σε κάνει μαθητευόμενο, αν είσαι αποτελεσματικό. Αναγέννησε ο Σπανούλης το Περιστέρι.
1: Λοιπόν,
0: δεν θυμάσαι τη διαδρομή του Περιστέριου, μάλλον.
1: Να τα πούμε στα γρήγορα, Δημήτρη, για να το ξεμπερδεύουμε. Ο Σπανούλης πήρε ένα τεράστιο μπάτζετ και βγήκε τρίτος, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Έφτασε στον τελικό του BCL που είχε φτάσει, όπου φτάσαμε και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και φτάσαμε όλοι για πλάκα σε αυτούς τους τελικούς. Όσον αφορά την εθνική, παλεύουμε 15 χρόνια έχοντας στο ρόστερ τον Αντιτοκούμπο και καταφέραμε να βγούμε τρίτη γιατί δεν υπήρχε τέταρτος. Εντάξει. Και σου θυμίζω ένα μάτς που ήταν δικό μας, ένα μάτς παίξαμε σοβαρό με την Τουρκία και τον έκανε ο Αταμάν μία αποχόρτα. Έτσι, που ξέρεις την άποψή μου για τον Αταμάν. Με τη δε Φιλανδία. Ήταν μια ομάδα που ήταν 15 φορές πιο καλή η δική μας και φτάσαμε να χάσουμε το τελευταίο rebound από βολή που αν το βάζανε θα είχαμε πέσει όλοι ανάσκελα. Άρα λοιπόν ας είμαστε λίγο φιδωλοί. Όσον αφορά τη Μονακό, το είπα ότι και πρόσεξε, εγώ δεν ακυρώνω όπως λέγανε. Εντάξει τώρα, τι πήρε το 13 ο Μπαρτζόκας, ήταν η ομάδα του Ιβκοβιτς. Εγώ δεν λέω ότι ο Σπανούλης πήρε ομάδα έτοιμη. Εγώ λέω ότι ήταν τεράστια επιτυχία. Η διαχείριση μετά, όταν προέκυψε η κρίση στη Μονακό, θεωρώ ότι είναι λάθος. Αλλά ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι πετυχημένες και οι 4 χρονιές του, παραμένει μαθητευόμενος. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα δημοσιογράφο σήμερα, ένα παιδί από τη σχολή, που είναι ταλεντάρα, το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη. Ο γιος του Γερασίμου, που επειδή κουβαλάει και του Γερασίμου. Έλα.
0: Κόρες έχει καλέ.
1: Γιατί θα τις κάνεις δημοσιογράφος.
0: Είναι ευτυχισμένος.
1: Στην τύχη το πάρε. Θα τις κάνεις δημοσιογράφος.
0: Α, να μάθω.
1: Τότε
0: μπράβο,
1: θα μάθουμε από τον καλύτερο. Μπράβο. Η κόρη του Γερασίμου, μπράβο. Λοιπόν, κουβαλώντας και το όνομα του Γερασίμου, μπαίνει και είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει. Στα 3 χρόνια λοιπόν και κάνει το καλύτερο δελτίο ειδήσεων. Τη θεωρούμε έμπειρη δημοσιογράφη, μαθητευόμενη.
0: Η Βίσμα.
1: Λοιπόν.
0: Για την κόρη του Γερασίμου. Ο Κώστας λέει: Λένα, Καλτσίδου και Σπανούλης είναι οι αγαπημένοι σου, τους εκτιμάς πολύ. Ως ανθρώπους, ναι. Ως παίκτες, φυσικά. Ως προπονητές, περιμένω να μου αποδείξουν πράγματα και να μην βιάζομαι μόνο και μόνο στεκόμενοι στο επώνυμό τους να τους επιφυμώ.
1: Και η Στέλλα έχει επιτυχίες.
0: Διότι θυμάμαι πολλούς προπονητές οι οποίοι έχουν παράξει έργο και έναν συγκεκριμένο, τι κριτική έχει δεχτεί και πόσοι δεν τον αποδέχθηκαν σχεδόν ποτέ. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού πάμε. Συνεχίζει ο Κώστας. Ο Μπαρτζόκας με τέτοια εμπειρία πώς κάνει τόσα τραγικά λάθη στα Final Four, ακόμα να μάθει τόσα χρόνια μαθητευόμενος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω. Κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας επειδή έβαλε το τρίποντο ο Μίσιτς μπροστά στον Βεζέγκοφ. Και κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας, επειδή ο Γιούλ πέταξε την μπάλα μπροστά στο φαλ και μπήκε. Αυτό είναι το λάθος του Μπαρτζόκα. Εντάξει. Σταματάμε γιατί δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό. Πάμε να. Πες και το τελευταίο για να.
0: Κόγκα, τα λεφτά που δόθηκαν για να διοργανωθεί το Final Four στην Ελλάδα, πώς ξέρεις πού ακριβώς διοχετεύονται. Ευχαριστώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ο Χάρης το ρωτάει.
1: Ναι, τι εννοεί ο Χάρης? Τα λεφτά που δόθηκαν από την Ελλάδα ήταν για να πάρουν το Final Four. Διοχετεύονται στα ταμεία της Ευρωλίγας. Τελεία. Από εκεί και πέρα τα χρήματα που δίνονται για τις εδώ εκδηλώσεις τύπου Fan Zone, τύπου Welcome Dinner και άλλα τα λοιπά, δεν είναι σημαντικά. Τα πολλά λεφτά δόθηκαν για να δώσει το OK Ευρωλίγα. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ο Τζον λέει με βάση την εικόνα αν διαλέγω Τζόζεφ ή Μόρις, αυτή τη στιγμή είμαι Τζόζεφ. Παρότι θεωρώ ότι ο Μόρις είναι καλύτερος παίκτης, Τζόζεφ χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο τις ομάδες γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Πάμε.
1: Αν προλάβουμε. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσω?
0: Τα Βαλένθια. Ξεκινώ από τη Βαλένθια.
1: Βαλένθια λοιπόν έχει έναν νεανικό ενθουσιασμό. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι δεν έχει την εμπειρία. Αν της δώσει το δικαίωμα να παίξει το μπάσκετ που θέλει, δηλαδή να κάνει επιθέσεις γρήγορες, να μην μπει σε 5-5 που δεν είναι το καλύτερό της και δεν τη χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό, δεν σημαδέψεις είτε στην ανύπαρκτη άμυνα του Μοντέρο, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν παίξεις μπάσκετ τακτική σκεπτόμενο που λένε, η Βαλένθια έχει προβλήματα που δεν τα επιλύει εύκολα. Είναι ομάδα που είναι απρόβλεπτη γιατί πάει με το σουτ και όπου βγούμε, περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε κατά κανόνα. Περισσότερο νιώθουν σε ζώνη εφορίας το να σουτάρουν από μακριά παρά να πάνε να παίξουν στο ένας εναντίον ενός. Πάνε στα επιθετικά ριμπάουν όλοι, αυτός ο ενθουσιασμός που λέμε. Και ένα πρόβλημα που έχουν όλοι όσοι θα την αντιμετωπίσουν είναι το ότι οι υψηλοί τους είναι κατά συνθήκη σέντερ που προτιμούν να εκτελούν από μακριά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί πρέπει να τους κυνηγήσεις μακριά και στις αλλαγές, στις περιστροφές έχουν μάθει να τις αντιμετωπίζουν καλά. Όσον αφορά την άμυνά της, άμα περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, δεν έχουν παίκτη να μαρκάρει. Ειδικά, ας πούμε, αν βρεθούν απέναντι στον Ολυμπιακό, καλά για την Ρεάλ, αν ήταν Ταβάρες και Λέν, θα έκανα μάλλον συζήτηση. Τώρα με τους δύο με πατερίτσες είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά αν περάσει την μπάλα στον Καρούμπα, ας πούμε, δεν υπάρχει παίκτη να τον αντιμετωπίσει από την Βαλένθια. Όσον αφορά τη Ρεάλ, η Ρεάλ για μένα είναι η πιο ποιοτική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Επιμένω. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο. Γενικώς οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες έχουν πολύ καλούς προπονητές στον πάγκο. Βασίλη, μ' άκουσες? Πολύ καλός ήμουν. Φέρτο.
0: Δεν σου αρέσει ο Μαρτίνεθ?
1: Ζακανσί.
0: Δίκιο έχεις.
1: Μου αρέσει ο Μαρτίνεθ και ο ηθοποιός που υποδίεται τον προπονητή είναι πάρα πολύ καλός. Θα συμφωνήσουμε.
0: Ο κάτοχος λοιπόν, του τίτλου.
1: Ο κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, γιατί ο. Πώς το λέμε. Έλα. Ο Τόμ Κρούζ δεν έχει πείσει ότι είναι ο υπερκατάσκοπος?
0: Ο κατάσκοπος ο Τόμ Κρούζ τα έχει μπερδέψει.
1: Όχι, τι ήταν, εκεί στο Mission Impossible. Τι ήταν, κατάσκοπος δεν ήταν. Τίποτα
0: δεν ήταν. Κατάσκοπος, κατάσκοπος είναι.
1: Τι ήταν, λένε να μου.
0: Ο James Bond δεν είναι κατάσκοπος.
1: Και ο James Bond κατάσκοπος ήταν.

0: Μιλάμε μου τώρα το αναγαπημένο με το 12. Έλα. Α! Έλα, ξεκόλα.
1: Το Μαλεντόν.
0: Το Μαλεντόν. Αν δώσει την μπάλα σε αυτούς, αν εκμεταλλευτεί σωστά το Μαρμπάλτε, τον Καρούμπα κτλ., δύσκολα θα βρεθεί. Έχει το πάνω χέρι. Τα γερόντια που έχει είναι παίκτες τους οποίους εγώ σέβομαι όσο τίποτα άλλο, γιατί το έχουν κάνει, το έχουν ξανακάνει. Θα έχουν 80 σφιγμούς, δηλαδή μιλάω για τον Καμπάτσο, μιλάω για τον Γιούλ, έτσι. Ακόμα αν θέλεις και ο Χεζόνια, που για μένα είναι μέλος του προβλήματος πλέον και όχι της λύσης, αλλά έχει παιδιά που είναι, μπορούν να παίξουν όλα, μπορούν να δίνουν. Ντεκ, Αμπάλτε, παιδιά που μπορούν να τρέξουν, όπως είναι ο Φελής, όπως είναι ο Μαλεντόν. Παιδιά που μπορούν να σουτάρουν, ο Λάιλς, ο Χεζόνια, ο Γιούλ, έχει τα πάντα. Αυτό που έχει πλέον πρόβλημα είναι με τους φιλούς, όπου αν δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί, ίσως να έχει την καλύτερη φροντιλάνη της Ευρώπης. Έτσι.
1: Καλύτερη από το Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό λέω ίσως. Εκεί παίζουμε 50-50, γιατί ο Ταβάρης έχει γεράσει.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, γιατί και ο Ταβάρης είναι διαφορετικός με τον Ταβάρης προ δύο ετών και με τον Ταβάρης τον περσινό ακόμα. Ναι, δεν ήταν καν στο Final Four η Real.
0: Ούγαρ έρχεται μόνο. Λοιπόν, η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει. Μέχρι το 4 είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι. Λοιπόν, Baldwin εξαιρετικός,
1: ο
0: Devon Hall, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Ο Τάκερ, ο οποίος είναι στα γκάρ, ίσως για μένα η ανακάλυψη της χρονιάς, δηλαδή ο παίκτης που μας συστήθηκε και λέμε μπράβο. Από εκεί και πέρα ο Μέλη είναι τόσο όσο ξέρει τι θα κάνει.
1: Εκεί
0: ο
1: Μπεμπέοβιτς,
0: άμα του δώσει το σουτ, σε σκοτώνει. Μπράβο. Ο Κόλσον είναι επίσης πέφτει, αλλά άμα του δώσει, πάντα ήταν από του αγαπημένου μου. Άμα του δώσει το σουτ. Εκεί που έχει πρόβλημα
1: Ψήλους.
0: Είναι στο ζωγραφιστό. Γιατί ούτε ο Μπίρτς, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Καναδός, ούτε ο Σίλβα, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ.
1: Ο Σίλβα και να δούμε και αν θα παίξει. Έτσι, έχει θέματα. Όπως επίσης.
0: Και ο Ντεκολό, νομίζω, είναι έξω.
1: Τραυματίστηκε τη. Κάτσε να δει τώρα πώ τον. Ο Γιάντονεν, στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας.
0: Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί γίνεται τόσο θόρυβος για αυτόν.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τραυματίστηκε και ο αυτός.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής, η οποία έκανε, αν θέλεις, ακόμα και την κοιλιά της την έκανε συγκροτημένα. Δηλαδή όταν είναι καλή είναι καλή, όταν είναι κακή είναι κακή. Δεν έχει καθαρή εικόνα.
1: Τώρα βέβαια στους αγώνες που δώσανε και η Φενέρ με την Μπεσίκτας ιτήθηκε για τα εγχώρια πρωταθλήματα και η Ρεάλ.
0: Εντάξει, δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Όχι.
0: Είναι λογικό οι παίκτες αυτή τη στιγμή να έχουν το μυαλό τους στο Final Four. Πολύ ψηλό εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Και όποιος σκεφτεί ότι περνώντας την Φενέρ είτε περάσει η Βαλένθια είτε περάσει η μισή η Ρεάλ, με την έννοια της απουσίας των ψηλών, ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, κάνει λάθος. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τον αναλύσει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι απολύτως ισορροπημένη. Έχει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Inside game, παίκτες που παίζουν σκυλή σε άμυνα, φιλοσοφία προπονητική. Ένα ζήτημα που έχει είναι ότι κουβαλάει, ίσως αν θέλεις, υπερβολικό άγχος. Αλλά αυτό δεν το έδειξε στους αγώνες με την Μονακό. Βεβαίως εκεί.
1: Δεν είναι και από το απόλυτο κριτήριο.
0: Δεν είναι κριτήριο. Ναι, αλλά δεν είναι κριτήριο η κανονική περίοδο.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είπε κανένας για την κανονική περίοδο. Ναι. Αλλά τα μάτς με την Μονακό, στην κατάσταση που ήταν η Μονακό, της αποσύνθεσης πλέον, δεν ήταν το καλύτερο κριτήριο για να πούμε το πώς είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος
1: είναι εξαιρετικός. Εγώ θα πω μόνο το ότι αυτά τα παιχνίδια με τη Μονακό και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα η οποία φέτος πέρασε με 3-0, να μην αποτελέσουν και παγίδα για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω ότι κανείς το σκέφτηκε έτσι. Και ξέρεις, αυτό που έλεγα και μετά το 2-0 και πριν το να αρχίσουν οι αγώνες είναι ότι συμφωνώ σε αυτό που λες ότι η Μονακό ήταν υποδιάλυση. Όμως ήταν θέμα του Ολυμπιακού αν θα το αντιμετώπιζε με σοβαρότητα. Ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι έδειξε ότι ήταν με φόκους. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία.
1: Πάμε στα τελευταία να προλάβουμε. Ο Κώστας λέει: θυμάσαι το μάτς Ολυμπιακός Μονακός στο Ντουμπάι, Λένα, πώς σου φάνηκε προπονητικά?
0: Ήταν καταπληκτικός ο Σπανούλης, είναι έτοιμος για το NBA. Πάμε, έλα.
1: Ο Βασίλης, δηλαδή ο ύμνηστος Ιωαννίδης ήταν αποτυχημένος προπονητής επειδή δεν πήρε πρωταθλητριών. Αφήστε τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Εδώ πήρε την ΑΕΚ με Χατζή

0: Και κακιούζει και την πήγε τελικό.
1: Εντάξει,
0: μικρό
1: και ο
0: χειρότερος
1: παίκτης που έχει περάσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί δεν πήρε τίποτα.
0: Εντάξει. Απλώς μετά στον Ιωαννίδη έμεινε το ότι ήταν και loser, έτσι. Ο Λευτέρης, τον αποτυχημένο Αταμάν ακόμα τον κρατάει ο Δημήτρης. Και άντε και τον διώχνεις τώρα. Πώς πας στους τελικούς. Ο Τζον, γι' αυτό εφόσον περάσουν Ολυμπιακός και Βαλένθια, θα έχει τεράστια επίδραση ο Ταϊρίκ Τζονς λόγω των γρήγορων ποδιών του και της αθλητικότητάς του. X-Factor για μένα θα είναι ο Ντόρση.
1: Εντάξει, ο Ντόρση είναι σημαντικός και εδώ τώρα φαίνεται και η διαφορά των προπονητών. Πώς ο Μπαρτζόκας δούλεψε με τον Ντόρση που είχε τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα. Θυμόσαστε, από εδώ τα είχαμε αποκαλύψει από τον Intervention Sports. Δούλεψε έναν ολόκληρο χρόνο για να καταφέρει να τον κερδίσει. Κάτι που δεν έκανε ο Αταμάν με το Σόρτς.
0: Είναι άλλοι φιλοσοφίας προπονητές. Okay. Δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Ο Θάνος, πολύ καλημέρα σας. Τώρα ξύπνησα, δεν σας άκουσα πριν. Μία ερώτηση στα γρήγορα και δεν ξέρω αν το είπατε. Βλέπω Βαλένθια να αποκρίνει το τελικό. Τη θεωρώ πολύ καλύτερη ομάδα, το βλέπετε κι εσείς.
1: 50-50. Αλλά τι, Φιλαράκο, 12 η ώρα, 12 παραξύπνησε. Τη ζωή σου να
0: κάνει. Πολύ καλά έκανε. Και εμεί θα θέλαμε. Ο Γιάννη, καλημέρα σα από τη βροχερή Στουτγκάρδη. Θα σα πω τι με βασάνιζε. Έχω εισιτήρια για του Μετάλλικα για τι 22 Πέμπτου και 24 Τετάρτου, δηλαδή τι ίδιε ημερομηνίε με τον Ολυμπιακό στο Final Four. Τι βλέπω από τα δύο. Ολυμπιακό από την τηλεόραση ή με Βγάβρο Κάργα. Α, Μετάλλικα στην Φραγκφούρτη.
1: Τώρα μεταξύ μα, Μετάλλικα. Δούλευε ο άνθρωπο, εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, ο Τζον, γι' αυτό εφόσον. Όχι, το είπαμε αυτό. Ναι. Α, όχι. Το είπαμε, ρε παιδιά, το είπαμε. Ο Δημήτρης, μια χαρά πας με Σερέλη, έχει δώσει καλό δείγμα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και έτσι.
0: Μετάλλικα στην Φραγκφούρτη. Χα, δούλευα. Εντάξει τότε. Και ο Ηλίας λέει ότι χαίρεται ο παράγοντας X θα είναι ο Word.
1: Να το να. Έφερε το βανάκι.
2: Έξω, είναι
0: σαν...
1: Εντάξει, καλημέρα. Ο Word έτσι κι αλλιώς είναι παράγοντας για τον Ολυμπιακό, έτσι, και μεταγραφάρα.
0: Και λέει ο Γιάννης ότι έχω τα εισιτήρια για τους Μετάλλικα εδώ και ένα χρόνο. Εντάξει, Βρυσή, πήγαινε στους Μετάλλικα. Πόσες συναυλίες θα κάνω ακόμα, ο Ολυμπιακός θα ξαναπάει και σε άλλο φαϊνάκι.
1: Να σου το πω και διαφορετικά, άντε να σου δώσω τη λύση, γιατί εδώ είμαστε για να είμαστε χρηστικοί. Κλείνεις το τηλέφωνο. Απαγορεύεις σε φίλους έτσι κι αλλιώς είναι καινούργια μόδα, καλή μόδα το να πηγαίνεις σε συναυλία χωρίς τηλέφωνο. Απαγορεύεις τους φίλους σου να σου μιλήσουν, πας βλέπεις τη συναυλία και γυρίζεις και βλέπεις delay το match χωρίς να γνωρίζεις τι έχει γίνει.
0: Και δεν θα αντιληφθεί πουθενά τότε και πώς θα γίνει. Αν θα έχει προκριθεί, δεν θα έχει προκριθεί, ας πούμε.
1: Σε Στουτγκάρδη.
0: Ή δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θα θελήσουν.
1: Τους αποφεύγεις,
0: να...
1: ρε φίλε.
0: Τίποτα. Θα πεις, έχω
1: Μετάλλικα, Μετάλλικα και μετά πας στο σπίτι, βλέπεις το match. Σαν να, χωρίς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα και το πολύ πολύ να σε κυνηγήσουν.
0: Μπορεί να κάνει και το άλλο, που πηγαίνουν πλέον πολύ με τα κινητά στις συναυλίες και την ώρα που είναι και η συναυλία παράλληλα βλέπουν στο κινητό το μάτς.
1: Α, δεν γίνεται αυτό τώρα, είναι
0: YouTube, για χαρά.
1: Είναι, να το πω πάλι για να με κατηγορήσουν για σεξιστή.
0: Όχι.
1: Σαν αεροτοτροπής και να βλέπεις τσόντα την ίδια στιγμή, δεν έχει νόημα.
0: Το έχει κάνει λίγο πολλές φορές με το ποδόσφαιρο και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ωραία. Βλέπεις. Τώρα πας τώρα στους Μετάλλικα για να βλέπεις το μάτς.
0: Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μας είναι να πας Μετάλλικα, διότι δεν ξέρεις πόσες συναυλίες θα κάνουν ακόμα και έχεις πάρει και τα εισιτήρια.
1: Άμα ήταν Pixie Lux ή Σκόρπιο. Ποιοι είναι οι άλλοι που κάθε χρόνο. Οι Σκόρπιο, δεν είναι.
0: Σκόρπιο.
1: Εντάξει, άμα ήταν Pixie Lux, ας καθόσουν στην τηλεόραση. Από τις 23/5 για δύο εβδομάδες θα πάει με το ταξίδι.
0: Α, φιλαράκι. Να σου πω κάτι.
1: Εμάς βρήκες τώρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος είμαι σίγουρη ότι το στείλε αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αδερφός
0: το βλέπεις μόνο άμα πας Βύση.
1: Κοιτάξτε, δεν έχεις κανένα λόγο να πας
0: Βύση. Δεν σε αφήνει η λάμψη της Ανούλας να δεις τίποτα άλλο, διότι θα μπώνουν όλες οι οθόνες.
1: Πάμε κόντρα κι όπου.
0: Σε κάλυψα, Γιώργο, μου σε κάλυψα. Σε ευχαριστώ.
1: Η Ανούλα δεν είναι αυτή που τραγούδαγε με την
0: εξαρτάτα. Η Ανούλα είναι αυτή που γέμισε το. Θα γεμίσει το ΟΑΚΑ με 80.000
1: ευρώ. Το είχε γεμίσει ο Σαββόπουλος το 1981, άμα
0: δεν δεν πειράζει. Το γεμίζει και η
1: Ανούλα. Το έχουν γεμίσει όλοι.
0: Όλοι. Για πες μας ποιοι.
1: Το γέμισαν οι Rolling Stones.
0: Α, σε αυτό το επίπεδο είναι η Ανούλα. Ευχαριστώ, απάντησες. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω, Βασίλη μου, τελειώσαμε. Αποχαιρετούμε ή όχι ακόμα.
1: Φέρτο. Και ο Ακύλας, αν πάει, το γεμίσει.
0: Καλά, μην το συζητάς. Ο Ακύλας εννοείται. Θα γεμίσει και από την Κηφισίας. Θα την ξεκινήσει από την αρχή μέχρι το ΟΑΚΑ ο Ακύλας.
1: Θα σου πάρει ο Ακύλας το χρυσό και θα κλαις.
0: Δηλαδή βλέπω Μετάλλικα και χάνω δύο μέρες από το μοτοταξίδι μου. Έχω και εγώ τα προβλήματά
1: φίλε,
0: μου.
1: Και να σου πω κάτι,
0: τέτοιου τύπου προβλήματα να έχεις πάντα,
1: ναι,
0: και τέτοια
1: αλλά
0: διλήμματα.
1: Αλλά και εσύ τα βάλεις όλα μέσα, ρε Γιάννη. Δηλαδή και Μετάλλικα και Ολυμπιακό και μοτοταξίδι.
0: Μόνο τέτοια διλήμματα να έχει στη ζωή του άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο Γρηγόρης, γνώμη μου, αν δεν το κατακτήσει ο Μπαρτζόκας, θα μείνει στον Ολυμπιακό και του χρόνου.
1: Πήξε 80.000 το 2012, λέει ο Θάνος. Στην τελευταία συναυλία του. Από το 12 ξεκίνησε.
0: Από το 12. Και έχουμε φτάσει στο 26 και έχουμε ξαναξεκινήσει.
1: Σου έχω πει με τον Πλιάτσικα στο.
0: Ναι.
1: Στο Λυκάβητο. Πάμε να ρίξουμε το. Πάμε να κάνουμε το βουνό, λέει, να. Ακούς, συναυλία με Πλιάτσικα στο Λυκάβητο. Ρε, μπορούμε να κουνήσουμε το βράχο. Ναι, φωνάζει ο κόσμος. Ρε, μπορούμε να κουνήσουμε το βράχο. Ναι. Μοναξιά μου όλα. Πόρα. Λοιπόν. Ναι.
0: Ο Λέξ λέει επίσης, ο Γιώργος, ο φίλος σου, μπράβο, συγχαρητήρια όλοι.
1: Και δεν έχει καμιά σχέση ο Λέξ με την, με την κολλητή του.
0: Όχι.
1: Του κολλημένου.
0: Όχι, κολλημένε.
1: Τι, τα ίδια τραγούδια δεν τραγουδάγανε.
0: Ναι, κολλημένε, τα ίδια.
1: Τα κόκκινα, τα μαύρα, τα πρόσκα, τα μαύρα, τα
0: έσωροχα. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί και να μάθεις ότι το έχει πει ο Καρβέλα.
1: Μαζί δεν τραγουδάγανε.
0: Κάποια στιγμή δεν το είχαν τραγουδήσει.
1: Αυτό δεν ξέγραφε τα τραγούδια.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Εντάξει, λέω.
0: Ένα συνθέτης έχει η ικανότητά του κρίνεται από το πώς μπορεί να προσαρμόζει τη μουσική του και του στίχου του αναλόγως με τον ποιο τραγουδιστή έχει απέναντι.
1: Γαρδούμπα. Ναι, αυτά τη βύση τα τραγούδια. Για προχώρα.
0: Δεν είναι τη Βύση.
1: Δεν μπορεί τώρα να είσαι μα ήσυχο με τη Βύση τώρα.
0: Και εγώ κάνω εκπομπή μαζί σου. Δεν σημαίνει ότι είμαι του επίπεδου σου.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Είσαι πιο κάτω.
0: Μπορώ, γιατί είμαι δίπλα σου για να σε ανεβάζω
1: φέρτο,
0: λίγο.
1: Φέρτο.
0: Μείνε με το φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Τι, φέρτο. Έτσι, απλά.

0: Shadow. 943 Intervet & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervet & Sports.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα στην άμυνα αναμένεται να παρατάξει ο Ράφα Μπενίτεθ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εντός της ημέρας θα κριθεί η παρουσία του Ντάνιελ Ποντένσε στην αποστολή των Πειραιωτών. Αγώνα δρόμου κάνει ο ΕΣΕ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ 5.30 στην All Win Arena. Ώρα για την πρώτη αποθέωση πρωταθλητές στο μήνυμα της κεντρινόμαυρης ΠΑΕ. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν Γιώβιτς και Βάργα. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sports 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τον Νίκα Λάθη για διετές συμβόλαιο. Οι ετήσιες αποδοχές του Ελληναγκάρτ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλωτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο σημερινό αγώνα με τον Κολοσσό για τον δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sports 2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interventor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 943 Intervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει, μάλλον ξημέρωσε, Σάββατο. Ο μήνας έχει 16 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε Σάββατο από τώρα έως τις 2 και αύριο Κυριακή από τις 10 έως τις 2. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμος, πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Intervetten Sports. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Εκπομπή το βλέπεις, το έπαιξες. Έχουν πολλά παιχνίδια. Πολλά έχουν λατωθεί βέβαια τα παιχνίδια. Λείπουν πολλά, πολλά πρωταθλήματα. Κάποια έχουν τελειώσει, ειδικά η Αγγλία. Τα παίζουν μπαράζι οι πιο μικρές κατηγορίες. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και στοιχηματικά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Παρέα μας μετά από καλά μήνα περίπου, έχουμε το Χάτζημαν, ο οποίος παλεύει με τα ακουστικά. Τι κάνεις τα ακουστικά τώρα εκεί πέρα?
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Αν είσαι να δω καθημερινά όπως έχω, ναι, θα ήξερες τα ακουστικά πώς δουλεύουν. Τα ξέχασες.
1: Δεν δουλεύει το ένα.
0: Ναι, το ένα αυτή σου δεν
1: το δουλεύει. Το ένα αυτή. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα.
0: Προποδόν είσαι απαράδεκτος.
1: Είμαι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου έκανες πασίγιο.
1: Θα σου κάνω αύριο.
0: Όχι, σήμερα πρέπει να μου κάνεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι πρωταθλητές είμαι, δεν περιμένεις αύριο.
1: Στο κομπή πρώτη αγωνιστική. Εσύ ήσουν να κατηγορήσει άπτου και δεν έχει τελειώσει
0: πασίγιο,
1: ακόμα και παραμύθια.
0: Με τα πενιλή.
1: Και παραμύθια, ναι.
0: Με τα πενιλή να κάνεις πασίγιο.
1: Το έκανα.
0: Το έκανες.
1: Το έκανα.
0: Πού το έκανες? Δεν το είδα.
1: Έλατε, δεν το είδα.
0: Δεν το είδα.
1: Αφού γλίτωσε σακούλα, πάλι καλά.
0: Παιδιά, έφερε ένα πενιλή για δύο άτομα. Για τρία άτομα. Εμένα τσαπαλιάρι και για την πάρτι.
1: Εγώ δεν τρώω, έχω σταματήσει να τρώω.
0: Ένα πενιλή έφερε, παιδιά.
1: Ένα στον καθένα.
0: Ένα πενιλή.
1: Έτσι. Δεν χρειάζεται πολλά. Καλοκαίρι είναι.
0: Μείνει κιόλα.
1: Μεγάλη παντόφλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη χαρά.
0: Στη χαρά. Νωρίς, πρώτη. Θα πάει με τρένο εκπομπή. Μιλάμε με τη μαυρόγατα.

0: Έγινε και χάσιμα που χάθηκες.
1: Έχουν πιάσει του γιατρού.
0: Εγώ λέω ότι πήγα φάγες φαγητό της χαράς. Έτσι νόμιζα εγώ.
1: Όχι.
0: Και σε πήγε μια ομάδα αίμα.
1: Δεν θα ήμουν εδώ.
0: Έτσι νόμιζα. Λέω ότι πάτησε ο άνθρωπος, έφαγε, δοκίμασε.
1: Εντάξει, καλά είμαστε. Λέμε.
0: Θα ζήσεις δηλαδή.
1: Έτσι λέμε. Να,
0: μια χαρά είμαστε. Εντάξει, θα μας βγάλεις έξοδα. Λοιπόν, έχουμε παιχνιδάκια σήμερα. Play out, σημαντικά μάτς. Παίζει Τρίπολη με την Κηφισιά. Αν η Τρίπολη γυρίσει, η επόμενη αγωνιστική θα είναι τελειωμένη. Θα έχει πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Το άλλο μάτς είναι ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Είναι τα play out για σήμερα. Αύριο τα παιχνίδια τα δύο που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια για τα play off 5 έως 8, η θέση 5 έως 8 και τα άλλα δύο σημαντικά μάτς. Σημαντικά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βέβαια. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Τι θες να φας με σημεριανό, λέει χαρά.
1: Τι θες να σου φέρει.
0: Καλά, για σένα το λέω, για μένα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Καλημέρα Βασίλη και Χάτζημαν, καλό Σαββατοκύριακο. Πάνος από Δόξα Βίρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου φίλε Πάνο.
1: Γεια σου πρωταθλητή Πάνο.
0: Έτσι, να τα λες σωστά.
1: Τα λέω.
0: Να τα λες σωστά.
1: Από την πρώτη αγωνιστική τα λέω, αλλά δεν μ' ακούς.
0: Πρώτα εσύ του πρωταθλήματος. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το λέγες.
1: Από το 0 έω το Καρασκάκι.
0: Όχι, πρώτα εσύ του πρωταθλήματος. Όταν ξεκίνησε πρώτα από το πρωτάθλημα.
1: Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, επειδή εμείς εδώ δεν κρυβόμαστε, λέγαμε πρώτο φαβορή Ολυμπιακός.
0: Τρίτο ΙΑΕΚ. Αυτά. Μπορεί και τέταρτο ΙΑΕΚ να ήταν. Πήρε τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη χρονιά, την πρώτη αγωνιστική.
1: Το πήρε φανάξια, πασίγιο αύριο.
0: Σου κάνω τη χάρη φραχή Ντούμπα.
1: Τι έκανε.
0: Σου κάνω τη χάρη φραχή Ντούμπα να έχει ενδιαφέρον να κερδίσει σήμερα να πα σε Champions League. Το έκανα το δωράκι μου εγώ στον Ολυμπιακό.
1: Άμα είμαι άξιο.
0: Λέω, το έκανα το δωράκι
1: να
0: μου.
1: Να πάω Champions League με την αξία μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είμαι λέω, αν κερδίσει τη Φιλαδέλφια. Ναι. Το δωράκι το πήρε όμω. Καλοδεχούμενο ήταν.
1: Το δωράκι κέρδισε. Πρέπει να κερδίσω.
0: Ναι, το χέρι τώρα είναι. Αν η Άκη έχει χάσει Ντούμπα, θα έχει.
1: Άμα λοιπόν είμαι άξιο, α πάω να κερδίσω κι εμεί.
0: Λέω, αν είχε φάσει η Άκη Ντούμπα, τώρα πήγαινε εσύ να. Να θα περιμένω στον Παναθηναϊκό να σου κάνει δώρα, αυτό λέω.
1: Εγώ δεν θέλω να περιμένω δώρα από κανέναν.
0: Δεν γινόταν αλλιώς, ε.
1: Σου λέω, δεν θέλω να περιμένω δώρα από κανέναν. Μα κέρδισα τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσω εγώ και τέλος.
0: Αν τα πρέπει, θα παίρνει πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Να πένα. Άμα μπορούσα να το πένα.
0: Ο Χάτζημαν καταιγιστικό σήμερα.
1: Άμα μπορούσα να το πένα, φίλε. Δεν κατάλαβα.

0: Ζεστούλα έξω. Να ξέρει ο κόσμος, ζεστούλα έξω. Ναι. Και έχει μια
1: συνεφιά. Συνεφιά έχει, αλλά έχει, ναι, καλό, αλλά... καιρό, καλό καιρό. Έχουμε και τον τελικό σήμερα, Wembley, Chelsea, Manchester City.
0: Okay.
1: Εντάξει, θα πει κάτι για αυτό το παιχνίδι, αυτό να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Δεν θα πει τίποτα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Μπιλάρο. Ο Τέρκε που είναι, ο Τέρκε παιδιά έστειλε 10 μηνύματα πριν στον κύριο, μάλλον δύο εκθέσεις έστειλε στον κύριο Κογκαλίδη και στην κυρία Καραλή. Λογικά θα δουλεύει πάλι ο Τέρκε,
0: ναι.
1: Όπως πάντα, ναι, δουλεύει, ναι, το παιδί, ναι, αυτό. Εκεί σε ψάχνουν να σε βρούνε.
0: Μάλιστα, με βρήκαμε. Με τριώτητες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κουστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Χάτζημαν. Σίγαρδε, όντως δεν τα πήγαμε φέτος καθόλου καλά. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο. Ναι, ποδόσφαιρο δεν πήγε.
0: Ναι, παιδιά, δεν πήγαμε,
1: πήγε καλά στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα δεν πήγε, πήγε καλά, κύπελο, πήγε καλά. Ούτε κύπελο και πάει καλά στο μπάσκετ. Καλύτερο στο μπάσκετ.
0: Πήγε πολύ αξιοπρεπέστατα στην Ευρώπη, ως εκεί.
1: Δεν πήγε καλά στο ποδοσφαιρικό. Στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα δεν πήγε καλά. Ούτε στο κύπελο. Και...
1: μάλλον δεν πήγε καλά. Μέχρι σε ένα σημείο ήταν καλά, ήταν προς την αφολογία. Πρώτος και αυτά. Στο τέλος χάλασε τα playoff, τα χάλασε.
0: Και τώρα στο Final Four, έως τώρα η πορεία του είναι πολύ επιτυχημένη.
1: Φαβορεί είναι, φαβορεί ο Ολυμπιακός. Για μένα.
0: Εάν δεν το πάρει, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ο πρώτος θα παίρνει όλα, ο δεύτερος τίποτα.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά θεωρώ ότι είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός.
0: Θα δείξει. Θα δείξει. Θα το αποδείξουμε στο κύπελλο.
1: Καλημέρα στους φίλους. Λέει ο φίλος ο Τόλης 7 για σήμερα την Αττή 30, Ντούισμπουργκ, Β' Γερμανία, Σάσο, Κάζα Πία, Πορτογαλία, διπλό, Γκιόρ, Ουγγαρία. Λέει ο φίλος ο Τόλης, μόνο θρύλος.
0: Γεια σου Τόλη.
1: Αντί για παστίγιο, κανένα παστίτσιο δεν θα ήταν καλύτερο, ναι, γιατί.
0: Εννοείται.
1: Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Και παστίγιο ήταν καλύτερο. Και μαζί με το παστίγιο όμως. Θα κάνετε παστίγιο σήμερα.
0: Πού να ξέρω.
1: Εγώ θα έκανα. Δεν έκανε παντού.
0: Εγώ θα έκανα. Εγώ.
1: Δεν είμαστε Ευρώπη.
0: Εγώ θα έκανα.
1: Εσύ μόνο σου. Να πας στο γήπεδο, να στείλω.
0: Λίγο να ξυπνήσουν, λίγο να αλλάξουμε λίγο μυαλά.
1: Να στείλω στο γήπεδο, να κάνεις πασίγιο μόνο σου.
0: Δείτε τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, φίλε, είπαμε. Δεν είναι όλα τα παραδείγματα.
0: Ας γίνουμε κάποια στιγμή. Δεν καταλάβω.
1: Θέλω να στείλω να κάνεις φιλαδέλφια πασίγιο μόνο σου. Μόνο εσύ και ο Μπέλος.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πει ποτέ στη Φιλαδέλφια.
1: Να πας, ευκαιρία είναι.
0: Στο καινούριο.
1: Ευκαιρία να στείλω.
0: Στο παλιό πήγαινα, στο καινούριο.
1: Ευκαιρία να στείλω. Να πάω να κάνεις πασίγιο.
0: Την Κυριακή.
1: Κυριακή, ναι. Σήμερα θα πας.
0: Δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή.
1: Πού θα πας την Κυριακή.
0: Κυριακή έχουμε μία μόνο ημέρη. Ολοήμερη.
1: Μετά τις 2 το μεσημέρι, να υποθέσω.
0: Τι εννοείς.
1: Όχι από το πρωί.
0: 7.30 ώρα έχουμε φύγει.
1: Βάσε εδώ, 10 ώρα θα σε δω. Καλά,
0: σίγουρα.
1: Βάσω, τι λέει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Πεθαράδες μου, καλή εκπομπή. Γεια σου, να σου Τόλη μου. Πάλι ο Τόλης 7. Κάζα πει άσο, όχι διπλό. Α, η Κάζα πει άσο λοιπόν.
0: Ναι, Τόλη μου, μας μπερδέψα.
1: Κάζα πει άσο, διπλό την Γκιόρ από την Ουγγαρία. Και ναι, είπαμε άσο την Ντούισμπουργκ. Λέω φίλο Τόλης 7, ναι, μια δυνατή τριάδα.
0: Το είχε πει η Κάζα άσο.
1: Κάζα πει, ναι, Κάζα πει. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη, καλημέρα Λάνια, καλή εκπομπή. Υπό αστυνομική παρακολούθηση ο διαιτητής που έδωσε το πέναλτι στο Motherwell Celtic. Είστε έγινε εκεί, έμαστε έγινε, ήσουν ακοιμός
0: νότιος. Δεν ξέρω το παραμικρό, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ήταν η χάρτιση, τελείωσε το μάτσι χάρτιση και τελειώσει 3-0. Εντάξει.
0: Okay.
1: Το άλλο παιχνίδι ήταν Motherwell Celtic, ήταν 2-2 στο 97. Mm-hmm. Έτσι έπαιρνε πρωτάθλημα, το έπαιρνε η χάρτιση πρωτάθλημα. Έτσι πως ήταν τα πράγματα.
0: Okay.
1: Ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Και στο 97-99 δίνει απέναντι με σοβάρ, το οποίο δεν υπάρχει, λένε. Δεν το έχω δει, λένε δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και το βάλει Celtic και τώρα σήμερα παίζουν 5 ώρα Celtic Hearts. Η Hearts με ισοπαλία νίκη πρωτάθλημα, η Celtic με νίκη παίρνει πρωτάθλημα.
0: Αυτό το παιχνίδι πρέπει να δούμε τις αποδόσεις.
1: 1.50 το έχει μόνο. Τη Celtic.
0: Διακοπή.
1: Νομίζω θα πάρει Celtic τελικά. Θα το πάρει Celtic τελικά.
0: Άδειξη. Γίνεται, επειδή γίνανε και αυτή η Ελλάδα, παρακολουθεί το διαιτητής.
1: Όχι, παρακολουθείτε, είπε αστυνομική. Παρακολουθώ. Προφυλάνε αστυνομική, δεν
0: παρακολουθείτε. Φυλάσσετε, ναι, προφυλάσσετε.
1: Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω Νικόλας από το Γαλάτσι, η χαρά το μενού τι έχει σήμερα. Για χαρά πρέπει να το βράδυ στον Παναγιώτη, είχε κάνει το μενού εχθές. Δεν ξέρω τι μενού έχει σήμερα. Ξέρω εγώ τι θα έχει. Σαλιγκάρια, παστίτσιο, ξέρω εγώ. Τι κάνεις εσύ, μωρί σου? Έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα από Λολόν Πρόβατο Χάτζημαν.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, παιδιά, έχει να έρθει από την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κυριακή, Δευτέρα, μια εβδομάδα. Και αυτή η εβδομάδα δεν ήρθε κανείς, το Τζίτζης, ούτε ο Μπέλος, ούτε ο Στρατάκης. Δηλαδή κόκκινη κάρτα.
0: Γιατί δεν είχε εκπομπή ο Μίτσος?
1: Δεν ήρθε πέντε Παρασκευή.
0: Ναι. Όλα καλά.
1: Καλά, τι να είχε, να είχε ανάγκη, για εγώ πέσα κάνε. Ρεπό είχε, τι ανάγκη να είχε.
0: Έχουμε ξανά τα αθλήματα.
1: 2,5 παίζει Σέλτικ, όχι 5. 2,5 παίζει Σέλτικ. 2,5 ώρα παίζει με τη Χάρτς, μεγάλο μάτς.
0: Θα το βάλουμε. Μεγάλο μάτς.
1: Θα σε δω.
0: 2,5 ώρα.
1: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι, το γνωστό στο ναυάγιο. Καλημέρα φιλαράκια, καλό Σαββατοκύριακο. Θα δώσω και άλλη μια τετράδα special. Λεβερκούζεν Αμβούργο, Άσος. Chelsea City, Χ. Στο ημίχρονο όμως, στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Mainz, Heidenheim, Mainz, διπλό, η Mainz. Και Werder Bremen, Dortmund, goal-goal. Είναι τα παιχνίδια, 5 ευρώ, 87-90 παίρνει.
0: Και ο Βερδιόμις, γιατί δεν τα διαβάζεις όλα?
1: Ο Βερδιόμις, είπα.
0: Goal-goal και ο Βερδιόμις. Ναι, και στη Leverkusen πάλι έχει ο Βερδιόμις.
1: Ναι, το είπα, ρε. Δεν το είπα. Είπα άσχετο, άσο.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι τελευταία αγωνιστική για την Λίγκα. Εντάξει, πρωτάθλημα, τρεις πρώτες θέσεις έχουν κρυθεί. Ντόρτμουντ, Λειψία και Μπάγκερν έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Τρεις χώρες έχει κρυθεί η βαθμολογία εκεί. Δεν κινδυνεύουν να μην βγουν Ευρώπη. Γίνεται μάχη για τέταρτη θέση. Νομίζω ότι οδηγεί αυτή στο Champions League. Κάτσε να το δω, κύριε Χατζημανόλη. Μην βιάζεσαι, βιάζεσαι.
0: Καθόλου τι είμαι, στον δρόμο είμαι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι η βαθμολογία στη Γερμανία. Έχουμε την Μπάγκερν, το πήρε, εντάξει, έχουμε 86 βαθμούς. Η Dortmund έχει βγει 70, η Λειψία 65 έχει βγει, δεν έχει πρόβλημα. Η Stuttgart έχει 61 που βγαίνει τώρα τη Champions League, αλλά παίζει παιχνίδι. Και η Hoffenheim που έχει 61 και παίζει και σήμερα και αυτή. Αυτή είναι πέμπτη. Τώρα δεν βγαίνει, πέμπτη. Και η Bayern Leverkusen έχει 58. Δηλαδή, άμα χάσουν και η Stuttgart και η Hoffenheim και κερδίσει η Bayern, του πιάνει η βαθμολογία. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται με τις ισοβαθμίες εκεί. Θα ξέρεις αυτά.
0: Τις τρελείς από πανηγύρι.
1: Ξέρεις τις ισοβαθμίες στην Γερμανία?
0: Όχι.
1: Αδιάβαστος ήρθες.
0: Εντελώς. Η Ιταλία έχει κρυθεί, το έχει πάρει Ίντερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ισπανία,
1: ναι.
0: Μπαρσελόνα.
1: Ελλάδα το έχει πάρει, τα λες όλα.
0: Θα κρυθεί αύριο, παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Εμπερδεύεσαι.
0: Γεια σου, μου λέει, ακόμα δεν ξέρει.
1: Καλημέρα, κύριε. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πες τηλε μήνυμα, η χαρά. Σήμερα έχουμε.
0: Σουτζουκάκια με ριζάκι. Αυτά είναι.
1: Ποντικάκια με ριζάκι. Ποντικάκια. Α, σουτζουκάκια. Ποντικάκια διάβασα. Εντάξει, σουτζουκάκια με ριζάκι. Πάλι το ριζάκι κόκο κόκο. Ξεκίνα από τώρα. Ξεκίνα από τώρα ένα κόκο τη φορά. Τι ωραία.
0: Εγώ φιλαράκι έχω σήμερα πολύ ωραίο φαγητό.
1: Τι?
0: Σαλατούλα πράσινη μαρουλάκι.
1: Ναι.
0: Με λίγο ρόκα και μια φέτα παρμεζάνα.
1: Ναι.
0: Και σαρδελίτσα ψητή.
1: Έχω μια κατσίκα σπίτι, θέλω να τη φας μαζί.
0: Σαρδέλα είπα, δεν είπα κατσίκα.
1: Τα χόρτα, τα χόρτα, την πλαστινάδα λέω.
0: Γιατί, χαλάει.
1: Αφού έτρωγε το χειμώνα το καταπέτασμα, έτρωγε σαν αρκούδα, τώρα κάνει δίαιτα.
0: Δύο μείον είμαι.
1: Τι δύο μείον?
0: Δύο μείον.
1: Τι έχει κόψει τα νύχια, τα μαλλιά. Δέκα μέρες, δύο κιλά. Να χάσει άλλα 15.
0: Σήμερα έκανα 4,5 χιλιόμετρα το πρωί.
1: Εντάξει, θα του μπέλου. Και ο Μπέλος το βράδυ 4,5 χιλιόμετρα.
0: Αρώτα την κυρία Βάσο. Θα δει πώ γύρισε στα σπίτι. Παπί.
1: Και στον δρόμο δεν τρέπεσαι να πα πα γιαούρτια.
0: Όχι. Δεν πάω στον δρόμο. Ναι, στο
1: σούπα λοιπόν να μην τρώσω το χειμώνα που έτρωγε το καταπέτασμα. Δεν με άκουγε.
0: Εγώ.
1: Ποιο εγώ? Γιατί κάνει διαίρε τότε? Γιατί με τι υπάρχει με τον αέρα?
0: Γιατί δεν μπορώ, είμαι μεγάλο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Με έψα και σένα. Μικρό. Ποντικάκια χαρά, άστα να πάμε. Τι τραβάμε.
1: Εντάξει, το πράγμα θα βγει, ρε. Δεν θα βγει διαφορετικό τώρα. Τη λέξη κόλλησε εσύ. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα θα βγει.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Πάντα με σαλατούλα το φαγητό, συμφωνώ με Χάτζημα. Εντάξει.
0: Πες τα χαρά μου.
1: Εγώ, εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι τώρα, εδώ που τα λέμε. Να σε καλέσει τη χαρά για φαγητό σπίτι τώρα, σουζουκάκια με ρύζι και σαλατούλα.
0: Βεβαίως.
1: Το μόνο που να φας είναι σαλάτα. Τι να κάνεις σαλάτα? Τι να κάνει, θα πάρει το μαρούλι, να το πλύνει, να το βάλει μέσα στο μπολάκι, να βάλει πάνω τα διάφορα τα υπόλοιπα. Λίγο οξυδάκι, λίγο λαδάκι, λίγο το μαρούλι.
0: Γιατί το ριζάκι τι κίνδυνο έχει?
1: Έχει το ζουκάκι όμως κίνδυνο. Το ριζάκι. Όχι, σαν τώρα τι κίνδυνο να έχει, να τις κάνει τη σαλάτα στη χαρά. Να τις κάνει. Δεν μπορεί να τις κάνει τίποτα. Το μαρούν είναι έτοιμο, το πλένει, το βάζει, το ματούλα, αλατάκι, πιπεράκι, βάζουν σε σαλέ.
0: Αλάτι, πιπέρι. Πιπέρι βάζει σε
1: αλάτι. Αλάτι, αλατάκι.
0: Λαδάκι,
1: ξυδάκι. Και λίγο το ματάκι, το ματούλα, το ματένια.
0: Και λίγο καπάρι.
1: Μπράβο. Και λίγο τυράκι από πάνω.
0: Τυράκι, όχι.
1: Όχι, τέλο πάντων. Αυτό, τι θα κάνει σαλάτα. Τι μπορεί να τη κάνει δηλαδή.
0: Μάγια.
1: Μόνο μάγια. Με καταφέρει και χαλάς και τη σαλάτα. Εντάξει, φίλε, τα άλλα τα ζουκάκια είναι πεζόμενα.
0: Άκου τα χαρά. Άκου.
1: Την υποστηρίζω πάντα. Για το καλό του ανθρώπου δουλεύω.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ θα φτιάξω πίτσα να δούμε Eurovision. Αν προλάβετε, αν φάτε τα ζουτζούκια, να δείτε Eurovision.
0: Το πιστεύεις? Δεν έχω κάτι να δω. Ποτέ.
1: Φέρτο.
0: Eurovision. Ποτέ.
1: Έχω δει μια φορά, δύο φορές έχω δει Eurovision. Ο Λίθιε Παπαρίζου που το πήρε και τον Αλκαίο, τον αδερφό μου, τον Αλκαίο. Τον Γεωργάρα, όταν πήγε.
0: Πότε?
1: Πάνε 5 χρόνια, 6 πότε πήγε ο Αλκαίος. 7, 8.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν περάσει χρόνια.
0: Δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα. Με χαλάει.
1: Γι' αυτό δεν θα δοκιμάσει ποτέ το φαγητό μου. Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Τώρα θα με φυλάει. Παναγία μας βόηθησε. Το βράδυ πίτσα λέει. Ναι, το βράδυ πίτσα. Για να φάτε πίτσα πρέπει να περάσει το στάδιο των ζουζικιών. Γιατί δεν βλέπω να τρώω το Eurovision, να βλέπετε το Eurovision.
0: Α, τι γυναίκα, λε, άξι με τα σουτζουκάκια. Άστα να.
1: Εγώ προσπαθώ να προφυλάξω την οικογένεια. Ποτέ θυμάστε τι έφτιαχνε προχτές. Στη γάστρα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μας είχε πει. Στη γάστρα. Μοσχαράκι στη γάστρα μας είχε πει. Θυμάσαι.
0: Άτομο.
1: Ναι.
0: Α,
1: σήμερα τελείωσε το φαγητό.
0: Εδώ γίνεται. Βασίλη μου.
1: Χάτζη Μαναστήλο λέει τι είναι αυτό. Κουρκουμπίνια, τι είναι αυτό.
0: Κουνουπίδι.
1: Κουνουπίδι.
0: Σωτέ με μπέικον.
1: Ωραίο το κουνουπιδάκι. Μου αρέσει. Ωραίο το κουνουπιδάκι. Και η αχνή είναι ωραίο.
0: Εγώ πήρα μπρόκολο.
1: Εντάξει, ωραίο και το μπρόκολο.
0: Δυνατό.
1: Της χαράς που λες αυτό το μοσχάρι στη Κάστα, την Παρασκευή του τελείωσε. Από την Κυριακή που ξεκίνησε.
0: Και όταν ήταν έτοιμο, τι έγινε. Σηκώθηκε και βγήκε μόνο το
1: Παρασκευή. Ήταν έτοιμο.
0: Ναι. Βγήκε μόνο
1: το Κάστρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου, Θανάση μου. Καλημέρα, Χάτζημα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τη μεγάλη σεφ. Τη χαρά.
0: Έτσι.
1: Τρολάρουν τα κανονικά ο κόσμος.
0: Τι τρολάρουν, την αλήθεια λέει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα, παιδιά, ό,τι μας αρέσει.
1: Προχθές την Πέμπτη μου είπε ένας φίλος που είναι το μαγαζί να πάω να φάω.
0: Ε.
1: Τη χαρά. Τι κάνεις από Δευτέρα?
0: Καταρχήν,
1: την Τρίτη είπες.
0: Αυτό που μας αρέσει.
1: Τι?
0: Μεταγραφές.
1: Όχι από Τρίτη, ρε. Πολύ νωρίς ακόμα.
0: Θα σου πω.
1: Πολύ νωρίς ακόμα. Εντάξει, πάνε για μπάνιο τώρα. Θα κάνουν διακοπές και προέδρια.
0: Τι είπες, δεν θα πει. Να πάμε για μπάνιο, 9 σου.
1: Ναι. Κοκκινιστό στη Χίτρα.
0: Ναι, δεν είπε γάστρα, γυναίκα.
1: Στη Χίτρα, ναι, Παρασκευή τότε.
0: Γάστρα βάζουν ψηλό βρε.
1: Παρασκευή τελείωσε. Το πρωί.
0: Ναι. Μεταγραφούλες. Μπανάκια και μεταγραφούλες μετά. Με το που θα μπει 1η Ιουνίου αρχίζουμε.
1: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Εντάξει, θα μπουν τα πρώτα ονόματα, αλλά συνήθως μετά τις 15 Ιουνίου ξεκινάνε έτσι να μπαίνουν καλά-καλά.
0: Έχουμε όλοι προκριματικά, σου θυμίζω.
1: Όλοι, όχι όλοι από τον Ιούνιο, ρε φίλε, αργούν. Ο Ολυμπιακός αργήσει να παίξει. Και αν πάρει και η Άστον Βίλα το κήπεδο, θα αργήσει πολύ να παίξει ο Ολυμπιακός. Θα παίξει ένα προκριματικό μόνο, τον τελευταίο γύρο. Εντάξει, Ιούλιο και μετά, πότε είναι.
0: Θα δούμε. Η Άστον Βίλα είναι Champions League πλέον.
1: Και στις 4-2 τη Λίβερπουλ, για να την καθάρισε χθες σαν αυγό. Και αν πάρει και το κήπεδο,
0: ο Ολυμπιακός το είναι με τη Λίβερπουλ. Α, τη Λίβερπουλ, τι να δει τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός το είναι γύρω, άμα πάρει και το κήπεδο. Με τη Φράγκ που παίζει, δεν είναι εύκολο. Παχύνει ένα φαβορή, είναι Κρίσταλ Πάλα, αν το πάρει.
0: Οπότε θα πάει η playoff μόνο.
1: Ναι, γλιτώνει να παίξει ένα γύρο για να πει Champions League.
0: Ναι, τώρα τα playoff, όχι το προβληματικό.
1: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Αλακρίο Λίντς. Μια πρόβλεψη για κύλα από το συμπαρουσιαστή σου Βασίλη. Ναι, όπου ξέρει από μουσική, μα πει ο Χάτζημαν τώρα τι βλέπει για Eurovision.
0: Ναι.
1: Ακύλα, φέρτο.
0: Τι εννοείς?
1: Πάρτο. Φέρτο, έλεγε το τραγουδάκι.
0: Ποιος είναι ο Ακύλα?
1: Ακύλα, ο καλλιτέχνης που μου στείλει εκεί. Ακύλα. Που τον υποστηρίζει και η χαρά.
0: Ναι.
1: Φαν.
0: Δεν ξέρω.
1: Χτυπιέται όταν ακούει τον Ακύλα.
0: Πότε είναι αυτό.
1: Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Ε?
0: Πότε είναι αυτό.
1: Τι πότε είναι.
0: Πότε θα γίνει αυτό.
1: 15 Αύγουστο. Που είναι παχιά σημεία. Σήμερα το βράδυ. Είναι.
0: Α.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, δεν ασχολούμαι, παιδιά, δεν ξέρω καν.
1: Δεν αντίστοιχο Eurovision σήμερα το βράδυ. Έχει κάτι ωραία, ωραία, ωραία θέματα. Έχει κάτι. Αυστραλία, ωραίο θέμα. Αυστραλία, ωραίο θέμα.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπει, ε.
0: Μπα.
1: Τι θε εσύ, Μπατσινίλα. Τι Μπατσινίλα, ρε. Τι λέει.
0: Φέρτο μα, Ακύλα λέει.
1: Εδώ κοιτάξτε. Άνθρωπο τώρα, εδώ κοιτάξτε.
0: Φέρτο μα,
1: Ακύλα. Ακύλα αυτό.
0: Ακύλα. Σακύρα άκουσα. Ναι. Οπ. Την καλημέρα μα στον Άρχοντα.
1: Καραχάλιο.
0: Καλημέρα σα,
1: Βασίλη Μανώλη και σε όλη την παρέα. Πού σε Φωτάρα, πού σε Καραχάλιο.
0: Φωτάρα, τι κάνει.
1: Μεγάλε αντιπρόεδρε τη Καλαμάδα. Αντιπρόεδρο τον έκανε τώρα πράστα.
0: Τι αντιπρόεδρο.
1: Τον έκανε αντιπρόεδρο. Πάει ο οδηγό. Οδήγει στην ομάδα, την έκανε στον καθήκον, τώρα σε βάλω αντιπρόεδρο. Και πήρε Μπατίστα. Τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Για να δούμε να κάνει, να πάει καλά. Με το γήπεδο τι κάνουμε, έχουμε κανένα νέο με το γήπεδο.
1: Αργούσουμε. 5 αγώνες θα παίξουμε εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνει. Επειδή δεν ασχολείσαι ότι Μίτσελ, ελπίζω να κάνει καλή πρόλευση, μπα και οικονομήσουμε.
2: Ιντερβέτεν Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σα. Μπαζέκη Σπύρο. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Για δράση είσαι έτοιμος?
3: Με Arbiland, ναι!
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 12.30.

0: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν στοιχήματα. Αν πέσει το σκουφάκι του Ακύλα, αν κλάψει σκηνή, αν πέσει από το παθήνι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχήματα, παιδιά. Η Χαρά λέει καλημέρα στο Φώτη. Βέβαια, καλημέρα. Αφού γλύτει ο άνθρωπο, του λες για καλημέρα που έφαγε τη μανέστρα. Τώρα συνήλθε. Από τότε, ρε φίλε. Τώρα συνήλθε. Του πέσε βαριά.
1: Ανθεκτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θέλω διακοπές να ξέρεις, έχω 2 χρόνια να φύγω.
0: Τι κάνεις?
1: Θέλω διακοπές, έχω 2 χρόνια να πάω διακοπές.
0: Τι εννοείς 2 χρόνια?
1: Αν δεν πάω και φέτος, θα είναι ο τρίτος χρόνος.
0: Πέρυσι, ας πούμε, δεν διακοπές έγινε στην
1: Αναμέρα.
0: Άσε διακοπές όταν δουλεύεις, λέμε. Αυτή είναι η διακοπή. Όταν διακοπές σημαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Διακόπτε τη δουλειά μας.
1: Διακοπές σημαίνει. Όχι. Να πας σε μια παραλία και μιλάς άνθρωπο.
0: Διακοπές σημαίνει να διακόψουμε τη δουλειά μας, βασικά.
1: Δεν διακόψα.
0: Δούλευε τον Αύγουστο πέρυσι.
1: Πού
0: δούλευε?
1: Πού δούλευα?
0: Ναι.
1: Στη δουλειά μου.
0: Τον κόσμο.
1: Καλά.
0: Όπως πάντα.
1: Okay.
0: Ναι, η Χαρά, είπαμε, φίλε, είναι φαν του Ακύλα. Χαρά. Υποστηρίζει φανατικά, ψηφίζει κιόλας.
1: Να μας πω ότι καν δεν έχω δει πώς είναι.
0: Ναι, η Χαρά ξέρει, ψηφίζει, γιατί ξέρει από τέχνη. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στο φίλο μας το Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Καματερό.
1: Γεια σου.
0: Και η Χαρά λέει, μη στέλνει μήνυμα, λέει, αν θέλει να πας διακοπές, κύριε Χάτζημαν, ας σε πάρω μαζί μου, θα πάμε φέτος παρέα με το τρίκυκλο, χωράμε όλοι.
1: Πού? Όπου να είναι, μέσα.
0: Τρίκυκλο.
1: Μέσα.
0: Ναι.
1: Μέσα. Πάντου.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον αδιούχο.
2: Διακοπές, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μανόλο.
0: Ναι.
2: Σημαίνει να διακόψω από το οτιδήποτε κάνω στην καθημερινότητά μου.
0: Ναι, τη δουλειά δηλαδή.
1: Ποια δουλειά είναι νούμερο?
2: Δεν είναι η δουλειά μου.
0: Η δουλειά είναι, ρε φίλε. Άμα κοιμάσαι όλη μέρα, τα κάνεις διακοπές. Πάλι διακοιμάσαι.
2: Διακοπές είναι να κάθομαι να μαγειρεύω.
0: Τι να μαγειρεύω?
2: Να κάθομαι να μην πηγαίνω στη δουλειά μου. Να κάνω πράγματα που δεν κάνω στην καθημερινότητά μου. Οτιδήποτε για ένα αυτό.
0: Ναι, διακοπές σου λέω και πάλι.
2: Δραστηριότητες, τα
0: ναι,
2: πάντα.
0: Διακοπές είναι πάλι όταν σταματάς τη δουλειά σου. Όταν πας και πίνεις καφέ στην Αθήνα, είναι σαν να κάνεις διακοπές αν δουλεύεις.
2: Περίμενε. Δηλαδή για σένα διακοπές είναι απλά να σταματήσεις τη δουλειά σου.
0: Βέβαια.
2: Και να κάτσεις στους στίχους του σπιτιού.
0: Όχι,
2: σου,
0: ρε φίλε.
1: Δεν σου λέω.
0: Διακοπές λες εσύ ότι είναι να σταματήσεις κάθε δραστηριότητα. Δηλαδή πίνεις καφέ, ας πούμε, στην Αθήνα.
1: Διακοπές να κάνεις ό,τι δεν κάνεις όλο τον υπόλοιπο χρόνο.
2: Διακοπές είναι να πάω σε 4 άλλους τοίχους, όχι στους δικούς μου.
0: Ναι, πήγαινε, στήριξε.
2: Να δω 5 πράγματα, γιατί. Πώς να το πω, η περιουσία μας δεν είναι αυτά που έχουμε, τα υλικά. Είναι αυτά που έχουμε αναμνήσεις. Κάνουμε αναμνήσεις. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι άργησα. Λέω την άποψή μου.
0: Μπορεί να πας από την Τραπετσόνα στο Κερατσίν και να αλλάξεις.
2: Καλά, εντάξει, άστο Κερατσίν μου. Μαζί σου σοβαρά δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Εσύ να βγάλεις άκρη τώρα.
2: Γι' αυτό λοιπόν αύριο θα έρθω. Να είμαστε με τον κύριο Μανώλο εκεί.
1: Όχι,
2: να κάνουμε μια σοβαρή εκπομπή.
1: Θα λείπω αύριο.
0: Θα πάρει τηλέφωνο.
2: Πανάσε μας.
0: Ξέρεις πάει αύριο, ε.
2: Ωραία, θα δώσω εγώ.
1: Δώσε το παρόν.
2: Εγώ εκεί να στο πόδι σου.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Θα έρθει να χορέψει, θα πάει να χορέψει ο Χάτζημαν αύριο στη Βιτίνα.
1: Θα πάω καρύτενα, Δημητσάνα, Βιτίνα, καρύτενα. Θα πάω στο Λούτσιο. Μετά θα πάω σε μια ταβέρνα για να πάμε να χορέψουμε, να φάμε να τραγουδήσουμε. Αυτά είναι.
2: Ο πραγματικός λοιπόν πλούτος είναι αυτό που
0: θα πάει να χορέψει αύριο στη Δημητσάνα εκεί, δηλαδή
2: που
0: έχει τον παρούτι.
2: Ο κύριος Μανόλο ομολογεί ότι ένα Σαββατοκύριακο του ολόκληρη ζωή μας.
0: Όχι ο Μανόλο, η Βάσο.
2: Τι η Βάσο, γιατί εγώ δεν διαφωνώ.
0: Γιατί άμα λέει η Βάσο δεν πάμε πουθενά, δεν πήγαινε πουθενά. Όπως είναι τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Κοίταξε, τα έχουμε πει. Ευτυχώς, παρόλο τώρα, ευτυχώς που υπάρχει η Βάσο.
1: Δεν ακούει.
2: Και ισορροπεί η κατάσταση.
0: Μπράβο.
2: Γιατί αλλιώς εκεί το σπίτι
0: ήταν
2: ένα νεκροκομείο.
1: Τρέλα.
2: Θα έρθω να κάνω Βασίγειο στον πρωταθλητή αύριο.
0: Έτσι, μπράβο. Κύριος.
2: Εγώ είμαι κύριος.
1: Εμείς αναγνωρίζουμε, αγόρι μου. Άλλοι δεν αναγνωρίζουν.
2: Εγώ είμαι κύριος. Τι να αναγνωρίσουν, φίλε. Εντάξει, ο καθένας ότι. Κοίταξε, για να τα λέμε όλα. Δεν συμφωνώ ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά η σταθερότερη ομάδα. 100%. Γιατί ο Ολυμπιακός π.χ. στην Ευρώπη έδειξε τρομερή εικόνα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Και άξι στην Ευρώπη έδειξε τρομερή εικόνα.
2: Εντάξει, άλλα μεγέθη.
0: Εκεί που έπαιζε, λέω. Με εκεί που έπαιζε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλα μεγέθη λέω.
0: Δεν συγκρίνω τις οργανώσεις, αλλά και η ΑΕΚ έπαιξε σπουδαία μπάλα στην Ευρώπη και το ίδιο συνέχισε να παίζει και στην Ελλάδα.
1: Δεν αντιλέγει κανείς. Σε δύο ταμείο. Πολύ πιο δύσκολο το επίπεδο στο Champions, φάνηκε διαφορά.
2: Στην Ελλάδα ήταν η πιο σοβαρή και η πιο σταθερή ομάδα με έναν προπονητή που είχε ρόλους στους παίκτες του. Κάτι που εμείς δεν είχαμε ρόλους, ούτε σας έχω πει το μεγάλο πρόβλημα για μένα με το Μεντιλίπαρ ήταν ότι δεν είχε πλάνο. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό το σκεπτικό, έτσι, γιατί θα μου παρεξηγήσουν. Να το εξηγήσω λοιπόν. Ότι είτε έπαιζε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε έπαιζε με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκι, έβλεπες δύο με την Καχάφ. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Δεν χρειάζεται με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκι δύο με την Καχάφ. Δεν χρειάζεται παίκτες που να μπορούν να σου δημιουργήσουν πέντε πράγματα. Τους είχε ο Ολυμπιακός. Είχε κανένα δύο παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούσε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ καλό τρίμηνο που πραγματικά έπαιξε total football. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Τι είπε τώρα?
2: Total football.
0: Γιαούρτι το πέρασε το total, λέγω.
2: Όχι, όχι. Το total football ξέρουμε τι είναι. Έπαιξε ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο πραγματικά. Πολύ καλό ποδόσφαιρο και έδειξε ότι μπορεί να είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Έμεινε από πάγκο ΠΑΟΚ γιατί δεν είχε
2: το ρόστερ. Δυστυχώς έσκασε μετά. Έτσι, έσκασε. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε μείνει από την αρχή εκτός. Οκ. Και επιμένω να λέω ότι από τις τρεις ομάδες που πηγαίνανε για πρωτάθλημα, η μόνη ομάδα που δεν ενισχύθηκε ουσιαστικά το Δεκέμβριο ήταν ο Ολυμπιακός. Έτσι. Να θυμίσω ότι το 24 Ολυμπιακός που πήρε το conference, σαν μεταγραφές διορθωτικές, γιατί μεταγραφές του Δεκεμβρίου γίνονται, δηλαδή ο σχεδιασμός πάντα γίνεται το καλοκαίρι, έτσι, να τα λέμε όλα. Ο σχεδιασμός γίνεται το καλοκαίρι. Όταν δεν σου βγει ο σχεδιασμός, ενώ όσο αφορά τις μεταγραφές, που πολλές φορές σημαίνει, δεν κάνεις συμβόλαιο με τις μεταγραφές, έτσι, ότι θα σου βγουν οι μεταγραφές. Οι διορθωτικές λοιπόν κινήσεις που γίνονται γίνονται το Δεκέμβρη, να διορθώσεις κάποια πράγματα. Αν θεωρήσαμε διορθωτικές μεταγραφές και κινήσεις του Δεκεμβρίου, δύο παιδιά που ήταν από τη δύο ΑΒΕ, από μια ομάδα δηλαδή που δεν ήταν πρωταγωνίστρια, αλλά από μια ομάδα που παλεύει για τη σωτηρία της, τότε εντάξει, είναι λάθος και η συνέχεια.
1: Λοιπόν,
2: απλά κλείνοντας, ότι την εποχή που πήραμε, την χρονιά που πήραμε το κόμφερες, οι διορθωτικές κινήσεις του Δεκεμβρίου ήταν ο Όρτα, ο Τσικίνιο και ο Κάρμο. Ακριβώς. Εντάξει.
1: Η ραχοκοκαλιά της ομάδας.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Την καλημέρα μου, τα σπουδαία αύριο και η Γερασίμου.
0: Γεια σου κύριε Τέρκε.
2: Γεια σου, και επιτέλους θα γίνει μια σοβαρή εκπομπή.
1: Πείτε με αυτό το νούμερο που έχετε εδώ, που
0: να γίνει κάνει με το Χατζημαρκάκη.
2: Κοίτασε το λιξό να πω εγώ. Εσύ πας εκεί και τα κάνεις.
0: Έτσι, πες τα.
1: Να σε μιλάει την εκπομπή. Κυρίως να είσαι. Έτσι.
2: Άσε. Λοιπόν,
1: θα σας ακούω αύριο.
2: Αλλά αφού θα λείπεις, δυστυχώς θα γίνει σοβαρή εκπομπή.
1: Δυστυχώς.
2: Αύριο αυτοί που ακούνε το συγκεκριμένο μοτίβο εκπομπής,
1: ναι,
2: με τον κύριο Γερασίμου και τον κύριο Μανώλο Χάτσιμαν, ναι. Χατζημανώλη,
1: ναι,
2: μην περιμένουν σπουδαία πράγματα.
0: Μπράβο, ναι, έτσι, ναι.
2: Πες. Λοιπόν, αυτά.
0: Τα λέμε, γεια σου Γιαννάκη μου. Για χαρά. Να καταλαβαίνεις θα γίνει αύριο. Κούγκι. Ο Δημήτρης λέει, μανία που έχεις να χορεύεις στις ταβέρνες.
1: Τι να κάνω, εμονή. Εσύ, Μίτσο, τι να κάνω.
0: Αληθινά είναι το όχι, θα πάμε στοίχημα αυτά που είπε για τον Ακύλα. Τα έχει λέει ο Τάκης στο στοίχημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα και στον κύριο Χάτζημαν. Λέει ο φίλος ο Σταμάτης, ο γείτονά σου.
1: Γεια σου, γεια Σταματάρα. Γεια. Χορεύω στα Βέρνη, όπου βρείτε ευκαιρία για να περνάτε καλά και να διασκεδάσετε.
0: Αφήστε μας τι κάνουμε. Ναι, ότι κάνει
1: δεν
0: ο
1: λέω για εσάς, κύριε, για τον κόσμο λέω.
0: Εσύ χορεύεις στα Βέρνη, δεν χορεύεις στα Βέρνη.
1: Αυτό.
0: Ας τους άλλους τα κάνουμε.
1: Χορεύω και σε τετραγωνικά εκατοστά. Ναι, λίγο προσοχή στον δρόμο.
0: Χορεύεις και στο ταψί, βασικά, όταν είσαι σπίτι.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Ναι, ούτε βάσο. Έχει θέμα.
1: Σας αρέσει ο χορός, χορεύεις παντού.
0: Μπράβο.
1: Σε στήλους, σε διάφορα πράγματα και περίεργα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο από τη Νέα Φιλαδελφία. Γεια σου Μάριε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 20 λεπτά πριν τη μία. Εδώ παρέα με τον Χάτζημαν. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Τι έπαθες, να μείνεις εδώ, να σε πάμε σκοτώ, τέσσερι.
1: Α, δεν,
0: τι έπαθες, βόρες μου με τα μαύρα δειμένος, έτοιμος είσαι.
1: Γιατί.
0: Μπαίνε πρώτα να δοκιμάσεις το φαγητό της χαράς και μετά φεύγεις.
1: Για να φύγω ήρεμος.
0: Να φύγεις χορτάτος.
1: Πλήρης.
0: Ήρεμος να φύγεις πλήρες ημερών.
1: Ένα ξεκάρφω το Μουντιάλ, πότε αρχίζουμε.
0: Μουντιάλ 28.
1: Τι 28.
0: Πότε ξεκινά το Μουντιάλ. Όχι το Ιούλιο, αλλά πότε Ιούλιο.
1: Ιούλιο.
0: Ναι, βρε, όχι Ιούνιο. Ιούλιο.
1: Μίζω σε εμά μας. Κύριε Ιωάννου.
0: Κύριε Ιωάννου. Το Μουντιάλ πότε ξεκινάει, 23. Το Μουντιάλ. Θα δεν ξέρει. Δεν ξέρουμε, για ψάξω. Ναι, μην είναι τώρα αποσχολή στη χαρά, λέει ο φίλος ο Νίκος. Έχει το ρίζι τώρα. Κόκο, κόκο. Μην μπερδέψει. Τη μετράει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Για να ξέρετε ότι η ποιότητα του ρίζιου είναι ελεγμένη κόκο, κόκο.
0: Ναι. Σπυρί, σπυρί.
1: Σπυρί, σπυρί.
0: Να μην τις πέσει πολύ, τα μετράει ένα-ένα. Σου λέει, πας 10 εσύ.
1: Δηλαδή θα κάτσει κόσμος να δει τώρα αυτό το βράδυ, το πράγμα το βράδυ.
0: Χαμός θα γίνει, ρε. Θα έχει μεγάλη με ακροματικότητα. Τηλεθέαση μάλλον. Τηλεθέαση μεγάλη.
1: Έχουμε χάσει το τόπο.
0: Γιατί εσύ το δεις.
1: Όχι, δεν
0: τι θα διβάσω. Τι θα διβάσω.
1: Καμία σχέση.
0: Αν το δει, θα το δει και εσύ.
1: Ω, δεν νομίζω.
0: 11 Ιουνίου. Το άλλο Ιουλίου. Μενή. Μενή, Ιουνίου. 11 Ιουνίου. Τελειώνει τότε. 23 Ιουλίου τελειώνει. Ένα μήνα κρατάει.
1: 23 τελειώνει.
0: 11 με 13 Ιουλίου νομίζω. 11 ξεκινάει.
1: 11 Ιουνίου με 13 Ιουλίου. Μία στάση, μία παύση θα κάνει 28 Ιουνίου.
0: Τελικό θα γίνει το τελικό Champions League φτάνει το απόγευμα. Το είδε.
1: Φτάνει το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού όμως.
0: Τι πού, ρε.
1: Πού. Σε ποια πόλη γίνεται.
0: Τελικό στην Champions League γίνεται στη Βουδαπέστη.
1: Στην ομορφότερη πόλη τη Ευρώπη για μένα.
0: Έχει πάει σε άλλε πόλει τη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και ποιες έχεις πάει, ας πούμε.
1: Πράγα.
0: Ναι. Έχεις πάει, ας πούμε, στην...
1: Ρώμη.
0: Ναι. Έχεις πάει στην Αυστρία, ας πούμε.
1: Για μένα Βουδαπέστη είναι
0: πότε, πώς κρίνεις,
1: πιο ωραία πόλη.
0: Έχεις πάει στη Ρουμανία.
1: Τι απάκανε στη Ρουμανία.
0: Πότε, πώς κρίνεις.
1: Αυτά που έχω δει.
0: Άμα έχεις πει, μπορεί να έχεις πάει μόνο στη Βουδαπέστη. Έχεις πάει στην Ισπανία.
1: Στη Βουδαπέστη.
0: Στη Βαρκελόνη.
1: Δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει στη Βαρκελόνη.
1: Πολλά.
0: Έχεις πάει στη Βαρκελόνη.
1: Δεν συγκρίνω.
0: Με το ποιο πράγμα. Έχεις πάει στη Βαρκελόνη.
1: Δεν συγκρίνω.
0: Αφού δεν έχεις πάει.
1: Δεν υπάρχει τέτοια μορφιά που έχει η Βουδαπέστη και η Πράγα με τη Βαρκελόνη.
0: Έχεις πάει στη Βαρκελόνη.
1: Όχι.
0: Άμα έχεις πάει, θα καταλάβεις.
1: Είναι καλύτερα από την Πράγα.

0: Έχω δει πολλά.
1: Ναι, τι έχεις δει πολλά, τι εννοείς?
0: Έχω δει πολλά, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε μπει έτσι να πούμε, να βρούμε μια φωτογραφία. Α, είναι έτσι. Δεν
1: ρε, έχεις δει πολλά, έχεις πάει σε άλλες χώρες του κόσμου?
0: Σε πολλές πόλεις όχι, δεν έχω πάει. Από αυτά που βλέπουμε όμως, γιατί.
1: Α, τι βλέπεις, ρε, άμα έχεις πάει, σου λέω.
0: Δεν έχω πάει. Πρέπει να πας για να δεις κάτι.
1: Πρέπει να πας.
0: Εσύ όταν σου δείχνει ένα ταξιδιωτικό οδηγό και ένα βίντεο από εδώ και από εκεί, δεν βλέπεις τίποτα?
1: Τι πάει να πει, βλέπω τίποτα? Αν δεν πας εκεί να δεις πώς είναι.
0: Α, πρέπει να πας.
1: Βέβαια, γιατί πας σε ξενοδοχείο που σου λένε ότι είναι 5 αστέρων και δεν βλέπεις ότι είναι 3.
0: Δεν,
1: από τον οδηγό τα λέμε και αυτά. Έτσι είναι.
0: Τα σοβαρά τα πρακτορία δεν πουλάνε παπά.
1: Αν δεν έχεις πάει σε χώρες, δεν μπορείς να καταλάβεις άμα είναι πια καλύτερα από την άλλη, ρε φίλε. Τέλος.
0: Εντάξει.
1: Τώρα από φωτογραφίες και από τι λένε τα ξένα.
0: Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Γραφεία.
0: Δεν μπορεί να λένε όλος ο κόσμος την ίδια άποψη.
1: Δεν λέω ότι είναι ωραία, αλλά δεν μπορεί να είναι πιο ωραία πόλη του κόσμου αν δεν έχεις πάει σε άλλες.
0: Είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Μου έχουν πει, για τη Ρουμανία, είναι φανταστική πόλη. Πράσινη.
0: Ρουμανία.
1: Έτσι μου έχουν πει.
0: Η Ρουμανία δεν μπορεί, είναι χώρα.
1: Χώρα. Δεν έχω πάει.
0: Σου λέω ότι αυτοί που έχουν πάει.
1: Σόφια, φοβερή, έχω πάει Σόφια. Πανέμορφη.
0: Από ανθρώπους που έχουν πάει δηλαδή σε όλες αυτές τις πόλεις, γιατί δόξα τω
1: Θεώ
0: κάνουμε παρέα με πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, η ομορφιά που έχει η Πράγα, η Βουδαπέστη και η Βιέννη είναι δύσκολο να τις βρει σε άλλες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Αυτά.
1: Σου λέω και πάλι, αν δεν πάω εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Μου έχουν πει, ας πούμε, έχω πάει Σόφια. Θεωρώ ότι έχω πάει Σόφια, έχω πάει σε 5-6 χώρες. Η Σόφια είναι πανέμορφη. Πανέμορφη.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι. Απλά οι άλλοι είναι ακόμη πιο όμορφοι.
1: Ναι. Τα λέω χάσμα που έχει δει ταξιδιωτικό οδηγό.
0: Εντάξει. Okay.
1: Είναι σαν αυτό το Καναδιάνο Νάξου. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τρομάρα να σου έρθει.
0: Μητσάρα, συμφωνώ μαζί σου 100%.
1: Τι λέει ο Μητσάρας?
0: 100% συμφωνώ μαζί σου.
1: Α, ωραία η Πράγα λέει. Ειδικά, α, για τα ψητά. Γι' αυτό συμφωνήσει, για το φαΐ.
0: Δεν είναι τα ψητά για τις πλατείες. Είναι αυτά που βγάζουν στις πλατείες στα ορθάδικα εκεί πέρα με τα ξύλινα, τα σκαμπό τα ψηλά.
1: Α, για σένα αυτό είναι ομορφιά, δηλαδή το φαΐ και το σκαμπό και το
0: πύρα. Και όταν θα πας σε κάποια σημεία εκτός Πράγας, στα σύνορα με Τσεχία.
1: Με
0: Γερμανία, οδηγό. Στα σύνορα με Γερμανία, εκεί θα δεις
1: Λάδος οδηγό,
0: πραγματικά
1: διάβασης.
0: Ας πάει κάποιος, δεν ξέρω που μπορεί κάποιοι να έχουν πάει, λέγεται Τσέσκι Κουρμουλόφ.
1: Ναι, τι είναι αυτό?
0: Έτσι, άμα θα βάλεις και το χτυπήσεις θα πας.
1: Δεν πλάκα. Έχει ομάδα στοίχημα.
0: Θα νομίσεις ότι είσαι 200 χρόνια πίσω.
1: Δεν θέλω να μην 200 χρόνια πίσω.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δεν θέλω να το 1600.
0: Με ποτάμια, με ιστορίες.
1: Να σε πετάξω μέσα να ησυχάσει το κεφάλι μας.
0: Ναι. Γεια σου Μητσαρά.
1: Εμβιβούργο λέει ο
0: Παναγιώτης. Επίσης, φοβερή.
1: Μας είπες και άλλη τώρα. Τέσσερις σειρά.
0: Είναι. Έχει πολλές χώρες, σου λέω. Έχει πολλές πόλεις. Και το Εμβιβούργο όμως είναι. Εκτός ότι είναι πανάκριβη εκδρομή.
1: Για να τώρα μιλάμε ταξιδιωτικό οδηγό, Χάτζημαν. Ναι.
0: Είναι πανάκριβη εκδρομή, αλλά ο Μίτσος μπορεί να πει. Δηλαδή εκεί που θέλεις, ας πούμε, στη Βουδαπέστη 7-8 κατοστάρικα, στο Εμβιβούργο μπορεί να θέλεις 1600.
1: Για ποιο πράγμα να πας?
0: Ναι.
1: Τόσο ακριβά τα εισιτήρια.
0: Να πας και να μείνεις. Είναι άλλες ώρες, αλλά είναι και άλλο.
1: Είσαι κοσμογυρισμένος, έχεις διαβάσει οδηγούς κάργα.
0: Όχι μόνο, έχουμε ψάξει πολύ πράγμα. Έχουμε κλείσει ταξίδια για πολλές χώρες. Δυστυχώς δεν γίνανε. Για άλλους λόγους.
1: Φίλε, άλλο. Παιδιά, ο Χάτσα Βαστεράκι. Είσαι καλά σήμερα ή άγγιζε να έρθει πρώτη μέρα και κάτι έχει πάθει περίπου τα χάπια?
0: Okay.
1: Δηλαδή, έκλεινε ταξίδια μόνο και μόνο για να δει τα μέρη και δεν πήγαινε. Μιλάμε για τόσο Δαφνή.
0: Σε τρεις περιπτώσεις.
1: Για τόσο ναυάγιο.
0: Σε τρεις περιπτώσεις ματαιώθηκαν τα ταξίδια για τελευταία στιγμή.
1: Για τόσο ναυάγιο μιλάμε.
0: Τι θα κάνουμε, η ζωή τα φαίνει αλλιώς.
1: Και πριν ματαιώσει το ταξίδι, λες ότι η χώρα είναι πανέμορφη.
0: Η ζωή τα φαίνει αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Και πριν το ταξίδι ματαιώθηκε, λέω, η χώρα ήταν πανέμορφη όμως.
0: Ήταν. Ναι.
1: Αφού δεν πήγαμε.
0: Θα μου πει κάποιος στο Μαυρίκιο αν είναι άσχημα.
1: Μάλτα δεν είναι ωραία που λένε.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Και η Μάλτα, άλλη χώρα.
0: Πολύ ωραία είναι η Μάλτα, αλλά δεν έχει τις ομορφιές που έχουν χώρες. Και πόλεις όπως είναι στη Βόρεια Ευρώπη, όπως είναι εκεί στο Μητσοφιλίδικο.
1: Η Βόρεια Εύβοια είναι ωραία.
0: Πριν την κάψουν, ναι.
1: Ναι. Για πάμε, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, πού να αντέξει το χάτσι με ο άνθρωπος.
0: Ναι. Διάθεση και λεφτά να έχετε, παιδιά, και υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Λιάκο, μπιλάρα πολύ ωραία και η Σπάρτη, πες του Χάτζημαν, αν δεν έχει πάει.

0: ωραίες. Αυτό σου είπα και εγώ. Εγώ πήγα με την ΑΕΚ στο. Πάνε πολλά χρόνια στη Μολδαβία, πάνε 25 χρόνια τώρα στο Κισινάου. Ξέρεις τι όμορφο ήταν. Πανέμορφο. Φτώχεια, πολύ καταραμένη. Αλλά πανέμορφο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω όμως ότι Κισινάου είναι πιο ωραία από όλο τον κόσμο. Πήγα εγώ.
1: Δεν σου λέω ότι είναι πιο ωραία.
0: Έτσι είπες. Είναι... Βάλ τον βαρ.
1: Σου λέω Ιωάννη, φέρ τον βαρ. Είναι από τις πιο ωραίες πόλεις πρωτεύουσα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, είναι ωραία η Ουγγαρία.
1: Δεν είπα τίποτα άλλο. Ουγγαρία είπα.
0: Ναι, Ουγγαρία. Είπε ότι είναι πιο ωραία από όλο τον κόσμο, είπε. Στην αρχή.
1: Είπα ότι είναι.
0: Κύριε Ιωάννη, φέρ τον βαρ.
1: Πρωτεύουσα στην Ευρώπη.
0: Να βάλω το βαρ.
1: Να το βάλει.
0: Φέρ τον βαρ. Φέρ τον βαρ. Έχει απευθείας Αιτζίαν Εμβιντούργο, ξενοδοχεία. Λέω ο φίλος ο Δημήτρης, οικονομικά, αρκεί να μου πας Αύγουστο που έχει φεστιβάλ, πολλά είναι. Πάλι λάθος έκανε ο Χατζημαρκάκης. Πάλι προπαγάνδα
1: που κάνει λάθος, ξέρω τι σου λέω.
0: Είπε 1600 ότι κάνει και σου λέω υπάρχουν φθηνά οικονομικά.
1: Ναι. Τι είπα, δεις πόσο έχουν.
0: Το λέω που είναι εκεί ο άνθρωπος.
1: Σου είπε τιμή ο Μίτσος.
0: Σου λέω ότι είναι οικονομικά.
1: Ναι, είπε τιμή. Το 1600 μπορεί να είναι και οικονομικά που σου λέω. Να παρακάτσει 6 μέρες.
0: 6 μέρες θα κάτσει.
1: Πώς θα κάτσει, 3 μέρες θα κάτσει.
0: Τι έχουμε, βαρ. Τα είπε, τα είπε, αυτό είπε. Μείνει στο βαρ.
1: Επειδή, ναι.
0: Μείνει στο βαρ.
1: Τώρα. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που μα τρελάνει. Ναι. Γελάει ο κόσμος.
0: Το χρυσό φτιάρι λέει είσαι.
1: Τι εννοείς.
0: Λέει ο Ντέρκε.
1: Εγώ τι πήγα να.
0: Το βαρ μίλησε.
1: Ναι.
0: Μίλησε το βαρ.
1: Τι μίλησε
0: το. Ποιος είναι ο αβάρ. Αυτός είναι ο αστημένος ο αβάρ μάλλον.
1: Ο για πάμε καλημέρα. Τηλέφωνο, παρακαλώ.
0: Παίρνει το τηλέφωνο. Άστο να περάσει μέσα, ρε. Ωραία, ο Ιωάννου έξω μιλάει με τους ακροατές. Να μιλάμε εμείς. Μιλάει ο Ιωάννου. Αυτό είναι. Ε. Όπως και στην Ελλάδα, άλλη πόλη η Σπάρτη, άλλη η Ρόδος. Για τους τουρίστες και τις άλλες χώρες έχει σημασία πού θα πας. Αν πάω Λονδίνο και βρέχει κάθε μέρα, τι θα ευχαριστηθώ εκτός από τα μουσεία του που είναι και πανάκριβα.
1: Ναι,
0: βέβαια. Ε, το βάρα, ναι.

0: μα.
1: Γερασίμες σε ο Παπατζής και ο Χάτζημαν από κοντά, λέει ο φίλος ο Τέρκε. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Τι να είναι.
1: Ο Τέρκε.
2: Αύριο θα τα
1: δει. Παπατζής που
2: θα τα δει με τα μάτια.
1: Ο Τέρκε, Παπατζής, πολλή χρονιά του δουλεύει. Και ακούμε θάλασσες, ακούμε βουνά, ε. Πες τα.
2: Έχει τραβήξει λούκι.
1: Ποιος?
2: Ο Γιάννης.
1: Άσε τώρα, ξέρω τι σου λέω τώρα. Έχω στον αδελφό του μα που πηγαίνω μαζί μου, λέει Αραλίκη. Ο Δημήτρης, σήκω, φύγε ρε Μπίλη, αντί να σε έχεις τα όπα όπα που τον στηρίζεις, σε έχει πιάσει στενό μαρκάρισμα. Πες τα.
2: Πες τα, μητσάρα μου, πες τα, μιλάμε για τραγωδία.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Για πάμε στην γραμμούλα, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Πυλάκο. Καλημέρα, Χάτμαν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, φίλε Αποστόλη.
3: Είστε καλά, παλικάριά
1: μου. Καλά, καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ?
3: Καλά, εδώ κάθομαι έξω στην περαντούλα μου.
1: Μην γελάς, με τα χάρια μας.
3: Που είναι το τσιπουράκι.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι.
3: Ναι. Σας ακούω και λέω να πάρω τα παιδιά ένα τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες.
3: Καλημέρα. Ακούω από το πρωί, Βασιλή, και ναι, το βράδυ σε ακούω εσένα, ναι, όταν κάνει. Αλλά είμαι, ξέρεις, στο κρεβάτι, έχω βάλει τα ακουστικό σε αυτή. Με κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι,
3: ναι. Αν με πάρει ο ύπνος,
1: σε πήρε.
3: Με πήρε ο ύπνος και τελείωσε.
1: Σωστό.
3: Το πρωί πάλι. Είσαστε καλά?
1: Όλα καλά, φίλε.
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
3: Να είσαστε καλά. Και εσύ και ο Μανώλης.
2: Να είσαι καλά.
3: Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, κάποια στιγμή θα έρθω απρόσμενα όταν θα είσαστε εκεί και θα φέρω και μπόλικο πράγμα.
1: Δεν τρώει ο Χάτζημα, κάνει δίαιτα.
2: Εγώ κάνω δίαιτα.
1: Αλλά φέρε, θα το πάει σπίτι.
2: Θα καταφέρνει ο Βασίλης.
1: Το τρώει στον δρόμο, φέρ' το.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, ο Χάτζημα γιατί κάνει δίαιτα?
1: Α, σου πω κάτι. Σήμερα ο Χάτζημαν έφερε δύο πενγυριλί.
2: Ναι.
1: Ποιος τον πιστεύει ότι στον δρόμο δεν έφαγε το άλλο?
3: Έλα,
1: τον είδαμε, έχουμε κάμερες. Έχει φάει στον δρόμο ένα πενγυριλί. Σας το λέω εγώ, εγγύηση.
2: Πόσα χάνεις?
1: Από πού να το ξέρω?
2: Χάνεις αγιλιάρικο.
1: Ό,τι θέλεις, αλλά πού να το ξέρω όμως.
2: Χάνεις αγιλιάρικο.
1: Ναι. Αλλά μου πει Βάσο.
2: Το χάσες.
1: Το πει Βάσο ότι δεν έφαγες. Τη διαδρομή θέλω να δω. Εικόνα, τη διαδρομή που ήρθες.
2: Άμα θέλω να φάω, θα φάω. Άμα δεν θέλω, δεν φάω. Δεν έφαγα λοιπόν.
1: Α, τον έχει φάει τον αγλέωρα.
2: Μιλάμε για παραμύθι.
3: Βασίλη, άκου. Κάθε Σάββατο,
1: ναι,
3: έχω την εγγονή μου εδώ. Το έχει στάνταρ, παιδί μου. Δεν τρώει τίποτα. Θέλει ένα τυλιχτό σουβλάκι με πατατούλες και κέτσαπ.
1: Τι δεν τρώει τίποτα? Ένα τυλιχτό σουβλάκι, μια χαρά γεύμα είναι για παιδί.
3: Αυτό θέλει. Κάθε Σάββατο το έχει γραμμένο τελείως. Δεν θα φάει ούτε τσίχλα που λένε, ούτε σοκολάτα.
1: Ναι, και ο Χάτζημα δεν τρώει τσίχλα σοκολάτα. Ζω γιουρνόπουλα στην καρδιά του και είναι κομπλέ.
3: Εγώ πηγαίνω να πάρω το σουβλάκι,
1: ναι,
3: και τρώω και δύο εγώ.
1: Ναι.
3: Γυρνάω στο σπίτι.
1: Πεινάς.
3: Και του λέω, εγώ δεν πεινάω και τόσο πολύ.
1: Ναι, τι να πεινάς, θα έχεις δύο γύρους.
2: Εγώ πάντως δεν τρώω στον δρόμο, οδηγάω.
3: Το κάνει και ο Μανώλης.
2: Όχι.
1: Τέλος,
2: τα κόψαμε αυτά, τελείωσε. Τώρα γιατί πάμε να χτίσουμε κορμί όπως έχει ο Τέρκε, να μην στην θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος.
3: Κάνουμε ανταγωνισμό τώρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορώ να τον πιάσω εγώ τον Τέρκε, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να έρθω κοντά.
1: Εντάξει, ο Τέρκε γίνει μια ξάπλα, ε.
2: Τι έκανε?
1: Πάει γυμναστήρια, ξαπλώνει, όλη μια βόλτες.
2: Έλα σε αύριο να κάνεις εκπομπή, έλα.
3: Να έρθω εγώ αύριο?
1: Όχι, ο Τερκεσίδη, ο Τέρκε.
3: Α, ο Τέρκε. Λοιπόν, σας αγαπάω πολύ και τους δύο και τους τρεις και τον Μπέργκερ. Είσαστε πολύ καλά παιδιά. Σας έχω βάλει στην καρδιά μου. Πιστεύω κάποια στιγμή, επειδή δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, να συναντηθούμε και να τα πούμε από κοντά.
1: Ωραία.
2: Με το καλό.
3: Να είσαι καλά, παλικάριά μου.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
3: Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε για άλλη μα, κύριε Χατζημανόλη. Πάμε να φας κάτι έξω που έχει έρθει.
2: Τι να φάω? Πάρα, κοπανιστώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου. Τι πονάς, τι κάνεις έτσι τη μούρηση, τι πονάς, τι έχεις πάθει?
2: Δεν βλέπω.
1: Δεν, πάλι δεν βλέπεις?
2: Δεν έχω τα γυαλιά.
1: Έχω τα δικά μου.
2: Φακώ.
1: Φακ γυαλιά, ρε.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολοι Πάλμερ, Μπράουν και Τετέι. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλουιλ Αρένα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιρίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην Όλουιλ Αρένα. Ώρα για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές, το μήνυμα της κιτρινό μαύρης ΠΑΕ. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Έλευση Αρίνα. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sports 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τον Νίκ Καλάθη για διετές συμβόλαιο. Οι αιτήσεις αποδοχές του Έλληνα Γκάρτ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η WOCAP, Μιλουτίνοφ και Φουρνιά για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολ στις 4 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από το ERT 2 Sport. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπουελ Τελαβίβ. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για το τελικό του FA Cup. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις στις 4.30. Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Werder Bremen, Borussia Dortmund, Gladbach, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Hamburgo, Bayer Μονάχου, Κολονία, Union Βερολίνου, Augsburg, St. Pauli, Wolfsburg, Freiburg, Λιψία και Heidenheim, Mainz. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interverten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Το Βλέπεξ. Το Πεξες με τον Βασίλη Γερασίμου.

0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Εδώ παρέα με τον κύριο Χάτζη Μανώλη, που λέει και η Ελένη από το Επιτάλιο, ο οποίος αύριο, παιδιά, χορεύει. Όσοι είστε από εκεί μεριά τις περιοχές, μπορείτε να πάτε. Τι ώρα χορεύετε?
1: Μετά το μεσημέρι.
0: Τι ώρα, ρε παιδί, να ξέρει ο κόσμος?
1: Εγώ 2:30, 3, ξέρω εγώ 2 ώρα.
0: Πριν το φαΐ, μετά το φαγητό.
1: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει αγόρι μου.
0: Αλλά θα φας.
1: Ναι, θα φάω αυτό που πρέπει να φάω.
0: Για τον κόσμο λέω, που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Θα φάγει, θα έρθει να δει εσάς με βαρύ στο μάχη. Κάτι το κάνατε 5 ώρα, ρε φίλε.
1: Τι 5 ώρα?
0: Τα απογευματάκι, μεσημεράκι 5 ώρα. Νωρίς είναι.
1: Ο χορός δεν έχει ώρα.
0: Ναι, αλλά το μεσημέρι όσο θα φάει στο σπίτι, θα φαγητό με την οικογένεια. Αν τρέχει να φάει, σε ένα που χορεύει.
1: Ένα μήνα έρθει.
0: Πω, παιδιά, θα πάει στην Πιτίνα, Δημητσάνα, ετοιμάσει τα μπαρούδια εκεί. Και πάλι θα πας στο Κρυονέρι.
1: Καρύτενα.
0: Παιδιά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν Καρύτενα, Βιτίνα και Δημητσάνα. Αύριο χορεύει, κύριε Δήμο, χορεύει. Θα πάμε αύριο. Χορεύει στη Βιτίνα.
2: Τι?
0: Χορό τη κοιλιά. Χορεύει.
2: Βάζει.
0: Ναι.
1: Όχι. Ποιο? Μόνο μου.
0: Πάντω δεν
1: χορεύει μόνο του. Μόνος μου.
0: Χορεύει μόνο του, ναι.
1: Ναι, αμέ.
0: Έτσι, τώρα πάμε να τον ετούμε. Δήμο, στη Βιτίνα, πάμε να τον ετούμε. Ναι, και Δημητσάνα. Και που έχει τον παρούτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Χρήστο. Έχεις βγάλει τίποτα, κύριε Χάτζημα, σήμερα για το σχηματάκι?
1: Κάτι πολύ μικρά, τέλος πάντων. Θα τα δούμε τώρα.
0: Έχω βγάλει Τρίπολη Άσο.
1: Να το μπαμ.
0: Ποιο μπαμ? Διπλό λέει, μου το είπα και νωρίτερα. Διπλό Τρίπολη μου λέει και Άσο Λάρισα. Λάρισα με το. Άσο Λάρισα με το.
2: Και Άσο Πανσεραϊκό.
0: Πανσεραϊκό Πανατολικό, Άσο δηλαδή. Για να γίνει μάχη τελευταία αγωνιστική. Πω, γιατί άμα κερδίσει Τρίπολη σήμερα τελείωσε. Ο Δήμος βλέπει να γίνεται μάχη την επόμενη αγωνιστική.
1: Λες.
0: Χαλασμός.
1: Γιατί όχι.
0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχει, είπαμε, Celtic Hearts σήμερα, 2,5 ώρα. Με νίκη η Celtic πρωταθλήτρια. Με ισοπαλία η νίκη Hearts, πρωταθλήτρια η Hearts. Μετά από πολλά χρόνια.
1: Αυτό το παιχνίδι, γούσταρα πολύ να ήμουν σε αυτό το γήπεδο μέσα.
0: Προλαβαίνεις, τι ώρα είναι? 2,5 παίζουν. Προλαβαίνεις?
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Το αεροπλάνο θα πας.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Υπάρχει τώρα. Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα, Μπίλη. Καλημέρα, Χάντζημαν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καταρχήν, χαιρετίσματα στην κυρία Βάσο.
0: Το ναυάγιο αυτός.
1: Να σε καλά, Μπιλάρε.
0: Το ναυάγιο.
3: Στο Μπέλο, στο Στρατάκι, στο Τζίτζι, σε έτσι. Όλα τα παιδιά που ήταν την περασμένη Παρασκευή και τα γνώρισα. Χαιρετισμούς σε όλους.
1: Να σε καλά.
3: Και εκδρομούλες είναι ωραίες. Μπράβο, Χάντζημαν. Εγώ είμαι μέσα. Μαζί σου είμαι.
1: Προσπάθουμε.
3: Όπου και να πας.
0: Και το γνωστό χορό, ξέρεις,
3: εντάξει. Εντάξει, αυτό ξέρει ο
0: άνθρωπος. Αυτό λέμε. Πολύ καλός.
3: Μια χαρά. Μια χαρά. Από αυτόν που δεν σηκώνεται καθόλου.
0: Μπράβο, πες τα του Μπέλου.
1: Πες τα, Μπίλη.
3: Είναι καλύτερο.
0: Ο Μπέλος που δεν σηκώνονταν.
1: Ναι, κι άλλοι δεν σηκωθήκαν.
3: Ο Μπέλος είχε κουραστεί ο
0: άνθρωπος. Ναι, ταλαιπωρήθηκε.
3: Λοιπόν, όσο για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Επειδή εμείς τα βαλάντιά μας δεν είναι πλούσια και δεν έχουμε, δεν διαθέτουμε πάρα πολλά χρήματα να κάνουμε ταξίδια πολλά στο εξωτερικό, πάντα στοχεύουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να δούμε, μουσεία, θέλουμε να δούμε μια ωραία πόλη, καθόμαστε κάτω, ψάχνουμε, βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε τους αξιωτικούς οδηγούς εκεί και τα λοιπά και ψάχνουμε και έχει σημασία τι στοχεύεις να κάνεις, να πας να δεις κάποια σπουδαία πράγματα και μουσεία και μέρη ή θα πας να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς. Γιατί αν θέλεις τέτοιο θα πας στα νησιά Μαουρίτσιους, ξέρω εγώ. Θα πας στη Σάντα Κρούζ, δυτικά του Μαρόκου ή Μαγιόρκα, στην Ισπανία.
0: Έχει πάει εκεί ο Χάτζημαν.
1: Όχι, δεν έχει πάει.
0: Δεν έχει πάει με τον πράθυρο ταξιδιωτικό.
1: Μαυρίκιο είχα κλείσει.
0: Μαυρίκιο.
1: 8 μέρες.
3: Ναι, εγώ έχω πάει και Πράγα και Βουδαπέστη. Είναι πάρα πολύ ωραίες πόλεις. Δεν το συζητάμε. Και να περπατάς και αυτά. Και εγώ πήγα και σε εποχές που ήταν πάμφθινα για μας. Τώρα πλέον οι τιμές εκεί είναι όπως και σε εμάς εδώ. Δεν είναι τόσο άνετα. Και στη Βουλγαρία κάποια στιγμή με τον αδερφό μου πήγαμε στον Golden Sun εκεί στη Μαύρη Θάλασσα που είναι κοντά στη Βάρνα. Ένα πάρα πολύ μέρος έτσι όπως είναι η παραλία της Ρόδου, αλλά με το που έμπαινε στη θάλασσα μέσα άλλη θάλασσα, άλλο πράγμα από εμάς. Ωραία ήτανε, ωραία περάσαμε, μια χαρά ήτανε. Μπαίνεις σε σύγκριση μετά με τις δικές σου θάλασσες και με τα δικά σου μέρη εδώ και λες εντάξει πήγα είδα και κάτι άλλο. Αυτά,
1: ναι,
3: εν πάση περιπτώσει
1: είναι κάτι διαφορετικό.
3: Λεφτά να έχουμε,
0: ο Χάτζημαν έχει.
3: Και να κάνουμε ταξίδια είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα για τον άνθρωπο, του μένουν πάντα στη μνήμη.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτά παιδιά,
0: να σε καλά, Μιλάκο μου, να σε καλά. Τα λέμε, γεια σου φίλε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πώς είπε, όταν έχεις λεφτά, εσύ έχεις λεφτά, κάνεις ταξίδια.
1: Τι έχω?
0: Λεφτά.
1: Ναι. Αν είχα λεφτά, ήταν να δω τώρα.
0: Πού θα σου να.
1: Ταξίδι.
0: Ταξίδι πρέπει να το θέλεις κάποια άλλη για να πας ταξίδι. Μην λες ταξίδι. Εντάξει, γιατί την εβδομάδα. Στο μαγαζί την Παρασκευή, λες εσύ θα έρθω αύριο Σαββατοκύριακο, θα πάμε διήμερο και σου λέει Βάσο, δεν θα πάμε διήμερο.
1: Επίσης, τα ταξίδια στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από τα ταξίδια στο εξωτερικό. Χαιρετισμούς.
0: Αυτό δεν τα ξέρω, ξέρεις που έχεις ταξιδέψει. Έχεις κλείσει κιόλας. Αν δεν έχεις πάει. Αν δεν έχεις σημασία, θα πλήρωνες άμα πήγαινες.
1: Πάντο πληρώνεις.
0: Όχι όταν δεν πας.
1: Άλλα πληρώνεις εδώ, άλλα πληρώνεις έξω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μηνυματάκι από το Μόναχο. Μπιλάρα και το Μόναχο είναι πανέμορφο. Πες του κυρίου Χάτζημαν, δεν έχω έρθει, δεν ξέρω.
1: Ειδικά στο φεστιβάλ στο Oktoberfest.
0: Ναι, ο Χάτζημαν αυτό κοιτάει την ομορφιά. Άμα έχει φαΐ και ποτό. Με τώρα μας είπε για Τσεχία και μας είπε για Τσεχία και μας μίλησε για το φαΐ και για το ποτό. Δεν μας μίλησε για την πόλη.
1: Μίλησα, είπα.
0: Είπες, να το καθένα το φαΐ.
1: Θέλεις μόνο μία ολόκληρη μέρα, ναι. Μόνο και μόνο για να πας στην Καστρούπολη.
0: Για να φας.
1: Που είναι το ένα πέμπτο από τις ομορφιές που έχει μέσα η Πράγα σαν πρωτεύουσα.
0: Για να φας.
1: Για να δεις, ρε
0: Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλημέρα και στον πατριώτη Χάτζημαν. Η Δήμητρα από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου Δήμητρα, γεια σου γειτονισά.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Αρκαδία, λέει αύριο ο Κώστας. Κομβόι παιδιά, χορεύει ο Χάτζημαν. Άρα αν δεν πάτε μην ανησυχείτε, 28 Ιουλίου είναι.
1: 28 Ιουνίου.
0: 28 Ιουνίου θα είμαστε στο Χαϊδάρι, στο ανοιχτό θέατρο Χαϊδαρίου.
1: Απέναντι από το Κεβόπ.
0: Απέναντι από το Τράδικο.
1: Απέναντι από το Κεβόπ.
0: Από το Χαϊδάρι.
1: Το στρατόπεδο Χαϊδάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, εκεί. Θα πάμε 28 Ιουνίου είναι.
1: Όποιος μπορεί έρχεται.
0: Όποιος μπορεί θα πάει, αν βρούμε εισιτήριο.
1: Τρέξτε.
0: Πού κλείνουμε.
1: Στα Βεζινάδικα.
0: Πού κλείνουμε εισιτήριο.
1: Παίρνουμε
0: πλατφόρμες γνωστές.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε τίκετ και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στον κόσμο να ξέρουμε. Έχει στήριο ή δεν έχει.
1: Δεν έχετε στήριο. Έρχεστε
0: μέσα. Πώς θα πούμε, ρε φίλε.
1: Ανοιχτό είναι το θέμα.
0: Άμα είναι γεμάτο, τι ώρα πρέπει να έρθουμε.
1: Έλα πιο νωρίς.
0: Τι ώρα είναι η παράσταση.
1: Το Πασίγιο, αύριο τι ώρα θα πας.
0: Αύριο θα πάω νωρίς με τις κόρες μου.
1: Νωρίς θα είσαι στο χώρο.
0: Νωρίς, 2:30 θα φύγω.
1: Ναι.
0: Θα πάω τις κόρες σπίτι και ξαναγυρίσω από τον αγώνα.
1: Ωραία.
0: Τι ώρα είναι το χώρο σας.
1: 7:30 ώρα είναι ο χώρος, 5 ώρα είναι εκεί.
0: 7:30 ώρα χορεύετε.
1: Ναι.
0: 5 ώρα να είμαστε εκεί. Εντάξει, ναι. 5 μια χαρά είναι. Για
1: τσίπουρα θα έχει πολλά.
0: Θα έχει πολλά. Λοιπόν, 5 να το κανονίσουμε. Μα είναι να έρθουμε ομαδικό εδώ η εκπομπή.
1: Λάτε.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα χορέψετε. Αν έρθουμε όλοι μαζί. Τα ναυάγια.
1: Αυτή την πήρα, ρε Βασίλη. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Την Budweiser. Του λίτρου κιόλας.
0: Πάντως, αν πάει κάποιος χειμώνα στην Πράγα, τρώει το κρύο της Αρκούδας, λέει ο φίλος. Ναι, κάνει κρύο, είναι κρύα χώρα, Τσεχία γενικώς.
1: Είναι διαφορετικό το κρύο που έχει εκεί πέρα στην Πράγα από το κρύο που έχουμε εμείς εδώ.
0: Δηλαδή, τι είναι το διαφορετικό.
1: Δηλαδή, εκεί πέρα μπορεί να έχει 2 μέτρα χιόνι και να μην είναι τόσο πολύ έντονο το κρύο όπως είναι εδώ. Γιατί εδώ έχουμε κρύο, αλλά έχει και υγρασία.
0: Ναι, και εκεί έχει υγρασία, φίλε. Έχουν εκεί πέρα ποτάμια.
1: Ναι, ένα ποτάμι είναι. Εδώ πέρα είναι γύρω-γύρω θάλασσα. Άστο.
0: Δεν είναι γύρω-γύρω θάλασσα. Πάρτε, δεν έχει θάλασσα γύρω-γύρω.
1: Δεν έχει.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Τράβαμε.
0: Η Νιμιτσάνα δεν έχει θάλασσα γύρω-γύρω.
1: Το κρύο που έχει στις παραθαλάσσιες περιοχές, ναι, είναι πολύ πιο έντονο.
0: Γιατί έχει γρασία, ρε φίλε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλ, προβλέπω να τον βάζουν απέναντι σε... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, διαβάσουμε. Μπιλ, προβλέπω να τον βάζουν απέναντι σε κανένα κανόνι και να ρίχνουν όπως κάνανε στο τσίρκο, λέει ο φίλος ο Μπιλάρας. Γεια σου ρε Μπιλάρα, γραφίστα.
1: Πού είσαι εσύ?
0: Η χαρά, να τη χαρά.
1: Ναι.
0: Τι λέγατε, σέχασε για λίγο. Και γελάει.
1: Εντάξει.
0: Το τι έγραψε και γελάει μόνη της. Πες, διάβασε.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Διάβασε τι έγραψε.
1: Μεσόλυπο, μεσόλυπο. Θα βρούμε γιατί είναι και πολλά τα μηνύματα. Ναι. Τι λέγατε, σας έχασε για λίγο και γελάει. Μπράβο, χαρά μου, μπράβο.
0: Γιατί γελάει.
1: Έτσι να γελάς.
0: Γιατί γελάει, ας πούμε.
1: Ε?
0: Γιατί γελάει, αφού μας έχασε για λίγο, γιατί γελάει.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι λέω εγώ τώρα.
1: Του καλού και του τρελού.
0: Μιλάμε, εντάξει. Πάρ' την πόρτα και φύγε, εντάξει. Εντάξει, Αρούλα, συνέχισε να γελάς.
1: Γελάει, κλαίει όλα μαζί.
0: Έτσι μαζί. Χαζό παιδί, χαλά γεμάτο, δεν λέτε. Τρελό, κλαίει τώρα. Μία γελάει, μία κλαίει. Μιλάμε για πρόβλημα τώρα.
1: Ζωντανός άνθρωπος.
0: Ναι. Δεν έχει φάει το φαΐ της ακόμα, γι' αυτό είναι ζωντανός άνθρωπος.
1: Ναι, ρε Μπιλάρε. Μάζι σου.
0: Η καλύτερη πείρα.
1: Μάζι σου. Είναι, είναι.
0: Εμένα και λίγο ακριβούτσικη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, σχέση με την άλλη, ακριβούτσικη.
1: Εντάξει. Να πάει πλησάκι βότιο.
0: Να πάει μια πείρα. Να πάει πλησάκι βότιο. Και στι πείρε έσαι ένα νίκιο. Όντως στη Βουδαπέστη είχε μείον 8 και δεν το καταλάβει να λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, εντάξει, σαν να βάγιο κι εσύ, τι να καταλάβεις.
1: Άλλο κρύο τώρα, άλλο κρύο. Ναι.
0: Δεν έχεις ακούσει που λέει τρελή, δεν καταλαβαίνει κρύο και ζέστη. Έτσι κι εσύ.
1: Εσύ γιατί κακολογείς
0: τον κόσμο. Τρελή λέω, δεν κακολάς τρελός.
1: Ναι.
0: Καλά γελάει μόνο αχίτη, δηλαδή τι να πούμε για τη χαρά που γελάει μόνη και κλαίει ταυτόχρονα. Τι να πεις. Την περίπτωση αυτή. Επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Πώς πηγαίνουν τα σουτζουκάκια, πες μας. Τα σουτζουκάκια, πες μας. Πώς πηγαίνουν.
0: Τι εννοείς πώς πηγαίνουν.
1: Στη χαρά, ρωτάω.
0: Μόνα τους, ρωτάω. Με τα πόδια.
1: Χαρά πώς πάνε τα σουτζουκάκια. Να ορίστε, χαρά λέει. Εγώ είμαι πιο καλά από όλους.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είναι αυτό που
0: λέω. Είναι ο γιατρός να σου λέω, ναι.
1: Έτσι.
0: Σε λίγο θα είναι έτοιμο.
1: Ωραία, να περάσουμε.
0: Κάτσε, περίμενε, φίλε. Τώρα μας έστειλε μήνυμα στις 10 η ώρα, 10 και 4. Και μας λέει, μάλλον 12 και 4. Και μας λέει 1 και 10 τα φτιάχνει έτοιμα.
1: Πώς θα λένε, 3 ώρες είναι, τι.
0: Θέλω και μια ώρα ρε φίλε. Τότε γίνεται να τα φτιάχνει.
1: Πέρασε και φτιάχνει.
0: Με το ριζάκι πώς το βάλε. Δεν γίνεται να βάλει.
1: Πώς έκανε το ριζάκι.
0: 100 κόκκους ένα, ένα.
1: 3 μέρες.
0: 100 κόκκους ένα, ένα. Θες μια ώρα.
1: Πω παιδιά, δεν βγάζει μακριά.
0: Άπιστα είναι. Άπιστα.
1: Μην τα φάσεις.
0: Ομά, αίμα. Δυο μισή ώρα λέει, μου είπε ο γιος θα φάμε. Μούρλια είναι λέει. Μούρλα.
1: Μούρλια ή μούρλα.
0: Μούρλα.
1: Το ίδιο είναι. Και δυο μισή να έχει μπει, τα δίνεις για τέτοια μπήρα.
0: Δυο μισή ώρα λέει.
1: Ναι, άλλο λόγο.
0: Στην Πράγα πίναμε 5-6 ποτήρια σαν βάζα μαύρη μπύρα και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Πολύ ελαφριά, λέει ο φίλος, ο Λευτέρης.
1: Και η γερμανική και αυτή. Αλλά αυτή είναι πιο γευστική. Ναι. Αυτά τα βάζα, τα μισόλυτρα, ναι. Και βλέπουμε.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.

0: Από κάτι ποδοσφαιρικό, άσχετο.
1: Ναι, ναι, ναι, να πεις, να πεις.
0: Δυστυχώς θα κρατήσουμε το σλότ και του χρονού.
1: Το σλότ στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Φέτος πήγε καταστροφή.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Καταστροφή, τέσσερα γκολ, χθες περίπατο.
0: Δηλαδή.
1: Για πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλώ τον Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.
1: Καλά, φίλα.
0: Καλά,
1: για να ακούγεσαι, ρε φίλε, πιο δυνατά.
0: Λίγο.
2: Ακούς καλύτερα τώρα.
1: Τώρα καλύτερα, έλα.
2: Ε?
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ρίχτου.
2: Καλή μπύρα, ωραία μπύρα, λατρεπέ και η τσιμέκη. Ξέρεις αυτές?
1: Εγώ δεν τις ξέρω.
0: Όχι, Γιώργο, όχι. Δεν τις ξέρω.
2: Θες είναι σε μπουκάλι, κρασιούς εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λίγο απαγκατέρι, είναι τελείως διαχωρητικό. Άκουσε με τώρα. Ωραίο μέρος, γιατί πολλά, επειδή εγώ ταξίδεψα σε πολλά μέρα και να μην σου πω σε πάρα πολλά, σου λέω σε πολλά. Σε ένα κλαμπ στο Μεξικό, και ένα από τα πέντε μεγαλύτερα στον πλανήτη, το οποίο είσοδο, θα μας την πω, είναι ένα μηνιάτικο στην Ελλάδα. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα και παίρνω το πω στον αέρα. Είδα σε χορευτικό πάνω στην πίστα 300 άτομα, δηλαδή 250 άτομα, χορευτικό, το οποίο κάνανε αναπαράσταση η μάχη του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Απίστευτο.
0: Καταπληκτική εμπειρία είναι αυτό, φίλε.
2: Απίστευτο. Δηλαδή, έχω γυρίσει, τι να σου πω, Βάγιο Δομήνικο, τι να σου λέω τώρα, δύο φορές στην Ευρώπη, τι Χιλή, τι Περού, τι. Εκεί έμεινα άφωνος. Το κλαμπ λεγόταν Κοκκού, υπάρχουν δύο τέτοια. Υπάρχει στο Μεξικό, είναι το κεντρικό και το άλλο στον Άγιο Δομηνικό.
1: Νομίζω το έχω δει αυτό στο Μεξικό στην τηλεόραση, ντοκιμαντέρ. Που είναι τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
0: Το έχω δει, θα μπορώ να το ψάξω μου σήμερα να το δω.
1: Νομίζω το έχω δει, αυτό που λέω.
0: Εντάξει, να πει αυτό το πράγμα τώρα.
2: Βασίλη, ξέρει όταν είσαι Έλληνα και είσαι 15.000 μίλια μακριά από τη χώρα σου, την οποία έχεις δει ότι την έχουν ποδοπατήσει όλοι. Και ενώ όλοι έχουν βασιστεί, πρόσεξε και δεν μιλάς με κάποιον ο οποίος είναι τώρα την δεξιά περιγά, γιατί μου διαφέρει κιόλας, ούτε καν δεξιός, πρόσεξε τι λέω, έτσι. Αλλά επειδή όλοι αυτοί έχουν στηρίξει τον πολιτισμό τους πάνω στις γνώσεις των προγόνων σου και της δικιάς σου χώρας, και βλέπεις αυτό το χορευτικό σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον πλανήτη, σας λέω. Σας λέω ότι η μικρότερη είναι 500 ευρώ το άτομο. Καταλάβατε τι σας είπα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να κλαίγες μια εβδομάδα, Γιώργο, με αυτό που είδες.
2: Ήμουνα τόσο συγκινημένος, τόσο υπερήφανος. Είχα και άγνους παρέα μου, ξέρω ότι δεν έχω βγάλει και αυτά.
0: Ναι, σου είπα.
2: Και γίνεται η πραγματική, παιδιά, όπως σας λέω, όπως, δηλαδή το βλέπετε σε χορευτικό, έτσι, με στολές κανονικές, έτσι, και το βλέπετε πάνω στην πίστα. Και εκεί πάνω, σας λέω 500 άτομα, 500 άτομα, δηλαδή 200 και 300 άτομα, μιλάμε για πολύ μεγάλο χορευτικό.
1: Ναι, μεγάλο,
0: είναι παράσταση, μιλάμε για δέος τώρα, άστος, ανατριχιάζεται.
1: Εντάξει, αυτό είναι, και αυτό που λέω και εγώ με τις χώρες και στην Ουρουάη έχουν πόλεις που τις ονομάζουν με ελληνικά ονόματα και δρόμους στην Ουρουγουά. Είναι
2: στο
1: πολύ,
2: Περού, ναι, στο
1: πολύ φιλέλληνες, δε, πανεπιστήμιο που είναι ελληνικό και αυτά.
2: Παιδιά, το Περού έχει πολλούς φιλέλληνες. Πολλούς. Το Περού έχει πολλούς φιλέλληνες. Πολλούς. Ακούνε Ελλάδα και μόνο που δεν κάνουν, πώς να σας πω, τεμενάδες.
1: Ναι, και Ουρουγουά έχει δρόμους με ελληνικά ονόματα. Δρόμοι στην Ουρουγουάη και πανεπιστήμια που το έχουν με ελληνικό νόμο.
0: Την Ελλάδα τη λατρεύουν.
1: Ναι, στην Ουρουγουάη το έχω διαβάσει και εγώ.
0: Οι μόνοι που δεν λατρεύουμε την Ελλάδα είμαστε εμείς. Εδώ.
2: Να πω όμως κάτι για τη χώρα μου. Πάλι. Μια διαδρομή που την έχω κάνει το 1998. Έχω να περάσω από εκεί σχεδόν 30 χρόνια. 28 χρόνια. Ερχόμουν από Χαλκιδική. Θα σου πω μια έτσι πολύ γρήγορα και τελειώνουμε. Ήμουνα στο δεύτερο πόδι.
0: Ναι.
2: Και έβαινα σε ένα ξενοδοχείο στο Γιαραγινή Μπιτς. Ήμουνα με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα μου. Και μου λέει, με πήρε ο πατέρας μου να πατεύουμε μετά το στην Καλάματα. Πεθερώσουμε την Καλάματα. Και είχα παρέα ένα ζευγάρι, τέλος πάντων. τους οποίους μιλάμε τώρα, αυτοί πήγανε και πληρώσαν το ξενοδοχείο στη Γιαγινή Beach. Και επειδή πληρώσαν το ξενοδοχείο, ήθελαν να τα κάνουμε όλα μέσα στο ξενοδοχείο. Παιδιά, όλα μέσα στο ξενοδοχείο, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τις διακοπές τις θέλω μποέμικες. Πήγαινε δύο μέρες και κάνε διακοπές. Άμα είναι να πάω μια εβδομάδα και επειδή θα μου συγχύσει 100 να κάθομαι και να ξέρω ότι θα χαλάσω, δεν πας καθόλου ρε φίλε. Ναι, άστο κάτω σπίτι σου.
1: Ναι, ναι. Να πας καλύτερα λίγες μέρες και να χαλάσω.
2: Τίποτα ρε, πας αμάξι και πήγαινε στη Βάρκηζα να κάνει μπάνιο στην πλάτρε, στην Βούλα ρε. Και ξαναγίνω σπίτι σου ρε. Άμα κάθομαι να μετράω, αυτή τη γνώμη σου.
1: Ναι, άμα μετράς διακοπές τα χρήματα δεν περνάς καλά.
0: Στις διακοπές πετάς μακριά κινητό, ρολόι και πρόγραμμα. Και ρούχα.
1: Κινητό πετάξε εσύ με τους καταιγίδες.
2: Και έχω πληρώσει ένα σπίτι έξω από το ξενοδοχείο εγώ, πολύ καλό, για μια εβδομάδα. Γιατί ποτέ δεν θα γυρίζαμε τη Χαλκίδικη, να βλέπαμε, ξέρεις, το ένα μέρος, το άλλο μέρος, το άλλο. Μόλις ήταν τη δεύτερη μέρα, έχω αρχίσει να γνιάζω στη γυναίκα μου, εγώ είμαι και λίγο ζωγάδας, επειδή ήταν φίλη της Αθηνής, λέει, μου λέει, τι να κάνουμε, λέω, φεύγουμε όπως είμαστε. Πήρε ο πατέρας μου, λέει, είναι το Γούσταρα το πεθερό μου, Παναθηναϊκός, αλλά το Γούσταρα ήταν μάγκας. Της λέω, φεύγουμε και πάμε κατευθείαν, της λέω, Καλαμάτα. Κατεβαίνω, παιδιά, με 35 βαθμούς Κελσίου. Προσέξτε, θα σας πω όλο τον δρόμο από Θεσσαλονίκη και φτάνω στον Πράλο.
0: Ωραία.
2: Και κόβω δεξιά.
0: Μπράβο.
2: Και ανεβαίνω από Πράλο.
0: Έτσι.
2: Μάγκες, είναι η καλύτερη διαδρομή οδική που υπήρχε και νομίζω υπάρχει
0: ακόμα
2: στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι φοβερή διαδρομή. Φοβερή διαδρομή είναι και...
2: Με 35 και μόλις ανέβηκα η θερμοκρασία πήγε στους 21.
0: 18 το βρήκα εγώ. Την έκανα εγώ τη διαδρομή αυτή από Πορταριά. Γύρισα, μπήκα Πράλο και έσχασα και βγήκα Πάτρα.
1: Μιλάμε για τρέλα. Για να κλείσουμε, αρχές Ιουνίου πάνε 15 χρόνια. Έχω πάει με το Μέγκα να κάνουμε ένα γύρισμα στην Καλαμπάκα. Φεύγουμε από την Καλαμπάκα και πάμε Γιάννενα. Να κάνουμε γύρισμα. Και μου λένε το παλικάρι που είχα μαζί μου, μου λένε μπάμ, μου λέει από την Κατάρα.
0: Από Κατάρα. Και εκεί έχω πάει.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου, 19 ήταν, 20 κάπου εκεί, τέλη Ιουνίου.
0: Ήταν. Όχι, 11, 12.
1: Και πάμε στην Κατάρα, ανεβαίνουμε με ζέστη και φτάνουμε στο ψηλό σημείο της Κατάρας που είχε μια καντίνα με ένα βαρέλι απ' έξω με φωτιά. Μου λέει το παλικάρι, μου λέει τη φωτιά να του λέω σουβλάκια θα ψήνει.
0: Καλά, ναι.
1: Και κατεβαίνουμε, φίλε, και είχε 0 βαθμούς.
0: Εκεί είχε πάντα ομίχλη, στον Αφιένα δεν βλέπεις. Γκρεμός από μία, γκρεμός από μία.
1: Φοβερή διαδρομή, έχει κατρακυθεί τώρα γιατί έχει φτιάξει.
0: Δεν είναι καταγράμμα,
1: ναι, υπάρχει. Ναι, πιο πολύ πάνω από το δρόμο τον κανονικό.
0: Κακός.
2: Πώς το είπες ότι πηγαίνατε τότε, τι είχε, ήταν εκείνο το μέρος που είχες πάει η Βασίλη, πώς λεγόταν, τι πήγατε να κάνετε εκεί.
1: Πήγαμε στην Καλαπάκα να κάνουμε κάτι με το Μέγκα, ένα ρεπορτάζ για κάτι που φτιάχνανε, κάτι σπήλα ανακαλύπτανε, αρχαιολόγοι και μετά πήγαμε στα Γιάννα να δούμε κάποια εργοστάσια με πυρήνα που φτιάχνανε τότε. Και περάσαμε από την Κατάρα. Δεν πήγαμε από τον άλλο δρόμο, πήγαμε από την Κατάρα.
0: Ναι, τότε δεν είχε φτιαχθεί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας, τρία είναι τα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε. Εκτός στην Ελλάδα που σας είπα το μέρος, ένα δεύτερο μέρος είναι πάνω στα σύνορα Ελβετίας, Ιταλίας. Απίστευτα. Απίστευτα άλλα πράγματα. Και αυτούς τους αρέσει. Και υπάρχει και ένα μέρος στην Αυστρία, το οποίο είναι Ζελανσί, λέγεται Ζελανσί νομίζω και είναι, ναι Ζελανσί λέγεται, το οποίο είναι μια λίμνη σε ένα υψόμετρο 1000 μέτρα.
0: Αυτό είναι.
2: Θερετρικό, το λίμνη, όταν λέω λίμνη είναι σαν θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θέρετρο απίστευτο και τα τελευταία χρόνια, φανταστείτε ρε, μα και στα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει τώρα και κατεβαίνουν εκεί, καμιά 15 χρόνια τώρα, 12, κατεβαίνουν οι Άραβες, γιατί έχουν πάθει πλάκα. Σας μιλάω για ένα πράγμα το οποίο, ρε παιδιά, είναι τα τρία καλύτερα μέρη.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Τα Χριστούγεννα, για όσους έχουν μικρά παιδιά, ηλικίας 0 με 10 και κάνα φορτ και μπορούν, έστω με ταξιδιωτικό, παιδιά να πάτε στο Ρουβανιένι.
1: Ρουβανιένι.
0: Αυτό είναι όνειρο ζωής.
1: Για μικρά παιδιά, είπε, δεν για εσένα, ναι.
0: Θα κάνω ένα τώρα. Θα κάνω ένα τώρα.
2: Τι λέει, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Είναι.
2: Καλό υπόλοιπο, μην πεις αποτελέσματα.
1: Όχι,
0: δεν λέω τίποτα.
1: Γεια σου Γιωργάρα μου.
0: Γεια σου.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια. Αποφεύγει. Μίλησε για Ρουβανιέ, μίλησε για λίμνες. Λέει άσε μου πότε πέρα στο Χάτζημα για παιχνίδια.
0: Μας ταξίδεψε ο Γιωργάρος.
1: Λέει άσε μου πότε για παιχνίδια με χαραστέψει ο Χάτζημα. Τι βλέπεις Ολυμπιακό αύριο.
0: Τι εδώ, δεν βλέπω τίποτα. Θα χορεύω, δεν με νοιάζει.
1: Τι βλέπεις Ολυμπιακό αύριο. Δεν βλέπεις το αγώνα και το χορεύεις.
0: Δεν βλέπω.
1: Βλέπεις διπλό.
0: Όχι.
1: Άσο.
0: Τίποτα.
1: Χ.
0: Τίποτα, δεν βλέπω.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Πότε παίζουν.
1: 15 Αύγουστο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Σε αύριο ρε παίζουν. Κάνεις πως δεν ξέρεις. Τάχα μου, τάχα μου.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καν τι ώρα παίζουν.
1: Α, καλά, εσύ δεν ξέρεις καλά. Πάμε διάλειμμα. Παπατζής είσαι ρε.
0: Εγώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: planisabv.gr.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Ο Αποστόλης, ελάτε ρε μάγκες, έχω ψαρόσουπα με ομά λαχανικά. Τι ομά λαχανικά?
12: Με πάνω. Ωραία λαχανικά.
11: Ωραία λαχανικά. Τώρα. Καλή μας όρεξη. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Ο Παναγιώτης από Καματερό, πρωταθλητή μου, μόνο άεκλη. Ο Παναγιώτης, ο Μπίλαρος, βέλικες μοναστηριακές είναι αυτές και συνήθως με υψηλό αλκοόλ, λέει ο φίλος. Ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι. Έτοιμος για το γήπεδο, το κασκόλ του και αυτά. Η φίλη μας Χαρά, τι λέει εδώ? Όνειρο ζωής να πάω στο Ροβανιέμι. Ναι, να πας και να μείνεις εκεί. Θα σε κρατήσουν εκεί μα. Και να μαγειρεύεις εκεί για τους κατοίκους του Ροβανιέμι. Μετά άγωνη γραμμή, το Ροβανιέμι.
12: Μπορεί, αλλιώς είναι υπάγει.
11: Εύκολα. Καλημέρα παιδιά, Δημήτρης από το Βροχερό Αίγιο. Τι βλέπετε, Manchester City διπλό και Wolfsburg διπλό? Ποιες είναι οι προτάσεις σας? Καλή συνέχεια. Εγώ, παιδιά, έχω βγάλει 4 παιχνίδια για σήμερα. Το ένα είναι Ρόζεμπορκ. Το άλλο είναι Τρίπολη. Το διπλό της Έλσμπορκ και το διπλό της Ίντερ Τούρκου. Αυτά τα 4 παιχνίδια βλέπω. Επαναλαμβάνω, Ρόζεμπορκ, άσο, Τρίπολη, άσο, διπλό Έλσμπορκ και διπλό την Ίντερ Τούρκου. Τι είπες κύριε Χατζημανόλη?
12: Τίποτα, είχα... δεν έχει πρόσβαση στο κινητό μου, δεν μπορώ να δω. Τέλος πάντων...
11: δεν παίζουν τίποτα.
12: Τα τρία...
11: τι βλέπεις Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός?
12: Αυτά τα σημερινά τα παιχνίδια,
11: ναι, ναι.
12: Πες μου, θύμισε μου λίγο.
11: Να σου θυμίσω, άρχισε Τρίπολη με, τον, με την Κηφισιά.
12: Εκεί βλέπω, εκεί βλέπω Άσο.
11: ΑΕΛ Πανετολικός. ΑΕΛ...
12: όχι ΑΕΛ Πανετολικός.
11: ΑΕΛ Ατρόμητος.
12: ΑΕΛ Ατρόμητος, εκεί βλέπω Χ.
11: Και Πανσεραϊκός και... Πανετολικός.
12: Άσο.
11: ΑΕΚ Ολυμπιακός.
12: Αυτά είναι, αύριο, αύριο χορεύω.
11: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
12: Αύριο χορεύω, δεν βλέπω τίποτα αύριο.
11: Εκτός αέρα μου πες.
12: Δεν είπα το παραμικρό.
11: Εκτός αέρα μου είπε Γιώργο, διπλό Ολυμπιακό.
12: Δεν έχω πει το παραμικρό.
11: Διπλό ΠΑΟΚ. Έτσι
12: θα,
11: μου πες.
12: Θα σε
11: αέρα.
12: Καταγγείλω επισήμως,
11: ναι, καλά, καλά.
12: Ως παπατζίγα, ναι, δεν καλά, έχω πει το παραμικρό.
11: Καλά, καλά. Ναι.
12: Αφήστε τον παιδιά, λέει.
11: Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ιωάννου τάπε. Ναι.
12: Το και ο Ιωάννου, ξέρετε,
11: και ο Ιωάννου λέει τάπε.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα.
11: Βασίλης Τέσλε, στοίχημα, στοίχημα. Διάβασε το. Μήπως είπε τίποτα τάκλινγκ πάλι.
12: Λοιπόν, έχει ένα bed builder από ό,τι βλέπουμε.
11: Α, εντάξει. Συλλόγια για ναυάγιο. Να κάνει τρεις αποκρούσεις τερματοφύλακας.
12: Έχει αποκρούσεις τερματοφύλακας. Τρεις αποκρούσεις. Ένα σουτ στην εστία ο Χάλαντ.
11: Αυτά παίζουν, ωραία.
12: Και οι δύο ομάδες να δεχτούν δύο περισσότερες κάρτες.
11: Ναι, ωραία και αυτό.
12: Και άντερ 3,5 γκολ.
11: Ωραία.
12: Αυτό είναι ένα bed builder που δίνει 6,40.
11: Ναι, ειδικά το τρεις αποκρούσεις τερματοφύλακας είναι μόνο για ναυάγια.
12: Ναι.
11: Ναι.
12: Πάμε ισοπαλία ΑΕΛ Ατρόμητος. Κάζα Πία Άσο στο 1,67. Σπόρτινγκ Ζιλβιθέντε 1,20. Αυτό έχει 207 είναι η απόδοση. 5 ευρώ είναι 40 ευρώ η απόδοση, παιδιά. Ορμάται.

0: Μπορεί να ανοίξει, λέει ο Νίκος Χαράτση, η χαρά εστιατόριο στο Ροβανιέμι. Και τελειώνει το Ροβανιέμι τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να πει δεν ξέρω. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου Χριστέρα μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος από την Αρτέμιδα. Έχει κόσμο παραλία, λέει. Πάνε, εντάξει, δεν έχει πολύ ηλιακάδα σήμερα, έχει λίγο συννεφιά, αλλά κάνει ζέστη. Δηλαδή, πήγαινε στην περίτσα σου, απολαμβάνει, βλέπει τη θάλασσα, πιτσιρίκια κολυμπάνε, αυτά δεν μα αν μπαίνουν. Ε. Θα μπαίνουν μέσα στη θάλασσα κανονικά. Δεν έχει τα λιγκάρια στο Ροβανιέμι.
1: Δεν ξέρω αν ρωτάει.
0: Ο Λευτέρης λέει σαν αντίθεση με τους περισσότερους, πιστεύω ότι ο Αταμάν δεν πρέπει να φύγει, γιατί οι προπονητές τέτοιου ελληνικούς δεν μπορεί να τον βρει εύκολα με εισάξιο. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης.
1: Για το θέμα είναι να εμπνέει ο κάθε προπονητής παίκτης. Άμα είναι τσακωμένος με τους μισούς, τι νόημα έχει. Αξία ότι είναι αξία μεγάλη το όνομα Αταμάν, ναι, αλλά ο καιρός περνάει.
0: Ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στο Χάντζημαν. Αντώνης από Πειραιά. Γεια σου Αντώνη μου. Μπιλάρα, γιατί έγινε με τη... Ναι ρε, και άλλος, η κοπέλα έπεσε στο μπαλκόνι, το είδες.
1: Είναι το τρίτο περιστατικό.
0: Τα δύο κοριτσάκια.
1: Δεν ήθελα να πω τίποτα.
0: Το δεύτερο κοριτσάκι τελικά έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, μου το λες.
0: Και έπεσε και εγώ μια κοπέλα χθες από τον Έντο Μόροχο. Στον Πειραιά, στο Ελλά, που πώς λέγεται η περιοχή.
1: Στον Πειραιά, ναι, δεν στον ήθελα να το δω καθόλου γιατί. Εντάξει. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό που είπε ο Μάνος και τον άκουσα και χθες.
0: Ποιος Μάνος?
1: Ο γίγαντας ο Μάνος, ο ένας και μοναδικός ο Μάνος Σταραμόπουλος. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας Σωτήρη που μας έστειλε μήνυμα από το Λουτράκι. Πάμε για μπανάκι, λέει.

0: Δεν ξέρουμε τι κάνει αν τα παιδιά αυτά τα δύο που έπεσαν με τους γονείς ήταν φίλοι. Δεν ήταν, μπορεί να ήταν πολύ φίλοι με τους γονείς και να είχαν άλλα θέματα. Ξέρει κανείς. Μην κατηγορώ μόνο τους γονείς.
1: Δεν κατηγορώ. Λέω, το ιδανικό θα είναι αυτό. Να μπορεί το παιδί σου να εκφράζεται σε αυτόν τον άνθρωπο που σε έχει πρότυπο. Αυτό.
0: Το καλύτερο είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει τώρα.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Είναι πράγμα το οποίο το πήραν τα παιδιά μαζί τους.
1: Κανείς δεν ξέρει, δεν λέω ότι ξέρουμε.
0: Γιατί ακούστηκαν πολλά με τις Πανελλήνιες, με το άγχος, με αυτό, το γράμμα του παιδιού που άφησε. Το γράμμα του παιδιού που άφησε, το γράμμα από ό,τι διάβασα εγώ, δεν έχει κάτι που να είναι κατά των γονιών του. Ίσα ίσα. Άλλα πράγματα όπως τα απασχολούσαν τα παιδιά και έγραφαν μέσα στο γράμμα. Είναι αυτό όμως, είναι κάτι άλλο. Ξέρει κανείς. Θα το μάθει ποτέ κανείς, όχι.
1: Βεβαίως. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Ο κάθε γονιός πρέπει να είναι σαν παιδιά δίπλα, σωστό.
1: Τα πάντα. Και κάποια στιγμή πρέπει να λέμε κάποιο όχι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Χάτζημαν.
1: Καλημέρα.
0: Ο Παναγιώτης έστειλε Celtic Άσο, Hibernian Mother Goal over 2,5, Real Sociedad Mirandés over 2,5, Eibar να κερδίσει διπλό και over 2,5 το Αλμερία με τη Las Palmas. Λέω φίλος μας, καλή επιτυχία φίλε Παναγιώτη.

0: Φιλάρα, καλημέρα. Αύριο με τρέκε δεν θα έχει πολλού ακροατέ λογικά και θα πάνε όλοι στην Βιτίνα και στη Μιτσάνα να δουν το Χάτζημαν. Ναι, αυτό θα μα κάνει μια ζημιά. Το αλήθεια μα κάνει. Γιατί δεν κάνει μια καθημερινή που δεν έχουμε εκπομπέ και πάρα κανεί ζημιά στην εκπομπή.
1: Να κοιταχτείτε γενικότερα.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει μια ζημιά στην εκπομπή.
1: Δεν έχω μια επίσκεψη.
0: Θα έρθω τέρκια αύριο. Ναι. Θα έρθω τέρκια αύριο. Γιατί χαλάσει την ακρόαση.
1: Εγώ χαλάω την ακρόαση. Ναι, θα ίσα ίσα που θα γράψετε τα νούμερα τη χρονιά αύριο.
0: Θα έρθουν όλοι στη Βιτίνα.
1: Θα είναι μια σοβαρή εκπομπή αύριο, ναι, επιτέλους.
0: Σοβαρή, με χάρισμα δεν μπορεί να γίνει, με τέρκε. Αλλά τέλος πάντων, αλλά γιατί μας παίρνεις ο ακροατές ή μου σπάς στη Βιτίνα.
1: Δεν θα ήταν άσχημα να βγει η εκπομπή από τη Βιτίνα.
0: Ναι, με link.
1: Με βίντεο την ώρα του χορού.
0: Και βίντεο που τώρα χορεύεις. Εκεί θα έχει ακροματικότητα στα ύψη. Εκεί θα έχει, θα έχει.
1: Δύο η ώρα τελειώνει αύριο. Ναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Τι να γίνει αυτό το φοιτητή, να δώσει έναν, δύο μισή ώρα. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω, να έρθω να παίζει αεκάρα αύριο. Παίζει αεκάρα αύριο.
1: Μια μισή ώρα.
0: Να δω το Χάτζημαν.
1: Παίζεται αύριο. Μια μισή ώρα.
0: Δεν παίζει αεκάρα από τα
1: φοιτητή. Ένα link.
0: Θα δούμε τη στέψη.
1: Να βγάλω
0: τα
1: φοιτητή. Να δω
0: το Χάτζημαν εγώ.
1: Μετά από 10 χρόνια
0: πάλι. Ναι, καλά. Έτσι μα δέχατε και πέρυσι.
1: Τι πέρσι. Πέρσι ποιο σήκωσε.
0: Όταν πάρετε εσεί δέχατε το φετινό.
1: Ποιο το σήκωσε πέρσι.
0: Ολυμπιακό.
1: Ποιο. Τα σήκωσε όλα πέρσι.
0: Δεν πάνε να σήκωσε τώρα μιλάμε. Έχετε ένα παραμυθάκι Ολυμπιακή.
1: Πάλι 48,
0: έχουμε 49, ναι. 200 ανάγκεται. Φέτος ποιος το πήρε.
1: Πέρσι ποιος το πήρε.
0: Φέτος ποιος το πήρε, τέλος.
1: Πέρσι, το πήρε η ΑΕΚ.
0: Πας στο σουρνάκι.
1: Το πήρε η ΑΕΚ.
0: Παίζεις, ναι. Παίζεις γάλα περσινό.
1: Τι θες να μου πεις δηλαδή, το πήρες φέτος, ναι. Ωραία,
0: τελείωσε.
1: Και.
0: Πάμε.
1: Και.
0: Φέτος τελείωσε.
1: Ωραία, και τι έγινε.
0: Τίποτα δεν, το πήρε η ΑΕΚ, τέλος.
1: Μπράβο.
0: Τι μου λες τώρα, τι πήγαμε πέρυσι, τι κάναμε πρόπερσι.
1: Γιατί ξαφνικά,
0: ναι.
1: Γιατί ξαφνικά,
0: ναι.
1: Καταργήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει μόνο το
0: φετινό. Μιλάμε για περσινά, μια στα φίλια. Πα σούπερ μάρκετ και να πάρει ένα γάλα.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα λες ότι πήρε το φετινό.
0: Του χρόνου να το χάσω, δεν αποπήρα το περσινό.
1: Αλλά.
0: Τίποτα, το χάσα από. Δεν αποπήρα το περσινό, όπως την είπα πέρυσι ότι πήρα το προπέρσινο.
1: Είπε ο Ολυμπιακός φέτος ότι το χάσα το φετινό. Ότι πήρα το περσινό.
0: Πώς, 48 λέω έχουν πάρει, λέτε. Δεν θέλουμε άλλο. Αυτό λέτε.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Έχει Ολυμπιακή.
1: Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό.
0: Ναι, πολλοί το λένε. Πας να πας σούπερ μάρκετ, παίρνεις ένα γάλα. Σπίω σούπερ μάρκετ, κοίτα.
1: Έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο, θα πες κάθε χρόνο τον τάμπο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, τέλος.
0: Εγώ πέρυσι πήρα το τάμπο Ολυμπιακός, είπα ποτέ εγώ στον αέρα ότι είχα πάρει το προπέρσινο.
1: Εγώ λέω.
0: Κάθε χρόνο.
1: Εγώ λέω λοιπόν.
0: Θα πάρει από 10 χρόνια.
1: Εγώ λέω λοιπόν.
0: Στο μόνο τώρα.
1: Ναι.
0: Θα ξαναπάρει από 10 χρόνια.
1: Θα ξαναπάρει. Άμα είσαι άξιος, πάρ το για 10 χρόνια.
0: Είναι που το πες όμως. Μετά από 10 χρόνια θα ξαναπάρει.
1: Ναι, σου λέω. Άμα είσαι άξιος, πάρ το για 10 χρόνια. Φέτος το πήρες. Λέω λοιπόν εγώ.
0: Άλλη χρονιά.
1: Λέω λοιπόν εγώ. Είμαι εξής. Το πήρα.
0: Ναι.
1: Μαγκιά μου. Έτσι. Είμαι καβάλα στάλογο.
0: Φέτος
1: το είμαι. Μπράβο. Είμαι καβάλα στάλογο. Φέτος. Το απολαμβάνω. Το κουστάρω και δεν ασχολούμαι με τους άλλους.
0: Αυτό. Τελείως.
1: Τώρα λοιπόν. Επειδή τα λέμε όλα.
0: Ναι, τα λες όλα.
1: Όλοι οι αεξίδες.
0: Ναι.
1: Δεν λένε για άλλους που πήραν πέρσι πρωταθλήματα. Εμείς τον πήραμε φέτος και δεν υπάρχουν.

0: Άλλη.
1: Τι λες τώρα, τι
0: είπες
1: τώρα. Τι είπες τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Όλοι οι αξίες δεν είναι, τι είπανε για πέρυσι και πρόπεση. Τι είπες τώρα.
0: Οι αξίες
1: δηλαδή, τι είπες
0: εγώ
1: τώρα.
0: Τι λέω. Ναι. Επειδή μόνο η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα και δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, μόνο η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα.
1: Τι να πούμε, πήρε, το πήρε και Ίντερ, ωραία. Το πήρε και η Πόρτο. Θα πούμε για αυτά. Ναι,
0: φέτος.
1: Ναι, τι να πούμε, το πήρε Πόρτο και Ίντερ. Τι να πούμε.
0: Λέω λοιπόν, η έπαρση είναι κακός.
1: Καμία έπαρση.
0: Είναι κακός οδηγός.
1: Σου είπαν, πήραν πρωτάθλημα πέρυσι. Μου λες τώρα να πούμε τι πήραν και.
0: Η έπαρση είναι κακός οδηγός. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλοί ΑΕΚτζίδες και δεν σας βλέπουμε, δεν σας κάνουμε. Έτσι και... δεν λέει, αξίζει, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν σας βλέπουμε και δεν σας κάνουμε και δεν σας δείχνουμε.
1: Και αυτοί που λένε Ολυμπιακοί.
0: Η έπαρση λοιπόν είναι κακό
1: λένε... Και αυτοί οι Ολυμπιακοί που λένε λοιπόν ότι το χάσαμε γιατί είμαστε καλή ομάδα, δεν έχουν έπαρση.
0: Τι πράγμα.
1: Το χάσαμε γιατί είμαστε καλοί εμείς.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Οι Ολυμπιακοί. Αυτοί είναι. Αν οι Ολυμπιακοί είναι.
0: Οι Ολυμπιακοί τι λένε, ότι.
1: Ότι το πήρε η ΑΕΚ και δεν έχουμε καλή ομάδα εμείς φέτος.
0: Εάν είχαμε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, θα το παίρναμε εμείς.
1: Και πέρυσι είχαμε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
0: Συμφωνούμε.
1: Λογική είναι αυτή.
0: Ποιο είναι καλύτερο.
1: Λογική είναι αυτή.
0: Ποιο είναι καλύτερο.
1: Το χάσαμε γιατί το χάσαμε εμείς μόνοι μας. Είναι λογική αυτή. Που λέτε Ολυμπιακοί, δεν εξέπαρση.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Τι λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Άμα δεν είσαι καλός, δικαιούσε να το πάρεις.
1: Άρα τα χρόνια που παίρνει ο Ολυμπιακός, παίρνει μετά μας ο Ολυμπιακός.
0: Σου ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είσαι καλός, δικαιούσε να το πάρεις.
1: Πόσα χρόνια πόσα Ολυμπιακός έχει πάρει.
0: Δεν μου απαντάς.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει πάρει 48.
0: Ξέρω,
1: θα σου πω εγώ 48 προγραμματισμό. Λοιπόν, δεν ήταν καλή και το πήρατε εσείς.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό λέει. Είναι, αυτό λέτε.
0: Δεν λέμε αυτό.
1: Αυτό λέτε.
0: Αν δεν ήταν καλός Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Δεν δικαιούταν να το πάρει.
1: Ναι, και είπε, δεν ήταν καλή ΑΕΚ.
0: Επειδή λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Έτσι. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, σύμφωνα με το μέγεθός του και σύμφωνα με αυτά που έδειξε πέρσι. Δεν ήταν καλός.
1: Μα έτσι μπορεί να πούνε και άλλες ομάδες.
0: Σου ξαναλέω λοιπόν. Δεν είναι καλός Ολυμπιακός, δεν δικαιούταν να το πάρει.
1: Ναι,
0: το παίρνει άξια αυτός που είναι καλύτερος.
1: Ναι, μα έτσι μπορεί να πούνε και όλοι οι αξίδες.
0: Ποιος είναι καλύτερος φέτος.
1: Yeah.
0: Τελείως το πήρε.
1: Ναι, τέλος. Αυτό, ό,τι σου λέω. Εσύ μου λες πια πέρυσι και πρόπερσι.
0: Σου λέω ξανά.
1: Και έπαρση και ξέπαρση. Τι έπαρση.
0: Ναι, είναι έπαρση γιατί αντί να πανηγυρίζεις με τη μαγιά σου ότι το πήρες, ασχολείσαι με το ότι έβαλες τον άλλον από κάτω. Δεν είναι έτσι.
1: Έβαλα από κάτω.
0: Αυτό είναι έπαρση, φίλε. Πανηγυρίζεις γιατί είσαι μάγκας πρώτος δίκαιος.
1: Δεν παίζεις μόνος.
0: Δεν ασχολείσαι με τους άλλους.
1: Δεν παίζεις μόνος. Κάποιον πέρασες. Τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό περάσαμε.
0: Σοβαρό.
1: Δεν παίζουμε μόνοι μας.
0: Okay.
1: Εσύ ποιο πέρασες πέρυσι.
0: Όλους.
1: Άρα δεν έχεις έπαρση.
0: Όχι.
1: Τι
0: ήμουν καλύτερος από τους άλλους πέρυσι και το πήρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λες τώρα.
0: Ήμουν καλύτερος από τους άλλους και δεν,
1: ναι,
0: δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Εγώ πανηγυρίζω.
1: Ναι.
0: Την κούπα μου, το Dublin, το ευρωπαϊκό μου και δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Το άλλη, κακό είναι ότι οι άλλοι όταν παίρνετε κάτι ασχολείστε συνέχεια με το Ολυμπιακό.
1: Όλοι. Γιατί παλίζεις δεν είναι οι άλλες ομάδες. Αν μιλάς για έπαρση.
0: Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τους άλλους.
1: Ολυμπιακός
0: ασχολείται με τους άλλους.
1: Μόνο.
0: Αλήθεια,
1: μόνο.
0: Εντάξει, okay.
1: Μόνο. Εντάξει. Με τους άλλους. Μόνο. Όλες οι ομάδες παίρνουν πρωτάθλημα. Ασχολούνται με τους υπόλοιπους, ρε φίλε.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι λες τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός να παίρνει το πρωτάθλημα ασχολείται με την Πάρτη.
1: Μόνο καλά, πας έκανε ανακοίνωση για την διαιτησία, πλάκα μας κάνει.
0: Καταρχήν, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Όταν ρωτάνε κάποιον τι ομάδα είναι, ναι. Λέει Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω δει πουθενά αλλού στον πλανήτη να λένε μόνο είναι ομάδα. Είσαι ΑΕΚ.
1: Ναι, μόνο ΑΕΚ.
0: Τι πάει να πει μόνο ΑΕΚ.
1: Γιατί,
0: γιατί 30 ομάδε είσαι.
1: Είσαι και Λίβερπουλ.
0: 30 ομάδε είσαι.
1: Είσαι και Λίβερπουλ, το είπες πριν.
0: 30 ομάδε είσαι.
1: Είσαι και Λίβερπουλ, το είπες πριν. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν απαντάς. Δεν είπες να το πει.
0: Δεν γεννήθηκε κανένας Λίβερπουλ.
1: Είπες πριν για τη Λίβερπουλ.
0: Ότι συμπαθώ Λίβερπουλ.
1: Εγώ είμαι μόνο ΑΕΚ όμως.
0: Α, είσαι μόνο ΑΕΚ.
1: Μόνο.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα άλλο.
0: Καληνύχτα.
1: Αυτή, καληνύχτα. Μόνο το είπες πριν. Για τη Λίβερπουλ.
0: Το ότι συμπαθεί μια ομάδα πάει να πει ότι είσαι Λίβερπουλ.
1: Ότι αγαπά άλλη ομάδα.
0: Πλάκα κάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα παίξει εγώ Ολυμπιακός Λίβερπουλ, με ποιον θα είμαι.
1: Ολυμπιακός, ασυλλογικά θα είσαι Ολυμπιακός.
0: Με δουλεύει τώρα.
1: Ο Καραχάριος είναι Καλαμάτα.
0: Με δουλεύει τώρα.
1: Ο Καραχάριος είναι Καλαμάτα στην Καλαμάτα.
0: Μη μανάβεις,
1: και στο ας. Αυτό να παραδέξετε. Για να κλείσουμε, να παραδέξετε ναι. Την ήττα σας.
0: Ορίστε.
1: Να παραδέξετε την ήττα σας.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Για να μην φορτώνει.
0: Πρώτος δεν σου είπα δίκαιος. Εγώ. Πρώτος δεν σου είπα άξια το πήρε η ΑΕΚ και δικαιότατα.
1: Πασίγιο δεν μου κάνε.
0: Τελείωσε το παιχνίδι.
1: Τελείωσε το παιχνίδι.
0: Τελείωσε το παιχνίδι αύριο και δεν σου κάνει πασίγιο.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει.
0: Τι?
1: Θα μου κάνει πασίγιο κανονικά πρέπει.
0: Για ποιο λόγο να σου κάνω.
1: Αφού είναι πρωταθλητής.
0: Αύριο θα γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: θα γίνει.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Το παιχνίδι θα γίνει αύριο.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Θα τα δει στο γήπεδο.
1: Όχι, θα μου κάνει πασίγιο εσύ.
0: Δεν έχει πασίγιο.
1: Ντροπή σου.
0: Όταν λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε, όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα είναι δίκαιο, μάλλον. Το παίρνει από τους άλλους. Όταν η ΑΕΚ το παίρνει το πρωτάθλημα, είναι δίκαια η άξια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Αυτό είναι τη διαφορά μας.
1: Αν μου κάνεις πασίγιο ή όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί φουντώνησε. Φουντώνησε.
0: Όταν η πρόσεξε, όταν η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, δείξει απανάξια μάγκικα. Όταν ο Ολυμπιακός το παίρνει, είναι καλπικό.
1: Είπε κανείς τίποτα πέρσι για τον Ολυμπιακό.
0: Ορίστε.
1: Είπε κανείς πέρσι για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν τα βλέπεις.
1: Να σου βάλω εγώ τώρα σε 10 λεπτά να δεις μηνύματα Ολυμπιακών για την ΑΕΚ φέτος.
0: Τι.
1: Ότι δεν το πήρε δίκαια με τη διαιτησία. Θα μου πει αυτή είναι λίγη Ολυμπιακή. Έτσι λένε κάποιοι Ολυμπιακοί μέσα.
0: Κάποιοι πόσοι.
1: 50, 100.000 σήμερα. Δηλαδή κάποιοι. Και αυτό που λες εσύ κάποιοι.
0: Έχει 5 εκατομμύρια Ολυμπιακού και θα μου πει τι λένε οι 10 πειραγμένοι.
1: Το λένε όλοι.
0: Οι 10 πειραγμένοι.
1: Οι Άκοι το λένε όλοι. Οι Αγγλίδε το περσινό.
0: Πάρα πολλοί το λέγανε.
1: Πάρα πολλοί όλοι.
0: Πάρα πολλοί.
1: Και όλοι, πάρα πολλοί
0: δεν είναι γενικό. Πάρα πολλοί όχι.
1: Αυτό του έξω μηνύματα.
0: Κάνει λάθο. Πε
1: να δει.
0: Τώρα μιλάμε για 10 πειραγμένου.
1: Πειραγμένοι είναι οι άλλοι, είναι απειραχτοί και άσχετα πειραγμένοι.
0: Όποιο δεν βλέπει μπάλα, όποιο δεν ξέρει μπάλα και λέει είναι πειραγμένο.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι, φίλε.
0: Δεν είναι ίδιοι.
1: Εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Δεν είναι ίδιοι.
1: Και εσύ φορτωμένο είσαι και αν μπορούσε να μιλήσει κανονικά όπω ήθελε, θα έλεγε τι άκουγε, το πήρε άξια.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.
0: Εννοείται.
1: Σε ξέρω,
0: εννοείται ότι το πήρε άξια. Αν δεν το έπαιρνε άξια, δεν θα πέρναγε από το Καρασκάκι.
1: Τι είναι το Καρασκάκι.
0: Αν δεν το έπαιρνε άξια, δεν θα πέρναγε από το Καρασκάκι. Όταν πέρασε η ΑΕΚ από το Καραϊσκάκι, τι σου είπα, τελείωσε το πρωτάθλημα. Σου είπα, τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: τελείωσε.
1: Για σένα είχε τελειώσει.
0: Σου είπα ότι τελείωσε.
1: Ναι, ρε, φίλο,
0: γιατί δεν τελείωσε. Γιατί στο έλεγα αυτό.
1: Ναι, άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού λέγανε όμως το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται.
0: Με μένα μιλάς.
1: Τώρα αποφάσισε.
0: Με μένα μιλάς.
1: Τώρα αποφάσισε. Είναι αξίες που μιλάνε όλοι ή είμαι εγώ.
0: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
0: Με ρώτησε κάτι.
1: Ναι.
0: Μου λες αν δεν μίλαγε αλλού και τα λοιπά. Εγώ τι έχω να πω, το λέω και πριν
1: ναι,
0: και
1: μετά
0: και
1: λέω.
0: Στο μικρό
1: μου. Λοιπόν, δεν είσαι Ολυμπιακός, εσύ δεν εκπροσωπείς όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με δελτίο τίποτα Ολυμπιακός.
1: Αλλά πώς λες λοιπόν είναι αλήθεια αυτή που λένε ότι το πήρε η ΑΕΚ άδικα φέτος. Πού το ξέρεις.
0: Όσοι λένε ότι η ΑΕΚ δεν το πήρε δίκαια.
1: Είναι και τι.
0: Όσοι λένε ότι η ΑΕΚ δεν το πήρε δίκαια φέτος είναι πειραγμένοι. Ας είχες λοιπόν καλύτερη ομάδα σαν Ολυμπιακός. Το ίδιο είναι. Ας είχες καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ να το παίρνεις σήμερα.
1: Έλα, κλείσαμε. Τελείως. Πασίγιο, κάνε πασίγιο να φύγουμε.
0: Δεν κάνω πασίγιο.
1: Έχετε Ιωάννου.
0: Γιατί κανείς δεν αναγνώρισε όταν ο Ολυμπιακός θα παίρνει δίκαια τα πρωταθλήματα. Όλοι λέγανε.
1: Αγνώρισανε πολύ.
0: Η παράγκα,
1: όχι
0: και
1: όλοι.
0: Και τα λέγανε.
1: Όχι όλοι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πασίγιο, αν δεν μου κάνεις εσύ να αναγνωρίσω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από σένα, γιατί να σου κάνω εγώ.
1: Χάρημα, παιδιά, φόρτωσα.
0: Γιατί να σου κάνω εγώ.
1: Χούλιγκαν.
0: Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Τώρα όχι.
0: Γενικότερα. Είναι η ΑΕΚ καλύτερη.
1: Τώρα δεν είναι η ΑΕΚ φέτος το πήρε. Για τώρα μιλάμε.
0: Για φέτος.
1: Ναι, δεν είναι καλύτερη.
0: Όλα τα άλλα τα διαγράφουμε.
1: Φέτος είναι η καλύτερη, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Okay. Πέσει να είναι καλύτερο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πρόπεσε να είναι καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αντιπρόπεσε να το πήρε η ΑΕΚ πάλι ήταν η ΑΕΚ.
0: Να πάμε σε επίπεδο δεκαετίας.
1: Όλοι ήταν Ολυμπιακός.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Φέτος μιλάμε.
0: Αναγνωρίζει. Και γίνεσαι δυνατή και καλή ομάδα όταν αναγνωρίζεις την αξία του αντιπάλου.
1: Για φέτος μιλάμε, το πήρε η ΑΕΚ.
0: Για φέτος αξία πανάξια η ΑΕΚ.
1: Το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά με διαγράφουμε και τον παρελθόν.
1: Διαγράφει το παρελθόν, μπορεί να διαγραφεί.
0: Αυτό
1: υπάρχουν τα κοιτάπια.
0: Αυτό λέμε.
1: Υπάρχουν τα κοιτάπια.
0: Αυτό γράφουν, λέμε.
1: Που τα γράφουν τα
0: να
1: χαρτιά.
0: Να κοιτάζετε και πίσω. Γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του, μένει μόνος.
1: Γεια, είναι πόνος μεγάλος. Χάτζημαν.
0: Πόνος, έχω μπαζώσει τη μισή θάλασσα για να μπορέσω να βάλω τις κούπες μου.
1: Έτσι σε θέλω.
0: Οπότε
1: έτσι.
0: Και ένα να χάσω και δύο να χάσω. Αν δεν το αξίζω να μην τα πάρω ποτέ.
1: Το παίζει για δικημενικός.
0: Όπα. Άμα δεν παίξω, όχι. Άμα δεν παίξω μπάλα στο γήπεδο, μέσα στο κορτάρι.
1: Δελτίο.
2: Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sport. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερ, Σισοκό, ατομικό Κατρίς. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντέσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρίνα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5:30 στην Ολγουίν Αρένα. Ώρα για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές, το μήνυμα της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η Λάρισα υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sports 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τον Νίκ Καλάθη για διετές συμβόλαιο. Οι ετήσιες αποδοχές του Ελληναγκάρντ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η Walk-Up Μιλουτίνοφ και Φουρνιά για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολς 4 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπουελ Tel Aviv. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για το τελικό του FA Cup. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις στις 4:30. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Ουνιόν Βερολίνο Αούγσμπουργκ, Σανκ Πάουλι Βόλσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντενχάιμ Μάιντς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές στο 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο όπως είπαμε είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Ακολουθούν 2 ώρες με μπόλικο ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τα πάντα έχουμε και διεθνή. Ποιος μας πιάνει σήμερα?

Να πούμε λοιπόν πως έχουμε τρεις αναμετρήσεις στην στη Super League σήμερα, στα play out συγκεκριμένα. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Έχουμε την ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena στις 7 η ώρα, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορα αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός στο Πανετολικό στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ενώ έχουμε και μία είδηση πριν από λίγο, το FIBA Europe Cup, αυτό στο οποίο ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τον τελικό, μέχρι τον διπλό τελικό, έστω τους διπλούς τελικούς της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί από αντί για 40 ομάδες, θα πάει με 48, σε 8 ομίλους των 6. Μέχρι τώρα είχαμε 10 ομίλους των 4 ομάδων. Φυσικά την άποψή σας την περιμένω στα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Να πούμε λίγο το τηλέφωνο για το Viber, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Intervention Sports.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από ψηλά, από τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Είμαστε μία αγωνιστική πριν το τέλος. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη αντί να κινείται σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, κινείται σε μπασκετικούς. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Πράγματι, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η έκρηξη στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Τέλης Μιστακίδης αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά, στελεχώνει την ομάδα και ήδη έχει συμφωνήσει με τον Νικ Καλάθη. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Ο Καλάθης, ο οποίος τελειώνει τη συνεργασία του με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, κατηφορίζει στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει για 2 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και αυτό αποδεικνύει τη θέληση και την απόφαση του Τέλη Μιστακίδη για να φτιάξει μια μεγάλη ομάδα, την οποία θα δούμε στα γήπεδα από το Σεπτέμβρη και μετά. Ο Καλάθης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα φόντα να προσφέρει και αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο της πλήρωσης των οπαδών, γιατί είναι μεγάλο όνομα που το ξέρουμε στην Ελλάδα, εθνική ομάδα, Παναθηναϊκός κτλ. Μια μεγάλη μορφή. Η συμφωνία η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών και παραλαμβάνω έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Και φυσικά όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Γιώργου Παπαγιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μία πολύ δυνατή μεταγραφή φυσικά. Βέβαια ο Γιώργος Παπαγιάννης φέτος ήταν άτυχος διότι πέστη σοβαρό τραυματισμό με την ΕΦΕΣ. Παρ' όλα αυτά, πώς να το πω, η διοίκηση του ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει άγριες διαθέσεις, θα λέγαμε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε σε πολύ δυνατό και καυτό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται πια να επανέλθει πολύ δυνατά στο προσκήνιο, όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και του ευρωπαϊκού. Αναμένεται να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλους αυτούς τους παίκτες που έρχονται, νομίζω ότι θέτει υποψηφιότητα και για μεγάλες διακρίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος πια έχει μπει για τα καλά στη ζωή των οπαδών του και περιμένουν από αυτόν τη νέα χρονιά πολύ μεγάλες χαρές.
0: Και φυσικά έτσι κρατιόμαστε, θα είμαστε φυσικά alert, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και με αυτό το ρόστερ ποια διοργάνωση στοχεύει. Γιατί μικρή διοργάνωση δεν μπορεί να στοχεύσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν θα στοχεύσει με το FIBA Europe Cup με αυτούς τους
1: παίκτες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στις διοργανώσεις της EuroLeague. Σίγουρο το έχει το Euro Cup. Και από εκεί και μετά, αν προκύψει και θέμα με την Ευρωλίγκα, θα το δούμε. Το παλεύουν πάντως τον ΠΑΟΚ να παίξουν από φέτος στην Ευρωλίγκα. Θα το δούμε αν θα το καταφέρουν ή όχι. Πάντως έχουν μπει πολύ δυνατά και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς. Να σε πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Λες να... Καταρχάς τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ? Από ό,τι βλέπω δεν προχωρά στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη. Γίνονται και αυτά.
1: Καταρχήν ο ΠΑΟΚ αναχώρησε πριν από λίγο για την Αθήνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, πέταξε για την πρωτεύουσα. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θέλει νίκη και παράλληλα να έχει το βλέμμα του τι γίνεται στη Φιλαδέλφεια για να δει αν τυχόν ο Ολυμπιακός δεν περάσει από εκεί προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο κεντρικός στόχος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι το μυαλό όλων. Και από εκεί και μετά και σε αυτό που είπες εσύ, διότι μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γιακουμάκη αύριο, αν χρησιμοποιηθεί από το Ρασβάν Λουτσέσκου, διότι όλα δείχνουν πως δεν προχωρά το θέμα της αγοράς του από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να τα δώσει για τον Γιακουμάκη, ο οποίος ανήκει στην Κρούζα Ζουλ, έπαιξε δανεικός φέτος στον ΠΑΟΚ και οι Μεξικανοί λένε ότι υπάρχει η λυμένη απόφαση από τη Θεσσαλονίκη να μην αγοραστεί ο παίκτης. Άρα τον Ιούνιο ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Κρούζ Αζούλ. Ήταν κάτι που το είχαμε πει πολλές φορές. Βγαίνει τώρα και από το Μεξικό. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Εκτός αν υπάρξει κάτι πολύ συγκλονιστικό, το πιο πιθανό είναι ο Γιακουμάκης αύριο να παίξει για τελευταία φορά με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μου είπες ότι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ταξιδεύει για Αθήνα ο ΠΑΟΚ. Εκτός από τους Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά που λέμε ότι είναι εκτός. Υπάρχει κάποιος άλλος απώντας?
1: Όχι, επιστρέφει ο Ζαφίρης. ο οποίος ήταν, εκθέτησε την τιμωρία του. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι, θα πάει στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Το θέμα τώρα δεν είναι ποιοι είναι οι Ιαπώνες, το θέμα είναι αυτοί που θα παίξουν να μπορέσουν να είναι παρόντες. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτοί που έπαιξαν απόντες ήταν με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, να έχει την ομάδα με το μυαλό της στη λεωφόρο. Πρώτος στόχος είναι να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, διότι όλοι λένε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, μετά θα δει και τι έχει γίνει στο διπλανό παιχνίδι. Είναι το τελευταίο ματς, τελειώνουν όλα αύριο, θα ξέρουμε αν όντως ο ΠΑΟΚ απέτυχε παντού ή αν τουλάχιστον σε αυτά τα 100 χρόνια πήρε κάτι, τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αύριο θα ξέρουμε τι θα συμβεί, τι θα έχει συμβεί με το φετινό ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, εγώ να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε πως αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τη λεωφόρο στην τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός μετά για να τερματίσει τη δεύτερη θέλει μόνο νίκη. Ακόμα και η ισοπαλία δεν θα του κάνει. Ο ΠΑΟΚ θα τον περνάει στην βαθμολογία. Έτσι, Παναγιώτη.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω. Για Άρη έχουμε κάτι?
1: Για Άρη δεν υπάρχει κάτι. Ο Άρης παίζει αύριο τελευταίο μάτσο με το Λεβαδιακό και φεύγουν μετά οι ποδοσφαιριστές για διακοπές. Είτε πάρουν την πέμπτη θέση είτε όχι. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε και αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων για όλη τη χρονιά. Διότι την ίδια ώρα θα αγωνίζεται η ομάδα μπάσκετ με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Οι περισσότεροι θα πάνε εκεί. Θα έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης με νίκη θα πάρει την πέμπτη θέση. Αν δεν τα καταφέρει θα περιοριστεί στην έκτη, αλλά αυτό έχει λίγη σημασία πλέον. Το μυαλό όλων είναι τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Αν θα παραμείνει ή δεν θα παραμείνει ο Καρυπίδης, τι θα γίνει με τον προπονητή, τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα λέμε αναλυτικά από τη Δευτέρα και μετά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Παναγιώτη.
1: Αυτά, Γιώργο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα δούμε καλούς αγώνες αύριο.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τα του ΠΑΟΚ από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Τα είπαμε και για τον μπάσκετ, γιατί ομολογουμένως η κίνηση του ΠΑΟΚ για Νίκ Καλάθη αλλάζει όλα τα δεδομένα. Δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση ο ΠΑΟΚ να είναι σε θέση πρωταγωνιστή τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα. Το δείχνει ξεκάθαρα με αυτή την κίνηση και με την κίνηση για τον Γιακουμάκη, όπως και για την και με την κίνηση την οποία έχει αποκαλύψει ο Γιώργος Κουγκαλίδης για τον Will Clyburn. Και φυσικά θα περιμένουμε όλοι να δούμε με πολύ ενδιαφέρον, θα πω εγώ, το ρόστερ το οποίο θα έχει ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο κομμάτι του μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, καυτό από όλες τις απόψεις, καυτό από άποψη μεταγραφών, από άποψη θα έχουμε Μουντιάλ, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αυτές δεν τις γλιτώνουμε σίγουρα, οπότε σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι καυτό.

Ενώ έχουμε και άλλη μια άφηξη στον 943 Inter Veteran Sports τώρα. Έφτασε κουρεμένος μπόμπα, θα πω. Μάλιστα, το βλέπω τώρα ακόμη καλύτερα. Τον είδε την ώρα που έμπαινε. Ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.

Λοιπόν. Παράλληλα να πούμε πως έχουμε και play-off 5-8 αύριο. Έχουμε τα play-out σήμερα, τα αναφέραμε.

Και να πούμε επίσης πως για τον Καλάθι, το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε από την ομάδα, από τον δικέφαλο του Βορρά, κυμαίνεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το συμβόλαιο είναι διετές. Οπότε ο Καλάς θα πάρει 3,6 εκατομμύρια σε απλά μαθηματικά από τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα να πούμε πως στο μπάσκετ έχουμε και άλλη μία αναμέτρηση, 4 και 4. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο. Είναι ο δεύτερος αγώνας για την Greek Basket League, για τα playoffs, τα προημιτελικά συγκεκριμένα. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 προκειμένου να ξεμπερδέψει εντός εισαγωγικών νωρίτερα και να πάει ήσυχος στο Final Four. Να πούμε πως αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος που θα δώσουν οι Πειραιώτες πριν την μάχη εντός εισαγωγικών με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την κάτοχο του τροπέου, την Φενέρμπαχτσε. Όλα αυτά τα έχουμε πει που θα γίνουν στο Telegram Center Athens.

Φυσικά αυτό το παιχνίδι, αυτό στο Final Four, θα είμαστε εμείς. Θα είμαστε. Ο 943 Interveteran Sports θα είναι κοντά σας για την δεύτερη Ευρωπαϊκή Κούπα που θα διεκδικήσουμε ως Έλληνες. Η πρώτη είναι απόψε. Τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι, η πρώτη κούπα θα είναι απόψε, την οποία θα διεκδικήσει ο Ακύλας στη Eurovision. Τελείως εκτός του αθλητικού κομματιού. Παρ' όλα αυτά, ας το αναφέρουμε. Γιατί όχι. Φέρ' το, Ακύλα, φέρ' το.

Παράλληλα να πούμε ότι ο Βόλος πάει στο παιχνίδι με τον Όφι αύριο με μόλις 17 ποδοσφαιριστές, με πολύ ελλειπή αποστολή ο Βόλος.

Και τώρα ξεκινάμε. Απόντε Σόφι για αύριο. Πάρτε χαρτί και γράψτε. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το πω. Δηλαδή, Καραχάλιος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Καλαφάτης, Βούκοτιτς και Μπαϊνόβιτς. Από όσο τους μετράω, 2, 3, 4, 7. 7 απουσίες, μάλιστα.

Ενώ έχουμε και τέλος εποχής σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, έχουμε μια εξέλιξη στην Μπαρτσελώνα, τέλος εποχής στους Καταλανούς. Στο τέλος σεζόν θα αποχωρήσει ο επιθετικός, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Λοιπόν, σας αφήνω παρέα με την μουσική και πάμε σε break. Και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 2:30.

Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, αλλά και εκφώνηση των δελτίων αθλητικών ειδήσεων, είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: Και όπως έχετε καταλάβει, εγώ δεν χάνω χρόνο καθόλου. Θα πάμε επιτόπου σε ρεπορτάζ. Πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα. Έχουμε την αποστολή του Ολυμπιακού, στην οποία πέραν του Γιαζίτση είναι άπαντες παρόντες, έτσι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν μας έκανε πιο σοφούς η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται για τρίκ, πρόκειται για το τελευταίο μάτι της σεζόν, και έτσι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει όλους τους παίκτες μαζί του ως μια ένδειξη συσπήρωσης για το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι. Είναι γνωστά τα προβλήματα του Ολυμπιακού με τον Σαντιάγκο Έσε να πραγματοποιεί έναν αγώνα δρόμου, αλλά όπως φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στη κατάσταση που χρειάζεται και που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να βοηθήσει αυτό το μάτς. Ενώ ο Ποντένσε, ο οποίος έκανε και ατομικό πρόγραμμα χθες, όπως και ο Έσε, και οι δυο τους παρά το ρεπό βρέθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Πιστεύω λιγότερες πιθανότητες να τον δούμε στο αρχικό σχήμα, αλλά σίγουρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αν είναι απολύτως καλά, μπορεί και να σπρώξει εκτός τον Ζέλσον Μαρτίνς, να πάρει τη θέση του, και η εντεκάδα του Ολυμπιακού, που θα έλεγα πως είναι μετρημένη κουκιά, να διαμορφωθεί με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κωστίνια, αριστερά τον Μπρούνο, Πιρόλα και Ρέτσι στο κέντρο της άμυνας, τον Σιπιόνι με τον Γκαρθία ως αμυντικά χαφ, τον Τζικίνιο στον άξονα, τον Ροντινέη στη μία πλευρά, όπως είπαμε, Ποντένσε ή Ζέλσον στην άλλη, και στην κορυφή τον Μέχτη Ταρέμι.
0: Θεωρείς δεδομένο λοιπόν ότι δεν θα παίξει ο ΕΣΕ και πιθανόν να αγωνιστεί ο Ποντένσε. Ξέρουμε όμως ποιοι θα κοπούν ως μη κοινοτικοί.
1: Κοίτα, με βάση την εντεκάδα έτσι που είναι εκτίμησή μου και με βάση όσα προκύπτουν το ρεπορτάζ, ο Ορτέγκα και ο Κλέιτον θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα μείνουν εκτός από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Και πάμε και σε ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο νομίζω απασχολεί και πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Για κάποιους παίκτες δεν θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι τους με τα ερυθρόλευκα. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες, γιατί νομίζω πρέπει να περιμένουμε κάποιες αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό.
1: Οκ, ναι, σίγουρα. Είναι τελευταίο μάτι σεζόν και το ρόστερ δεν θα είναι ακριβώς ίδιο την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν ήδη ποδοσφαιριστές που έχουν κεντρήσει ενδιαφέρον άλλων συλλόγων και αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για τον Έσε και για τον Τζολάκη, για τον Πιρόλα. Και φυσικά είναι και άλλοι που φτάνουν στο τέλος της διαδρομής. Υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν. Είναι υποδιαμόρφωση το ρόστερ, γιατί αφού ολοκληρωθεί η σεζόν θα γίνει μια κρίσιμη κουβέντα μεταξύ διοίκησης και προπονητή για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα συνεχιστεί η μεταξύ τους συνεργασία. Οπότε εκεί θα κρυθούν πολλά και για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Σίγουρα είναι ένα κομβικό μονοπάτι, γιατί μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας του Μεντιλίμπαρ και μια ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας, μένει να δούμε πώς θα υποστηριχθεί από τη διοίκηση όλο αυτό το project. Και σίγουρα οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, γιατί με βάση και τη θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός πρέπει να προγραμματιστεί απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό, η προετοιμασία αλλά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Το θέμα είναι ότι ο coach, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν είναι και πολύ φίλος με τις μεγάλες αλλαγές. Έτσι, δηλαδή δεν θα πει να φύγουν από τους 25 ποδοσφαιριστές, ας πούμε 20.
1: Σε καμία περίπτωση, γιατί ο Ολυμπιακός ναι, δεν κατάφερε να κατακτήσει για το τίτλο φέτος, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι αποτυχημένη η χρονιά σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία της ομάδας και την προσέγγιση της στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν πλήρως ανταγωνιστική στο Champions League, κατάφερε μέσω της πολύ δύσκολης και απαιτητικής league phase να περάσει στην επόμενη φάση. Ήταν ανταγωνιστική και διεκδικούσε το πρωτάθλημα μέχρι και πριν από μία αγωνιστική. Οπότε, ναι μεν, okay, δεν τα κατάφερε, αλλά δεν μιλάμε για ένα Βατερλό. Δεν μιλάμε για μια ομάδα η οποία δέχτηκε μεγάλες ήττες βαριές στο πρωτάθλημα ή απογοήτευση στην Ευρώπη. Σίγουρα έχει προβληματίσει η εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Υπάρχουν ευθύνες σίγουρα που κατανέμονται και προς την πλευρά του προπονητή, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα ρόστερ το οποίο χρειάζεται ξερίζωμα, να το πούμε έτσι. Χρειάζεται, θεωρώ, κάποιες σημαντικές ενέσεις, κάποιες πινελιές, υποστήριξη, δηλαδή, επειδή όπως είπαμε, σίγουρα θα έρθουν προτάσεις για παίκτες του Ολυμπιακού, εκεί θα χρειαστεί μια καλή ζυγαριά, δηλαδή δεν μπορείς να, όσο καλές και να είναι οι προτάσεις που έρθουν, να διώξεις όλους τους παίκτες που αποτελούν τον βασικό σου κορμό. Οπότε, όπως είπα, πολλά θα κρυφτούν μετά και το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε σκούπα, γιατί τα βλέπουμε αυτά και τα ακούμε και στα social media, ότι με παρατρύνσεις προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να τα διαλύσει όλα, να... όχι, δεν χρειάζεται κάτι ο Ολυμπιακός, γιατί πραγματικά και το έδειξε αυτό, παρά το κακό ξεκίνημα στα play-off και την ήττα από την ΑΕΚ, όπου, okay, δηλαδή η ΑΕΚ δεν τον πάτησε σε εκείνο το παιχνίδι, απλά ο Ολυμπιακός μπήκε εντελώς αποπροσανατολισμένος στη διαδικασία των play-offs. Και θα μπορούσε να σώσει την παρτίδα στο φινάλε με το γκολ του Γιαζίτση. Θα μιλήσαμε για μια εντελώς διαφορετική σειρά αγώνων. Από εκεί πέρα βελτιώθηκε παιχνίδι με το παιχνίδι. Στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ουσιαστικά η ομάδα που διεκδικούσε την δεύτερη θέση, ήταν καταιγιστικός. Μπορεί να μην ήρθε τα γκολ, αλλά μιλάμε για δύο μάτς όπου στη συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστικών λεπτών ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ουσιαστικές ευκαιρίες, δεν είχε τα γκολ. Οπότε δεν δείχνει μια ομάδα, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε, έτσι. Δηλαδή το Καραϊσκάκι είναι ένα βαρόμετρο. Όταν το Καραϊσκάκι χειροκροτά την ομάδα, δείχνει όχι ακριβώς κατανόηση, δείχνει στήριξη και προς τους παίκτες και προς τον προπονητή σε μια σεζόν που ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο πέραν του Super Cup, ok. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κέρδος εσωτερικά για τον οργανισμό και το ποδοσφαιρικό τμήμα, και αυτό φυσικά θα καταμετρηθεί εν ώψη της συνέχειας και του προγραμματισμού.
0: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έτσι.
1: Όχι, κοίτα. Σε βάση ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Τώρα μένει να δούμε, όπως είπαμε, πώς θα διαμορφωθεί η τελευταία εντεκάδα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για το Γόητρο, αλλά κυρίως για τις δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Κόντρα στην ΑΕΚ, που είναι αρκετά σοβαρή και συνεπής, το έδειξε και στην Τούμπα. Δεν το έχουν αφήσει το έργο οι παίκτες του Νίκολιτς, παρά το ότι έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, μέχρι τέλους, φαίνεται πως θα είναι μια ομάδα πολύ συγκροτημένη. Και προφανώς δεν θέλει να χαλάσει τη φιέστα της ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Τέλεια, τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Άστε καλά.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ακούσαμε λοιπόν και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπαμε, πιθανό για αρκετούς παίκτες να παίξουν το τελευταίο τους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το έχουμε ξαναπεί, περιμένουμε καυτό καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ελληνικές ομάδες για την ακρίβεια, για κάθε μία νομίζω για διαφορετικούς λόγους.

0: Λοιπόν, και δεν καθυστερούμε καθόλου, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε γρήγορα σε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στη γραμμή μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, πολύ καλά.
1: Τέλεια.
0: Έχουμε λοιπόν την ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της με ανοιχτή προπόνηση, έτσι. Το έχουν κάνει συνήθιο.
1: Ναι, με ανοιχτή προπόνηση, με τη διαφορά ότι απόψε η προπόνηση θα είναι ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε θα είναι για τους φίλους της ΑΕΚ σαν να παρακολουθούν έναν αγώνα της. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της Ένωσης από την αρχή μέχρι το τέλος, να φωνάξουν συστήματα και να γιορτάσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προφανώς και θα κάνουν την δουλειά τους, θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι θα ξεπεράσει τους 20.000 φίλους της ΑΕΚ απόψε η παρουσία στην Αγία Σοφιά. Και γιατί υπάρχει μετά και live performance, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν τραγουδιστές που θα βρίσκονται εκεί πέρα, υπάρχει stage για να κρατήσει και να διασκεδάσει τον κόσμο της ΑΕΚ, και σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία για όσους δεν έχουν βρει εισιτήριο για τον αγώνα και την φιέστα αύριο, να δουν από κοντά τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης και να τους αποθεώσουν για ακόμα μια φορά.
0: Α, live μουσική λοιπόν λέμε για απόψε.
1: Απόψε ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή αύριο τι θα γίνει?
1: Αύριο και αύριο θα έχει, και θα έχει και πολλά ιδιαίτερα έτσι, πράγματα που θα συμβούν και πριν και μετά την φιέστα. Ακόμα δεν τα έχει ανακοινώσει η ΠΑΕΑΕΚ, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ έτσι, πρωτότυπα και ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι, αυτό θα σε ρώταγα κιόλας, αν γνωρίζουμε τι θα περιέχει αυτή η φιέστα. Διότι όπως και να το κάνουμε κάθε φιέστα είναι διαφορετική, είναι κάτι όμορφο.
1: Κοίταξε, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για grande καταστάσεις. Δηλαδή νομίζω θα γίνουν πολύ έτσι, εντυπωσιακά πράγματα.
0: Πω. Θα κάτσω φυσικά να τη δω, δεν υπάρχει ούτε τέτοια, δεν τα χάνω.
1: Υπάρχει και γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο για να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ που δεν θα μπορούν να βρίσκονται εντός την φιέστα, την αποτομή. Γιατί νομίζω ότι θα είναι 33.000 μέσα στο γήπεδο και άλλοι 15-20.000 έξω από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα έρθουν άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο για να απολαύσουν αυτό το

0: και χθες δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, κεντρικά χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα, και να δούμε επίσης και τι θα επιλέξει για την επίθεση ο Νίκολιτς, αν θα επιλέξει τον Γιώβιτς με τον Βάργα. Νομίζω όμως θα πάει σε ένα σχήμα Γιώβιτς-Ζήνη.
1: Άρα βγάζει τον... θεωρείς ότι είναι πιθανό ο Βάργα να ξεκινήσει από τον πάγκο?
0: Ναι, και το θεωρώ αυτό πιο πιθανό λόγω του ότι έχει αυτή την ενόχληση στον πλάγιο κοιλιακό από το χτύπημα. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα ρισκάρει ο Νίκολιτς με τη χρησιμοποίηση του από την αρχή. Αλλά μας περιμένουμε και τη σημερινή δοκιμή για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
1: Στο μεταξύ έδωσε και μήνυμα η ΑΕΚΟΡΑ για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές με ανάρτηση, η ΠΑΕ ΑΕΚ το έκανε αυτό με ανάρτηση στα social media. Να σε πάω όμως και σε κάτι ακόμα, σε ένα ειδησιογραφικό το οποίο το είδα τώρα, ναι, για κάποια ολλανδικά δημοσιεύματα από μια σελίδα από το Football Transfers συγκεκριμένα, ότι ο Λούκα Γιώβιτς είναι στην λίστα, στη μεταγραφική λίστα της Eindhoven.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, η φετινή σεζόν που έχει κάνει ο Λούκα Γιώβιτς είναι εντυπωσιακή. Είναι μια σεζόν, μια επίδοση που τον φέρνει ξανά στο προσκήνιο. Δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα. Και κοίταξε, η Eindhoven είναι μια ομάδα που χρειάζεται, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, χρειάζεται επιθετικούς. Τώρα θα καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ, αν την ικανοποιήσει, δεν το γνωρίζω. Αλλά ο Λούκα Γιώβιτς αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με την Ένωση. Οπότε για να αποχωρήσει θα πρέπει προφανώς να θέλει και ο ίδιος και κατ' επέκταση να ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ οικονομικά, έτσι.
1: Φυσικά και όχι μόνο, από τη στιγμή που ο Γιώβιτς έχει έρθει στην ΑΕΚ και έχει βγάλει τον καλό του εαυτό ξανά, δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι και για τον ίδιο πλέον να αποχωρήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή θα θέλει.
0: Απολαμβάνει την παρουσία του στη χώρα μας, το ίδιο και η σύζυγός του, μαζί με την γενικότερα οικογένεια. Οπότε ναι, και αυτό είναι ένα επιπλέον θέμα στην κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε γιατί είναι ο ξέρετε νωρίτερα και αυτή την πρωτότυπη ενέργεια από πλευράς παικτών ΑΕΚ να δείξουν πόσο πολύ εκτιμούν τον κύριο Ηλιόπουλο και πόσο αναγνωρίζουν όλα αυτά που κάνει για τους ίδιους. Τον προσκάλεσαν μετά το μάτς της Τούμπας σε γεύμα που έγινε σε εστιατόριο στα Νότια Προάστια. Μαζί ήταν όλο το staff, όλο το τεχνικό team, άνθρωποι από το διοικητικό τμήμα και γευμάτισαν σε εξαιρετικό κλίμα, σε οικογενειακό κλίμα χθες σε εστιατόριο στα Νότια Προάστια.
1: Μάλιστα. Νομίζω ωραία κίνηση. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι, πρωτότυπη.
1: Πρωτότυπη, ναι, γιατί συνήθως ο πρόεδρος κάνει το τραπέζι στους παίκτες.
0: Ναι, άντε και ο προπονητής.
1: Αυτή τη φορά άλλαξαν ρόλους, η αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε.
0: Όχι, Βασίλη,
1: κάτι.
0: Γιατί με μπερδεύεις με τον Βασίλη.
1: Γιώργο, sorry. Το επίθετό σου με διέλυσε.
0: Εντάξει, έλα, πάμε.
1: Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε.
0: Εντάξει, τα είπαμε όλα, νομίζω.
1: Ναι, τα έχουμε πει όλα. Τα σπουδαία, νομίζω, αύριο.
0: Ακριβώς, έγινε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Βασιλείου. Εντάξει, φάτε με. Τον είπα, Βασίλη, το έχω ξαναπάθει.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Γιώβιτς έχει βρει ξανά τον πολύ καλό του εαυτό. Έχει βρει τους ρυθμούς του, έχει καταφέρει να θυμίσει τον Γιώβιτς τον οποίο μάθαμε με την Άιντραχτ, με εκείνη την απίστευτη χρονιά που είχε κάνει.

Πραγματικά έβαζε γκολ με μανία, πραγματικά με απίστευτο ρυθμό, και ανάγκασε την ΑΕΚ να βγάλει ένα τσουβάλι εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Άλλο που δεν απέδωσε αυτό που θα ήθελε και ο ίδιος πιθανότατα στη Βασίλισσα.

Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο, να πούμε και κάτι ακόμα. Διότι έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης και βγήκε MVP της Euroleague στην φάση των playoffs. Και φυσικά είναι ο Ζαν Μοντέρο. Έκανε τεράστιες εμφανίσεις πραγματικά. Ο Ζαν Μοντέρο στα 22 του χρόνια βγήκε MVP των playoffs της Euroleague και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πόσες ομάδες, μάλλον μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει ο χαμός το καλοκαίρι για χάρη του στη μεριά της Ευρώπης, εκτός κι αν ο ίδιος αποφασίσει να πάει στο NBA, έτσι.

0: Και μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος έτσι έδειξε ότι έχει θράσος, έχει προσωπικότητα πραγματικά πολύ ισχυρή και ας είναι μόλις 22 του χρόνια. Και ας είναι μόλις στα 22. Έτσι, δηλαδή, είχε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα να αντιμετωπίσει, η οποία ήταν εναντίον του στο Telecom Center. Βρέθηκαν παίκτες απέναντί του, σαν τον Grant, σαν τον Nan, σαν τον Osman, τον Χουάντσο, με πολύ μεγαλύτερη προσωπικότητα από τη δική του. Έτσι. Είδε το πρόσωπό του τυχοκολλημένο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και όμως μπήκε και έκανε τρομερή εμφάνιση και στο Telecom Center και στην Roy Garena. Έκανε απίστευτα πράγματα και βοήθησε τη Βαλένθια να ολοκληρώσει την μεγάλη ανατροπή, να κάνει το reverse sweep, την ανατροπή δηλαδή από 0-2 σε 3-2 και να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Και να πούμε φυσικά πως αυτή είναι και η πρώτη φορά που η Βαλένθια πηγαίνει σε Final Four EuroLeague. Για πρώτη φορά και το έκανε και με τον πιο απίστευτο τρόπο, με reverse sweep. Τι να πούμε. Δυστυχώς βέβαια, γιατί ελληνική ομάδα απέκλεισε. Λοιπόν, αρκετά, πάμε σε διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπαν.

0: απέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία κάνουν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερς, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Ντανιέλ Ποντένσα και Σαντιάγκο Έσε συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην Όλγουιν Αρίνα. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν η Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγκο ο Μπαρνάβας Βάργα. Η Αϊντχόφεν ενδιαφέρεται για τον Σέρβο επιθετικό του δικεφάλου Λουκα Γιώβιτς, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα. Στους Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 2. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανατολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντιστοίχως. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου, Κάρλες Σόρια, βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Οι Ασπρόμαυροι συμφώνησαν με τον Νίκ Καλάθη για διετές συμβόλαιο. Οι αιτήσεις αποδοχές του Έλληνα Γκάρντ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η Walk-Up Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολ στις 4 και 4. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλια το δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του Champions League. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας. Πρώτο σπρίτ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup, σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις στις 4.30. Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Gladbach Hoffenheim, Bayer Leverkusen Αμβούργο, Union Βερολίνου Augsburg, Sankt Pauli Wolfsburg, Freiburg Λιψία και Heidenheim Mainz. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορος όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεύτερο ημίχρονο. Ακούσατε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την γάργαρη και κελαριστή φωνή του Νικολάκη του Κατσάτσου, ο οποίος βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής μαζί με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.

Στο μικρόφωνο φυσικά είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτο μισάωρο μπορούμε επίσης να πούμε.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό που έχει τις απουσίες του κι αυτός. Είχε και το απρόοπτο τώρα. Θα πάμε όμως να τα πούμε αναλυτικότερα με Σάκη Μπουσδούνη που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζι, καλό μεσημέρι.
0: Αυτό το Τζόρτζι έχει κολλήσει πλέον.
1: Συγγνώμη, δεν μιλάμε τον Τζόρτζι Ιωάννου.
0: Ξεκάθαρα. Με ποιον άλλο.
1: Εγώ έτσι ακούω, έτσι μαθαίνω, αυτό λέω. Είμαι καλός μαθητής. Τι κάνεις φίλε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον και στους φίλους ακροατές του 943 Dervente Sports. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Τελευταία αγωνιστική για την Super League αύριο. Και μετά ξέρεις από τη Δευτέρα ποια λέξη θα μονοπολίσει εκπομπές.
0: Ποια από όλες.
1: Μεταγραφές.
0: Μεταγραφές, θα έχουμε αποχωρήσεις νομίζω, θα έχει πολύ ψωμί ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε θέμα προπονητή, τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, ποιοι παίκτες θα φύγουν, θα λύσουν συμβόλαια, ποιοι θα φύγουν από αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαια, αν θα μείνει κάποιος που δεν νομίζω, ποιοι θα έρθουν, βέβαια θα περάσουν καμιά 50, 70, 80, 100, ποιοι θα μείνουν είναι το θέμα και ποιοι θα βοηθήσουν στην τελική μετά το καλοκαίρι. Έτσι, α δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, φίλε.
0: Στο μεταξύ έχουμε και ένα μήνυμα από φίλο ακροατή που βλέπω ότι είναι και φίλος του ΠΑΟΚ. Έτσι, λοιπόν, χαιρετίσματα στην πιο αισθησιακή φωνή του ραδιοφώνου, τον κύριο Σάκη.
1: Από τη Χαλκίδα, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι, ο φίλος μας, ο ΠΑΟΚ, ο Ντίμης από τη Χαλκίδα.
1: Γεια σου ρε Ντίμη. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, τι να πω. Ωραία η Χαλκίδα φίλε, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, δεν έχει τύχει.
1: Να πας φίλε.
0: Πρέπει.
1: Να μην κολλήσεις εκεί στη γέφυρα, έχει μια γέφυρα με τα νερά που πάνε ανάποδα και αυτά εκεί πέρα και προσπαθείς να εξηγήσεις το φαινόμενο. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο εκεί πέρα, έτσι. Μην μείνεις εκεί δηλαδή και νυχτώσεις, αυτό εννοώ.
0: Στο μεταξύ λοιπόν, είπες ότι θα σε πάω λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
1: Γιατί... Να πάμε στα φρέσκα πρώτα, θες να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως.
1: Να κάνουμε την κουβέντα μας.
0: Βεβαίως. Πάμε στα φρέσκα, πάμε.
1: Απλά, να πούμε τα φρέσκα ότι έχουμε αποστολή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχουμε ένας μέσα, ένας έξω. Δηλαδή, επιστρέφει ο Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Ετέι, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Εννοείται Κάτρις, Μπακασέτα, Σίνκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό και ο Πελίση που είναι από. Με άδεια για την χώρα του στην Ουρουγουάη. Ούτως ή άλλως είχε στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μπενίτεθ, είχε προαναγγείλει ότι μπορεί να μην προλάβει ο Τετέι, γιατί γίνονται δηλώσεις στο δημοτικό κανάλι και είχαν κυκλοφορήσει σε διάφορα site όλο αυτό. Θα πούμε και για τις δηλώσεις τι είπε ο Μπενίτεθ, να πω λίγο την αποστολή. Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάνσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντεθ, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο και Γιάνγκουσιτ. Με αυτού θα πάει ο Παναθηναϊκός στο μάτς, το τελευταίο μάτς τηλεοφόρο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μπενίτεθ λοιπόν, εν ώψη του αυριανού μάτς με τον ΠΑΟΚ, μίλησε στην Κοσμοτέ TV. Τοποθετήθηκε για την προετοιμασία της ομάδας, για το μάτς αυτό. Μίλησε και για το ότι θα παίξει άδεια λεωφόρο ο Παναθηναϊκός και πάλι ξαναείπε, μας το θύμισε γιατί το είχαμε ξεχάσει μάλλον, ότι η είσοδος του Παναθηναϊκού στην τετράδα ήταν ένας πολύ δύσκολος στόχος που τελικά επετέφθη, δηλαδή ότι ήταν επιτυχία δηλαδή. Λοιπόν, τώρα τι άλλο για τις δηλώσεις να πούμε, τις πιο κύριο από όλα αυτά που είπε, τα πιο κύρια δηλαδή. Λέει λοιπόν για το τελευταίο παιχνίδι ότι σε ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Προσπάθησα λέει να είμαι πιο έρημος και συνήθιζα να σκέφτομαι πρώτα και μετά να πιέζω. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε. Κάνοντας σκέψεις λοιπόν, γνωρίζουμε ότι το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν κάπως δύσκολο όταν ήρθαμε εδώ, αλλά το πράξαμε. Την ίδια στιγμή γνωρίζαμε ότι ήμασταν 11 βαθμούς πίσω. Μιας και με ρωτήσετε για το κίνητρο που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, λέει και σε εμάς το πρώτο παιχνίδι που παίζαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε πολύ μακριά, οπότε το κίνητρο άλλαξε για τον κάθε. Έναν, επειδή έχετε κάποια εμπειρία λέει στο ποδόσφαιρο, με ρωτήσετε για το κίνητρο που έχουν οι αντίπαλοι. Γιατί θα παίξουν για να τερματίσουν δεύτεροι. Και εμείς απλά για να είμαστε τέταρτοι. Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους για να κερδίζουν κάθε παιχνίδι την ίδια ώρα που έχεις ποδοσφαιριστές των οποίων τελειώνουν τα συμβόλαια αυτούς που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο, μια διοργάνωση που ακολουθεί. Θα πω εγώ αφού έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαια, δεν είδα να βάζεις, κύριε Μπενίτεθ, μέσα ποδοσφαιριστές που πιστεύει ο Παναθηναϊκός ως δυνατά project, όπως ο Γιάνγκουσης, ας πούμε, ο Παντελίδης, λέω εγώ τώρα. Λέει ότι ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα που γίνονται στη διάρκεια του αγώνα. Παραμένουμε όμως στην ανταγωνιστική, είπε μάλλον σε κάθε παιχνίδι. Ότι είναι ευχαριστημένος γενικά στο τελευταίο παιχνίδι για τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός. Ότι υπάρχει αφοσίωση, μάλλον κάθε απόφαση για μας, λέει, αφορά το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Είπε ότι δεν μπορούν να ρισκάρουν μερικές φορές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί προανήγγειλε από χθες ότι το μάτς για τον Τετέ και Πάλμερ Μπράουν, επειδή έχουν κάποια θέματα, δεν ξέρω αν θα είναι στο μάτς. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Θα δούμε στην τελευταία προπόνηση. Για τον Τζιριβέγια είπε ότι είχε ένα θέμα, όπως και ο Ρενάτο Σάνσες. Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη, λέει, τα παραπάνω, και πρέπει να είσαι σίγουρος να τοποθετείς στον αγωνιστικό χώρο μια ανταγωνιστική ομάδα και παράλληλα θα δώσει εμπειρία σε κάποιους παίκτες για το μέλλον χωρίς να χάσει την προοπτική της ομάδας. Ναι, κύριε Μπενίτεθ, θα πω πάλι εγώ, αλλά το να τον βάζεις 80, 82, 84 του Γιάνγκουφτσιτς δεν του δίνεις εμπειρίες από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, λέω εγώ. Με 8 λεπτά δηλαδή μέχρι να μπει, σφίριξε ο διαιτητής.
0: Και όχι μόνο, πρέπει να πάρει καλό χρόνο συμμετοχή σε αυτό
1: που πρέπει να από τη στιγμή που δεν πας για τίποτα. Τελευταία θέση, ό,τι και να γίνει. Τελευταία, τέταρτη, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, ποιο θα ήταν το θέμα αν έπαιζε και ο Παντελίδης με την ΑΕΚ. Ο Παντελίδης έχει πάρει ένα ημίχρονο, νομίζω. Με τον Ολυμπιακό, αν έπαιζε ο Γιάνγκουσιτς, ας πούμε, από την αρχή. Ή ο Παντελίδης πάλι από την αρχή, λέω εγώ. Που είναι παιδιά που τα πιστεύεις. Να κλείσουμε τον Μπενίτεθ για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είπε πως ο καθένας νομίζω θέλει να παίζει μπροστά στους φιλάθλους και ιδιαίτερα νανικά μπροστά σε αυτούς. Είναι γεγονός πως δεν θα βρίσκονται εκεί. Είναι μια απογοήτευση για μας. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε καλή απόδοση και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι και να χαρούμε μαζί με πολλές νίκες. Αυτές οι δηλώσεις λένε ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι θα συνεχίσει για την επόμενη χρονιά. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο ίδιος. Λοιπόν, ένα μάτς τώρα για τον Παναθηναϊκό που το κίνητρο είναι μόνο να κάνει μια νίκη. Βέβαια στα παιχνίδια των play-offs, σε κάθε μας επικοινωνία, το ίδιο λέμε εμείς, αλλά μας διαψεύδουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λέμε ότι πρέπει να κάνει, γιατί μέχρι τώρα θυμίζω, Γιώργο μου, δεν έχει κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα γκολ με τον Τετέι και τίποτα άλλο μέχρι εκεί. Λοιπόν, το κίνητρο είναι το μοναδικό, αυτό που σου λέω, να κλείσει με νίκη το από ό,τι φαίνεται το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο και να πει ότι πέτυχε μια νίκη στα play-offs. Έτσι είναι μια καταστροφική χρονιά, μια πολύ κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει, λοιπόν, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μπει ξανά σε πορεία πρωταθλητισμού, δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξει πλέον. Πραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
0: Είναι.
1: Έτσι, η νοοτροπία, και ότι όταν παίρνουμε έναν προπονητή θα πρέπει να ταιριάζει με τα πλάνα μας, με αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και να στηρίξουμε τον προπονητή. Και φυσικά να το φέρουμε και τα εργαλεία που θα μπορέσει να το πράξει αυτό. Έτσι, γιατί εσύ που είσαι καλός μάγειρας, ας πούμε, αν σου δώσω φακές, δεν μπορεί να φτιάξει παϊδάκια. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε τώρα για το αυτονόητο. Τώρα, για την ενδεκάδα του Μπενίτεθ, αν πάει έτσι όπως το ξέρουμε, δηλαδή με τα συνηθισμένα, λογικά ο Σφιντέρσκι θα πάρει τη θέση του Τετέι, με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά. Αφού μπήκε ο Πάλμερ Μπράουν, θα είναι ο ένας αυτός στο κέντρο της άμυνας. Το πιο πιθανό είναι να δούμε πάλι δύο στο κέντρο της άμυνας και όχι τρεις, όπως έχει κάνει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, ο ένας θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Παίζεται η δεύτερη θέση του Μπα, ο οποίος έπαιξε προχθές με τον Ερνάντεθ. Από εκεί και πέρα, μεσαία γραμμή, φαντάζομαι ότι ο Τσέριν, ο οποίος κάνει καλά παιχνίδια με τον Κοντούρη, ίσως και με τον Ρενάτο, να είναι η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Σέντερ φόρο συντέρσης το 9. Τα μπόρδα να είναι ο ένας δεξιά και αριστερά. Τώρα διεκδικούν θέση εκεί και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί. Δεν θα είναι έκπληξη να δούμε τον Παντελίδη βασικό. Αυτό κάπως έτσι πιστεύω, γιατί δεν βλέπω να το Γιάνγκουσιτς. Εκτός θα είναι έκπληξη αν ξεκινήσει ο Γιάνγκουσιτς, έτσι. Που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι δεν πολύ είπε. Αν και προχθές την πετύχαμε, εκτός από το Σβιντεύσκι και τους υπόλοιπους πετύχαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το έτσι τα μεταγωνιστικά. Να πω, να μην ξεχάσω να πω ότι οι καλές σχετικά εμφανίσεις του Λαφών με τον Παναθηναϊκό του εξασφάλισαν μια κλίση για την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θα είναι μέσα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Τι άλλο. Για το Ρότσα να πω επίσης, να μην ξεχάσω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος και πολύ αγαπημένος έτσι, των Παναθηναϊκών έκανε μια επίσκεψη στο Βοτανικό. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που μπορείτε να δείτε. Ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το νέο γήπεδο πρέπει να συνοδευτεί και από μια ομάδα εντάξει της ιστορίας και του κόσμου του Παναθηναϊκού. Δήλωσε λοιπόν ο Ρότσα πως χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφτώ τα έργα του νέου γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο, η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, επιβλητικό, με κατέκλυσε ζήλια που δεν είμαι ακόμα παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα γένεια του γηπέδου που εκτός του πρώτου θα είναι το Σεπτέμβριο του 27. Φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της, βλέποντας έναν αγώνα μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμε, αυτά ήταν τα λόγια του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είχες κάποια ερώτηση νομίζω πριν...
0: Είχα να σε ρωτήσω γιατί πραγματικά λέμε ότι θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι για κάθε ελληνική ομάδα, κάθε μία για διαφορετικούς λόγους.
1: Σωστό.
0: Το θέμα είναι στο Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε σκληρό ροκ έτσι όπως πηγαίνει. Καταρχάς να δούμε αν θα μείνει ο Μπενίτεθ ή αν δεν θα μείνει. Να δούμε αν φύγει ποιος θα τον αντικαταστήσει. Αν αυτός που θα τον αντικαταστήσει θέλει τους παίκτες. Ποιοι παίκτες θα είναι ούτως ή άλλως εκτός πλάνων. Αν κάποιοι παίκτες δεν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τους κρατήσει γιατί μπορεί κάποια ομάδα να τους να δώσει κάποιο πολύ καλό ποσό και να τους πάρει. Ποιοι θα μείνουνε. Ποιοι θα αγοραστούνε. Πραγματικά μιλάμε για...
1: Πολλή δουλειά φίλε περιμένει τους συστήνοντες του Παναθηναϊκού, Κοτσόλη, τεχνικό αθλητικό διευθυντή, Κορώνα, αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Μπενίτεθ. Κοίτα, από τη Δευτέρα λοιπόν πρέπει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, γιατί είμαστε στα μισά, 16 έχει σήμερα το Μάη. Ο Παναθηναϊκός έχει γύρω στους 15, πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία του Ιούνιου. Θα πρέπει να... Έχει κατασταλάξει πολύ νωρίτερα στον προπονητή να γίνουν κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας. Έτσι, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι φέτος. Δεν πήγα καλά, ξέρω εγώ, είμαι στο Europa, θα πάω στο conference, έτσι. Αν δεν τα καταφέρει να μπει στη league phase, αποτυχία θα είναι. Και η λογική λέει ότι με πάρα πολλούς από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες θα πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Οπότε, από τη Δευτέρα θα πρέπει να λυθεί και θα λυθεί φαντάζομαι το θέμα του προπονητή. Εμένα δεν θα μου κάνει έκπληξη για να συνεχίσει ο Μπενίτεθ, έτσι. Έχουν ακουστεί ένα σωρό ονόματα.
0: Και ταυτόχρονα να πούμε, Σάκη, sorry που σε διακόπτω, ότι αν συνεχίσει ο Μπενίτεθ, σημαίνει ότι η διοίκηση θα κάνει και προσπάθειες να εκπληρώσει τις επιθυμίες του.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Οι οποίες είναι για, συνεχίσει. Αν θυμάμαι καλά, για 11 βασικούς, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για 11 παίκτες, δεν θυμάμαι το ακριβώς για βασικούς, αλλά 11 παίκτες σημαίνει ότι για μένα 6, 7, 8 βασικοί. Αλλά κοίτα, σε ένα rotation μιας ομάδας που έχει τόσες υποχρεώσεις στην επόμενη σεζόν, βασικοί για μένα θεωρούνται οι πρώτοι 17-18 παίκτες που είναι στο rotation. Δηλαδή, κατάλαβες πως το λέω, δεν μιλάω μόνο μια εντεκάδα. Αυτούς που θα χρησιμοποιεί πιο πολύ ο προπονητής. Τώρα, εμένα δεν θα μου κάνει και έκπληξη. Βέβαια, αφήνω πολύ λίγες πιθανότητες να μείνει ο Μπενίτεθ, αλλά δεν γνωρίζω κάτι. Έτσι προστεύουμε αυτά. Με το φτωχό μου το μυαλό το λέω. Αλλά γιατί είναι απρόβλεπτος και ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, γιατί η κουβέντα θα γίνει και με τον Μπαλντίνι και όλοι μαζί θα κάνουν μια κουβέντα. Αν θα βγει πράσινος καπνός, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτά. Γιατί ήδη, ας πούμε, χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι υπάρχει σενάριο για τα Φαμπόμελ, τον Ολλανδό προπονητή, έτσι. Θέλω να πω ότι κυκλοφορεί στην πιάτσα γενικώς, κυκλοφορούν αρκετά ονόματα, η αλήθεια είναι αυτή. Το τι θα κάτσει και αν θα κάτσει κάποιο από αυτά τα ονόματα, θα το δούμε όταν φύγει ο Μπενίτεθ όμως. Έμαθα, είχα μια πληροφορία τσεκαρισμένη ότι τώρα Τετάρτη την επόμενη έρχεται ο μάνατζερ του Τεντέσκο Ντομένικο, είναι πρώην προπονητής, διαδέχτηκε τον Μουρίνιο στην Τουρκία αυτός, αν θυμάσαι. Λοιπόν, και ίσως έρθει ο ίδιος την επόμενη Κυριακή. Αυτό έμαθα πριν λίγες μέρες. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, για να προλάβω μερικούς, δεν σημαίνει ότι το να μιλάς με έναν προπονητή τον έχεις κλείσει, έτσι. Γιατί μετά από λίγες μέρες σου λέει ο άλλος, πού, ο Τετέσκο τι έγινε, παιδί μου. Εσύ μας το πες. Ναι, εγώ σας το είπα, δεν σημαίνει ότι έκλεισε. Άλλο συζητάω και άλλο κλείνω. Και άλλο ξεκινάω να δουλεύω, έτσι. Αν δεν πες υπογραφή, δεν κλείνει τίποτα. Να το λέμε αυτό. Πέρα από προπονητής, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και ονόματα, ξέρεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από μάνατζερ και ειδικά από τη Δευτέρα, φίλε. Πιο πολύ η κουβέντα θα γίνεται για τη μεταγραφολογία, πέρα από το θέμα του προπονητή. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε όλα αυτά. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχει πολύ δρόμο ακόμη και έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα. Να δούμε βέβαια το τι κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός και όσον αφορά τον προπονητή και όσον αφορά βέβαια και στο θέμα των μεταγραφών για τους παίκτες δηλαδή που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό. Ένα όνομα ακόμα που φαίνεται ότι έχει, που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, είναι ο Ράσιτς, που αυτό βγαίνει για τον 27χρονο Χαφ, ότι λέει το ρεπορτάζ αυτό ότι ο μάνατζερ του, ο ατζέντης του, ήρθε την Παρασκευή στην Αθήνα και ότι συναντήθηκε για το θέμα αυτό με τους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού και ότι συναντήθηκε μάλιστα και με τον Ράφα Μπενίτεθ. Είναι διεθνής ο παίκτης με την Εθνική Σερβίας, με 13 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του. Βέβαια, αν θα προχωρήσει, παίζει ρόλο αν θα είναι ο Μπενίτεθ, όπως είπα και νωρίτερα. Έτσι, ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το 2029. Ο παίκτης έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει γίνει και αρχηγός του Άρη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι μια καλή προσωπικότητα. Δηλαδή, μια προσωπικότητα δυναμική που πολλοί προπονητές θα ήθελαν να έχουν στα ποδητήρια. Λοιπόν, θα δούμε. Έτσι.
0: Σάκη, να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί θα πρέπει να πάμε και στις διαφημίσεις τις απαραίτητες.
1: Και εγώ νομίζω θα μιλάμε μέχρι τις 4, δε φίλε. Όχι.
0: Έχουμε πολλά, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, ο χρόνος μας πιέζει.
1: Άμα μας πιέζει ο χρόνος, δε φίλε, να σας αφήσω, νομίζω ότι καλύψαμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για μεταγραφές, για προπονητές, για το αυριανό παιχνίδι. Αύριο λοιπόν...
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε αρκετά, να προσθέσουμε.
1: Πάντα είναι, φίλε, πάντα είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον οι κουβέντες που κάνουμε. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Φυσικά έχουμε πολλά να συνεχίσουμε γενικότερα αυτές τις μέρες. Γιατί εντάξει, είναι η τελευταία αγωνιστική. Θα έχουμε μεταγραφές μετά. Θα γίνεται ο χαμός πραγματικά στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Βλέπω και αρκετά μηνύματα για τον Σάκη. Ο φίλος μας ο Ντίμης. Να μην έχω μια αδερφή να σε κάνω γαμπρό, φίλε Σάκη. Κάθε φορά προσπαθούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, γιατί διότι οι ώρες του Σάκη δεν είναι σταθερές, φίλε Ντίμη. Τι να κάνουμε. Σάκης είναι αυτός. Λοιπόν, γίνεται μια μάχη για τα εισιτήρια του Final Four. Θα τα πούμε όμως λεπτομερώς σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Intervetten Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 3:30.

Στο μεταξύ γίνεται ο χαμός πραγματικά, γιατί έχουμε και τον ντέρμπι στη Σκωτία με την Χάρτς του Κιζηρίδη, η οποία πάει για πρωτάθλημα, παίζει για δύο αποτελέσματα σήμερα. Celtic Hearts 1-1 στο ημίχρονο. Η Χάρτς προηγήθηκε και η Celtic ισοφάρισε με πέναλτι, το οποίο έκανε ο Κιζηρίδης.

Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για το Final Four, γιατί σας το έταξα από πριν. Γιατί γίνεται μια πραγματική μάχη. Να πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Νομίζω βέβαια σας τα είπε και ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως. Λίγο να κάνουμε ένα λογαριασμό, κάτι. Λοιπόν, καταρχάς, η κάθε ομάδα θα πάρει από 650 εισιτήρια από τη EuroLeague, ωραία. 650 δίνει η EuroLeague αποκλειστικά στις ίδιες τις ομάδες. Τώρα το πώς θα τα διαθέσουν οι ομάδες είναι δικό τους θέμα. Το έχει ξεκαθάρισει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό. Για τους Έλληνες τώρα μιλάμε. Πάμε τώρα. Καταρχάς, από ό,τι βλέπουμε, οι φίλοι της Φενέρ έχουν ήδη εξασφαλίσει γύρω στα 3.000 και κάτι σε εισιτήρια, ουδέτερα εισιτήρια, τα οποία τα έθεσε σε κυκλοφορία η EuroLeague όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία. Περίπου 5.500 θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens, οι οποίοι θα αυξηθούν. Περίπου 4.500 θα γίνουν διαθέσιμα μέσω μεταπόλησης από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έτσι, μετά τον αποκλεισμό κάποιοι θα πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Η Real Madrid της δεν θα εξαντλήσει τα εισιτήρια που θα λάβει, τουλάχιστον με βάση τα όσα βγαίνουν από την Ισπανία. Θα έχει περίπου 500 με 600 φιλάθλους στο Telecom Center. Και πάμε στη Βαλένθια. Η Βαλένθια θα τα εξαντλήσει τα 650 που θα πάρει. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, έχει ήδη ζητήσει επιπλέον εισιτήρια από τη EuroLeague. Οι φίλοι της Βαλένθια θα είναι περίπου 1.000 στο Telecom Center. Οπότε μπορούμε να έχουμε περίπου μια εικόνα περίπου το τι θα συμβεί στο ΆΚΑ, το τι θα γίνεται. Η ομάδα που υπερέχει, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, θα είναι ο Ολυμπιακός, που θα έχει με ρεαλιστικούς υπολογισμούς 7.000 φιλάθλους. Μπορεί να γίνουν περισσότεροι, έτσι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει τη Φενέρ στον ημιτελικό και πάει στον τελικό παράδειγμα με τη Ρεάλ ή με τη Βαλένθια, πιθανώς να έχουμε μεταπόληση από τους Τούρκους προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Φυσικά ο Ολυμπιακός Φενέρ και Βαλένθια κάνουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν στο Telecom Center, ενώ το δεύτερο ημίχρονο στο Celtic Hearts ετοιμάζεται να αρχίσει. Ας ευχηθούμε για την ομάδα του Κιζηρίδη να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, προκειμένου να βάλει τέλος στην κυριαρχία των Celtic και Rangers και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, και δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ που έχουμε στις 4:30, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε και πόλο. Το μπάσκετ είναι στις 4:15, θα το ζητάω συγγνώμη. Έχουμε πόλο και έχουμε δεύτερο αγώνα προημιτελικών Champions League, κύριοι και κυρίες, φίλοι ακροατές, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ. Μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού που μακάρι να μπορέσει να το σηκώσει, να φτάσει στο Final Four για να το σηκώσει κιόλας όσο πιο ψηλά γίνεται. Οι Ερυθρόλευκες έχουν επικρατήσει 17-12 εκτός έδρας απέναντι στη Σαμπαντέλ. Και σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε τον επαναληπτικό.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 5 γκολ. Και έχει μαξιλαράκι 5 τερμάτων. Μπορεί, αν χάσει ακόμα και με 4 γκολ και κάτω, περνάει στο Final Four. Με 5 γκολ πηγαίνουμε στα πέναλτι. Με παραπάνω απόσταση, η Σαμπαντέλ παίρνει την πρόκριση. Παράλληλα, 4 η ώρα. Βουλιαγμένη Σαντ Αντρέου. Στη Βουλιαγμένη, στην έδρα της ελληνικής ομάδας. Για να πάμε λοιπόν στον Νίκο Γατσάτσο να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Νικόλα,
1: πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Καλά. Λοιπόν, καλησπερίζω όλο το ακροτήριο του 943 Internet and Sports. Θα σου κλέψω λίγο χρόνο, 1-2 λεπτά, για να σου πω λίγο για το Πόλο.
0: Μην αγχώνες, πάμε.
1: Έχουμε και λέμε. Σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα, όπως σωστά προανέφερες, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ στο Παπαστράτιο κολυμβητήριο του Πειραιά. Αλλά σε 18 λεπτά αρχίζει στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης ο αγώνας της τοπικής ομάδας με την Σαντ Αντρέου. Η Σαντ Αντρέου είναι η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η περσινή, είναι η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί δεν έχει αποκλειστεί για να την πούμε τέως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε είναι ενεργεία. Και το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε λήξει 8-8. Οπότε όλα είναι στο 0. Κερδίζει η Βουλιαγμένη με ένα γκολ διαφορά. Το λιγότερο περνάει. Ισοπαλία, πέναλτι. Και από εκεί θα κριθεί ο νικητής. Παράταση. Όχι παράταση. Δεν υπάρχει παράταση. Συγγνώμη, ό,τι να είναι. Τα λέω και γρήγορα και δεν το σκέφτομαι. Και κερδίσει η Σαντ Αντρέου. Χάσει Βουλιαγμένη. Εκεί τελειώνει το ταξίδι της Βουλιαγμένης. Για τον Ολυμπιακό είναι όπως τα είπες. 5 γκολ προβάδισμα, 7 η ώρα στον Πειραιά. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 17-12 και ο νικητής, που ελπίζουμε και στις δύο ομάδες να κερδίσουν, να έχουμε την ελπίδα μπάσκετ, δούμε ελληνικό τελικό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Παίζουν ξεχωριστά στο Final Four λοιπόν οι δύο ομάδες.
1: Ναι, γιατί όπως τουλάχιστον είχα δει από το bracket, είναι ξεχωριστά. Αν υπάρχει κάποια αναδιάρθρωση ή αλλαγή στο ταμπλό, θα το τσεκάρω αμέσως και θα ενημερώσω. Απλά αυτό που ελπίζουμε είναι να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four της Μάλτας, που θα γίνει εκεί Βαλέτα. Και μάλιστα είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία του πόλο της Ευρώπης όπου και το Champions League ανδρών και το Champions League γυναικών θα έχουν κοινή πόλη διεξαγωγής του Final Four. Αυτά.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου συνέχεια.

Είπαμε, στηρίζουμε όλα τα σπορ, παιδιά. Και μακάρι να δούμε ελληνικό τελικό στο Final Four του Champions League γυναικών. Έχουμε τεράστια ταλέντα στο πόλο. Πραγματικά έχουμε και ένα παγκόσμιο στο πόλο γυναικών στη Σιγκαπούρη και σχετικά πρόσφατα. Στο μεταξύ, στο δεύτερο ημίχρονο, Celtic Hearts 1-1 στο 53. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη λήξη του μάτς. Στην αρχή εγώ και μετά θα είναι και ο Φώτης ο Κατσούφης. Φωτάρας, ο οποίος από τις 4 και μετά θα αναλάβει. Τελευταία αγωνιστική, πάμε στην Bundesliga λίγο, στο διεθνή χώρο, στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουμε. Έχουμε καταρχάς Bundesliga. Πάμε εκεί. 4:30, 9 αγώνες. Ως ήθιστε φυσικά, έτσι, όλοι οι αγώνες.

βλέπω καλά, ναι. Το έχει, όχι, έχει φάουλ η Hearts και σε πολύ καλό σημείο. Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πήγε out. Πάμε στην Αγγλία. FA Cup. Τελικός FA Cup. Στο Wembley. Στις 5. Chelsea, Manchester City. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, Cosmote Sport 2 το δείχνει το παιχνίδι. Στο Cosmote Sport 3 είναι η Hearts με την Celtic, όποιος θέλει τη βάζει και τη βλέπει. Τα Nova Sports θα μεταδώσουν την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Πάμε και εκεί.

Ενώ παράλληλα θα ακούσετε και κάτι ακόμα. Ο Πανιώνιος έχει κλείσει προπονητή για του χρόνου στην Μπάλα, στην Β' Εθνική. Τον προπονητή της ομάδας γυναικών της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μαρκ Κεσάδα, 33 ετών, πολύ νέος, άνετα μπορούσε να είναι και ενεργεία ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά είναι προπονητής στην ομάδα γυναικών και τώρα έρχεται στην Ελλάδα. Είναι ήδη στην Ελλάδα μάλλον, ξαναγήθηκε σε καταστάσεις και είναι έτοιμος να αποδεχτεί την πρόταση των Κιανέριθρων. Να πούμε και το πλήρες όνομά του, γιατί Μαρκ Κεσάδα τον λέμε, Πάου Μαρκ Κεσάδα Τόρμος.

Το σκορ στο Celtic Hearts είναι ακόμα 1-1. Έτσι. Στο 58 το παιχνίδι.

Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, να πούμε επίσης κάτι για τα διεθνή του μπάσκετ. Ο Έλιο Κόμπο, αν και απλήρωτος, έχει πει πως θα τιμήσει τη φανέλα της Μονακό μέχρι τη λήξη της σεζόν. Πραγματικά δεν έπαιξε στη Γαλλική Λίγκα κόντρα στην Παρί. Να δούμε πότε θα παίξει ξανά μέσα στη σεζόν. Δεν θα παίξει ούτε σήμερα. Παρ' όλα αυτά είπε πως τα ρεπορτάζ από την Γαλλία λένε πως δεν θα συνεχίσει αυτό το τροπάριο. Θα τιμήσει στα play-off του πρωταθλήματος την φανέλα της ομάδας από τον Πρικυπάτο.

Και το αναφέρει πως θα κατέβει η Μονακό, προσπαθεί να παρατάξει αυτή τη στιγμή η Μονακό. Πραγματικά θέλει να μπορέσει να αντέξει και να παρατάξει έστω 5 παίχτες μέσα στα play-offs. Να πούμε πως δεν έχει κάτι να χάσει ο Κόμπο, γιατί το μέλλον του είναι εξασφαλισμένο. Θα μετακομίσει στα Εμιράτα, έχει συμφωνήσει όλα με την Ντουμπάι και θα παίξει τους τελευταίους του αγώνες με τη Μονακό, η οποία δείχνει διαλυμένη πραγματικά. Στο κάτω-κάτω της γραφής τον είδαμε για την Μονακό στα play-offs με τον Ολυμπιακό, με έναν πάγκο ο οποίος ήταν άδειος και είχε μόλις 3 παίχτες, οι οποίοι μετά από λίγο, ειδικά στο τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, γίναν 2, γιατί ο Στράζελ στα μέσα του αγώνα πήγε στα αποδυτήρια τραυματισμένος. Στο μεταξύ έχει κόρνερ η Hearts στο παιχνίδι με την Celtic και 1-1 παραμένει το σκορ. Έγινε το κόρνερ, πέρασε από όλους η μπάλα, πήγε out. Συνεχίζουμε λοιπόν 1-1 το παιχνίδι.

Και να πούμε πως η Hearts έχει καταφέρει να διεκδικεί πρωτάθλημα με πολύ μικρό ρόστερ σε θέμα κόστους, έτσι, σχετικά δηλαδή προσθέτει στη μέση του ρόστερ, ωστόσο με πολύ λειτουργικούς παίκτες κατάφερε να είναι πρώτη και να παίζει για δύο αποτελέσματα σήμερα απέναντι στην Celtic. Τώρα μια προσπάθεια της Celtic, η μπάλα πήγε out,

Μάλιστα. Και παράλληλα έχουμε και δημοσίευμα της Μάρκα που λέει πως ο Ζωζέ Μουρίνιο έχει 99,9% πιθανότητες να είναι ο επόμενος προπονητής των Μερένχες, καθώς θα αναλάβει τα ενία από τον Αλβάρο Αρμπελόα. Από τον Αλβάρο Αρμπελόα θα πάει λοιπόν στη Ρεάλ και έχει ζητήσει παίκτες, τουλάχιστον αυτό έχει αναφέρει. Αυτό λέει το αναφέρει μάλλον ο δημοσιογράφος της Independent, ο Μιγγέλ Ντελάνεϊ, ο οποίος λέει πως ο Μουρίνιο θέλει να κάνει την έκπληξη και να πάρει στη Ρεάλ τον Μάρκους Ράσφορντ από την Μπαρτσελώνα. Να δούμε αν θα το καταφέρει. Έτσι. Σίγουρα έχει δύσκολο έργο. Παίχτες που... σίγουρα έχει δύσκολο έργο. Έχει παίχτες πάρα πολύ ακριβούς, με ένα περίεργο κλίμα στη Ρεάλ. Θα δούμε πώς θα πάει.

Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του μαγκαζίνο για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 2 η ώρα. Τώρα είναι 4 παρά 3. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα αναλάβει ο διαφωτιστής ο Φώτης Κατσούφης. Μένετε συντονισμένοι λοιπόν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Νίκος Κατσάτσος και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Celtic Hearts 1-1 στο 65 το παιχνίδι. Ο Φώτης θα σας ενημερώνει τακτικά και για αυτό. Να είστε από μένα και για όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερνετ Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέ, η θεραπεία έκαναν η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέζερ, Σισοκό, ατομικό ο Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγίου Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην Όλγουιν Αρίνα. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακόσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγκο ο Μπαρνάμπας Βάργα. Η Αϊντχόφεν ενδιαφέρεται για τον σεροπιθετικό του δικεφάλου Λουκα Γιώβιτς, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα. Στους Ζαφίρι, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Ιντεσπότοφ και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και δύο αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Οι Ασπρόμαυροι συμφώνησαν με τον Νίκ Καλάθη για διετές συμβόλαιο. Οι ετήσιες αποδοχές του Έλληνα Γκάρντ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η Walk-Up Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολ στις 4 και 4 τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο Αλμεπικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την 7η θέση στο Diamond League της Αγκάης με επίδοση στα 5,70 μέτρα. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σαμπαντέλ για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του Champions League. Οι Πυρώτσες έκαναν το 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Πρώτος πριν τις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Αυτή την ώρα διεξάγεται στην Βουγιαγμένη ο αγώνας της τοπικής ομάδας με την Σαντ Ανδρέου πάλι για την ίδια διοργάνωση. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις στις 4.30. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Gladbach Hoffenheim, Bayer Leverkusen Hamburgo, Union Βερολίνου Augsburg, Sankt Pauli Wolfsburg, Freiburg Lipsia και Heidenheim Mainz. Από τη νέα σεζόν το FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί με 48 ομάδες όπως ενέγκρινε η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ όπως αναφέρει η Μουντού Ντεμπορτίβο. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερνετ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Ιντερνετ Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή ο Διαφωτιστής, το 943 Derbenta Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, στο διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε 4 με 8, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σε ένα βροχερό Σάββατο. Της 16ης Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο μαζί 4 με 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος,

Βλέπω εδώ τις εκπομπές στο Μέγκα, πολύ καλές εκπομπές. Κάποια παιδιά στους Αγίους Αναργύρους κυκλοφορούσαν χωρίς ρούχα, παιδιά, το χειμώνα. Τρομερά πράγματα. Είναι η κατάντια που έχουν οδηγήσει οι πολιτικές του Μητσοτάκη τον κόσμο. Βλέπω αρκετό κόσμο νοικοκυρέως σε πολλές περιοχές, νοικοκυρέως να ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό. Στις λαϊκές ό,τι έχει απομείνει από τους παραγωγούς και τους εμπόρους τα ψάχνουν στα σκουπίδια.

το Celtic Hearts στο 77 λεπτό είναι στο 1-1. Ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο κερδίσει η Celtic. Η ισοπαλία πάντως ευνοεί και το. Η ανάδειξη πρωταλήτρια τη Hearts ευνοεί την Ένωση. Διότι στην κλήρωση θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Είμαστε πάντα με τις ελληνικές ομάδες.

Ο Αλέξανδρος Κιζηρής βγήκε στο 68 λεπτό, έκανε καλή δουλειά πάντως στο διάστημα που αγωνίστηκε. Έστω και αν υπέπεσε σε πέναλτι, συμβαίνουν αυτά παιδιά, έτσι δεν διαγράφονται όλες οι προηγούμενες καλές στιγμές. Στο 68 λεπτό βγήκε. Η Χάρτς είναι στον ένα βαθμό πάνω από τη Σέλτικ. Αν λήξει το μάτς έτσι λοιπόν, ή αν το κερδίσει,

αλλά και η Μεσοπαλία παίρνει τον τίτλο. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή του διαφωτιστή στο 943 Τριβέντε Σπορ, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Yeah. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 με το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Yeah. Όπως είπαμε, παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Yeah.

Αύριο Κυριακή 17 του μηνός, 17 Μαΐου. Είναι η 43η μαραθώνια πορεία ειρήνης. Θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί στο, από τον Τίβο Μαραθώνα και θα καταλήξει 8 το βράδυ. Απόγευμα είναι έτσι στο Σύνταγμα. Με σταθμούς του Υπουργείου Άμυνας και την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Και με μηνύματα καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη. Για τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλα αυτά τα συναφή, παιδιά, έτσι. Και μιας και λέμε για καμία συμμετοχή και θυσία για τους πολέμους, το ΝΑΤΟ διάβαζα ζητάει 621, νομίζω 641 εκατομμύρια από την Ελλάδα. 641 εκατομμύρια Ελλάδα, 621 κάπου τόσο. Θα το διαβάσει σε εφημερίδες σήμερα, έτσι. Για την Ουκρανία του Ζελένσκι, δηλαδή δουλεύουμε εμείς εδώ. Έχουμε δώσει τόσα δις, τόσους εξοπλισμούς. Στραγγιζόμαστε οικονομικά. Για την Ουκρανία του Ζελένσκι. Ο οποίος στο τελευταίο διάστημα ακολουθεί τη γραμμή Ερντογάν. Μας γύρισε την πλάτη, το ευχαριστώ του. Ποιες ήταν οι θυσίες του Ζελένσκι της Ουκρανίας για τα κατεχόμενα στην Κύπρο? Για τις παραβιάσεις που κάνουν τόσο όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι, για τις προκλήσεις. Πού είναι η δική τους υποστήριξη σε εμάς? Μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Όπως είπαμε, από τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε να βγείτε έτσι. 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Από σταθερό και κινητό είναι αυτά τα τηλέφωνά μας. Μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και από αυτά τηλεφωνικά. Αλλά από τις 5.30 και μετά, όσοι θέλετε, μπορείτε να βγείτε στον αέρα, έτσι. Μέχρι 7 παρα 5 που αρχίζουν τα μάτς. Που αρχίζουν τα play out, παιδιά, έτσι. Η ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για ό,τι ακριβώς σημαντικό γίνεται σε αυτά τα μάτς. 7 ξεκινάνε. Μας ακούτε λοιπόν σε Αττική, Αργοστανικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας 98,6, Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκηθο την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο, Νομός Ετωλακανανίας την καλησπέρα στο φίλο το Ρεντίφι 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο, Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά, Νομός 12 Αγανίσων 103,7, από Prime 103,7 την καλησπέρα εκεί στη Μαρία, Κύπρος από Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά www.943intervedensports.gr. Το sports είναι το 943intervedensports.gr, είναι ενιαίο, έτσι. Το Interveden είναι στα λατινικά, αγγλικά αν θέλετε, το, με το V, το W, και το sports στα ελληνικά. Άρα λοιπόν www.943intervedensports.gr, για να είμαι ακριβής με όλους σας. Στο on demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Για να τσεκάρετε, να κρατήσετε κάποια πράγματα. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή θα είμαστε οι πιο δυνατοί και εκεί. www.tvelanda.gr. Όπως είπαμε, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μεταφέρουμε και από εκεί τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά. Από τις 5.30 και μετά θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι 7 παρα 5 που αρχίζουν τα μάτσα play out. Για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, να σχολιάσετε κάποια πράγματα. Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Και το email onair@943.gr. Σε κάποιες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά κάνουν φοβερή δουλειά.
και δίνουν και τον καλύτερό τους σε αυτό για να σε εξυπηρετήσουν και τηλεφωνικά. Έτσι, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω μια κοπέλα στο δημοτολόγιο στη Μεσσηνία, στο Δήμο Μεσσηνίας, την Ειρήνη Βολάρη, που κάτι τη ζήτησα, έστω και δύσκολο ήταν πάντως τηλεφωνικά, και με εξυπηρέτησε στα πάντα. Ο γιος υποστηρίζει κάποια ομάδα, όταν έρθει πάει στην Αθήνα θα τον εξυπηρετήσω, να τον φιλοξενήσω, να πάει να παρακολουθήσει την ομάδα που αγαπάει. Βέβαια υποστηρίζουν οι άνθρωποι και την Καλαμάτα, καλά κάνουν, την ομάδα της πόλης τους. Και κάποια κυρία να ξεπερδίζει το θέμα να τον μάθει στο στο ληξιαρχείο του Δήμου Ζωγράφου, και αυτή η κοπέλα με εξυπηρέτησε, ευχαριστώ. Αλλά πιάνουν τόπο και τα δικά μας μηνύματα εδώ πέρα. Τι εννοώ, στην πλατεία γίνουν αργύρων, όπως έχουμε πει και τις προάλλες φορές. Τοποθετήθηκαν εδώ και αρκετό καιρό, από τη στιγμή που το λέγαμε. Πέτρινα παγκάκια για να κάθεται ο κόσμος και να μην είναι μόνο πλατεία διάβασης πεζών. Και εκεί στο κουκάκι στη Ζαν Μωρέας είχα πει και τις προάλλες ότι είχαν κόψει ένα κορμό δέντρου, αλλά δεν είχαν κόψει σωστά, είχε προεξήχε κάτι, ήταν σαν σπαθί, αν έπεφτε κάποιος θα κοβόταν κυριολεκτικά. Το φτιάξα και το έκοψαν, και λίγο και πέρασαν ένα άλλο δρόμο, υπήρχε ένα κενό στο δρόμο, στον πεζόδρομο, που αν σαν μικρός κρατήρας εκεί αν έπεφτε κάποιος θα χανόταν μέσα, θα χτύπαγε σοβαρά, ενδεχομένως να έχανε και τη ζωή του. Φτιάχτηκε και αυτό, και πραγματικά ευχαριστώ που εισακούστηκε η άποψή μας. Πραγματικά αγωνιώ και αγωνίωμαι για τους συμπολίτες μας, έτσι. Και αυτά, ρε παιδιά, τα 38 ευρώ παραπάνω που έχουν δώσει σε μισθούς και συντάξεις, τα παίρνουν με άλλους τρόπους και με το παραπάνω, έτσι. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος μόνος μου, με τα ίδια κυβικά νερού να έχω καταναλώσει και τις ίδιες κιλοβατόρες στο ρεύμα, για αυτό το μήνα μου ήρθε να πληρώσω 26 ευρώ παραπάνω. Βάλτε τον έφια, που δεν σε κανένα νομίζω δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Βάλτε τα φορολογικά όλα αυτά, τα επιπλέον λεφτά, τα φορολογήστε έτσι αυτά, το επιπλέον μισθό που παίρνετε και συντάξει στο τέλος. Στα παίρνουν και με το παραπάνω. Έβαλε γκολ η Celtic, 2-1 τη Hearts, της κακομοίρας γίνεται εκεί στην έδρα. Η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα περιβολούσαν ελέητα την εστία της Χάλτσι Σέλτικ, θα ερχόταν το γκολ. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τον προπονητή της Χάλτσι, δεν μπορούν να το πιστέψουνε. Χάθηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, κλαίνε εκεί συγκινημένοι η της Σέλτικ, δεν είναι και λίγο πράγμα. Θα εξεταστεί όμως από το ΒΑΡ η φάση, για να δούμε τι θα προκύψει στο τέλος, το ξεκίνημα της φάσης.

Ο Βίλιαμος Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει πώς τα φέρνει η παιδιά ζωή. Ο Ολυμπιακός πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο Conference League στην έδρα της ΑΕΚ. Τώρα το ευρωπαϊκό μέλλον του Ολυμπιακού στο Champions League κρίνεται στην έδρα της ΑΕΚ. Παρέμεινε λοιπόν το 2-1, δεν άλλαξε κάτι και από το ΒΑΡ. Βλέπω εδώ στο Μέγκα σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοχειρίες, αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Με αφορμή τις δύο κοπέλες που έδωσαν τέλος στην ζωή τους. Το είπα και το προηγούμενο διάστημα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι αυτοχειρίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα το 2025. Με 579, το είχα πει από την προηγούμενη εκπομπή, περιστατικά αυτοκτονίας. Ο κόσμος στην Ελλάδα περνάει δύσκολα. Το έχουν καταστρέψει το μέλλον πολιτικές, ειδικότερα αυτές τις τελευταίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για κάποιους φίλους που ρωτάνε σε κάποια μηνύματα που έχουν στείλει τι προβλέπω ότι θα γίνει πολιτικά, επειδή έχω ασχοληθεί και παλιότερα με το πολιτικό ρεπορτάζ, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει με τον Νίκο Δένδια, ότι θα υπάρχει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Δένδια όμως, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, και με Υπουργό Δικαιοσύνης τη Μαρία Καριστιανού. Σημειώστε τα αυτά που σας λέω.

είναι τότε στα εθνικά θέματα σιγή ηχθείως από την κυβέρνηση. Στις προκλήσεις όλων των γειτόνων, έτσι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζήτησε ενοποίηση της Μακεδονίας. Καμία απάντηση εδώ από Αθήνα, πουθενά, τίποτα. 93ο λεπτό, με 8 λεπτά ο χρόνος επιπλέον στο μάτς Celtic Hearts. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το διάστημα η Hearts και τι μπορεί να κάνει παραπάνω Celtic. Έτσι υπάρχουν και αντίπαλοι και από τις δύο πλευρές ομάδες. Το 2-1 πάντως διατηρείται. Το 50% κάτω έχουν πέσει οι κρατήσεις για τον τουρισμό σε σύγκριση με την περσινή σεζόν.

Και διάβαζα ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat συρρυκνώνεται η Ελλάδα το 2100, θα είμαστε 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα. Έλληνες πολίτες εννοώ. Σε πολύ πάμε σε break, σε πολύ λίγο διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Καλύψαμε το πρώτο μισάωρο με αρκετά πράγματα. Παραμένει το 2-1 της Celtic με την Hearts. Κάποιες αυσημαχίες εκεί, νεύρα. Λογικό είναι να συμβαίνει. Ένταση. Κίτρινες κάρτες μοιράζει ο διαιτητής και καλά κάνει. 5 λεπτά ακόμα αγωνίας για το συγκεκριμένο μάτς. Να δούμε τι μπορεί, αν μπορεί να αντιδράσει η Hearts και τι μπορεί να κάνει άλλο η Celtic.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πλάσμα στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαβολτιστής στο 943 Αντερβέντε Sports. Μόλις τώρα κάνει το 3-1 σε άδειο τέρμα στην αντεπίθεση, είχαν κατέβει όλοι τις Hearts κάτω για να σοφαρίσουν. Τελείωσε τα φόπλακα λοιπόν για τη Hearts. 3-1 Celtic στο 98 και όλα τελείωσαν τρελή πανηγυρισμή. Λογικό να σημαίνει, παιδιά, έτσι. Οι Σκοτσέζοι εκδηλώνονται πάρα πολύ. Έτσι είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Τα συναισθήματα από μια χαρά, τρέλα χαράς, έκρηξη συναισθημάτων για την άλλη, λύπη και συγκίνηση. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή ο διαφωτιστής στο 943 Τεβέντε Σπορ. Τελείωσε το μάτς, πήγε όλος ο κόσμος στη Celtic στο γήπεδο. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα. Παραγωγή Δήμος Σαραφκή Επιμέλεια, Δήμος Σαραφκή υποστηρίζει τη Σελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος, όλη η ομάδα εδώ παρέα. Βρήκε λοιπόν προπονητή ο Πανιώνιος, ο ιστορικός σύμβρης και μια ανάσα από ένα εντυπωσιακό deal. Φέρνοντας τον Ισπανία στην Νέα Σμύρνη, όχι την Ισπανία, τον 33χρονο Ισπανό. Τον Πάο Κεσάδα. Είναι ένα από τα πιο λαμπρά ανερχόμενα ονόματα της νέας προπονητής γενιάς στην Ιβηρική Χερσόνησο, ο Πάο Κεσάδα, που μάλλον θα έρθει στον Πανιώνιο. Ο νεαρός τεχνικός, θα πούμε ότι ήδη ταξίδεψε με άκρα μυστικότητα στην Ελλάδα, είχε διαδοχές συναντήσεις με τους διοικούντες, ξαναγήθηκε σε καταστάσεις και το γήπεδο της Νέας Μήνης, ενημερώθηκε πλήρως για το πλάνο και τη φιλοσοφία του ιστορικού συλλόγου. Τελειώς του ιστορικού, το προφίλ του, η έμφαση, η συντακτική και η ικανότητα στην εξέλιξη νεαρών παιχτών έχουν ενθουσιάσει τους ανθρώπους της ομάδας. Αν και το όνομα του δεν είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, το βιογραφικό του προκαλεί αίσθηση. Γεννημένος το 1992, εργάστηκε αρχικά στα τμήματα υποδομών της Λεβάντε και της Βαλέθια. Στη συνέχεια εργάστηκε σε αντρικό επίπεδο. Η εκτόξευσή του ήρθε το 2021 όταν εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην τρίτη ομάδα σε μια σπουδαία άνοδο. Το 2024 μετακόμισε στην Ιταλία ως βοηθός προπονητής στην Τωρίνο, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Ενώ το καλοκαίρι του 2025 η Βασίλισσα του έδειξε ξανά τυφλή εμπιστοσύνη, αναθέτοντάς του τη γενική ομάδα του συλλόγου. Αγωνιστικά λοιπόν ο Κεσάδα πρεσβεύει το σύγχρονο οργανωμένο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του χαρακτηρίζονται από έντονο pressing. Αμέσως μόλις χαθεί η μπάλα, ενώ ο ίδιος δίνει τεράστια βάση και έμφαση στην τακτική λεπτομέρεια και στην ευελιξία, προσαρμόζοντας το πλάνο του ανάλογα με τον αντίπαλο.

Στο Παθακικό γιορτάζουν την άνοδο της ομάδας στη Super League 2 και μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την άνοδο ανακοίνωσε ο Δήμος Κομωτινής, διοργανώντας μεγάλη γιορτή, όπως είπαμε, στην κεντρική πλατεία Ειρήνης τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ, 8 το απόγευμα κατάλληλα, έτσι, για να τιμήσει την πρωταγωνίστρια ομάδα.

Να πάμε στη Ρόδο, έτσι, ρεπορταζιακά, όπου καθοριστική για το μέλλον της συνεργασίας του Απόλλωνα Καλλιθέων με τον Κώστα Φραντζέσκο είναι η αυριανή ημέρα. Η διοίκηση δεν θέλει να χάσει χρόνο θέτοντας από τώρα τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί η ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και από τη στιγμή που ο Κώστας Φραντζέσκος έχει κλείσει τα εισιτήρια της αναχώρησής του για την Αθήνα αύριο, οι Κυανοκίτρινοι δεν έχουν τα περιθώρια να περιμένουν στοχευμένες σε ένα άμεσο ξεκαθάρισμα του τοπίου. Εκτιμήσεις για την παραμονή του έμπειρου τεχνικού δεν μπορούν να γίνουν, καθώς οι δύο πλευρές έχουν να κουβεντιάσουν αρκετά πράγματα ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το κλίμα είναι θετικό, καθώς και οι άνθρωποι του Σωματείου είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο του προπονητή του Κώστα Φραντζέσκου, αλλά και εκείνος από την πλευρά του για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον που του προσφέρθηκε. Στον Κώστα Φραντζέσκο σίγουρα πιστώνεται η παραμονή της ομάδας του Απόλλωνα Καλλιθέων στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας μέσα από ψυχοφθόρια διαδικασία, αυτή τον play out, όπως και ο σωστός τρόπος με τον οποίο την καθοδήγησε στο διάστημα που δούλεψε σε αυτή. Η ήττα από τον Φίβο, πάντως, η οποία κόστησε στους απολωνιστές την πρόκριση στον τελικό κυπέλου δωδεκανήσου, δεν μπαίνει στη ζυγαριά με την ψυχοφθόρα διαδικασία των play out και δεν αποτελεί κανένα κριτήριο, πρώτα και κύρια επειδή ούτως ή άλλως η ομάδα είχε να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη λόγω της χρονικά ιδιαίτερης μεγάλης στόχος της από αγώνες, και ήταν αναμένο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν προσαρμοσμένο στα της παραμονής στην τρίτη εθνική κατηγορία να επηρεάσει καθοριστικά και το ρυθμό της. Να σημειώσουμε ότι το διοικητικό σχήμα του Απόλλωνα Καλλιθέων διευρύθηκε με τη συμμετοχή νέων μελών, οι οποίοι θα ασχοληθούν ενεργά αυτά τα νέα μέλη με τις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμήματων και τις επιτροπές.

0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ωραία, λοιπόν, είχαμε.
1: Το 943 Τζερβέτα Sports.
0: Παρακολουθήσαμε αυτό το μάτς, το τρομερό, έτσι, Celtic και Hearts, από αυτά τα μάτς που γουστάρουμε να βλέπουμε, έτσι. Είχε αγωνία μέχρι το τέλος.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, για πες μας εσύ, είσαι ο αρμόδιος αυτά τα θέματα.
1: Από εκεί και τώρα πρέπει να πούμε ότι όποια έρθει η δεύτερη από Celtic και Hearts θα είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, έτσι.
0: Ωραία.
1: Επίσης υπάρχει, θα είναι από την Αυστρία η LASK, η Sturm Graz και η Lech Poznan πιθανότητα από την Πολωνία. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος...
0: Τέλος εποχής.
1: Ναι, τέλος εποχής για την Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Όπως ναι, είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί του είχε, η διοίκηση Μπαρσελόνα ήθελε να το κρατήσει, αλλά του είχε διαμηνήσει ότι κοίτα να δεις, να ξέρεις ότι πρώτον δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Θα είσαι αλλαγή. Αυτομάτως θα πρέπει να δεχθείς και περικοπές στις αποδοχές σου. Όλα αυτά λοιπόν, και επειδή υπάρχει πρόταση από Σαουδική Αραβία που του δίνει 90 εκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνεις ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι, γιατί είναι το τελευταίο συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι.
0: Βέβαια, σημαντικό. Οπότε, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Οπότε είναι πιθανό να το αποδεχθεί, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μίλαν, έτσι, και από τη Γιουβέντους. Δεν ξέρω τώρα, θα προτιμήσει να πάει σε μία από τις δύο αυτές ομάδες που και αυτές κανείς δεν ξέρει αν θα του εγγυηθούν ότι θα είναι 100% βασικός και βέβαια έχουν τέτοια λεφτά. Θα δούμε. Από την άλλη πλευρά τώρα φέρεται να έχει κάνει μια προφορική συμφωνία η διοίκηση Μπαρτσελόνα με τον Βλάχοβιτς, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, τον Σέρβο Σεντερφόρ της Γιουβέντους, που δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβολαιό του με τους Μπιανκονέρι, οπότε μπορεί να μετακινηθεί. Επίσης έχουμε τον Καπίνο μετά από δύο χρόνια που έπαιξε στην ελβετική Βίντερτουρ πάρα πολύ καλά, 72 παιχνίδια, η Βίντερτουρ υποβάστηκε, τώρα δεν θα την ακολουθήσει, προφανώς θα πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, άλλωστε είναι μόλις 32 ετών, γιατροφλάκας πολύ μικρός. Σήμερα στις 5 ώρα βεβαίως έχουμε τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας ανάμεσα στη Chelsea Manchester United, Manchester City συγγνώμη, φαβορεί η Manchester City που έχει πάρει και το Λικά. Τώρα δεν ξέρω, η Τσέλσι που πελαγοδρομεί ουσιαστικά, που δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο κύπελο συλλόγων νικώντας τον τελικό 3-0 της Paris Saint-Germain. Έκτοτε όμως και η γρήγορη βιαστική ίσως απόφαση που έκανε η διοίκηση του Αμερικανού Μπόιλι να απομακρύνει τον Ιταλό του προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα, που είναι πάντα το πρώτο φαβορί όταν αποχωρήσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα να πάρει τη θέση στους πολίτες, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ο Μακάλουμ, ο προσωρινός προπονητής, δεν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος έπεσε με το καλημέρα στα βαθιά. Έχει πολλά νέα παιδιά. Η Τσέλσι, προφανώς το κλίμα στα αποδυτήρια δεν θα είναι πολύ καλό, όπως είναι και της Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ρεάλ Μαδρίτης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λέγεται ότι ο πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έχει συμφωνήσει με τον Μωρίνιο και τη Δευτέρα που ο Μωρίνιο θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση Μπενφίκα που του έχει προτείνει να το επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιο, γιατί έχει μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Μωρίνιο προφανώς θα αποχωρήσει, αλλά βεβαίως ο Μωρίνιο έχει ζητήσει από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ πρώτον να έχει λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, όπως την πρώτη του χρονιά που είχε ζητήσει τότε και του πήρε το Μόντρι στον Κρόος. Έτσι και τώρα θέλει να έχει αυτό τον πρώτο λόγο. Και επίσης να τηρείται η ιεραρχία, δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής να πηγαίνει απευθείας να μιλάει με τον πρόεδρο. Θα πρέπει να περνάει πρώτα από τον προπονητή και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Γιατί είδαμε τώρα την Real Madrid της αρχικά να απομακρύνει πολύ γρήγορα τον Τζάμπι Αλόνσο, που πήγε να βάλει κάποια ισορροπία στα αποδυτήρια, αλλά τελικά υπέρεσε σαν διβεντέτες. Και τώρα βλέπουμε τον υπηρεσιακό προπονητή, τον Άλβαρο Αρμπελόα, να έχει και αυτό σοβαρά προβλήματα, να έχει χάσει τα αποδυτήρια, οπότε δεν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των Λευκών. Τι γίνεται τώρα, τι καταλογίζουν στον Αρμπελόα? Λέει πρώτον ότι έχει παραγωνίσει τον Εμπαπέ. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι δεν τον έβαλα στον ντέρμπι με την Μπαρσελόνα που έχασε 2-0 η Ρεάλ, γιατί ήρθε 12 λεπτά νωρίτερα με Λία Αρτζέτα από το Παρίσι με το σμόκιν. Πώς λοιπόν εγώ που δεν έχω δει την τελευταία προπόνηση, δεν τον είχα μαζί μου, να το χρησιμοποιήσω. Έχει δίκιο εδώ ο Αρμπελόα, έτσι. Όσο καλός και ένας ποδοσφαιριστής, όσο και αμπλιώνεται, πρέπει να τηρείται η ιεραρχία σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Έναν αυτό. Δεύτερον, ο Θεμπάγιος, ο μέσος ο διεθνής, ο οποίος διέρε για μια ακόμη φορά ό,τι γινόταν στα αποδυτήρια. Αυτός διέρευσε τη φιλονική ανάμεσα στον Τσουαμενή και τον Βαλβέρδε, όπου χτύπησε, όπως ξέρουμε, ο Τσουαμενή, όπως έσπρωξε, του ρίξε γωθιά και πέσε, χτύπησε το σαγόνι του Βαλβέρδε και βγήκε μετά η γυναίκα του Βαλβέρδε και λέει όχι, δεν έγινε τίποτα από αυτά, απλώς έπεσε μόνος του. Έπειτα, είναι η ψυχρή συμπεριφορά, λέει, που έχει ο Αρμπελού απέναντι στον Καρβαχάλ, που λόγω διαφόρων γεγονότων, εντάξει, είναι και 34 ετών, δεν το χρησιμοποιεί τώρα στη βασική ενδεκάδα, αφού υπάρχει και ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Και το πέμπτο που το καταλογίζουν είναι ότι έχει κακή διαχείριση στα αποδυτήρια, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένας ποδοσφαιριστής πολλές φορές, όπως ο Άρνολντ, Αλεξάνδερ Άρνολντ, άργησε, αλλά δεν τον τιμώρησε. Οι άλλοι δύο τιμωρήθηκαν, ο Τσουαμένη με τον Βαλβέρδε, με 500.000 ευρώ πρόστιμο καθένας.
0: Οπότε έκανε διακρίσεις με λίγα λόγια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε κάτι δεν λειτουργεί καλά εκεί μέσα και λογικό είναι ο Πέρεθ, ο πρόεδρος, να θέλει να πάρει τον Μουρίνιο. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο πλέον διαθέσιμος, γιατί και γι' αυτό να θα δώσει αποζημίωση περίπου 3 εκατομμύρια στην Μπενφίκα για να λυθεί το συμβόλαιό του. Αλλά προφανώς έχει κοιτάξει όλες τις περιπτώσεις. Ο Ζιντάν, ξέρουμε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα λάβει την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κλοπ δεν θέλει να φύγει, εντάξει, από τη δουλειά του Παγκόσμου Διευθυντή της Red Bull, να επιστρέψει στην καθημερινότητα. Είναι λογικό. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στον Πέρεθ ότι καλύτερο θα είναι να πάρει τον Μουρίνιο, που ξέρει, έχει διεργαστεί και στο Σύλλογο και τους ξέρει. Τώρα, αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη συναντάται ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν για το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, κατά κόρον έχει πει ότι η Εθνική Ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βέβαια, από την πλευρά της ΗΠΑ, ακόμα όπως έλεγε ο Τάζ, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, οι ΗΠΑ δεν έχουν βγάλει τις βίζες για τους ποδοσφαιριστές και την αποστολή. Υπάρχει ένα κολληματάκι εδώ, πιστεύω θα λυθεί γρήγορα. Έχουμε ακόμα την Chelsea, η οποία τώρα

0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο Μπέκαμ είναι ο πρώτος Βρετανός αθλητής που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων Βρετανών. Η περιουσία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο, 39 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανένας γιατί οικονομική δύναμη μιλάμε, έτσι. Τρομερά ποσά, τρομερά λεφτά.
1: Τεράστια ποσά, βέβαια, ναι.
0: Τεράστια, ακριβώς. Και βεβαίως η Νότιχαμ Φόρεστ είναι ευχαριστημένη από τον Βίτορ Περέιρα και αυτός είχε θητεύσει ένα διάστημα στον Ολυμπιακό. Και τώρα ετοιμάζεται να του προσφέρει πολυετές συμβόλαιο γιατί ήταν αρχικά για 1,5 χρόνο. Τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του Europa League. Μάλλον όχι στον τελικό, αποκλείστηκε αυτά στα ημιτελικά. Αλλά την έχει διατηρήσει στη μεγάλη κατηγορία και προφανώς θα του δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσει από το καλοκαίρι και μετά μια νέα ισχυρή ομάδα, ούτως ώστε το καλοκαίρι και στην προσεχή αγωνιστική περίοδο να μην αντιμετωπίσει τα φετινά προβλήματα. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως χθες είχαμε και τη μεγάλη νίκη της Άστον Βίλα 4-2 επί της Λίβερπουλ. Τρίτη, μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες, η ομάδα του Νάι Έμερ επέστρεψε στις επιτυχίες, έχοντας κορυφαίο πρωταγωνιστή και σκόρερ το διεθνή Όλι Γουότκινς, πέτυχε 2 γκολ. Και βεβαίως θα τη δούμε και στον τελικό του Europa League, που είναι απέναντι στη Φράιμπουργκ το φαβορί, καθότι ο Νάι Έμερ θεωρείται ο μέντορας του Europa League. Θα δούμε. Ότι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε με ένα Σταραμόπουλο, είναι αρκετά έτσι χυμαρόδης και πάλι σε αυτή την παρουσία μας, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, ό,τι άλλο νεότερο προκύψει σημαντικό μας ενημερώνεις, έτσι. Πάρα πολλά είσαι φίλος, έτσι, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά και εγώ το λέω πάντα όχι μόνο σαν θέμα φιλίας, έτσι, δεν γνωριζόμασταν και από πριν βέβαια, αλλά είσαι από τους κορυφαίους στο κομμάτι σου, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι, μας ενημερώνεις, όπως συμβαίνει πάντα κάθε φορά από σένα, έγκαιρα. Να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος μας ενημέρωσε για τα πάντα περιληπτικά, αναλυτικά. Περιληπτικά όπου χρειάστηκε να είναι περιληπτικά, έτσι, και αναλυτικά όπου χρειάστηκε να είναι αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία. Σε μια περίεργη κατάσταση βρίσκεται η Real, λοιπόν. Και μιας και μας είπε, όπως είδαμε αυτό το μάτς της Celtic με τη Χάρτη, δεν ξέρω αν ήταν τελικά offside ή όχι το δεύτερο γκολ. Η τελευταία πάντως ομάδα που κατέξε από τάσμα Σκωτίας εκτός από τη Celtic και τη Rangers ήταν η Aberdeen, που έχει αρκετούς φίλους εδώ στην Ελλάδα. Η Aberdeen κατέξε τον τίτλο πολύ μακριά, παιδιά, τη σεζόν 1984-85, με προπονητή τότε το Sir Alex Ferguson, ολοκληρώνοντας τότε μια εντυπωσιακή περίοδο κυριαρχίας στο συλλόγο. Από εκείνη τη χρονιά και μετά το πρωτάθλημα βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των δύο ομάδων της Γλασκόβης.

Έλεγα λοιπόν για το αυξημένο νερό που με έχει έρθει και σε άλλους πολλούς για τον λογαριασμό και στη ΔΕΗ. Και λέω το νερό, λέτε παιδιά, έχει διελκοπηθεί το νερό, έτσι να μην κορδευόμαστε, έτσι συμβαίνει. Αλλά αυτοί που πήραν το νερό, οι ιδιώτες. Καρπώνται τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς και που έχουμε πληρώσει εμείς από τους φόρους μας για να γίνουν κάποια έργα, αν έχουν γίνει έτσι. Δηλαδή αυτοί πήρανε το νερό οι ιδιώτες που είναι κοινωνικό αγαθό όπως και το ρεύμα έτσι. Με έργα που έχουν πληρωθεί από εμάς, από όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, τα βρήκαν έτοιμα και κερδίζουν από τους δικούς μας λογαριασμούς. Απίστευτα πράγματα. Όπως και στα λεωφορεία, τα μπλέχουν μπει κάποιες κοινοπραξίες μέσα.

τα οχήματα που έχουν αγοραστεί από τους φόρους που έχουμε πληρώσει εμείς. Για να κερδίζουν οι ιδιώτες. Εγώ, παιδιά, δεν το δέχομαι αυτό. Ούτε τα χρήματα που μας δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουμε αξιοποιήσει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είμαστε η 7η χώρα στο πιο άσχημο σημείο σε αυτό το θέμα της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε από τους τελευταίους πάλι αρνητικούς δείκτες σε όλα

Και όλα αυτά 4 μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σας 6-9-39-943-943 για να σχολιάσετε οτιδήποτε γεγονότα θέλετε αθλητικά και όχι μόνο. Και από τις 5.30 μετά μέχρι τις 7 παρα 5 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος θέλει μπορεί να βγει να πει τα δικά του.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα περάσουμε ακόμα 3 ώρες μπροστά μας. Καλύψαμε την πρώτη ώρα με πολλά πράγματα νομίζω και αρκετές ειδήσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτα, Σίγκασον και Ντβάι, Ντέσσερς, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού, Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουνα Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά το Χωσούλης με τη Λίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην All-Win Arena. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακός. Αθέσει το αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγκο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η Αϊντχόφεν ενδιαφέρεται για τον σερβο επιθετικό του δικεφάλου Λούκα Γιώβιτς, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα. Στους Ζαφίρι, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζόν Λουτσέσκου εν όψη του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ εκτός Ιντεσπότοφ και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα σε 7 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Στην Αθήνα έφτασε ο 33χρονος Ισπανός προπονητής Πάο Κεσάδα ώστε να υπογράψει με τον Πανιόνιο. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι συμφώνησαν με τον Νίκ Καλάθη για διετές συμβόλαιο. Οι αιτήσεις αποδοχές του Έλληνα Γκάρντ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Για τα προημιτελικά των play-off της Greek Basket League, στην δεύτερη περίοδο, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 26-53. Στο Άλμα Επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την 7η θέση στο Diamond League της Σαγκάης με επίδοση στα 5,70 μέτρα. Στο Πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από την Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλια το δεύτερο αγώνα της σειράς. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας. Πρώτο σπριντ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή την ώρα η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορτ 2. Για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, σε εξέλιξη βρίσκονται 9 αγώνες στο 35ο λεπτό. Eintracht Frankfurt, Stuttgart 0-1, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, Union Βερολίνου Augsburg 1-0, Sankt Pauli Wolfsburg 0-0, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-1. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Τούρκου πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Μέριουρ Τσεβέν. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβόρι για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Από τη νέα σεζόν, το FIBA Europe Cup θα διεξάγεται με 48 ομάδες, όπως ενέκρινε η ίδια ομοσπονδία. Η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Endeavor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Endeavor Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Περάσαμε στην δεύτερη ώρα, αν θέλετε, στο τρίτο μέρος, στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής», στο 943 Τερβέντε Sports. Τι συμβαίνει, φίλε Γιώργο Γιάννου?
1: Μεγάλε Φώτη, τεράστιε.
0: Όλοι είμαστε μεγάλοι. Και οι φίλοι μας που μας ακούνε και συμμετέχουν με τα μηνύματά τους σε τηλέφωνα, όλοι είμαστε μεγάλοι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε μεγάλοι, φίλε.

Έτσι λοιπόν περάσαμε όπως είπαμε στο δεύτερη ώρα ή στο τρίτο μισάρο αν θέλετε της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τελβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σε αυτή τη διαδρομή την χρονική που έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και μία ώρα να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατάτσος, Μιχάλης Σόιλες. Να χαιρετήσω και καλή ξεκούρα στον Γιώργο Ιωάννου και στον Γιάννη τον Γιαννικόπουλο. Μόλις τώρα έβαλε γκολ η Βόλτσμπουργκ, Ζαν Πάολι Βόλτσμπουργκ 0-1.

Στο 35ο λεπτό η Μπάγκερ Μονάχου είναι στο 3-1 με την Κολονία. Έβλεπα και διάβαζα αυτό το διάστημα για τον ακολουθηριασμό του 22χρονου στο Survivor. Παρότι δεν προήρθε από τον διαγωνισμό, εντούτοις όλα αυτά τα show, παιδιά, είμαι τελείως αντίθετος. Από την πρώτη και όλα στιγμή που εμφανίστηκαν, τα θεωρώ ότι είναι βάρβαρα, ότι είναι βασανισμός ανθρώπων. Βέβαια κάποιοι πάνε για να κερδίσουν χρήμα, αλλά εγώ σας λέω την εκτίμησή μου, έτσι, την άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι βάρβαρα, είναι βασανισμός ανθρώπων. Θυμίζουν πρωτόγονες εποχές που δεν τις έχουμε ζήσει, εποχές των σπηλαίων και πάνω απ' όλα βασανισμοί ανθρώπων. Και άσε το άλλο, να χάνεις, να βλέπεις άλλους να τρώνε, να καλοτρώνε και εσύ να πεινάς, να προσπαθείς να βρεις από τη φύση ψάρια και οτιδήποτε άλλο να φας. Και άσε το άλλο, όταν αποχωρεί κάποιος κλαίνε αυτοί οι ίδιοι που έχουν προτείνει την αποχώρησή του ανοιχτά. Υπογραμμίζοντας στον αέρα, έτσι, τα όποια λάθη και τις αστοχίες αυτού που έχει αποχωρήσει, τον έχουν κρίνει αυτοί δηλαδή, και κλαίνε αφού τον έχουν κρίνει αυτοί για να αποχωρήσει. Κλαίνε, λυπούνται όταν αποχωρεί. Απίστευτα πράγματα. Το θεωρώ αδιανόητο να κρίνει κάποιος κάποιον άλλον και να κρίνει αν πρέπει να αποχωρήσει από κάπου, από κάπου ή όχι. Κανείς νομίζω δεν μπορεί να κρίνει τον άλλον. Δεν λέμε βέβαια για τους εργασιακούς τομείς, έτσι, για άλλα πράγματα. Κανείς πιστεύω δεν δικαιούται να δώσει τον άλλον στον αέρα, να το εμφανίσει λεκτικά κάποια ελαττώματα. Και έπειτα υπάρχει και το άλλο, έτσι, μπορεί να είναι κάποιος καλύτερος από τους άλλους. Και τον καλύτερο οι άλλοι να θέλουν να τον απομακρύνουν για να μην μπορεί να κερδίσει, έτσι, είναι πολλά πράγματα, αλλά γενικά για μένα είναι αδιανόητα αυτά τα παιχνίδια, τα απάνθρωπα για, κατά την άποψή μου, και σωστά πρέπει να κόβονται, πρέπει να έχουν κοπεί εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχουν διάφορα άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια, ρε παιδιά, που μπορεί να συμμετέχουν κάποιοι, να ευχαριστείτε ο κόσμος, να γελάει τα παιδιά, οι γονείς. Τόσα άλλα υπάρχουν, αυτά τα απάνθρωπα παιχνίδια. Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να κρίνει τον άλλον? Τι είμαστε, στην ιερά εξέταση? Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Τι μου πει κάποιος ότι είναι παλαιομοδίτικη?

Ο φίλος Ευάγγελος Κοσκινάς έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Ευάγγελε Κοσκινά. Καλησπέρα, λέει, φίλε μου. Δεν έχεις καταλάβει σε ότι κοινοφελές οργανισμό είναι επικερδές. Από πίσω είναι τα φιντάνια μας που είναι στη Βουλή ότι ο οργανισμός είναι ασύμφορος. Μένει στο κράτος για να πληρώνουν τα κορόιδα οι πολίτες. Το έχω καταλάβει, λέει. Το λέω συνέχεια. Όλοι μας το έχουμε καταλάβει, έτσι. Και μιας και το είπες αυτό, να θυμίσω ότι τελικά το λογαριασμό το ΠΚΕΠΕ για αυτά που έφαγαν κάποιοι τον πληρώνουν οι πολίτες, αυτοί που δεν φταίνε.

Ενώ ότι καταργήθηκαν, να, τα πρώτα έτσι μαντάτα άσχημα ήρθαν, καταργήθηκαν λοιπόν οι επιδοτήσεις για το βιολογικό κρέας και για το μέλι. Για τους οργανισμούς που λες, προφανώς αναφέρεσαι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μου ήρθαν εμένα ένα άτομο μου που βράδυ δεν είμαι σπίτι. Παραπάνω λογαριασμοί σε ΕΙΔΑΠ και σε νερό, σύνολο 26 ευρώ, 27 παραπάνω επιπλέον. Που έχουν ιδιωτικοποιηθεί αυτοί οι οργανισμοί και ενώ έχουμε πληρώσει εμείς όλα αυτά τα έργα από τη φορολογία μας, κερδίζουν οι ιδιώτες που δεν έχουν βάλει φράγκο. Γιατί να κερδίζουν αυτοί οι ιδιώτες από τα λεφτά που έχουμε φορολογηθεί εμείς. Ο φίλος μας ο DK λέει επίσης ότι έπαθε χάλτς. Είναι έτσι, είναι φίλε μου. Έπαιξε παθητικά το τελευταίο διάστημα η χάλτς. Προσπάθησε να κρατήσει το 1-1. Πυροβολούσε σε εισαγωγικά συνέχεια η Σελτικό. Όμως έτσι, να, που ήρθε όταν έχει παθητικό ρόλο. Όταν αμήνεσαι, όταν περιμένεις να κρατήσει το σκορ, κάποια στιγμή θα την πάθεις. Τελικό είπε Αγγλία, Chelsea, Manchester City παραμένει στο 0-0. Yeah. Έτσι είναι, παιδιά, για τις αμαρτίες των αλωνών ο λογαριασμός έρχεται σε εμάς εδώ. Σε όλους μας εννοώ. Τα πάντα αυξάνονται. Όλοι οι αρνητικοί δείχτες επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, πάντως διαβάζω ότι θεωρούν μεταλλαγμένη αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή με ρώτησα κάποιοι φίλοι, έχουν μηνύματα που έχουν στείλει τι βλέπω να γίνεται πολιτικά στη συνέχεια. Είπα, κατά την άποψή μου, θα υπάρχει διακυβέρνηση, μάλλον κυβέρνηση συνεργασίας με Νίκο Δένδια πάνω στη Νέα Δημοκρατία, όχι με Μητσοτάκη, έτσι. Μετράει τις τελευταίες του στιγμές, πιστεύω, στη Νέα Δημοκρατία. Με Ανδρουλάκη Τσίπρα και με Υπουργό Δικαιοσύνης στην Καριστιανού. Εκεί θα γελάσουμε, παιδιά. Ή μάλλον θα κλάψουν μανούλες. Θυμηθείτε αυτά που σας επισημαίνω. Η Celtic, που μας είπε και μάλλον Σταλαμόπουλος στο πλήρες ρεπορτάζ για τα διεθνή θέματα, στέλνει την Hearts σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Καλή επιτυχία σήμερα στον Αγγίλα στη Eurovision. Αν και δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, γιατί νομίζω έχουν ξεφύγει και οι καταστάσεις. Έχει ξεφύγει η φιλοσοφία σε κάτι διαφορετικό γενικότερα. Έχουμε και το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του φετινού Final Four της Αθήνας. Είναι πρώτο πυλών λοιπόν από την 5η περί 21 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου. Η περιοχή μπροστά από το Ζάπιο θα μεταμορφωθεί σε απόλυτο σημείο συνάντησης των φιλάθρων που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα για το Final Four της EuroLeague. Με τη διοργανώτρια αρχή να ετοιμάζει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες. Το EuroLeague Fan Zone θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Final Four και θα περιλαμβάνει μπασκετικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια, challenges, μουσική, συλλεκτικά προϊόντα, αυτά που μας γεμίζουν τη ζωή μας, μας ευχαριστούν. Ειδικές δράσεις από τους συνεργάτες της διοργάνωσης, αλλά και παρουσίες τόσο παιχτών όσο και θρύλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πολυζήτητοι έχουν γίνει και λογικό είναι μεταγραφικά από τώρα η άση της Βαλένθια που απέκτησε τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ αυτών ο Μπαντιό που τον θέλει και ο Παναθηναϊκός.

Να μην αδικήσουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο, γυναικείο λοιπόν, ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο οι τέσσερις πρωταθλήτριες ομάδες της δεύτερης εθνικής κατηγορίας γυναικών, Σιρήνης Γλεβενών, Πας Πύργος, Πράο Χαλκίδας και ΑΟ Βρυλισσίων, δίνουν τον καλύτερό τους αγωνιστικό εαυτό, ενώ κάτω αναμετρήσει με στόχο το εισιτήριο ανόδου στα μεγάλα σαλόνια της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών στο ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, Πύργος και Βρυλίσσια θα κοντραριστούν μεταξύ τους μέχρι τελικής, όπως λέμε, πτώσης. Και αύριο Κυριακή στις 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο ΔΑΚ Λαμία, στα Αθανάσιος Διάκος, Σιρήνες, Γρεβερών και Χαλκίδα θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Στο φινάλε αναμένεται συναρπαστικό, συγκλονιστικό, αυτό που θέλουμε και γουστάρουμε.

Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε ημίχρονο 27-55 Κολοσσός Ολυμπιακός. Καλό λογικό να προηγείται ο Ολυμπιακός. Με αυτό τον αέρα της παρουσίας σου στο Final Four, να ευχηθούμε καλή επιτυχία το ίδιο σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μην πει κανείς ότι ξεχωρίζω κάτι, έτσι.

σε αυτό το πρώτο μήχρονο Ολυμπιακό. Ο Κολοσσός έχει φτάσει στα 21 δίποντα, 2 στα 14 τρίποντα. Πολύ πίσω, παιδιά. Έφτασε σε 9 βολές, 15 rebound, 9-6, 4 assist, 5 κλεψίματα. Όπως είπαμε, 4 assist, 2 block, 6 λάθη, 11 foul. Και τον Ακίν στους 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει 11 στα 14 δίποντα, 7 στα 13 τρίποντα, 12 στις 14 βολές, 22 rebound, 21-1, 14 assist, 4 κλεψίματα, 2 block, 6 λάθη, 9 foul. Και τους Νίλι Κίνα Πίτερς Χολ στους 11 πόντους, 3 διψήφιους. 19ο λεπτό. Τελικό κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea, Manchester City είναι στο 0-0.

Ενώ στο ξεκίνημα του μάτς έπαιξαν οι πεντάδες για τον για την ομάδα του Κολοσσού Νίκος, ο Ράντλο, Κένεντι, Γκαλβαλίνη και Ακίν. Για τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν οι Μόρις, Ντόρσεϊ, Γουόρτ, Πίτερς και Χολ.

Ο φίλος μας Ευάγγελος έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει... Σου λέει ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο να δουλεύει ο κόσμος μόνο να πληρώνει τα χρέη του. Και αν του μένει τίποτα το μισθό, να παίρνει και κάτι να τρώει. Αλλά ο Έλληνας λέει δεν βάζει μυαλό με τίποτα στο θέμα ψήφου. Για να δούμε. Πρέπει να αλλάξει το πράγμα όμως. Είναι επιτακτική ανάγκη όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια καταστροφική πορεία. Δεν γίνεται να συνυπάρξεις με αυτή, να συνεχίζεις να την βοηθάς. Και εγώ πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγή σκηνικού πολιτικού με αυτούς που να αναλάβουν να προσπαθήσουν να συμμαζέψουν ό,τι μπορούν να συμμαζέψουν, έτσι. Ό,τι μπορεί να συμμαζεύεται.

Στο 23ο λεπτό στο τελικό κυπέλλου Αγγλίας παραμένει το Chelsea City στο 0-0. Στην Γερμανία 45-4, Άιντραχτ Φραγκφούρτη μέσα στο Στουτγκάρντι. Το έγινε τώρα, έγινε μόλις 0-2, λίγο πριν το ημίχρονο. Βέρντερ Βρέμις με την Ντόρτμουντ 0-0, ημίχρονα αυτά που σα λέω τώρα. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-0. Μπάγερν Μονάχου Κολονία 3-1, Ουνιόν Βερολίνου με την Augsburg 2-0, Ζαν Πάολι με την Wolfsburg 0-1. Η Φράιμπουργκ με τη Λειψία 2-1 και η Χάντεχάιμ με την Μάιντς 0-2.

στις Ισπανίας δεύτερη κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα: Real Sociedad Β με την Milan Tes 2-2. Στο 1 λεπτό Θέουτα Μάλαγα 0-1. Μπήκε κιόλας γκολ και στο 11ο. Λεωνέσα Αϊμπάρ 0-0. Στην Τουρκία στο 26ο λεπτό έχουμε Καραγκουμπρούκ με την Αλάνια Σπόρ, είναι στο 0-0. Στην Αγγλία πάμε στο τελικό κυπέλλο, έχουμε Chelsea City στο 26ο λεπτό, παραμένει το 0-0.

στο Αζερμπαϊτζάν στο 27ο λεπτό, μάλλον στο 67ο λεπτό, ο Καραμπάχ με την Ιμισλή είναι στο 2-0. Προαλμόν 67ο λεπτό στην Αζερμπαϊτζάν, Καραμπάχ, Ιμισλή έχει γίνει 2-0. Και στο ίδιο λεπτό έχουμε Σάμακι Τούραν στο 2-1. Και όλα αυτά οδεύοντας προς ένα ακόμα break. Όπως είπαμε, από τις 5:30 και μεσά, αν θέλετε, βγαίνετε στον αέρα τηλεφωνικά για να μεταφέρετε τη γνώμη σας στα τηλέφωνα τα γνωστά από σταθερό και κινητό 5210-220-5943 και 215-215-5943. Μπορείτε να συνεχίσετε όμως να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα του Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 5:30.

Επιστρέψαμε μετά τον break και τα διαμέσκα μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026, τα Εξάρια παίζουν σήμερα. Τέσσερις ώρες μαζί λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης μέσα 8, παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, αρχή υποστήριξη Νίκος Κατάζος και Μιχάλης Οηλές. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κούλιεράκης έδωσε προβάδισμα στη Βόλτσμπουργκ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ζανκτ Πάουλι, σκοράροντας με εντυπωσιακή φαλιά μετά κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Κρίστιαν Έριξεν ήταν αυτός που έστειλε με ακρίβεια την μπάλα στην περιοχή και συστημένη στο κεφάλι του Κουλιεράκη. Πήρε αυτός πάντως την καλύτερη θέση από τους αμυντικούς, πηδώντας πιο ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα με καρφωτική κεφαλιά στα δίχτυα για το 0-1. Έτσι λοιπόν ο νεαρός στόπερ συνεχίζει να πραγματοποιεί γεμάτες εμφανίσεις στην Bundesliga με τη φανέλα της Wolfsburg και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

σχετικά με τον Γιακουμάκη, υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Μεξικό σύμφωνα με το οποίο ο Έλληνας επιθετικός υπέστη, λέει, θλάση δεύτερου βαθμού και θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν. Κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει την υπογραφή του με την ελληνική ομάδα, στην οποία είναι δανεικός. Αλλά και πως παρά την καλύτερη και την καλή του απόδοση, αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι ο τραυματισμός του θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοσή του, ο Έλληνας άσος θα πρέπει να παρουσιαστεί πίσω στην Cruz Azul εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, φαίνεται λοιπόν πως ο συντάκτης του κειμένου του ΕΛΟΟ έχει μείνει κάπως πίσω, καθώς ο κριτικός φόρος έχει ξεπεράσει την τελευταία θλάση και αγωνίστηκε ως αλλαγή στη τελευταία λεπτά του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη 13 του μηνός. Έτσι έχει λοιπόν χάσει επεισόδια ο συντάκτης του συγκεκριμένου κειμένου. Και μπορεί να θυμηθεί κάποιος και κάποια άλλα μεξικάνικα δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου που ήθελαν την Real Oviedo και την Ατλέτικο Μινέιρο να ενδιαφέρονται για τον παίκτη, για τον Γιακουμάκη, με ορισμένα από αυτά να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν πως η Cruz Azul σκεφτόταν ακόμα και το ενδεχόμενο να διακόψει μονομερώς τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ προκειμένου να του πουλήσει, παρότι δεν είχε και δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Μετά από όλα αυτά, φτάνει κανείς στο συμπέρασμα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτά δεν είναι και τόσο έγκυρα, αυτά τα ρεπορτάζ από το Μεξικό. Κάποιοι παίζουν τα παιχνίδια τους προφανώς, έτσι παιδιά.

Να συνεχίσουμε αποτελέσματα ποδοσφαιρικά προς το παρόν. Στην Βουλγαρία play-off πρωταθλήματος, 74ο Λεντολεύσκι Σόφια, ΤΣΚΑ Σόφια 1-0. Τώρα έγινε 2-0 αυτό το μάτς Λεύσκι Σόφια, ΤΣΚΑ Σόφια και ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Λούτο Γκόρετς 0-0.

Στο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών σε εμάς που είναι σε εξέλιξη έχουμε στο 31ο λεπτό Βόλος 2004 εκείνη στο 0-0 και προηγουμένως είχαμε τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0.

Να πάμε σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στο NBA Playoff, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 94-115 και Minnesota Timberwolves με San Antonio Spurs. Εδώ είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά από σε πόντους, 109-139. Στο 37-77 είναι το κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος.

στη Τουρκία τελικό αποτέλεσμα μπάσκετ Μπάξε σε χείρι κολεγή με Φενέρ Μπάξε. 86-96 στους 10 πόντους στη διαφορά τη νίκη για τη Φενέρ Μπάξε. Που θα τη βρει μπροστά του Ολυμπιακός.

Να πάμε στον Μπαζιάννα που υποβάσκε στα άγνωστα για αυτόν μονοπάτια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σίγουρα από μόνο το σωματείο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αναλάβουν τις οικονομικές υποχρεώσεις της τρίτης εθνικής και να τρέξουν τα θέματα της ομάδας, επικυρώνοντας τις όποιες αποφάσεις τους στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του σωματείου. Ό,τι ακριβώς γίνεται λέει, και με τα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτεχνικού σωματείου και ειδικότερα με την ομάδα μπάσκετ γυναικών εκεί που έφτασε δύο φορές και στην Ευρώπη μάλιστα.

Αυτό που ενδιαφέρει άμεσα είναι η έβρεση επενδυτή, ο οποίος θα δικήσει την ομάδα σε συνεργασία με το σωματείο και μόλις επιστρέψει στην δεύτερη εθνική κατηγορία να γίνει ο κύριος των μετοχών, αναλαμβάνοντας και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί κάποιο άλλο σχήμα από τα Γιάννα με τη βοήθεια των φιλάθλων και τοπικών χορηγών, προκειμένου να κρατήσει όρθια την ομάδα, καλύπτοντας τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που δεν είναι και λίγες οικονομικά πάντως, ψάχνοντας παράλληλα και τον επενδυτή, γιατί χωρίς επενδυτή είναι λογικό να σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Το καλό νέο για το σύλλογο είναι ότι από τη στιγμή που ο Εραστέχνης ΠΑΣ δεν κληρονομεί χρέη και υποχρεώσεις της ΠΑΕ, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν οι άνθρωποι μέσα από τα Γιάννενα, οι οποίοι θα βάλουν πλάτη και θα κρατήσουν όρθιο τον ΠΑΣ μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει ο πήχης. Αυτό είναι που θα εξαρτηθεί από τη νέα τάξη που θα προκύψει στο διοικητικό πεδίο, στη διοίκηση, αλλά και σε οικονομικές δυνατότητες, τι μπορεί να υπάρξουν και σε αυτό το κομμάτι. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΣ είναι ένας τεράστιος οργανισμός αθλητικός με κόσμο στο πλευρό του, που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΣ ξεκίνησε κάποιες συζητήσεις με φιλάθλους αλλά και άλλους παράγοντες σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το νέο τοπίο διοικητικό μετά τον υποβιβασμό. Παρότι θα αναλάβει τα ηνία επίσημα από 1η Ιουλίου του 2026, ο χρόνος τρέχει πάντως σε όλες τις περιπτώσεις. Η τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι όπως γίνεται, είναι ένα διευρυμένο τοπικό στην ουσία εραστεχνικό πρωτάθλημα. Όπως παλιά από έψη Υπήρου διοργάνωνε τα εραστεχνικά πρωταθλήματα και άλλες ενώσεις με ομάδες από Ήπειρο, Λευκάδα και ένα μέρος από τον ομό Έτωλα Καρνανίας. Μου λέει κάποιος φίλος από την Χαλκίδα, παλιά ήταν και ομάδα της Βιωτίας εκεί στην περιοχή, έτσι ήταν στον ίδιο όμιλο με ομάδες από την Χαλκίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν θα είναι στα μπαράζ ανόδου με τους άλλους πρωταθλητές. Σε αυτή τη διαδικασία σίγουρα χρειάζεται καλό, δυνατό ρόστερ και ισχυρή ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μπάτζετ των ομάδων που διεδείξαν άνοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία τώρα, αυτό το διάστημα, ξεπέρασαν τα όρια των 300.000 ευρώ. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι και εκεί χρειάζονται οικονομικά πολλά πράγματα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενδεχομένως αυτό το μπάτζετ των 300.000 ευρώ να είναι και παραπάνω, παιδιά, έτσι, να μην είναι μόνο 300.000 ευρώ. Χωρίς χρήμα, το έχω πει πολλές φορές, δεν πας πουθενά. Ούτε έξω από το γήπεδό σου δεν περνάς.

Έχω πει ότι υπάρχουν ανοιχτές γραμμές. Όποιος θέλει από τώρα μέχρι 7 παρά 10 που αρχίζουν τα μάτς για τα play out, μπορεί να βγαίνει τηλεφωνικά να λέει την άποψή του, έτσι, στο... Τα γνωστά τηλέφωνα από σταθερό και κινητό 5210-2259-43 και 2115-2159-43. Να μην ξεχάσω καλησπέρες που μου έχουν στείλει παιδιά, έτσι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που στέλνουν για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή και με τα μηνύματά τους, αλλά και χωρίς αυτά, δεν έχει σημασία, με την απλή ακρόαση. Αλλά με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρουν οι γνώμες σας. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, έτσι, τεκμηριωμένα πράγματα πάντως. Και αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής από όλους εσάς και μπράβο σας.

Χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί στο ΕΠΑΛ στην, στην Γκράβα. Τα παιδιά εμποχωρημένα και πολιτικά ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Ξέρουν τι είναι αυτό που έχει καταστρέψει το μέλλον τους. Ξέρει τι είναι αυτό που κάνει αρκετούς νέους και όχι μόνο έτσι να φεύγουν στο εξωτερικό. Μην νομίζουν κάποιοι ότι οι νέοι είναι αδιάφοροι, ξέρουν τι γίνεται και θα μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή. Με το δικό τους τρόπο εννοώ. Και στην ψήφο και σε πολλά άλλα πράγματα θα πάρουν τα ενία στα χέρια τους. Διάβαζα κάτι σχετικά με τα δάνεια του Άδωνη Γεωργιάδη και άλλων πολιτικών. Εκεί με τους διακανονισμούς υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά στους πολίτες, παιδιά, όχι, έτσι. Στους πολίτες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα τα μνημόνια, να σωθούν οι τράπεζες βασικά, όχι η Ελλάδα. Τώρα που οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη, για δεν βάζουν πλάτη για να σωθούν οι πολίτες που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα χρήματά τους, τους μισθούς τους και τις συντάξεις τους. Με τα μνημόνια αλλά και με τις υπερφορολογήσεις που συνεχίζονται και είναι χειρότερες από τα μνημόνια. Τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση τα παίρνει με το παραπάνω, με άλλους τρόπους. Με λογαριασμούς και όλα αυτά, ξέρετε, έτσι. Bone.

Ο καιρός αυτός, παιδιά, έχει υγρασία και είναι και επικίνδυνος. Προσέξτε το. Πολλοί κόσμος αισθάνεται να το γλαντζουνέα λαιμός του, να έχει πυρετό. Μην ξεγελιέστε από τον καιρό, έχει υγρασία. Ανεξάρτητα από την ηλικία του καθενός, αν είναι παιδί ή όχι, έτσι, αν είναι μεγαλύτερος.

Στο 44 ο Χάλανδ, ο Χόλανδ κατά τους κατάλλους. Σήμερα την προφορά έχασε γκολ. Από κοντά σου τα απέκουσα αντίπαλο στα νομοφύλλα και σε υπάρχει και άλλη ομάδα παιδιά, έτσι παίζει μόνο ένας. Εγώ είμαι στην Αγγλία να πω, το έχω ξαναπεί πάλι.

7 της Premier League να επενθυμίσουμε δύο αγώνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η διαφορά παραμένει στους 2 πόντους. Arsenal 79, Manchester City 77. Στατή ουράς μετά την Μπέρνλι και την Γουλφ που έχουν υποβαστεί. Λίγο και πάνω είναι η West Ham με 36 βαθμούς. Η Tottenham 38. Η Nottingham Forest 43. Η Crystal Palace 44. Όσους και η Lynch. Οπότε η παρτίδα για το ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία θα παιχτεί ανάμεσα στα αυτές τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, ανάμεσα στη West Ham και την Tottenham. Ένας από τους δύο κερδίζει ή αν θέλετε ένας από τους δύο χάνει.

Έχουμε την καλησπέρα του φίλου μας ή τη φίλη μας. Έφυγα μακριά, λέει, και σώθηκα. Σίγουρα αρκετός κόσμος έχει φύγει εκτός Ελλάδας για να βρει μια καλύτερη τύχη. Άκουγα πολλούς φίλους για τις γερμανικές αποζημιώσεις που συζητάγανε, που δεν τις ζητάμε. Από την άλλη βέβαια υπάρχει μια άλλη άποψη που λένε ότι

Μετά τον πόλεμο η Γερμανία άνοιξαν τα εργοστάσια τους για τους Έλληνες εκεί να δουλέψουν. Και κατά κάποιο τρόπο να προσπάσουν να καλύψουν αυτή τη ζημιά που έγινε στην Ελλάδα. Μια ζημιά όμως ανεπανόρθωτη, γιατί οι ανθρώπινες ψυχές δεν επαναφέρονται έτσι στη ζωή. Αυτοί που εκτελέστηκαν, αυτοί που βασανίστηκαν, αυτοί που έφυγαν νέοι από τη ζωή, από τις θηριωδίες εκείνων των Γερμανών, των Ναζί, των SS, όλων αυτών. Οι ανθρώπινες ψυχές λοιπόν που τόσο άδικα έφυγαν τότε από τη ζωή και σε μικρές ηλικίες ορισμένοι, δεν επανέρχονται και δεν επανήλθαν. Ο καθένας στο κομμάτι αυτό μπορεί να έχει την άποψή του βέβαια.

Σήμερα είναι μια ακόμα ημέρα υιοθεσίας που διοργανώνει η γνωστή αλυσίδα για τα δέσποτα. Ωστόσο, για να μπορούμε και εμείς να βοηθάμε γενικότερα τα ζωντανά, θα πρέπει να κατεβάσουν λίγο τις τιμές τους. Το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί και εμείς που αγαπάμε τα ζώα, με νύχια και με δόντια μπορούμε να καλύψουμε κάποια πράγματα. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα. Σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Μπροστά μας είμαστε μέχρι 8 μαζί, παιδιά, έτσι, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα το χρονικό που διανύουμε. Και στο οποίο συμμετέχετε και εσείς δυνατά και ευχαριστώ. Ο Φώτης Κατσούρης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Κατσάτσος. Μιχάλης Ολελής και δελτία ειδήσεων, βέβαια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
12: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
12: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
12: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
12: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερς, Σισοκό και ατομικό ο Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώπιον του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σκεφτόμαστε μόνο την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, τόνισε ο Λορέτζο Πιρόλα. Αμφίβολος για την ένωση εν ώψη του αυριανού μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Ζήνη, στον πάγκο ο Μπαρνάμπας Βάργκα. του Ζαφίρη και Ενιμεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Σέντρα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική το play-out της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΛ υποδέχει τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Έρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός back του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στο ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Στην Αθήνα έφτασε ο 33χρονος Ισπανός προπονητής Πάου Κεσάδα ώστε να υπογράψει τον Πανιόνιο. Στη Στοίχημαν Basket League ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε 58-97 από τον Ολυμπιακό. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα απέναντι από τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλον προημιτελικό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σαμπαντέλ για το δεύτερο αγώνα της σειράς. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας. Πρώτος πρίτης στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρσελόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 25-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο Στουτγκάρδη 0-2. Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1. Μπάγερ Μονάχου Κολονία 4-1. Ουνιόν Βερολίνου Άουγσμπουργκ 3-0. Σαν Πάολι Βόλσμπουργκ 1-2. Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Τούρκου πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν. Παρέλθον από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάπελ Τελαβίβ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, 8 το απόγευμα. Σήμερα αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης για αυτό το τετράωρο. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Και έκανε περίπατο, όπως αναμενόταν να συμβεί, και έγινε, Κολοσσός Ολυμπιακός 58-97. Είχαν double-double Peters και Hall. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν είχε στη διάθεσή του τους Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ στη διάθεσή του, παρατάχθηκε με 11 και δεν χρησιμοποίησε το Σάσα Βεζέρκοφ που εμφανίστηκε με ζώνη στη μέση και με μανίκι στο αριστερό χέρι.

Ο Ντόντα Χολ λοιπόν, Ολυμπιακό, έχει ένα πληθωρικό double double με 21 πόντους και 13 rebound. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 15 πόντους με 4 assist. Ο Τάισον Γουόρντ είχε 10 πόντους, 5 assist και 5 rebound. Ο Άλεκ Πίτερς είχε 18 πόντους, 10 rebound. Και ο Φρανκ Νίλι Κίνα είχε 11 πόντους. Για την ομάδα του Κολοσσού, για τους Ροδίτες, ξεχώρισε ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 14 πόντους και 10 rebound.

0: Να πούμε ότι η Όλγο Αρίνα, η έντρα της ΑΕΚ, Νέα Φιλαδέλφια, φόρεσε και πάλι τα γιορτινά της. Με τους φίλους της ΑΕΚ να συνεχίζουν αυτό το πάρτι που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και να δίνουν μαζικό παρόν στην έδρα της ομάδας τους και να αποθεώνουν την ομάδα μια μέρα πριν να τη φτιάξει τα τίτλους στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί της ΑΕΚ κατέκτησαν το γήπεδο, δημιουργώντας έτσι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών πριν από το μεγάλο μάτς με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε τα μεγάφωνα του γηπέδου, άνοιξε και το πάνω διάζωμα για να χωρέσουν όλοι με τον κόσμο να ξεπερνά τις 20.000. Να ακούσουμε τον Άρη Λυκογιάννη, τον προπονητή μας του Κολοσσού Ρόδου.
1: Λέξη, την αστοχία. Φαντάζομαι σας άφησε μια γλυκιά γεύση το πόσο προσπάθησαν οι παίκτες σας.
2: Ναι, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Είχαμε 6-31 σου τριών πόντων και αν δει κανένα στο παιχνίδι, έχουμε σουτάρει τουλάχιστον 15. Εύκολα μπορώ να πω, τελείως μόνοι μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα διαφορετικό στάτους από εμάς αυτή τη στιγμή και όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Έτσι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες για τη συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι καταφέραμε τον αρχικό στόχο και πάνω από αυτό που είχαμε πει. Κάναμε έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο. Η χρονιά τελειώνει με επιτυχία για τη δικιά μας ομάδα. Τώρα έχουμε το χρονικό διάστημα να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν που θα είναι πολύ σημαντικός για μας.
1: Όταν ήρθατε, η ομάδα της Ρόδου ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι σας έκανε πρώτα απ' όλα, εκτός από το οικείο περιβάλλον, να πείτε ναι στην πρόταση της διοίκησης και τι ήταν αυτό που βλέπατε για τη συνέχεια?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα εδώ η κατάσταση δεν ήταν καλή, ούτε αγωνιστικά. Γνωρίζω όμως τους ανθρώπους της ομάδας πολλά χρόνια. Ήξερα ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις και να ενισχύσουν την ομάδα. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά σωστοί και αρκετά τυχεροί, γιατί ήταν ένας συνδυασμός αυτός, του να κάνουμε σωστές αλλαγές, να βρούμε δηλαδή τα κομμάτια εκείνα που μας τέριαζαν και να κάνουμε ένα καλό δεύτερο γύρο, να πάρουμε σημαντικές νίκες, μεγάλες νίκες εκτός έδρας και να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
1: Μιλήσατε προηγουμένως για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Περιλαμβάνει πιο δυνατό ελληνικό κορμό, πιο ανεπτυγμένο, αν θέλετε, ελληνικό κορμό?
2: Κοιτάξτε, ο ελληνικός κορμός αυτή τη στιγμή είναι ένα ερωτηματικό και μια δυσκολία για όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε όλοι σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε επιλογές και να βρούμε παιδιά τα οποία θα ταιριάζουν σε αυτό το στυλ μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Και από εκεί και πέρα να μοιράσουμε τους ρόλους και να έχουμε την κατάλληλη χημεία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Βαγγέλη.
0: Εγώ να ακούσω τις δηλώσεις του προπονητή του Κολοσσού Ρόδου, του Άλλη Λυκογιάννη, που έκανε στην ΕΡΤ 2 Sport. Λέγαμε για την ατμόσφαιρα, την πανηγυρική που συνεχίζεται στην έδρα της ΑΕΚ. Για το λόγο αυτό λοιπόν, για να γιορτάσουν όλος ο κόσμος εκεί της Ένωσης στην τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς Ολυμπιακό, άνοιξε και το πάνω διάζωμα με τον κόσμο να ξεπερνά τις 20.000. Η ατμόσφαιρα, όπως λέει το ρεπορτάζ, απογειώθηκε ακόμα περισσότερο όταν οι πρώτοι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τότε οι οπαδοί της Ένωσης άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές», χαρίζοντας την πρώτη μεγάλη αποθέωση στους παίχτες. Λίγο αργότερα σειρά πήρε ο Μάρκο Νίκολης, με το όνομά του να ακούγεται δυνατά και ρυθμικά από τις εξέδρες.

Και επίσημα, όπως ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων τα δικά μας εδώ, του Μιχάλη Σολέ και τα άλλα παιδιά, η Real Madrid μπασκετικά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Του Τούρκου Σέντερ που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Οι σοβαροί τραυματισμοί του Έντι Ταβάρες και Άλεξ Ελέν που θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν ανάγκασαν τη διοίκηση να ζητήσει άμεσα ενίσχυση για Σέντερ. Αν και ο Τούρκος Σπόρ παίξει Παναθηναϊκού δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας. Θα ενισχύσει κανονικά τη Βασίλισσα τη Ρεάλ Μαδρίτης μπασκετικά στα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φέτος στην Ευρωλίγκα ο Γιούρτσεβεν είχε μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,5 rebound ανά αγώνα. Παραμένει στο τελικό κυπέλλου Αγγλίας στο 55ο λεπτό το Chelsea Manchester City στο 0-0.

Ένας φίλος, ο Άλεξ από το Κοροπή, λέει συγχαρητήρια που καλύπτεται τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων, ακόμα και των μικρότερων κατηγοριών. Για ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και μπράβο σας, λέει.

Ο Νίκος Νόμπλιας που έχει περάσει και προπονητής και από τον Παναθηναϊκό, έτσι και από τον Όφη, και πάλι στις επάλξεις. Η διαφαινόμενη έλευση του Νίκου Νόμπλια στα Χανιά με τη συμφωνία μαζί του με την ομάδα να φαίνεται οριστική. Όπως λέει το ρεπορτάζ, φέρνει ριζικές αλλαγές και αναβαθμίζει το στάτους της ομάδας. Το ενδιαφέρον πλέον της ομάδας στα Χανιά μετατοπίζεται στην επόμενη μέρα και στο πόσο έμπειρος τεχνικός θα διαμορφώσει το μέλλον του συλλόγου. Η απόφαση του Νίκου Νόμπλια να αφήσει τα μεγάλα σαλόνια για να εργαστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην τρίτη εθνική κατηγορία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση και για τη σοβαρότητα στο project που σχεδιάζει η διοίκηση της ομάδας των Χανίων. Η παρουσία σίγουρα ενός προπονητή που έχει κατακτήσει double με τον Παναθηναϊκό, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλάζει αυτόματα το στάτους στον Χανίων. Και στο εξής, η ομάδα φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Η μεταγραφική ελκυστικότητα του συλλόγου εκτοξεύεται, καθώς ο Νόμπλιας αποτελεί μαγνήτη, όπως λέμε, για ποδοσφαιριστές υψηλότερων κατηγοριών. Υπάρχει κύρος και προσωπικότητα. Ο 59χρονος τεχνικός φέρνει μαζί του την τεράστια εμπειρία του από πρωταθλητισμό, στοιχεία απαραίτητα για μια ομάδα με υψηλές βλέψεις. Και το άλλο κομμάτι αποτελεί την οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας δομημένης και άκρως επαγγελματικής λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η επόμενη μέρα λοιπόν φαίνεται να βρίσκει τα Χανιά, έτσι, γιατί ακόμα στα θεωρητικά τα πάντα γίνονται. Η πράξη είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα. Φαίνεται να μπορούν να μπαίνουν σε μια τροχιά απόλυτου πρωταγωνιστή. Μοναδικός και ξεκάθαρος στόχος πλέον δεν είναι απλώς μια καλή πορεία, αλλά η δημιουργία ενός πανίσχυρου ανταγωνιστικού συνόλου με ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό και προοπτική ανόδου. Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει η εποχή Νίκου Νόμπλια στην ομάδα των Χανίων.

Θυμάμαι είχα παρακολουθήσει ένα συναρπαστικό μάτς ανάμεσα στον Αχαρναϊκό και τον Όφη στις 15 Ιανουαρίου του 2017. Όταν ο Αχαρναϊκός στο πρώτο μήχρονο είχε βρεθεί, ο Νίκος Ζόμπλιας ήταν προπονητής στον Όφη, είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ με 2-0. Στη Super League 2, στην Β' Εθνική ήταν. Το γύρισε το μάτσο ο Όφη στο τέλος, 2-3 τελικό σκορ, το τελευταίο γκολ το είχε πετύχει ο Μάνος. Όλοι πετυχαίνουν γκολ, μόνο η Λεβερκούζα δεν πετυχαίνει. Είναι στο 1-1 με το Αμβούργο. Στο 90-1, άντε ρε φίλε, βάλε ένα δεύτερο γκολ εκεί να μην πάω στον κουβά. Η Μπάγκεν έχει κάνει το 5-1 με την Κολονία και η Γκλάντμπαχ το 4-0 με την Χόφενχάιμ που παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής. Στο 0-0 στο 60 λεπτό τελικό στυπέλλου Αγγλία-Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι.

Η νίκη λοιπόν της Celtic επί της Hearts δεν ήταν ευνοϊκή για την ΑΕΚ, η οποία ήθελε τίτλο της ομάδας του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις ισχυρές πιθανότητες παρουσίας στους ισχυρούς των play-offs του Champions League. Έτσι η Ένωση έχασε έδαφος προς αυτό το στόχο λόγω της νίκης Celtic επί της Hearts με 3-1. Μένει εκτός πρώτης πεντάδας η σχετική κατάταξη, καθώς η Celtic υπερτερεί σε συντελεστή. Με αυτόν τον τρόπο πλέον η ομάδα του Νίκολιτς θα χρειαστεί πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων και πιθανούς αποκλεισμούς ομάδων όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπατζιλάβας ή η Λεχ Πόζναν για να ελπίζει σε ανατροπή δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και στη σκοτία και τη μάχη της δεύτερης θέσης. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμαθαν ήδη ένα πιθανό αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τη Hearts να βρίσκεται πλέον στο μονοπάτι των ανίσχυρων. Οι δύο ελληνικές ομάδες, εφόσον τερματίσουν δεύτερη σημεία ή άλλοι, θα μπουν ως ισχυρές στην κλήρωση και αντιμετωπίσουν μία εκ των δεύτερα αθλητήρων Σκοτίας, Αυστρίας ή Πολωνίας. Την ίδια στιγμή πάντως να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι Πειραιώτες εξακολουθούν να διατηρούν ελπίδες απευθείας παρουσίας στον τρίτο προγραμματικό γύρο, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και κλείσει τη σεζόν στην πρώτη τετράδα της Premier League. Έτσι έχουν τα δεδομένα, παιδιά, για τις ελληνικές ομάδες. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν δεν έβαλε γκολ όμως η Ντόρτμουντ. Βέντερ Βρέμις Ντόρτμουντ είναι στο 0-2.

Να πούμε και σε δεκάδε στο αγώνα Αστέρα Άκτορ Τρίπολ και Φυσά που θα ξεκινήσει στι 7. Όπω και άλλα παιχνίδια για τα play out. Αστέρα Τρίπολ Άκτορ, Γιώργο Αντωνόπουλο προπονητή, η Εντεκάδα Παπαδόπουλο, Δελιγιανίδη, Σύψη, Τριανταφυλόπουλο, Άλχο, Αλάγκ, Μπεαλμύρα, Έντελ και Τού, Μπαρτόλο και Σιμώνη. Και για την Κυφυσιά ο τεχνικό Σεμπάσια Λέτο, Τσιλιγκύρη, Σιμών, Ποκόρνιο, Πέτκοφ, Λάρουσι. Ο Πόθας, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Πατήρας, Λίγδας και Χριστόπουλος.

Μπασκετικά να πούμε ότι ο Άλβαρο Καρντένας επέκτησε τη συνεργασία του με την Βαλένθια για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Ισπανική ομάδα και επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος σεζόν 2027-28.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 6 και μισή.

Μετά τον break και τα διαφημιστικά μηνύματα, περάσαμε και πάλι στην συνέχιση, σε συνεχή ροή, αν θέλετε, της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στο 943 Ντερβέντε Σπορτ, το μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι, όπως ξεκινήσαμε, μέχρι το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Στο 21ο λεπτό, ο τελικό κυπέλλου Αγγλίας παραμένει το Chelsea Manchester City στο 0-0 στα κουλουράκια. Και μια και λέμε για Manchester City, να πούμε το πρόγραμμα που έχει με την Arsenal στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα. Στις 19 του μηνός λοιπόν παίζει με τη City, η Manchester City με την Bournemouth εκτός, και 24 του μηνός με την Aston Villa εντός. Ενώ η Arsenal παίζει 17 του μηνός με την Burnley εντός. Burnley που έχει υποβαστεί, παιδιά, έτσι. Η City μόλις τώρα βάλε γκολ. Και στις 24 του μηνός η Arsenal παίζει με την Crystal Palace εκτός.

Έτσι λοιπόν η Manchester City προηγείται με ένα 1-0 Chelsea από το 71ο λεπτό. Με τρομερό γκολ εκπληκτικό του Αντουάν Σεμένιο, η οποία σε ετοιμένη για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ

Τελικά αποτελέσματα στην Bundesliga έχουμε: Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2, Βέρντερ Μπρέμεν με την Borussia Dortmund 0-2, Gladbach με την Hoffenheim που είχε και να παίξει λιγότερο λόγο κόκκινης 4-0, Μπάγκερ Λεβερκούζεν με το Αμβούργο έμεινα στο 1-1, Μπάγκερ Μονάχου Κολονία 5-1, Ουνιόν Βερολίνου με την Augsburg 4-0, Ζαν Πάολι με τη Βόλσμπουργκ 1-3, η Φράιμπουργκ με τη Λειψία 4-1 και η Χάιντεχάιμ Μάιντς 0-2. Στην Κύπρο για τα play-off πρωταθλήματος. Στο 37ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας με Πάφος είναι στο 1-1, από Ελ Ομόνια 0-2, Απόλλων Λεμεσού Άρης Λεμεσού 2-0. Στην Πορτογαλία στο ημίχρονο Πόρτο Σάντα Κλάρα 0-0,

στην Τουρκία στο 70 λεπτό. Καραγκουμρούκ με την Αλάνια Σπόρ είναι στο 2-1. Αζερμπαϊτζάν τελικά αποτελέσματα. Καραμπάχ με την Ίμις Λί 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Και Σάμακι Τουράν 3-2.

στην Αυστρία για τα... στο γκρουπ για των δολμάδων που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Σε 38 λεπτό είναι τα μάτς. Αλτά Χλίντ είναι στο 0-0. Βόλτμπερκελ με την Τιρόλ στο 1-0. Και Λίτς με την Γκράντζερ το ακριβώς αντίστροφο 0-1.

στο Βέλγιο στο 78 λεπτό. Έχουμε σαν Λερουά με την Βέστερλο 0-0. Την καλησπέρα από το φίλο μας τον Αριστίδη. Έχουμε και του δίνουμε. Μας στέλνει και ωραία δροσιστικά βιντεάκια και φωτογραφίες και αναρτήσεις.

στην πρώτη εθνική κατηγορία γενικό στο ποδόσφαιρο το δικό μας. Είχαμε προηγουμένως, είπαμε, το τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 και στο 28 λεπτό έχουν Βόλος 2004 με την ΑΕΚ, παραμένει το 0-1.

Υπάρχουν φόβοι για αναβολή του αγώνα. Ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό, γιατί η καταρακτώδης βροχή εκεί έχει μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Με την εικόνα της έδρας του γηπέδου του Πανσεραϊκού να προκαλεί ανησυχία για το αν θα μπορέσει να διεξαχθεί τελικά το ματς με την ομάδα του Αγρινίου. Η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά, καθώς η ένταση της βροχής δεν έχει υποχωρήσει. Και η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει βελτιωθεί. Για να δούμε τι θα προκύψει συνέχεια. Λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς αυτό, ένα τέταρτο περίπου και κάτι ψηλά, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Είπαμε προηγουμένως σε δεκάδες στο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την Κηφισιά. Να δώσουμε τώρα και στις δεκάδες του αγώνα της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Ο τεχνικός της ΑΕΛ, ο Τζανλούκα Φέστα, χρησιμοποιεί σε δεκάδα τους Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, ο Μπαντουμπισακά, Ρόσιτς, Ναόρα, Τανάσοφ, Πέρες, Αγκάλ, Τούπτα και Πασάς. Και για το Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκες, ο τεχνικός, χρησιμοποιεί του ξεκινάει τους Γουικεσασβίλη, Ούρον, Μίτογλου, Τσακμάκης, Ουκάκη, Καραμάνης, Μούτου Σαμί, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Τσούμπερ και Τζοβάρας.

Στο 23ο λεπτό παραμένει το 1-0 της Manchester City επί της Chelsea στον τελικό κύπελλο Αγγλίας. Χειμωνιάτικο πάντως καιρό εδώ σήμερα.

Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 14-13 τη Βουλιαγμένης και πήρε θέση στο τελικό της Water Polo League. Η Εθνόλευκη θα σας νίκησε το τελευταίο ακριβώς δευτερόλεπτα χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Αλέξανδρου Παπαναστασίου που διαμόρφωσε αυτό το τελικό σκορ μόλις 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς, έχοντας σε καλή μέρα τον Τρούλο. Δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως η φιλοξενούμενη Ολυμπιακός δηλαδή είχε τις απαντήσεις με τους Φουντούλη, Κάκαρη και Γενιδουνιά.

Έτσι πλέον οι Εθνόλευκοι και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Απόλλωνος Μήνης Παναθηναϊκός. Από αυτό το ζευγάρι λοιπόν, Απόλλωνος Μήνης Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να έχουν προβάδισμα στη σειρά.

στο μάτς Πανσεραϊκού Πανετολικό, εφόσον γίνει βέβαια, εφόσον το επιτρέψει η καταρακτώδης βροχή και το αγωνιστικός χώρος κυρίως. Σε αυτό το μάτς διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης Πιερίας, βοηθή Μινούδης και Πιερίας και Ψήλος Λέσβου. Τέταρτος Κουκούλας Λέσβου και Βάρ.

Στο 97 στο τελικό κυπέλλου Αγγλία, Σέλσι Μάντσεστερ Σίτι παραμένει το 0-1. Η Τσέλσι προσπαθεί να πιέσει, αλλά έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού η Σίτι.

Στην δεκάδα του Πανσεραϊκού, εφόσον ξεκινήσει, θα είναι η Τσομπανίδης, Γκερασβίλη, Καρασαλίδης, Φέλτες, Λίρατζης, Τσαούσης, ο Λιάσος, Μπεν, Βοηραλής, Ριέρα και Ιβάν, και στη σύνδεση του Πανετολικού από τον Αναστασίου, εφόσον ξεκινήσει το μάτς, έτσι. Θα δούμε σε ποια κατάσταση θα είναι ο αγωνιστικός χώρος, αν το επιτρέψει να γίνει το μάτς. Παρδαλός, Γκράναθ, Μπλάντεν, Μανρίκε, ο Σάτσιας, Αποστολόπουλος πάντα για τον Πανετολικό, Νικολάου, Μάτσαν, Σμυρλής, Άλεξης και Γκαρσία. Έχουμε πει τις δεκάδες και των τριών αγώνων που θα ξεκινήσουν στις 7 για τα play-out στη Super League.

Ιτσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Άκτορ 32. Έκανε το άλμα του το τελευταίο διάστημα Αστέρας Άκτορ. Τελευταία σήμερα ελπίδα του Πασαρικού να μπορέσει να πάρει το διπλό και να έχει πρόσβαση στον Αστέρα Άκτορ. Πασαρικός που έχει 28 μόλις βαθμούς και η ΑΕΛ τελευταία με 27, μέχρι μισή δύο ομάδες που πέφτουν, 28 Πασαρικός, ΑΕΛ 27. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break για μυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports με το Φώτη Κατούβη να είναι στο μικρόφωνο για 4 ώρες. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί εδώ. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές.

Με υπογραφή λοιπόν και γκολ του Κουλιεράκη. Η Βόλφσμπουργκ που παραμένει ζωντανή για την παραμονή εκτός Champions League, η Leverkusen που τα χάλασε όλα προς το τέλος. Really.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
8: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
8: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
8: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερ, Σισοκό και ατομικό Γιώργος Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματική. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού Ράφα Μπενίτεθ. Μουσική. Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλος Μπεντιλίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώπιση του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλος Μπεντιλίμπαρ. Σκεφτόμαστε μόνο την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, τόνισε ο Λορέτζο Πιρόλα. Αμφίβολος για την ένωση ενώπιση αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό είναι ο Θωμάς Τρακώσα. Θέσει το αρχικό σχήμα να μένουν να πάρουν οι Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγκο θα μείνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Στου Ζαφίρι, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Σέντρα στην προτελευταία αγωνιστική των play-out του στοίχημαν Super League. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο 0-0. Την ίδια ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση ΑΕΛ Ατρόμητος στο LFC Arena. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός της Σέρες αναβλήθηκε. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη τέθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντ-Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα τη Σαμπαντέλ για το δεύτερο αγώνα της σειράς. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media. Η Chelsea ιτήθηκε από τη Manchester City 1-0 στο Wembley για τον τελικό του FA Cup. Φινάλε στην Bundesliga για την σεζόν 25-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. San Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Heidenheim Mainz 0-2. Werder Bremen Dortmund 0-2. Και Bayern Μονάχου Κολονία 5-1. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Τούρκου πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν. Παρέλθον από την Μπαρσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάπελ Τελαβίβ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Το είχαμε προαναγγείλει και έτσι έγινε, ότι αναβλήθηκε ο αγώνας. Οριστική αναβολή στις αίρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό, αφού το γήπεδο λόγω της καταρακτώδης βροχής μετατράπηκε σε λίμνη.

Στο πέμπτο λεπτό βρίσκεται το ΑΕΛ Ατρόμητος. Και στο έκτο τελικός, στο έβδομο τελικός του Αστέρα Τρίπολης, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί με την Κηφισιά, είναι στο 0-0 και τα δύο μάτς. Τελικός παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης Ακτόρ.

Νάτσε, επανάλαβουμε για ΑΕΛ και Ατρόμητο Φέστα, τεχνικό στην ΑΕΛ. Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μαδουμπισινικά, Ρόσιτς, ο Ναόρ, Ατανάσο, Πέρες, Σαγκάλ, Τούπτα και Πασάς. Για τον Ατρόμητο, Αμπτούντου, Σανκέρκες, Κούγε Σασβίλη, Ούρονεν, Μίτογλου, Τσακμάκης, Ουκάκη, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Τσούμπερ και Τζοβάρας.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο θα μείνουν στους 35 ο Πανετολικός και στους 28 ο Πανσεραϊκός, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο από την ΑΕΛ που μέχρι τώρα έχει 28. Αστέρας Άκτορ έχει Τρίπολης 31 μέχρι στιγμής. Ατρόμητος 41 και Κηφισιά 38, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα.

Τελικά αποτελέσματα στους δύο σημερινούς αγώνες για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών στο ποδόσφαιρο. Όπου όλα έχουν κρυφθεί από καιρό πριν και για την πρωτάθλημα, το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ έτσι. Και για τις ομάδες που έχουν πέσει. Έχουμε λοιπόν Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 και Βόλος 2004 ΑΕΚ το αντίστροφο 0-1.

για του φίλου και τι φίλε που ρωτάνε ποιε ομάδε έχουν υποβασία στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Είναι ο ΑΣ Βόλος 2004. Ατρόμιλος Τρίκαλα και Αχανακός που εγκατέλειψε το πρωτάθλημα από νωρίς έχουν υποβαστεί. Ενώ αντίθετα ο Βόλος Νούπουσος που στην πρώτη συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία είναι από τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει από καιρό την παραμονή τους στην κατηγορία και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

και τα δύο αυριανά παιχνίδια που θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι, α, ωραία, Αστέρας Τρίπολης, και στις 3 νέες ατρομή του 2018 Όφη. Όπως είπαμε και τα Μπαράζ Ανόδου διεξάγονται σήμερα σε Αίγιο και Λαμία. Μπαράζ Ανόδου για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είπαμε τις ομάδες που παίζουν. Παραμένουν το Άιλα Τρόμητος 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Άκτρο και Φυσιά 0-0. Στο 12ο και 15ο λεπτό αντίστοιχα.

Οι παίκτες ΑΕΛ άλλαξαν γρήγορα την μπάλα με τη μία, όπως λέμε. Αρχικά από τα πλάγια και εκτός περιοχής. Ο Μασόν περίπου στο ημικύκλειο της περιοχής άδειασε τον αντίπαλό του, αντιπάλους του με προσποιήσεις. Και με σουτ κεραυνό κυριολεκτικά στο 13ο λεπτό κάνει το 1-0, όπως είπαμε, για την ΑΕΛ.

η ΑΕΛ που με αυτά τα δεδομένα τα τωρινά, τα αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι πρώτη-τελευταία με 30 βαθμούς. Τελευταίος Πανσεραϊκός με 28. Πανσεραϊκός και Πανετολικός πάντως έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης Άκτο παραμένει στους 33, 3 παραπάνω από την ΑΕΛ μέχρι τώρα, με τα αυτά τα δεδομένα, τα τωρινά αυτής της στιγμής.

Να υπενθυμίσουμε ότι μάλιστα και φυσιάς ο Πατήρας, Λίγδας και Πόθας έχουν πάρει τη φανέλα βασικού. Ενώ ο ντεμπούτο κάνει και ο τερματοφύλακας ο Τσιλιγκύρης.

Στην τελευταία αγωνιστική το play out που θα γίνει την 5η 21 Μαΐου, με ένα μάτς λιγότερο πάντως μέχρι στιγμής. Έχουμε το Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7, θα παίξουν όλοι οι αγώνες θα γίνουν τότε. Και η Φυσιά ΑΕΛ στις 7 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 7.

Πάντως πιθανή ισοβαθμία αν συμβεί αυτό, ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Και ΑΕΛ υπερτερεί ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ.

21ο λεπτό παραμένει το ΑΕΛ που πιέζει για δεύτερο γκολ ατρόμητο 1-0. Και στο 24 παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Κηφισιάστο 0-0 αυτό.

Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας υπερτερεί ο Πανσεραϊκός του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ και της ΑΕΛ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας Πανσεραϊκού και ΑΕΛ υπερτερεί η ΑΕΛ, έτσι έχουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής.

Έχουμε και τη φιέστα τίτλου στην Τούμπα για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι Παυλίδης και Δημητριάδου.

αυτή τη φιέστα τίτλου η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Βόλο. Η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ καθάρισε από νωρίς την υπόθεση τίτλου, ξέφυγε από νωρίς αρκετά. Είμασταν κοντά και φέτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε όλη τη διαδρομή, στο γυναικείο πρωτάθλημα, σε όλες τις κατηγορίες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Για ένα μισάρακι λοιπόν θα είμαστε μαζί, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική στήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτος, Μιχάλης Σόιλες. Στις 10 έχουμε και τον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εκπροσωπεί τη χώρα μας.

οι αποδόσεις, τα προγνωστικά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, πάντως και από ό,τι διαβάζω. Εκεί που μπορεί να έλεγε κανείς ότι η Ακύλας έχει κλειδώσει την τριάδα, μας προσπέρασε η Βουλγαρία, μας έστειλε τέταρτος μέχρι στιγμής. Αλλά η απόδοση, η τελική απόδοση είναι αυτή που θα κρίνει τα πάντα. Και οι τελικές βαθμολογίες μέχρι στιγμής, αυτά είναι οι αποδόσεις σύμφωνα με τα προγνωστικά που υπάρχουν. Η Βουλγαρία μας προσπέρασε από την τριάδα που βρισκόμασταν, περάσαμε στην τέταρτη θέση. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι.

Παίχτη από τον Όφη θέλει να πάρει ο Ηρακλής που επέστρεψε στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Στο στόχαστρο λοιπόν του γυριού βρίσκεται ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος κυκλοφορεί σίγουρα ελεύθερο στην αγορά μετά τη θητεία του στον Όφη. Ο 27χρονος λοιπόν Έλληνας αριστερό μπακ έχει ολοκληρώσει συνεργασία του με τον Όφη και το όνομά του βρίσκεται ψηλά στην μεταγραφική λίστα των Κιανόλευκων του Ηρακλή. Να πούμε ότι ο έμπειρος αμυντικός διαθέτει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό βιογραφικό, καθώς αποτελεί προϊόν των τμήματων υποδομής της Arsenal. Στην Αγγλία επίσης αγωνίστηκε στις Bradford και Cheltenham Town, προτού επαναπατριστεί το 2018 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, όπου κατέγραψε σημαντικές παραστάσεις. Τη σεζόν που μας τελειώνει, ο Χατζηθεοδωρίδης είχε γεμάτη χρονιά στην Κρήτη, αποτέλεσε βασικός έλεγχος στο rotation του Όφη, μετρώντας συνολικά 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League και ακόμη 6 συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδας. Η ποιότητα και η εμπειρία που διαθέτει θεωρούνται ιδανικά στοιχεία για το πλάνο του Ηρακλή, του Γυρεού. Το 34ο λεπτό παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την Κηφισιά στο 0-0, πιέζει για τον γκολ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Και στο 31ο λεπτό παραμένει το ΑΕΛ με τον Ατρόμητο στο 1-0.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαβοτιστής οδεύει προς το τέλος της. Έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό περίπου μπροστά μας. Στη συνέχεια από τις 8 και μετά τις κιτάρες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Την καλησπέρα στον Βαγγέλη στη Λαμπρινή, στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου, στον Αποστόλη στην Αλκίσου. Στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και στον Βασίλη Καψάλη εκεί στον Άγιο Ελευθέριο.

το 6939-943-943, το γνωστό σε όλους σας πλέον Viber του σταθμού μας. Παραμένει στη διάθεσή σας, είναι πάντα ανοιχτό για τα μηνύματα που έχετε στείλει και θέλετε να συνεχίσετε να στέλνετε, χωρίς καμία χρέωση απολύτως.

Στο 24 λεπτό δεν έχουμε κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο γήπεδο στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Παραμένει το 0-0 με την Κηφισιά. Προσπαθεί να βάλει ένα γκολ ο Αστέρας. Ενώ η άλλη έχει κάνει το 2-0 με τον Ατρόμητο, δείχνει να καθαρίζει αυτό το μάτσο. Ωστόσο, η σκέψη όλων εκεί στην Έλληνα είναι στο μάτς της Τρίπολης. Από εκεί θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Έτσι, μόνο στο 34ο λεπτό η ΑΕΛ έχει κάνει το 2-0.

που έχει 30 βαθμούς, 3 λιγότερους από τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Αυτό που θέλει στην ουσία η άλλη είναι να χάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Έτσι μπορώ να πω την προσιακή κάρτη πάσα του Σαγάλ, ο οποίος συνέχεια ήταν αυτός που κουβάλισε την μπάλα, έσπασε την κατάλληλη στιγμή προς τον Τούπτα και αυτός χωρίς να δυσκολευτεί έκανε το 2-0 λοιπόν για την Λάρισα στο 34ο λεπτό.

Να επενδύσουμε τελικά αποτελέσματα στους σημερινούς αγώνες τελευταίας αγωνιστικής στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Οδυσσέας Μοσχά του Βόλου 2004 3-0. Παλαθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Και Βόλος 2004 0-2. Και στο 7ο λεπτό στον αγώνα Φιέστα τίτλου για τον ΠΑΟΚ με τον Βόλο, το μάτς παραμένει στο 0-0. Να επιστρέψουμε τα άλλα τελικά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Τρίκαλα 2011 Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Και Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Στην Ελβετία για το γκρουπ του υποβιβασμού έχουμε στο 42ο λεπτό Βίντερτουρ με την Λουκέρν είναι στο 0-1, όπως και το Ζυρίχη που έχει να παίξει λιγότερο ρόλο αποβολής Σερβέτ και αυτό 0-1. Και το άλλο διπλό είναι Λοζάνι Γκρασκόπερς 0-2.

στην Κύπρο για τα play-off πρωταθλήματος. Στο 25ο ρισκό, λεπτό βρισκόμαστε πάνω κάτω. Έτσι, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 1-1. Από ΑΕΛ Ομόνια 0-3. Και από Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού έχει γίνει 3-2. Στην Πορτογαλία τελικό αποτέλεσμα, Πόρτο με τη Σάντα Κλάρα 1-0. Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα, Καραγκουμούργκ με την Αλάνια Σπορ 2-1.

στην Αυστρία για το group του υποβιβασμού. 42 λεπτό, μάλλον 82 λεπτό. Αλλά μάτς είναι στο 87, στο 83. Εκεί πάνω κάτω είναι και αυτά τα μάτς. Αλτάχ με τη Ριν που είχε να παίξει λιγότερο λόγο από πολύ είναι στο 2-0. Η Βολσμπεργκ με την Τιρόλ και αυτό στο 2-0. Και το αντίστροφο, το άλλο μάτς, Λιτς Γκράζερ είναι στο 0-2.

Στη Βουλγαρία για τα play-off του πρωταθλήματος είχαμε τελικά αποτελέσματα. Λεύκη Σόφια με Τζέσικα Σόφια 2-0 και Τζέσικα Σόφια 1948 με τη Λούντο Γκόρετ που είχε να παίξει λιγότερο λόγο αποβολή 4-0.

Μπασκετικά τώρα στην Ισπανία. Στη δεύτερη περίοδο έχουμε Μπρέοκαν με τη Χιρόνα, είναι στο 38-30. Στην Ιταλία στην πρώτη περίοδο έχουμε Μιλάνο με την Ρετζιάνα, είναι στο 21-12. Αυτά μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα μπασκετικά και ποδοσφαιρικά.

Στον αγώνα φιάστα τίτλου για τη γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 του Βόλου με γκολ που έτυχε στο 10ο λεπτό η Στυλ Γκαμάιρ. Η Σαμάθα Στυλ Γκαμάιρ. Στο 44ο λεπτό παραμένει το ΑΕΛ με τον Ατρόμητο στο 2-0. Και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά παραμένει στο 0-0.

Και ημίχρονο έχουμε στην Τρίπολη. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Τουρκία Φυσιά είναι στο 0-0. Κοντεύει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο άλλο μάτς. ΑΕΛ Ατρόμητος είναι στο 2-0.

στην τελευταία στροφή των αγώνων αυτών. Άρης Πετρούπολης και Ζάκηθος έχουν το πάνω χέρι, καθώς θα υποδεχτούν στο γήπεδό τους Πύργο και Εθνικό αντίστοιχα. Οι ομάδες αυτές έχουν σαφές βαθμολογικό προβάδισμα έναντι των δύο αντιπάλων τους. Ο Άρης Πετρούπολης θέλει έστω και ένα βαθμό για να πανηγυρίσει μια ιστορική άνοδο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στην προκειμένη περίπτωση στη Super League 2.

Στον πύργο το κλίμα είναι ιδιαίτερα διαφορετικό, μιας και η ομάδα της Ηλίας έχει μετατραπεί στο απόλυτο outsider. Η νίκη είναι μονόδρομος, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να δει τι θα γίνει και στις δικαστικές αίθουσες για την υπόθεση του μάτς εκείνο με τη Ζάκηθο που είχε διακοπεί.

Ημίχρονο έχουμε και στη Λάρη ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Αύριο 7.30 έχουμε τα δύο μεγάλα μάτσα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στα οποία θα κριθεί η δεύτερη θέση.

σχετικά με το μάτς που αναβλήθηκε λόγω της καταρακτώδους βροχής και του γηπέδου που είχε μετατραπεί σε λίμνη στις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός, σύμφωνα με τον Μπόλ με τη Λίγκα, η αναμέτρηση που αναβάλλεται διεξάγεται μια μέρα μετά με την ίδια ώρα έναρξης. Άρα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Πανσεραϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο τον Πανετολικό, αύριο Κυριακή 17 του μηνός Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

Με αυτές τις τελευταίες πληροφορίες, η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα στο 943 Τερβέντεν Sports φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σας ήταν 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης ο Ελές. Σε λίγο τις κοιτάλες στο μικρόφωνο με τις 8 και μετά θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Από μένα καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα 4 με 8 αυτό το τετράωρο Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Συνεχίζω να ακούτε 943 Intervention Sports. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν και όλους εσάς γενικότερα για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή εκπομπή.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
8: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
8: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
8: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ρενάτο Σάντζες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερ, Σισοκό και Ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώπιση του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Αμφίβολη για την πρωταθλητριά ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακόσα. Θέλει στο αρχικό σχήμα να μένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγο θα μείνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγωρικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κοντά στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Του Ζαφίρι, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έμειναν οι Ντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Σε έδρα στην προτελευταία αγωνιστική της Super League το Play Out. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Το σκόρ είναι στο 2-0 στο ημίχρονο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Στην άλλη αναμέτρηση, ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο ημίχρονο, οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής είναι αύριο, με την ώρα να είναι στον αέρα. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαίρεσε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα τη Σαμπαντέλη για το δεύτερο αγώνα της σειράς. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη περίοδο 9-8 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκόρερ για τους πολίτες, ο Αντουάν Σεμενιό στο 72. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτ στο Στουτγκάρδι 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ούνιον Βερολίνο Άουξμπουργκ 4-0. Ζαν Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ 0-2. Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Παρελθόν από την Μπαρσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, Παναγιώτης Βολάνιος. Στο μικρόφωνο 943 Ιντερβέτεν Sports ακούτε. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου με αρκετές ποδοσφαιρικές ειδήσεις και μπασκετικές, γιατί είχαμε και πριν από 6 ώρες ακριβώς την αποκάλυψη της μεγάλης μεταγραφής του Νικ Καλάθη στον ΠΑΟΚ. Σειρά πήραν και αρκετές ποδοσφαιρικές ειδήσεις όμως. Νωρίς το απόγευμα η Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη έχασε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί άμα κατάφερνε να πραγματοποιήσει αυτό το επίτευγμα θα μιλάγαμε για άθλο. Μέχρι το 27ο λεπτό το πρωτάθλημα ήταν στα χέρια της, το πρωτάθλημα της Σκωτίας, αλλά το πόσο καλά έχει τον τρόπο να κατακτά τους εγχώριους τίτλους η Celtic έπαιξε ρόλο.

Έχουμε και αναμετρήσεις αυτή την ώρα για τα play-out της Super League που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, μια αναμέτρηση δεν θα δεξαχθεί σήμερα, αναβλήθηκε για αύριο λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης στις Σέρες και μιλάω για τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αύριο την ίδια ώρα θα διεξαχθεί που ήταν προγραμματισμένο σήμερα, δηλαδή στις 7.

Στις άλλες δύο αναμετρήσεις που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, η ΑΕΛ προηγείται 2-0 του Ατρομήτου στο 50ο λεπτό και ο Αστέρας Άκτορ στο ίδιο λεπτό είναι ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά.

Έχουμε και αγώνες στο εξωτερικό που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Για το αλβανικό πρωτάθλημα και τους φίλους του στοιχήματος, η Βλάσνια είναι ισόπαλη 0-0 στο 7ο λεπτό με τη Δυναμό Τιράνων. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για το βελγικό πρωτάθλημα, Σταντάρ Λιέγης Γκένκ 0-0. Μένουμε στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, γιατί στο διεθνή χώρο σήμερα ήταν αρκετή η ειδησιογραφία. Πριν από μερικά λεπτά γνωστοποιήθηκε από έγκριτο δημοσιογράφο του εξωτερικού, ποιον άλλον, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι έχει ήδη κλείσει. Η Τσέλσι που πριν από λίγο ιτήθηκε 1-0 στον τελικό του FA Cup με τον γκολ του Σεμένιο, μάλλον κρίθηκε ο τελικός της Manchester City που κατέκτησε το τρόπαιο. Επόμενος προπονητής στον μπλε του Λονδίνου θα είναι ο Ισπανός Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ενώ οι φίλοι της Λίβερπουλ σίγουρα τον θέλανε τον πρώην παίκτη τους ως τον επόμενο τους προπονητή και να αποχωρήσει ο Άρνε Σλότ, που και χθες δεν παρουσίασε ένα καλό σύνολο, με τη Λίβερπουλ να δέχεται 4 γκολ εκτός έδρας από την Άστον Βίλα, και την Άστον Βίλα να ετοιμάζεται να κάνει ένα καλό δώρο στον Ολυμπιακό αν οι Ερυθρόλευκοι αύριο πάρουν τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια και τερματίσουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι η Άστον Βίλα χρειάζεται να πάρει, μετά τη χθεσινή της νίκη επί της Λίβερπουλ που την προσπέρασε στη βαθμολογία και την πλασάρει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας Premier League. Τώρα η ομάδα του Νάι Έμερι χρειάζεται να κατακτήσει την Τετάρτη το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ και την τελευταία αγωνιστική, μιας έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως τη θέση της στο Champions League της επόμενη σεζόν από το βαθμολογικό θέση που κάθεται. Χρειάζεται μόνο ένα βαθμό κόντρα στη Manchester City, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση τερματίσει δεύτερος, να αποφύγει τον δεύτερο γύρο των προκριματικών για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών θα ξεκινήσουν 2 εβδομάδες αργότερα από τον τρίτο προκριματικό γύρο και συνέχεια τα play-offs της όποια διοργάνωσης θα έχει καταφέρει να προκριθεί μετά. Έχουμε δρόμο όμως για να δούμε τι θα κάνει η Άστον Βίλα και πώς θα επηρεάσει τον όποιον τερματίσει δεύτερο στην κούρσα του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο θα ξεκαθαριστεί αύριο. Πάντως, από το διεθνή χώρο κρατήστε την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι ο Τσάμπι Αλόνσο αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι εν ώψη της νέας σεζόν. Θα αλλάξουμε άθλημα. Πάμε στο πόλο. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός οδεύει φουλ για την κατάκτηση του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες υπέταξαν την Σαμπαντέλ 10-8, επιβλήθηκαν και πέταξαν για το Final Four του Champions League. Στο Καπαγέροφ διεξήχθη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Υπενθυμίζω ότι το γυναικείο τμήμα πόλο του Ολυμπιακού έχει ήδη κατακτήσει 4 Champions League σε επίπεδο πόλο και οδεύει για το 4ο.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κοντρά στη Σαμπαντέλ, τέσσερις εμβληματικές αθλήτριες των Πειραιωτών βραβεύτηκαν. Αναφέρομαι στις Φιλιό Μανολιουδάκη, Νικόλη Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη. Ο λόγος βράβευσής τους είναι η προσφορά και η παρουσία τους στις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου.

Θα κάνουμε ακόμη μια ποδοσφαιρική παρένθεση μέχρι να περάσουμε σε κλίμα στίβου στη σημερινή εκπομπή. Πρώτος ρεπόρτερ που θα φιλοξενήσουμε είναι ο Ηρακλής Αθανασόπουλος να μας πει για το Diamond League που πραγματοποιήθηκε σήμερα και αυτή την ώρα έχουμε και τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Προηγουμένως, όπως σας είπα, η Manchester City του Pep Guardiola κατέκτησε το FA Cup της Αγγλίας. Αυτός ήταν ο 20ος τίτλος του Ισπανού προπονητή, ενώ έχει συμπληρώσει μια δεκαετία στον Πάγκο των Πολιτών. Την ίδια ώρα αυτό το αποτέλεσμα στο στρατόπεδο της Chelsea φέρνει μεγάλη αποτυχία για την φετινή χρονιά, η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας, εκτός τίτλων και εκτός Ευρώπης πιθανότατα την επόμενη χρονιά. Άρα ο Τσάμπι Αλόνσο πάει να αναλάβει ένα σπουδαίο έργο για να ανακάμψει η ομάδα αγωνιστικά και ψυχολογικά και σε όλα τα μέτωπα.

0: Και όπως προανέφερα, η σημερινή εκπομπή ξεκινάει με στίβο, γιατί μαζί μας έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο να μας πει για τον Diamond League σήμερα και ό,τι άλλο έχει η επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα στους ακροατές σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο με καλά αποτελέσματα. Πάμε στη βροχερή Κεφαλονιά.
0: Πάμε, ναι, αρχίσουμε από εκεί.
1: Ωραία, λοιπόν. Εκεί στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, αυτό το πανέμορφο νησί, έχουμε τα Βεργότια, ένα, θα έλεγα το πρώτο meeting της χρονιάς για τον ανοιχτό στίβο στην Ελλάδα, με συμμετοχή και αθλητών από την Αλοδαπή. Λίγα τα αγωνίσματα, κυρίως άλματα και μικρές αποστάσεις. Μετέχει ο Τεντόγλου, ο Ολυμπιονίκης μας, ο Δυσολυμπιονίκης μας, ο Μίλτος μετέχει. Αλλά επειδή και εκεί ενέσκυψε πάντα ο καιρός έρχεται από δυτικά, επειδή και εκεί ενέσκυψε δυνατή νεροποντή, το στάδιο γέμισε με νερά, ο αγώνας άλλαξε το πρόγραμμα, μετατοπίστηκε το πρόγραμμα προς τα πέρα για να τελειώσει, για να περάσει η μπόρα, και έτσι λοιπόν το μήκος των ανδρών τοποθετήθηκε για τις 8.30. Δηλαδή ξεκινά σε 13 λεπτά από τώρα. Αυτή την ώρα αγωνίζονται οι κυρίες του μήκους και οι άλλες κυρίες του ύψους. Ετοιμάζονται και οι σειρές των 100 μέτρων. Ζωντανή μετάδοση από την ERT Sports 3, μέσω ERT Flix κυρίως. Όσοι θέλουν, όσοι επιθυμούν, μπορούν να συντονιστούν για να παρακολουθήσουν αυτό το ωραίο meeting. Οι συνθήκες χάλασαν, υπάρχει μπόλικο νερό πάνω στον ελαστικό τάπητα, αλλά ο αγώνας είναι αγώνας, οι επιδόσεις είναι επιδόσεις, έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρουσες. Καλή θέαση για όσους θα ανοίξουν στο Earth Sports 3. Πάμε, Νίκο μου, παρακάτω.
0: Παναγιώτης, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Παναγιώτης. Νίκος είναι ο
0: Κατσάτσος.
1: Είναι ο υποστηρικτής μας. Δεν είναι, τα λέω καλά?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο πολύ πολύ πιο μακριά. Πάμε σε πρωινές ώρες για μας, απογευματινές για τη Σαγκάη. Έχουμε 7 ώρες διαφορά με την Κίνα. Εκεί με την Ασία γενικά, από όπου συνέβη αυτό το πρώτο meeting, έχουμε την πρώτη συνάντηση του Diamond League, αυτή η σειρά που χρυσώνει τους μεγάλους πρωταθλητές του στίβου όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν ο Μανώλο Καραλής, ο πρωταθλητής μας του επικοντό και πολυβραβευμένος σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, τα χρυσά μετάλλια του λείπουν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ρίσκαρε, ξεκίνησε από το 5.70, για ξεκίνημα δηλαδή πολύ πολύ ψηλά. Είχε 2 αποτυχίες, κατάφερε να περάσει αυτό το ύψος με την τρίτη προσπάθειά του, αλλά στη συνέχεια πάλι ρίσκαρε, δοκίμασε τον πύχη, ανέβηκε στα 5.90, εκεί είχε 3 αποτυχίες.
0: Το άρα συνηθίζει να ανεβάζει τον πύχη πάντως.
1: Ως ξεκίνημα στον ανοιχτό στίβο καταγράφει 5.70 μέτρα. Ωραία. Θυμάσαι, Παναγιώτη, μαζί μιλάγαμε για το 6-17 στο κλειστό.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, νίκησε ο Μόντο Ντουμπλατής με 6 μέτρα 12. Αυτή ήταν η επίδοση του Σουηδού. Με δεύτερο τον Ματ Κέντριξ, τον... ας τα αφήσουμε. Πρώτος ο Ντουμπλατής με, ας μείνουμε εκεί, στο 6 μέτρα και 12. Να πάμε πάνω μου σε άλλες τρομερές επιδόσεις από αυτό το meeting.
0: Βεβαίως.
1: Ματία Φρουλάνη στο μήκος 8 μέτρα 43. Ο Ιταλός. Ωραία. Έχουμε έναν Αφρικάνο πολιτογραφημένο Γερμανό, Μο Αμπτιλαχή. Έτρεξε τα 3.000 μέτρα 7 λεπτά 25 δευτερόλεπτα, 77 δεύτερα. Δείχνει αυτός ο δρομέας, νεαρός βεβαίως, δείχνει ότι έχει όλες τις δυνατότητες για να γίνει, θα λέγαμε, ο νέος Μο Φάρα, αλλά με τα χρώματα της Γερμανίας και όχι με της Βρετανίας. Μαρκ Ίγκλις, 1 λεπτό 43.85 στα 800 μέτρα. Πέρουτ Τσέμουταϊ, Κενία της, 8-51-47 στα 3.000 μέτρα γυναικών. Πήρκε Χάιλομ από την Αιθιοπία, 3.55-56 στα 1.500 μέτρα γυναικών. Φέιθ Κιπιέγκον, η μεγάλη αυτή Κενία της Δρομέας, στα 5 χιλιόμετρα. Το άλλο αγωνισμά της είναι το 1500, 14-24-14 στα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή είχαμε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα εκεί στην Σαγκάη και βεβαίως αναμένεται, γιατί διεθνώς έχουμε μόνο ένα υπηρετικό προδάσημα φέτος. Έχουμε στον Μπέρμιγχαμ τον ερχόμενο Αύγουστο ευρωπαϊκούς. Όλοι οι άλλοι, ευρωπαϊκό προδάσημα, όλοι οι άλλοι και κυρίως οι ερχόμενοι από όλους τους άλλους, όλες τις άλλες υπήρους, δεν έχουν ένα μεγάλο γεγονός για να δοκιμαστούν. Και εδώ λοιπόν πάνω να, Παναγιώτη, να πιάσουμε και ένα ανέκδοτο, μια που μιλάμε για προβλήματα υπήρων.
0: Τα ανέκδοτα είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
1: Ωραία, λοιπόν, παράλληλα ολοκληρώνεται, νομίζω αύριο διεξάγεται το πρωτάθλημα Υπήρου Αφρικής, πρωτάθλημα στίβου Αφρικής. Ωραία, λοιπόν, εκεί συμβαίνουν τρελά και φοβερά. Πρώτον, είναι άκρως υποβαθμισμένο, γιατί τα κορυφαία ονόματα κυρίως των χωρών Αιθιοπίας, Ουγκάντας και Κένιας προτιμούν το Diamond League παρά να αγωνιστούν εκεί. Έχουμε το εξής εστράπελο. Δεν λειτουργούν σε κάποια αγωνίσματα τα χρονόμετρα. Σε κάποιες σειρές των 100 μέτρων, για παράδειγμα, 100 μέτρα sprint, οι δρομείς μετά τον τερματισμό τους στέκονταν όλοι επάνω από ένα κινητό που το είχε ανοίξει κάποιος από αυτούς, για να κρίνουν οι ίδιοι ποιος τερμάτισε και πού. Γιατί δεν υπήρχαν χρονόμετρα να δείξουν ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Τέτοια πράγματα έγιναν σε αυτό το πρωτάθλημα Υπήρου της Αφρικής, αλλά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Να θυμηθούμε ότι στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου του περασμένου Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα τα χρονόμετρα είχαν κρυφτεί από τη λάσπη και τη βροχή και δεν έδωσαν επιδόσεις, και ο Σέκας έβγαλε αποτελέσματα επίσης από την τηλεόραση. Έχουμε και αυτά τα ανέκδοτα πάνω.
0: Το θυμάμαι, τύπο, έτσι. Ναι, ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε και βλέπουμε Τεντόγλου, και να μείνουμε υπερπόντι, να πάμε λίγο πιο πέρα, να πάμε USA, Παναγιώτη.
0: Πάμε, ναι, έχουμε 2 λεπτά, ψευδολαβαίνουμε μέχρι το διάλειμμα.
1: Ωραία, εκεί λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Έχουμε τον Γιώργο Φράνκς, ο οποίος αγωνίζεται για τους Miami Canes. Και στη Λούισβιλ λοιπόν του Κεντάκι συμβαίνει, ολοκληρώνεται σήμερα με τους τελικούς, σημαίνει το περιφερειακό προβάθλημα των πανεπιστημίων της ανατολικοδυτικής ακτής. Ωραία, στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Φράνκς, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, κατέγραψε την ταχύτερη επίδοση όλων στα 400 μέτρα, έγραψε 45-78 η επίδοσή του και τοποθετείται τον τελικό ως ο ταχύτερος. Αγωνίζεται 5 και 7 στις 12 η ώρα Ελλάδας, αγωνίζεται τα μεσάνυχτα στον τελικό, και αναμένεται βάσει του αποτελέσματος που κατέγραψε να αναδειχθεί προβλητής δυτικοανατολικής ακτής. Θα είναι ένα σπουδαίο επιτεύγμα, και πρέπει να ξαναδώ πάλι τους πίνακες του NCA, της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Στίβου, να το πούμε έτσι, για να δω σε ποια θέση πρόκρισης για το πρωτάθλημα το φοιτητικό της Αμερικής βρίσκεται ο Γιώργος πριν έρθει στην Ελλάδα για την θερινή περίοδο.
0: Εξαιρετικά.
1: Από μένα υπάρχουν και άλλα πολλά στιβικά, αλλά δεν μπορούμε να τα λέμε όλα, έτσι δεν είναι?
0: Είπαμε πολλά εξάλλου και νομίζω ενδιαφέρουν και τους ακροατές.
1: Συντονισμός λοιπόν στην ΕΡΤ Sports 3 για να δούμε Τεντόγλου. Ωραία, τα λέω καλά?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Εμείς, Ηρακλή, για την παρουσία σου στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος με όλη την τελευταία επικαιρότητα από το χώρο του Στίβου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Λάκη Κοντσιώτη για να μάθουμε τι είδε από κοντά στην ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης που αύριο ετοιμάζεται για τη φιέστα του 14ου πρωταθλήματός της.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Η ώρα είναι 8:30. Γεια σου, συντονιστήκατε τώρα. Ενημερώνω στο μικρόφωνο, είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος και όπως κάθε Σάββατο βράδυ είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας για την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο ότι θέλετε εσείς να εκφράσετε για την αγαπημένη σας ομάδα, προβλέψεις για τους αυριανούς αγώνες. Περιμένω τα μηνύματά σας 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις δύο αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Εβδομικοστό τρίτο λεπτό στην Τρίπολη, παραμένει χωρίς σκορ αγώνα στο Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Και στο ίδιο λεπτό στη Λάρισα, η ΑΕΛ εξακολουθεί να προηγείται 2-0 το ατρομή του. Ωστόσο, οι Βυσσινοί βρίσκονται με το 1,5 πόδι στην Super League 2, γι' αυτό και αναρτήθηκε ένα πολύ ιδιαίτερο πανό από τους φίλους της ομάδας στο σημερινό αγώνα στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα. Το πανό έχει να κάνει με την έκφραση παραπώνων έτσι, των οργανωμένων προς τη διοίκηση της ομάδας. Και συγκεκριμένα γράφει: οργάνωση, προετοιμασία τοπικού, αλαζονία, εγωισμός, έπαρση τσουλού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη μετάφραση, είναι ξεκάθαρο προς όλους εσάς. Now I'm ready to call the bluff. I can feel it tearing through my veins. Εκφράζουν οι οργανωμένοι οπαδοί, οι Μάνστερς όπως λέγονται, των Βυσσινοί, τα παράπονά τους προς τη διοίκηση, με αυτή τα έχουν, για το πώς προετοιμάστηκε και πώς οργανώθηκε η επάνωδος της ΑΕΛ στα μεγάλα σαλόνια, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει μόλις μία σεζόν και να επιστρέψει άμεσα στη Super League 2. Και είναι κατηγορηματική φίλη της ομάδας, γιατί λένε ότι υπήρχε αλαζονία, εγωισμός και έπαρση, λες και η ομάδα πάει να παίξει στο Champions League. Αν και μην ξεχνάμε ότι στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα έγιναν σημαντικές γκέλες όλου του Big Four. Δηλαδή η ισοπαλία έφερε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, πήρε βαθμό ισοπαλίας η ΑΕΛ ωστόσο και στη Λεωφόρο απέναντι στους Πράσινους και στο Γιώργος Καραϊσκάκης τη λευκή ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό.

Διαμαντή που λέει καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, χαθήκαμε, δεν σε ακούμε καθημερινά. Διαμαντή, καλησπέρα και σε σένα. Το ραντεβού μας είναι καθιερωμένο εδώ και πολύ καιρό, κάθε Σάββατο βράδυ 8 με 12, γεμάτο τετράωρο με όλη την αθλητική επικαιρότητα, ενημέρωση για εσάς. Γι' αυτό και σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, έχοντας το Λάκη Κοντσιώτη να μας πει τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια στην ανοιχτή προπόνηση που είχε πολύ έντονη ατμόσφαιρα. Περιμένω ωστόσο και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Καλησπέρα εννοείται και στο Διαμαντή.

0: Περνάμε σε ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μαζί μας ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ Λάκης Κοντσιώτης, που θα μεταδώσει και αύριο τη φιέστα της Ένωσης για λογαριασμό του 943 Inter Veten Sports και ήταν παρόν στην ανοιχτή προπόνηση της All Win Arena. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πανευτυχής, σίγουρα.
1: Πανευτυχής και μεγάλη τιμή που θα κάνω αύριο τη μετάδοση αυτού του σημαντικού αγώνα που ολοκληρώνει το θρίαμβο της ΑΕΚ και την κατάκτηση του τίτλου. Ενός τίτλου απίστευτου, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πέρα για πέρα δίκαιου για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, νομίζω το παραδέχονται όλοι.
0: Όλοι.
1: Και σίγουρα τυχαίνει της ανάλογης έτσι, τιμής και από, από την ΠΑΕ και από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας που έχει σημειοστολιστεί και όλα όσα προβλέπονται να γίνουν αύριο.
0: Ήσουν παρόν και σήμερα, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ήσουν παρόν σήμερα και στην ανοιχτή προπόνηση, σιγά μην έλειπες.
1: Ήταν το σημερινό ανέλπιστο πραγματικά, γιατί ήμουνα και στις προηγούμενες προπονήσεις τις παραμονές των αγώνων, αλλά σήμερα επειδή είχε και βροχή. Θεωρούσα ότι αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο της ΑΕΚ. Όχι μόνο δεν ήταν, αλλά ήταν ακόμα περισσότεροι. Μάλιστα σήμερα είχαν ανοίξει και οι πάνω θύρες, τις προηγούμενες φορές είχαν ανοίξει μόνο οι κάτω. Πρέπει να ήταν γύρω στις 20.000 θεατές, 18.000 με 20.000 περίπου εκεί. Σήμερα.
0: Τρομερός αριθμός για ανοιχτή προπόνηση, έτσι.
1: Για ανοιχτή προπόνηση, ναι. Καταλαβαίνεις τι γινόταν και οι παίχτες βέβαια παρασύρθηκαν τι προπόνηση να κάνουν, χαρούμενοι όλοι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αύριο θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν στον αγώνα, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται το βαθμό ή βαθμούς για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Είναι σημαντικό, το έχει τονίσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι θέλει να ολοκληρώσουν με νίκη αυτή την πολύ καλή πορεία και να διατηρήσει το αίτητο βέβαια η ΑΕΚ που έχει για 23 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα μπροστά στο κοινό της να δώσει μια ωραία παράσταση.
0: Μάλιστα, Λάκη, και χωρίς απουσίες.
1: Υπάρχει μια απουσία. Αυτή θα είναι ο Θωμάς Τρακώσια, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Βγήκε μόνο λίγο στο τέλος της προπόνησης για να χαιρετήσει τον κόσμο. Άρα δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Και θα έχουμε αύριο πάλι τον Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια.
0: Καλός ήταν στην Τούμπα πάντως ο Μπρινιόλι.
1: Καλός ήταν, αλλά επειδή ασχολείσαι και με τη θέση του τερματοφύλακα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις καλύτερα από μένα. Η τρίπλα που έκανε στο Ζίβκοβιτς σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω είναι η αιτία για τον λόγο που δεν παίζει βασικός. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ένας τερματοφύλακας, ειδικά σε μια ομάδα που κυνηγάει τίτλους και διακρίσεις, γιατί αρκεί το παραμικρό λάθος για να δεχτείς γκολ. Δεν επιτρέπεται εκεί να κάνεις τρίπλα μέσα στη μικρή περιοχή και απέναντι σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή όπως ο Ζίβκοβιτς. Κατά τα άλλα βέβαια ήταν πολύ καλός, έχει πιο γρήγορα ρεφλέξ από το 300, έβγαινε στις εξόδους, καθάριζε τις φάσεις και έσωσε και κανένα δύο περιπτώσεις στην ΑΕΚ από γκολ. Θα δούμε και αύριο. Τέλος πάντων, είχε και καιρό να παίξει. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Από τον αποκλεισμό με τον Όφη είχε να παίξει, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα είναι δεξιά του ο Ρότα. Αριστερά πιστεύω θα παίξει ο Πενράις αντί του Πίλιου. Στο κέντρο της άμυνας μάλλον θα παίξει και ο Μουκουντή στη θέση του Βίντα μαζί με τον Ρέλβας. Θέλει να κατεβάσει το καλύτερο δυνατό σχήμα ο Νίκολιτς, όπως είπαμε, για να πάρει την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Μαρίν Πινέδα στο κέντρο. Τώρα τα άκρα έχουν ένα προβλήμα από τη μία, ο Περέιρα από την άλλη, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε τους Ελίασον και Κουτέσα γιατί τους δοκίμασε σήμερα. Και μπροστά το δίδυμο πάντα Γιώβιτς Βάργα με το Ζήνη Σαπαραντέρ. Να δούμε μήπως ξεκινήσει δηλαδή ο Ζήνη με ένα από τους δύο. Αν και ο Βάργα είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να ξεκινήσει κανονικά.
0: Μάλιστα. Άρα, να σε ρωτήσω όμως, Λάκη, ο λόγος που δεν έπαιξε και στην Τούμπα ο 300 ήταν επειδή είχε πρόβλημα ή για rotation?
1: Ναι.
0: Λόγω του προβλήματος.
1: Κάποιο πρόβλημα στη μέση του έχει προκύψει. Και γι' αυτό προτιμήθηκε να προφυλαχτεί, εφόσον και αυτή τη στιγμή δεν έχουν βαθμολογική σημασία οι αγώνες για την ΑΕΚ,
0: σωστά,
1: παρά να επιδεινωθεί η κατάστασή του.
0: Σωστά. Τώρα, τι ετοιμασίες βλέπεις και εκτός γηπέδου? Αύριο αναμένεται γιορτή, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τι ακριβώς θα γίνει παραμένει εντασφράγει στο μυστικό από την ΠΑΕΑΕΚ. Θέλει να είναι μια μεγάλη έκπληξη για τους φίλους. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι θα υπάρχει το πρωί εθελοντική αιμοδοσία. Στη συνέχεια θα υπάρχουν εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως face painting κτλ. DJ, χορευτικά και μετά τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα και απ' έξω από το γήπεδο σε γιγαντοθόνες για όσους δεν μπορέσουν να είναι μέσα.
0: Θα είναι πολύ, πιστεύω.
1: Λήξη, ήδη έχουν μπει στο γήπεδο οι εξέδρες, τα φωτορυθμικά, όλα τα άλλα που πετάνε πυροτεχνήματα και ο κατάλληλος εξοπλισμός τέλος πάντων για να γίνει ένα φαντασμαγορικό σοου κατά την τελετή απονομής του τίτλου. Είναι αύριο, Παναγιώτη, μια ιδιότυπη τελετή παράδοσης παραλαβής, θα λέγαμε, γιατί είναι ο απερχόμενος πρωταθλητής Ολυμπιακός και η νέα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
0: Σωστό,
1: παράδοση,
0: σωστό.
1: Παράδοση παραλαβή του τίτλου.
0: Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί,
1: έχεις δίκιο, Λάκη. Αυτό.
0: Ωραία, τα αγωνιστικά τα είδαμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει επικαιρότητα για τη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι από τη μία αναδιαχωριστεί, θα λέγαμε, η γιορτή με τον αγώνα. Για να μπορέσουν να είναι και συγκεντρωμένοι οι παίχτες της ΑΕΚ, Και απ' την άλλη να είναι όλοι συγκρατημένοι, μη συμβεί τίποτα, κανένα παρατράγουδο, το οτιδήποτε. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, πρέπει να πούμε ότι πήρε το μικρόφωνο κατά την προσφυλή του συνήθεια στη λήξη της προπόνησης, ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα. Έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους παρευρισκόμενους φίλους και εμείς της ΑΕΚ, για την, όντας βέβαια πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος θα έλεγα, για αυτό που έχει πετύχει η ομάδα φέτος. Και σίγουρα αυτό το διάστημα δικαιούται και ο ίδιος να πανηγυρίζει. Και ας του δικαιολογήσουμε και μια υπερβολή, θα έλεγα, παραπάνω.
0: Τα άλλα αυτά είχαμε συνηθίσει γενικά. Τώρα, όπως το είπες, δικαιολογούνται στο μέγιστο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Μάλιστα, Λάκη, νομίζω από αύριο θα συνδεθούμε με σένα πολλές φορές. Θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Τι ώρα θα πας, εσύ?
1: Θα είμαι από νωρίς στο γήπεδο να παρακολουθήσω και τα εξωαγωνιστικά. 4-5 η ώρα οπωσδήποτε.
0: Εξαιρετικά.
1: Είναι η σέντρα. Μπορεί και νωρίτερα, θα δούμε.
0: Τέλεια, Λάκη, να το ευχαριστηθείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Θα μεταδώσουμε αύριο στους ακροατές του Ντερβέντεν Ελλάδα Sport 94,3 κάθε λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάκη. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.

Και αφού ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα σε γιορτινό κλίμα εν ώψη της αυριανής φιέστας, μας το περιέγραψε αυτό και ο Λάκης Κονιώτης που ήταν παρόν στην Όλγουιν Αρένα για την ανοιχτή προπόνηση. Τι προπόνηση να γίνει με τέτοιο κλίμα? Θωμά Στρακός σε μοναδική απουσία αύριο λόγω των ενοχλήσεων που τον άφησαν εκτός εντεκάδας και στον αγώνα της Τετάρτης στη Τούμπα. Και αύριο με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα πορευτεί στην Εστιατική Ένωση. Και αφού ενημερωθήκατε για τα τελευταία νέα της ομάδας του Νίκολιτς, να σας ενημερώσω ότι σήμερα μετά τα μεσάνυχτα η εκπομπή των ακροατών τηλεφωνείτε και βγαίνετε στον αέρα του 943 Intervetten Sports να μιλήσετε για την ομάδα σας και ό,τι άλλο θέλετε.

Μοναδική απουσία ως 300, αυτό φέρνει τον Πρινιόλι για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του πρωταθλήματος, βασικό στην εστία της ΑΕΚ. Πάντως να πούμε ότι είναι οι μόνοι δύο αγώνες, εντάξει, ο ένας έχει ήδη γίνει συν τον αυριανό που ο Ιταλός τερματοφύλακας αγωνίστηκε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλες οι άλλες αναμετρήσεις, η Ένωση ξεκινούσε με το 300 και αυτό είναι κάτι που είδαμε επί εποχής Νίκολιτς να πορεύεται με έναν βασικό τερματοφύλακα και όχι το rotation που συνηθίζαμε τις προηγούμενες σεζόν κάτω από την εστία της Ένωσης. Πάμε να δούμε και τις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή. Αυτές οι ημέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος. Θα προσθέσω ότι είναι ο τελευταίος χορός για τη φετινή σεζόν. Θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αλλά ναι, ο τελευταίος χορός. Είμαστε ενθουσιασμένοι φυσικά για το παιχνίδι, γιατί είναι ντέρμπι. Είναι ένα ακόμη. Έχουμε να χάσουμε σε ντέρμπι εδώ και πολύ καιρό. Δεν χάσαμε κανένα από τα 5 στα playoffs και πριν από αυτό νομίζω άλλα 3-4 στη σειρά. Οπότε θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν αίτητη, αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Σήμερα είχαμε ανοιχτή προπόνηση και στο δρόμο για το γήπεδο είδα πολύ κόσμο παρά τη βροχή. Όλο αυτό φέρνει τη χαρά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Είμαστε χαρούμενοι, απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες. Όμως, όπως είπα πριν από τη Θεσσαλονίκη και το match με τον ΠΑΟΚ, θέλω να το κάνω ακόμη μία φορά. Όσο ανταγωνιζόμαστε και το αυριανό είναι ένα επίσημο παιχνίδι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να είμαστε σταθεροί, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παρουσιάσουμε μια εικόνα όπως αυτή που παρουσιάσαμε απέναντι στο ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κάτι που θα με κάνει πολύ χαρούμενο, κάτι που προσωπικά θα μου δώσει μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί είδα μια ομάδα με καλή συγκέντρωση, καλή ενέργεια, έτοιμη να παλέψει ακόμη και αν έχει κατακτήσει τον τίτλο, έτοιμη να παίξει τα τελευταία δύο παιχνίδια με έναν επαγγελματικό τρόπο.

Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό, τον αυριανό αντίπαλο. Όπως πάντα, είναι μια καλή ομάδα. Χρειάζονται το ελάχιστο για να σου τιμωρήσουν το κάθε λάθος. Έχουν πολλή ποιότητα, ιδιαίτερα στην επίθεση αλλά και σε όλες τις γραμμές της ομάδας. Είναι δύσκολο να παίξει εναντίον τους. Όλοι το ξέρουμε ότι πιέζουν, κάνουν ένα φυσικό παιχνίδι. Δεν είναι απλό να παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε τη δική μας ποιότητα και την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές φέτος. Περιμένω ένα δυνατό ματς. Είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο όπως πάντα. Και περιμένω την ομάδα μας για μια ακόμη φορά να βρει ενέργεια, συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το κλειδί, το ανταγωνιστικό πνεύμα. Να προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική μια ακόμη φορά, να φέρει χαρά στο γήπεδο για μια ακόμη φορά φέτος. Αναλυτικά σας μετέφερα τις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή ενώπιση του αυριανού αγώνα. Ο Νίκολιτς, παρά το γεγονός ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ, θέλει να διατηρεί χαμηλά τους τόνους. 88 λεπτό στην Τρίπολη, παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση του Αστέρα κόντρα στην Κηφισιά. Και το ίδιο λεπτό στην LFC Arena, η ΑΕΛ εξακολουθεί να προηγείται 2-0 το ατρωμί του.

Δηλώσεις έκανε και ο Ρομπέρτο Περέιρα από μεριάς παικτών. Είμαστε χαρούμενοι, νιώθουμε αυτή τη θετική ενέργεια και αυτό που περιμένουμε είναι να κάνουμε ένα καλό μάτς. Ελπίζω να έχουμε μια καλή απόδοση. Θα προσπαθήσουμε να εμφανιστούμε έτοιμοι. Είναι αλήθεια ότι όταν κατακτάς το πρωτάθλημα πέφτουν οι σφιγμοί, μπορεί κάποιος να χαλαρώσει. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι. Έχουμε μπροστά μας έναν μεγάλο αντίπαλο της ΑΕΚ, οπότε πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ρομπέρτο Περέιρα, που επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψή μου, αναγεννήθηκε φέτος υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς και στο σύστημα που παίζει ο Σέρβος, το 4-4-2 εννοώ, με τους πλάγιους χαφ σε πιο εσωτερικό ρόλο. Πολύτιμος παίκτης σίγουρα, συνέβαλε και αυτό σημαντικά στην κατάκτηση του τίτλου. Αν και αν θέλατε να πούμε έτσι κάποιον πρωταγωνιστή φέτος της ΑΕΚ, εγώ θα ξεχώριζα τον Θωμά Στρακώσα, γιατί ήταν αναντικατάστατος και βασικός σε όλους τους αγώνες. Απέκρουσε και τρία πέναλτι. Ένα στη Λεωφόρο, ένα στο Περιστέρι με την Κηφισιά και άλλο ένα στην Τούμπα του Γιακουμάκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά άμα θέλατε να πω και κάποιον από τους μέσα παίκτες, θα έλεγα τον Ρασβάν Μαρίν, που σίγουρα έδειξε ότι είναι ο ιδανικός παρτενέρ του Πινέδα στα χαφ. Συμπληρώνει τέλεια το Μεξικανό. Νομίζω τόσα χρόνια επί Αλμέιδα έψαχνε έναν καλό δίδυμο στα χαφ για να σταθεί κάποιος δίπλα στον Πινέδα, και ιδανικά είναι ο Ρουμάνος, που αποκτήθηκε για κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι, θυμίζω. Πείτε μου και τις δικές σας απόψεις στα μηνύματα. Υπενθυμίζω, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι ο αριθμός Viber 6939 943 943.

Το μήνυμα των έψω του αυριανού αγώνα έστειλε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο οποίος θέλει να περάσει τη δική του ιδεολογία στο ποδοσφαιρικό κοινό. Δεν θέλω να βρίζετε, από αύριο σταματάνε αυτά τα συνθήματα. Το θηρίο μας ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρι Μπάλτα δείξατε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται. Ήδη από την Κυριακή η νεολαία ονειρεύεται για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα έξω από τη λάσπη. Για να μπορούν τα νέα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους όλοι μαζί ενωμένοι και αύριο το ίδιο.

Λίγο πριν το 90 λεπτό ο Ατρόμητος μείωσε σε 2-1 στην LFC Arena και τώρα στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων η ΑΕΛ προηγείται 2-1 το ισομάζον των Δυτικών Προαστίων. 0-0 είναι αυτή την ώρα το σκορ στον αγώνα της Τρίπολης ανάμεσα σε Αστέρα Άκτορ και Κηφισιά.

Στο διεθνή χώρο την ίδια ώρα, στο 70 λεπτό, η Σαντάρ Λιέγης είναι ισόπαλη 0-0 με την Γκένκ για το βελγικό πρωτάθλημα. Έκτο λεπτό στο Champions League της Ασίας για τα playoffs, η Αλ Νάσρ του Κριστιάνου Ρονάλντο αντιμετωπίζει την Γκάμπα Οσάκα, 0-0 το σκορ στο έκτο λεπτό, υπενθυμίζω. Και στο αλβανικό πρωτάθλημα, στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, Βλάσνια δυναμό Τυράννων 0-0.

Σας είπα νωρίτερα για την νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού 18 επί της Σαμπαντέλ στο Καπαγέροφ, το οποίο αυτό αποτέλεσμα δίνει την πρόκριση στο Final Four του Champions League στις Ερυθρόλευκες. Έξαλλοι πανηγυρισμοί έχουν διαρρεύσει και αρκετά βίντεο από το κλειστό του Ρέντι, από το κολυμπητήριο του Ρέντι, διορθώνω. Ωστόσο ενημερώνω ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη ο αντίπαλος του γυναικείου τμήματος πόλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Φανάρι.

των Ερυθρόλευκων θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ματάρο Ρώμα. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ματάρο και την Ρώμα είναι προγραμματισμένη για απόψε και θα ξεκινήσει σε 8 λεπτά. Στις 9 δηλαδή, ενώ η διεξαγωγή του Final Four θα γίνει η ημιτελική στις 10 Ιουνίου και ο τελικός στις 12 Ιουνίου. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι η Φερεντσβάρος με τη Σαν Ανδρέου.

Ο Αστέρας χάνει τεράστια ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με φαλτσαριστό εκτός περιοχής του Μπαρτόλο, που αναγκάζει τον Τζιλιγκύρη στον τεμπούτο του με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να εκτιναχθεί στο δεξί παραθυράκι της εστίας του και να αποκρούσει με το αντίθετο χέρι. Εντυπωσιακά. 0-0 παραμένει το σκορ στην Τρίπολη. Δημοσίευμα και το Athletic επιβεβαιώνει την είδηση που σας μεταφέραμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Chelsea, ο οποίος κέρδισε τη μάχη από τον Βάσκο συμπατριώτου τον Άντωνη Ιραόλα, που θα αποχωρήσει στο τέλος χρονιάς από την Bournemouth. Και ήταν η κόντρα αυτών των δύο για το ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των μπλε τη νέα χρονιά. Να κάνουμε και μια μπασκετική παρένθεση στην εκπομπή λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη.

η ώρα της. Ο Μερ Γιούρτσεβεν που ανακοινώθηκε σήμερα ως ο νέος σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε δηλώσεις και λέει ότι στόχος είναι να κερδίσει το πρωτάθλημα με τη Ρεάλ, γι' αυτό υπέγραψε. Προφανώς μπορεί να είναι μόνο αυτός ο στόχος του Τούρκου σέντερ, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four. Υπενθυμίζω ότι η Βασίλη θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Έντι Ταβάρες, σημαντική αυτή η απουσία. Νομίζω ότι ο Ταβάρες μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο MVP της τελευταίας κατάκτησης της Ρεάλ το 2023, που το είχε πάρει τότε το τρόπαιο κόντρα στον Ολυμπιακό. Στο Κάουνας, πολύ καλός ο Έντι Ταβάρες, είχε κρατήσει άποντα όλα τα πεντάρια του Ολυμπιακού τη βραδιά του τελικού 21 Μαΐου. Τώρα θα είναι απόν, ο Γιούρτσεβεν αποκτήθηκε, δεν έχει συμμετοχή όμως, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, ούτε στο Final Four, μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα, γι' αυτό και είναι στόχος του να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί και το συμβόλαιό του άλλωστε τελειώνει τελειουνίου. Αυτά για την πρώτη ώρα, μείνετε εδώ συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα, μετά τις 9 επιστρέφουμε και το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Τώρα διαφημιστικό διάλειμμα, Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. So good, και ετοιμαστείτε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού με το Σάκη Μπουσδούνη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκανε Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό και ατομικό ο Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πατήσεις ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσα και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όργουν Αρένα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Αμφίβολο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Στο μπάγκο ο Βάργα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κοντά στους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Στο Ζαφίρι, Κέννη, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Καμαρά. Στα play-out της Super League, η ΑΕΛ επικράτησε το ατρομή του στο LFC Arena με 2-1. Την ίδια ώρα, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο Θεοδός Κολοκοτρώνης. Το ΜΑΤΣ Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι αύριο στις 3. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου ενώ ψαναμίδες με το Λεβαδιακό. Χωρίς τον Μάγνουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη τήθηκε 14-15 στα πέναλτι από την Σαντ'Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαίρισε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντιπαλός του θα προκύψει από το ζευγάρι Ματάρο ή Ρώμα. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκορ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72. Προπονητής της Chelsea για την επόμενη σεζόν αναμένεται να είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φινάλι στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνο Άουγσμπουργκ 4-0. Ζαν Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ 0-2. Και Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ελιά 43, Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

Η ώρα είναι 9 και 5 και μόλις ξεκινάει η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Η δεύτερη ώρα ξεκινάει με την είδηση του υποβιβασμού της ΑΕΛ στην Super League 2. Μόλις μία σεζόν κατάφερε να διαρκέσει η επάνωδος στα μεγάλα σαλόνια των Βυσσινή. Και επιστρέφει στην δεύτερη την τάξη ποδοσφαιρική κατηγορία.

0: Υποβιβασμός λοιπόν για την ΑΕΛ μετά από ένα χρόνο που είχε επιστρέψει. Πάντως πήρε την νίκη μετά από 3,5 μήνες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του προπονητή Τζανλούκα Φέστα.
1: Είχαμε αυτή την δύσκολη τελευταία, το τελευταίο μήνα των τελευταίων αγωνιστικών που παλεύαμε για να σωθούμε και πάντα θα είμαι εδώ για την ομάδα και να προσπαθώ για το καλύτερο όταν μου δίνεται ευκαιρία της.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Τζανλούκα Φέστα, ο οποίος πραγματοποιεί την τρίτη του θητεία στον Πάγκο το Βυσσινή. Να δούμε τώρα τι εξελίξεις θα φέρει και με το μέλλον του. Το γεγονός ότι η ομάδα υποβιβάστηκε, βλέπουμε πλάνα από την τηλεόραση με τον Σαγκάλ να είναι βουρκωμένος και να κοιτάει το γήπεδο. Απαρηγόρητη πραγματικά οι παίκτες της ΑΕΛ. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα στις 7 αναβλήθηκε που ήταν η κοινή ώρα έναρξης όλων των αγώνων η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό στις Σέρες λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ο αγώνας θα μεταφέρθηκε για αύριο και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα των προγραμματισμένων σήμερα, δηλαδή στις 7.

Την τελευταία αγωνιστική, πάμε να δούμε τον πρόγραμμα. Δέκατη και τελευταία αγωνιστική των play-out την επόμενη εβδομάδα. Ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ. Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρα Αλεξάνδρα Σάρα Κηπεδούχος. Θα είναι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

0: ενώ ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός αύριο, υπενθυμίζω, θα υποδεχθεί στο μάτσο αναβλήτη και σήμερα τον Πανετολικό, και για να σωθεί μετά την ήττα του την προηγούμενη αγωνιστική θέλει νίκη κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου αύριο και νίκη στο Περιστέρι. Πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μπάκου από την Λάρισα.
1: A point motivation.
0: Τον παίκτη του Ατρομήτου προφανώς.
1: Also a great performance and a great attempt. You scored one goal as a team and you could score more. So what is the feeling at the end of the game?
2: Of course we want to win every game. It doesn't matter the way. Today I think we lose, especially in the first half, too many unnecessary mistakes. That's why we were 2-0 down, and especially in the first second half. We try our best and wanted to at least draw the game, but at the end this is football, you know. We keep going.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως ομάδα ο στόχος μας είναι πάντα να νικάμε σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Αλλά δυστυχώς αυτό σήμερα δεν έγινε, και δεν έγινε κυρίως γιατί στο πρώτο ημίχρονο κάποια λάθη δυστυχώς έφεραν την ομάδα μας πίσω στο σκορ να ητάται με 2-0. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως έστω να πάμε τον ένα βαθμό. Δυστυχώς αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αλλά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
3: Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς έχει πάθει εντός εισαγωγικών στα play-outs. Σκοράρει τόσο συχνά, έχει πετύχει 7 γκολ. Είναι εκπληκτικό στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι, τι είναι αυτό το στοιχείο, αν υπάρχει κάποιο έτσι μυστικό που έχει αλλάξει τα τελευταία και κάνει αυτές τις εκπληκτικές εμφανίσεις και βοήθησε τον Ατρόμητο να πάρει την πρώτη θέση στα play-outs πολύ εύκολα σχετικά.
1: So during the play-out procedure, you are like the MVP of Ατρόμητο as a striker because you scored 7 goals. What is your key of this performance to help your team achieve the first position on the table of this tournament?
2: Of course, I think now I have a little bit the momentum in my side. Things are going very well, even without doing a lot, you know. And it motivated me, you know, to help the team with goals and to give assists. This is my job at the end, to score goals and to win the game for Atromitos. This is what I'm doing, and of course, my teammates helping me a lot to do that. And of course, I always try to improve, and I can say I'm doing quite well.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το momentum είναι προς την πλευρά μου, διότι καταφέρνω και κάνω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, χωρίς τα πράγματα να τα κάνω πολύ δύσκολα προς την πλευρά μου, και γι' αυτό όλα έρχονται πολύ σωστά. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να βάζω γκολ και να δίνω ασίστ στους συμπαίκτες μου, αλλά και αυτοί είναι εξαιρετικοί συμπαίκτες που με βοηθάνε πάρα πολύ. Εμένα αυτός είναι ο στόχος, να βάζω γκολ, να δίνω ασίστ και να βοηθάω πάντα την ομάδα μου.
3: Η ομάδα τον θέλει.

0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπάκου που είναι και πρωτοσκόρερ στη διαδικασία των play-out. Ο εξτρέμ του ατρομή του επιθετικό όπου αγωνιστεί ανάλογα έχει πετύχει 7 γκολ σε όλη τη διαδικασία των play-out. Μόνο πρωταγωνιστής, πρώτη θέση για τον ατρόμητο στη σχετική κατάταξη. Αδιάφορος βαθμολογικά. Την τελευταία αγωνιστική, υπενθυμίζω, υποδέχεται τον Πανσεραϊκό που καίγεται να κάνει το 2-2 αύριο και την άλλη εβδομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Και άμα συμβεί αυτό, τότε θα σημαίνει ότι υποβάζεται μαζί με την ΑΕΛ ο Αστέρας Άκτορ. Πολλά τα σενάρια, προφανώς δεν ξεκαθαρίζεται από σήμερα το τοπίο. Το μόνο που μάθαμε είναι ότι η ΑΕΛ επιστρέφει στη Super League 2 μόλις ένα χρόνο μετά την επάνωδό της στα μεγάλα σαλόνια. Πάμε τώρα εμείς να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Σάκη Μπουσδούνη, γιατί αύριο έχουμε ένα ιστορικό παιχνίδι, το τελευταίο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα στους φίλους τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Ιστορικό παιχνίδι, μένα, αλλά χωρίς κόσμο.
0: Είναι αυτό, Σάκη, είναι εντάξει. Δεν είναι ωραίο, φίλε.
1: Βέβαια δεν είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε. Κρίμα, βέβαια. Βέβαια θα τιμηθείτε αυτό το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε, θα γίνουν κάποιες δράσεις, φαντάζομαι στο καλοκαίρι, κάποιο φιλικό με κάποια ομάδα που ίσως είχε παλιότερα κάποια σχέση με τον Παναθηναϊκό, σχέση ενώ όχι φιλική μόνο, κατάλαβες τι εννοώ,
0: ναι.
1: Που θα είχαν βρεθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό, φαντάζομαι, σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σίγουρα διαχρονικά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Σάγη, που είσαι και χρόνια κοντά στο σύλλογο και όλα αυτά. Αποτέλεσε μια πραγματική έδρα τόσα χρόνια και σε δύσκολους αγώνες, ντέρμπι, σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Είναι έτσι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο, να το
1: εννοείται,
0: πω λαϊκά, πορωτικό.
1: Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μέσα, γύρω, έξω από αυτό το γήπεδο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το πρώτο γήπεδο που μπήκε χρωτάπητας. Έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και με την Εθνική. Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το γήπεδο. Μακάρι να γινόταν και να υπήρχε τρόπος να μην κατεδαφιστεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υπάρχει εκεί να θυμίζει στον κόσμο όλη αυτή την ιστορία.
0: Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι αυτό το γήπεδο θα κατεδαφιστεί θα είναι ένα ακόμη παράπονο των φίλων του Παναθηναϊκού προς τη διοίκηση, σύν τα πολλά που έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Συμφωνώ. Εντάξει τώρα. Άλλο τι θέλουμε εμείς και άλλο τι γίνεται, γιατί υπάρχουν υπογραφές που όταν θα είναι έτοιμο με το κλειδί στο χέρι, τότε θα πάει στην κυριότητα του Δήμου Αθηναίων, έτσι όλη εκεί η περιοχή, που θα την εκμεταλλευτεί με διαφορετικό τρόπο, βέβαια, έτσι για πάρκο μιλάνε, για τέτοια πράγματα, οκ. Okay. Καλό θα ήταν να υπάρχει εκεί ή να μείνει κάτι, να γίνει σαν μουσείο, η θύρα 13, δεν ξέρω, να θυμίζει τουλάχιστον αυτό το γήπεδο, να θυμίζει όλες αυτές τις εποχές και όλη την τεράστια ιστορία που έχει αυτό το γήπεδο. Αν και εγώ θα πρότεινα να μπορούσε να μείνει, να γίνουν τα σχολικά πρωταθλήματα, να παίζουν τα παιδάκια, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλό θα ήταν να μείνει εκεί. Εντάξει, αυτό είναι η άποψη δική μου. Τώρα, άλλο τι λέω εγώ και άλλο τι θα γίνει. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Αύριο εκεί σε αυτό το γήπεδο, λοιπόν, είναι η τελευταία αγωνιστική, πέφτει τον τίτλο τέλους. Για την Super League, για τα play-offs, ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη νίκη. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Φαντάσου, στα play-offs δεν έχει ούτε μία νίκη, έχει ένα μόνο γκολ αυτού του Τετέι με την ΑΕΚ, ο οποίος Τετέι δεν είναι καν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό match με τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Μέσα όμως είναι ο Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Στην ουσία είναι έξω ο Τετέι από την προηγούμενη αποστολή και μέσα ο Σάνσες. Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάνσες, Ζαρουρή, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντέσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάνγκουσιτς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για αυτό το μάτς, για το αυριανό μάτς. Τώρα, στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω, αν προσπαθήσουμε, Παναγιώτη μου, να προσεγγίσουμε δεκάδα, δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιες ή κάποια έκπληξη από τώρα που θα βενείτε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα πάει με αυτούς που εμπιστεύεται. Δεν έχουμε δει έτσι φοβερές εκπλήξεις. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ξεκίνησε αντί του Παντελίδη τον Σφιντέρσκι στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό και δίπλα του τον Τεντέι. Δηλαδή Λαφών κάτω από τα δοκάρια, πιθανή δεκάδα. Πιθανόν να πάμε πάλι με δύο στο κέντρο της άμυνας, γιατί στα τελευταία παιχνίδια δεν πάει με την τριάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Πάλμερ Μπράουν που είχε ένα μικρό προβληματάκι επέστρεψε. Η λογική λέει να είναι βασικός. Αν δεν μπορούσε, θα βλέπαμε δύο center back με αριστερό πόδι, Ντουμπά και Ερνάντεθ. Το πιο πιθανό να δούμε τον Ντουμπά, εκτός αν αποφασίσει να παίξει ο Ερνάντεθ δίπλα στο Πάλμερ Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή, καλά παιχνίδια έχουν κάνει Τσέριν Κοντούρης και ίσως δούμε από την αρχή να παίξει. Έχει και καιρό να παίξει ο Ρενάτο Σάνσες. Η τριάδα εκεί, αν πάει με τρεις στο κέντρο, το πιο πιθανό δηλαδή. Με τον Ταμπόρδα να είναι δεξιά, όπως συνήθως που το βλέπουμε δεξιά, να διεκδικούν θέση για το αριστερό άκρο της επίθεσης κατ' εμέ δύο παίκτες, ο Αντίνο και ο Ζαρουρί, αν πάει με την πεπατημένη λέω, και στο 9 ο Σιντέσχη. Τώρα, αν δούμε από την αρχή τον Παντελίδη, αν δούμε τον Γιάγκουσιτς, θα είναι έκπληξη κατ' εμέ, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια από τον προπονητή.
0: Πάντως παίρνει λίγο χρόνο ο Γιάγκουσιτς, να μου πεις. Δεν είναι και επιτυχημένη παρουσία στα play-off.
1: Δεν είναι μέχρι να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού, σφίριξε ο διαιτητής.
0: Σάκη, δεν νομίζω πάντως ότι κανένας περίμενε τέτοια εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό στα play-off όταν ξεκινούσε η διαδικασία.
1: Κοίτα, έχουμε ξαναδεί ας πούμε και από την ΑΕΚ που δεν είχε σταυρώσει νίκη. Νομίζω πέρυσι.
0: Ναι, είχε 6 αγώνες, 6 ήττες.
1: Ναι, δεν είναι κάτι που το βλέπει πρώτη φορά, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, κανείς δεν περίμενε τον Παναθηναϊκό, γιατί η προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήταν μπορούσε να πάει στην τρίτη θέση, να πάρει καλύτερο εισιτήριο. Δεν τα κατάφερε όμως. Εντάξει, ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός και πολύ κακή χρονιά, πλήρη αποτυχημένη χρονιά.
0: Ναι, φέτος, σίγουρα.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Πάλι καλά όμως, Άγιο, που κατάφερε να πλασαριστεί στην τετράδα για να κάνει την προσπάθειά του στα προκριματικά, με 6 αγώνες βέβαια χωρίς μαξιλαράκι. Αλλά και αυτό, γιατί μετά ο Όφη αναδείχθηκε κυπελούχος, οπότε και στην πέμπτη θέση δεν θα είχε τύχει.
1: Και όπως είπε ο προπονητής, είναι τεράστια επιτυχία που κατάφερε να πάει στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, πάντως δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπενίτε στη νέα χρονιά, γιατί η προπονητολογία πότε αυξάνεται, πότε διαψεύδεται. Αλλά κάποιες δηλώσεις του πραγματικά δείχνουν ότι είναι λίγο και εκτός του και χρόνου, χωρίς να θέλω να του κάνω κριτική. Δηλαδή, εκτιμώ και σέβομαι το βιογραφικό του, αλλά. Λέει, ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι. Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα μείνει, γνωρίζει ο ίδιος τι γίνεται γύρω του.
1: Κοίτα, δεν είναι κανένας βλάκας, κανένας ηλίθιος. Εγώ πιστεύω ότι και τώρα με το ίντερνετ δεν χρειάζεται καν να έχει μεταφραστεί δίπλα του. Καταλαβαίνει, μεταφράζει μια σελίδα, βλέπει το κλίμα που υπάρχει για τον ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτός για τον επόμενο εργοδότη του, για τον εαυτό του. Προασπίζεται τη δουλειά του με τις δηλώσεις, βέβαια μερικές είναι εκτός τόπου και χρόνου, έτσι. Δεν το συζητάω. Από τις δηλώσεις του όμως φαίνεται ότι, κατά αυτόν εννοώ, ότι αυτός θα είναι και ο προπονητής την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως θα φανεί, φίλε, από τη Δευτέρα και μετά, που θα κάτσουν στο τραπέζι, φαντάζομαι, ο Γιάννης Αλαφούζος, αυτός, ο Μπαλντίνη, για να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις, να βγει πράσινος καπνός, όχι άσπρος καπνός, για να δούμε τι μελιγενέστε, έτσι. Ναι. Και αν ο Παναθηναϊκός όντως θα πάει να πάρει άλλον προπονητή. Αυτό είναι το πιθανότερο, αλλά ας κρατήσουμε, εγώ το λέω και στις εκπομπές, φίλε, μην είστε τόσο σίγουροι ότι θα φύγει ο Μπενίτες.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα και ο Λαφούζος είναι απρόβλεπτος. Πάντως η αλήθεια είναι, γιατί το γνωρίζω, μέχρι τώρα έχουν άριστες σχέσεις, δηλαδή σχεδόν μια φορά την εβδομάδα βγαίνουν για φαγητό, μιλάνε, δεν έχουν. Ο Αλαφούζος όταν είναι έτοιμος να τελειώσει ένα προπονητή συνήθως στα τελευταία του δεν έχει καμία επαφή με αυτόν, με οποιονδήποτε προπονητή. Τώρα με τον Μπενίτεθ έχει μια άλλη σχέση, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν καλή σχέση δεν θα λύσουν τη συνεργασία τους αν δεν συμφωνήσουν για την επόμενη χρονιά, εννοείται αυτό.
0: Πάντως έχει ολοκληρωθεί ένα οκτάμινο με την παρουσία του και νομίζω ότι το αγωνιστικό πλάνο δεν πήρε ιδιαίτερη αναβάθμιση από ό,τι περιμέναμε. Ενώ ενισχύθηκε το ρόστερ. Ένα ρόστερ που το έχω πει πολλές φορές και με σένα, ήταν πολύ περίεργο το πώς είχε διαμορφωθεί με παίκτες. Τι να πω, από όλες τις κατηγορίες. Παίκτες καλούς στο εξωτερικό, παίκτες από μεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, παίκτες από χαμηλότερη κατηγορία. Ένα καλό σύνολο, δεν ξέρω. Πάντως. Εγώ,
1: Κοίτα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ομάδα.
0: Όχι,
1: δεν έχει
0: σε καμία περίπτωση.
1: Έχει κάποιους καλούς παίκτες και ποιοτικούς παίκτες, δεν το συζητάω, δεν μιλάω για όλους, αλλά δεν κατάφερε να την κάνει όλους αυτούς τους παίκτες, δεν κατάφερε να τους κάνει ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κατάφερε για να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα να ολοκληρώσω αυτό που θέλω, γιατί ένας φίλος μας έχει στείλει εδώ μηνύματα για σένα, προς εσένα μάλλον. Να πω ότι εγώ δεν λέω αν είμαι υπέρ ή κατά της παραμονής Μπενίτεθ, αλλά να φανταστεί και το ακροατήριο που μας ακούει ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει, ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα έχει κάτι περισσότερο από ένα μήνα για να ετοιμάσει η ομάδα εν ώψη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Μιλάμε για 6 προκριματικούς ευρωπαϊκούς αγώνες, χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο έργο.
1: Ναι, και δεν έχει περιθώριο λάθος εκεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Αποτύχαμε, πάμε στην παρακάτω κατηγορία, όπως από το Europa, ας πούμε, στο Conference. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Σωστά.
1: Είναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει από τη Δευτέρα, φίλε, πρέπει να τρέξει πραγματικά. Ναι, ναι. Γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Κάποιοι παίκτες λήγουν τα συμβόλαια. Δεν γνωρίζω αν θα ανανεωθούν. Δηλαδή όπως ο Τζούρισης το βλέπω δύσκολο, όπως ο Κότσιρας δεν το γνωρίζω. Πρέπει να βρει ομάδα ο Βιλένα, να φύγει κι αυτός. Πρέπει να πάρουν κάποιοι παίκτες, να έρθουν κάποιοι παίκτες σε κάποιες θέσεις. Κάποιοι παίκτες που ίσως δεν κάνουν για τον προπονητή. Δεν ξέρω, μιλάω για αυτόν που υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω καινούριος. Τι θα πει και τι θα θέλει, θα πρέπει να λύσουν τα συμβόλαιά τους ή να βρουν κάποια ομάδα να φύγουν στο δανεικό, λέω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε, έρχεται πολλή δουλειά και για τον τεχνικό διευθυντή και για τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περιθώριο για κομπών, σαν να λέμε.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό τελευταία. Δηλαδή, έρχεται π.χ. έρχεται ο Αλόνσο, παίρνει τους παίκτες του, φεύγει ο Αλόνσο, βάζει κάποιους παίκτες ο μετά τον Αλόνσο, ο Βιτόρια. Φεύγει ο Βιτόρια, έρχεται ο Μπενίτεθ, λέει θέλουμε 2 με 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξουμε την ομάδα που θέλουμε. Ήδη η μία πέρασε, πήρε κάποιους αρκετούς μάλλον παίκτες, πιο πολύ νεαρούς σε ηλικία. Για μένα πρέπει τώρα να βρει παίκτες και εμπειρούς που να έχουν τον πρωταθλητισμό μέσα τους για να παντρευτεί αυτό το σύνολο, για να γίνει ομάδα. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να στηρίξει και τους προπονητές. Οποιοδήποτε είναι αυτός, ή ο Μπενίτεθ είναι, ή ο Μπολάνιος, οποιοδήποτε είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στηριχθεί. Και στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε ταμείο.
0: Έχουμε 1,5 λεπτό, Σάκη, να σου μεταφέρω ένα μήνυμα ακροατή. Σάκης Λόκο 13, όπως υπογράφει στο Viber.
1: Γεια σου, Σάκη, από την Κόρινθο νομίζω πρέπει να.
0: Σωστά, από τον Ισμό Κορίνθου. Στέλνει καλησπέρα του. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Μεγάλη καλησπέρα στο Σάκαρο Μπουσδούνη. Τα κάναμε πάλι μούτι που λένε και στο χωριό μου. Όλα εκπλήξη είναι ο Μπενίτεθ, ακόμα δοκιμάζει σχήματα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αφού ήρθε, αυτό να πω και να κλείσουμε. Ήρθε μεσού περίοδου και φαινόταν ότι έκανε σαν προετοιμασία, δηλαδή σε παιχνίδια κανονικά, έτσι. Δοκίμαζε και ξαναδοκίμαζε και τίποτα δεν το έχει βγει μέχρι τώρα. Πλήρη απογοήτευση, φίλε. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Ιστορικό παιχνίδι κλείνοντας το αυριανό. Ας πάρει τους πρώτους βαθμούς επιτέλους και μετά να δούμε την επόμενη μέρα. Να πω μπράβο στην Φιέστα, στην K17 του Παναθηναϊκού. Έγινε μια Φιέστα σήμερα. Που ήταν και ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Φίσας, όλοι παρευρέθησαν εκεί. Μπράβο και στον κύριο Ελευθεριάδη. Οι ακαδημίες πάνε καλά. Το θέμα είναι να έρθουν και κάποιοι παίκτες από εκεί να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα. Δεν σου λέω άλλο χρόνο, πιστεύω να είμαστε okay. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή Παναγιώτη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη, κατά το πιστικότατο για την παρουσία σου στην εκπομπή. Αυτό ήταν ο αγαπημένος σας Σάκης Μπουσδούνης, όχι μόνο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και για όλους τους ακροατές, έχω καταλάβει. Αύριο ο Παναθηναϊκός, στο τελευταίο του παιχνίδι, στο Απόστολος Νικολαίδης, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι αδιάφορος βαθμολογικά, θέλει την νίκη σε περίπτωση που δεν καταφέρει να επικρατήσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί αν πάρει νίκη ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να τερματίσει δεύτερος. Σε περίπτωση σοπαλίας των Ερυθρολεύκων και νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ τερματίζει δεύτερος, έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
0: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
0: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
0: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
0: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9:30, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε την τελευταία επικαιρότητα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που αύριο έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο να πω ότι σε μισή ώρα ξεκινά και η πολύ αναμενόμενη... πολύ αναμενόμενος διορθώνω τελικός της Eurovision στη Βιέννη. Έκτηση συμμετοχή είναι ο δικός μας Ακύλας, 21η η Αντιγόνη της Κύπρου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, να δούμε πώς θα αποδώσουν, πώς θα τα πάνε και βαθμολογικά αργότερα. Υπενθυμίζω 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Πριν το τελευταίο της παιχνίδι χρονικά, η Φενέρμπαχτσε, πριν εννοώ το τελευταίο της παιχνίδι πριν τον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό Final Four, Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίσιους επικράτησε 96-86 της Μπασάκ Σεχίρ εκτός έδρας. Και προφανώς ο προπονητής της Φενέρ αναφέρθηκε στον ημιτελικό μετά τον αγώνα σήμερα και την νίκη της ομάδας του. Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο. Αν λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα των αγώνων μας και όλα όσα συνέβησαν, αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Τώρα πρέπει να περάσουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και να επικεντρωθούμε στο να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιασκεβίσιους μετά την νίκη 96-86 εκτός έδρας της Φενέρ κόντρα στην Μπασάκ Σεχίρ. Την ίδια ώρα ετοιμάζεται η φιέστα του πρωταθλήματος στην Τούμπα για το γυναικείο τμήμα του ΠΑΚ που επιβλήθηκε 6-0 του Βόλου.

Ο Ζαν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που γνωστοποιήθηκε σήμερα ότι τον Ιούνιο θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την ομάδα των Καταλανών. Η Μπάρτσα και η Καταλωνία είναι και θα είναι πάντα το σπίτι σου, ανέφερε για τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος σε περίοδο που δεν ήταν στα καλά της Μπαρτσελόνα επέλεξε να αφήσει την Μπάγερν μετά το πέρασμά του από Ντόρτμουντ και Μπάγερν στην Γερμανία και να ενταχθεί στο σύνολο της Μπαρτσελόνα με Χάνσι Φλικ προπονητή, αλλά και πριν έκανε εξαιρετικά πράγματα ο Λεβαντόφσκι. Να δούμε ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Γνωστοποιήθηκε και η αποστολή του Λεβαδιακού για την ένατη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-in της Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός έδρας στο Βικελίδης αύριο. Στις 5 είναι προγραμματισμένη η σέντρα. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Έλληνα προπονητή. Εκτός έχει μείνει ο Ισλανδός στόπερ Χόρντουν Μάγνουσον. Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι: Λοντίγκιν, Άννα Κερσουρδίση, τερματοφύλακες, Βελινδράς, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Κορνέζος, η αμυντική: Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Κωστή Τσοκάη, Μπάλτσι Παπαδόπουλος, Όσμπολτ Πέντρος, ο Σιμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και ο Ζέγκοβιτς, οι ετοιμοπόλεμοι παίκτες του Παπαδόπουλου για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη, που ο Άρης θα πάει εξαιρετικά. Από όταν του φύγε και το άγχος για το κυνήγι της πέμπτης θέσης στα play-in, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο σε όποια θέση και αν τερματίσει.

Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αγώνες στο διεθνή χώρο. Βλάσνια, Δυναμό Τυράννων, 0-0 στο 74ο λεπτό για το αλβανικό πρωτάθλημα. Με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής αγωνίζονται οι γηπεδούχοι. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για το Champions League της Ασίας, η Al Nassr βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0 στην έδρα της από

Και μέχρι να ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη που παίζουν αύριο, πάμε να δούμε τι γίνεται για τις δικές μας πρωτοπόρους ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και το ευρωπαϊκό τους μέλλον σχετικά με τα προκληματικά του καλοκαιριού. Στην Ουγγαρία έσπασε την μονοτονία της Φερεντσβάρος η Γκιόρι Έτο, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Και αυτό φέρνει επιρροή στο ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ. Η Ένωση διατήρησε τον έκτο μεγαλύτερο συντελεστή από τις πρωταθλήτριες ομάδες που θα μπουν στα προκληματικά του επόμενου Champions League και θα χρειαστεί έναν αποκλεισμό στο δεύτερο προκληματικό γύρο από μια ισχυρή ομάδα εκ των Ερυθρού Αστέρα Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Προκειμένου να κερδίσει τη μία θέση και να είναι στις 5 ομάδες που θα βρεθούν στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoffs.

Και μια και είδαμε πώς επηρεάζει η κατάκτηση του τροπέου από την Σογκερέτο στην Ουγγαρία την ΑΕΚ, να σου πω κιόλας ότι μια και η Χάρτς εν τέλει έχασε το πρωτάθλημα με τα δύο γκολ που δέχθηκε στο τέλος από το Μαέντα στο 87ο λεπτό, τον γκολ ουσιαστικά που έδωσε τον τίτλο πρωταθλήματος στην Celtic. Τότε η Χάρτς που τερματίζει δεύτερη, τρίτη με διαφορά 10 πόντων από την πρωτοπόρο Celtic είναι οι Rangers. Τότε η Χάρτς που τερματίζει δεύτερη είναι μια υποψήφια αντίπαλος είτε για τον Ολυμπιακό είτε για τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League, όποιος από τους δύο αύριο τερματίσει δεύτερος.

Και είδηση της τελευταίας στιγμής, έχουμε αλλαγή ώρας αύριο στο Πανσεραϊκός Πανετολικός. Δεν θα διεξαχθεί στις 7 όπως αρχικά είχε διαρρεύσει μετά τη σημερινή του αναβολή. Ο αγώνας ανακοινώθηκε από την Super League, θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι στο ίδιο γήπεδο των Σέρων, που σήμερα δεν ήταν κατάλληλο για διεξαγωγή αγώνα λόγω χαλαζόπτωσης.

Να επανέλθουμε λίγο σε κλίμα Eurovision, ενώ ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας έπεσε στην τέταρτη θέση των φαβορί με 6% πιθανότητα νίκης. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, γιατί τις τελευταίες χρονιές πάντα κάποιο εκ των δεύτερου ή τρίτου φαβορί είναι αυτό που εν τέλει κατακτά την διοργάνωση.

Υπενθυμίζω ότι αύριο για την τελευταία αγωνιστική των play-off η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 7.30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους ερυθρολεύκους που θέλουν σίγουρα νίκη για να είναι σίγουρα δεύτερη στην τελική βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα, όπως μετέφερε και ο Λάκης Κοντιώτης νωρίτερα στην εκπομπή μας, είχαμε την ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης όπως καθιερώθηκε πριν από κάθε αγωνιστική των play-off. Εκεί έδωσαν βροντερό παρόν, όπως μας είπε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, γύρω στους 20.000 φιλάθλους της ομάδας του Νίκολιτς. Σας μετέφερα προηγουμένως τις δηλώσεις. Είχαμε και ένα ιδιαίτερο έτσι story στο Instagram από τον Αλβανό τερματοφύλακα της ΑΕΚ, το Στρακόσα, ο οποίος αύριο λόγω τραυματισμού δεν θα είναι διαθέσιμος και θα αγωνιστεί ο Μπρινιόλι. Έβγαλε ένα βίντεο τους φίλους της Ένωσης και την φαντασμαγορική ατμόσφαιρα που δημιούργησε στην κερκίδα της All Win Arena ο Στρακόσα και έγραψε με ερωτηματικό: είναι ημέρα αγώνα? Α, όχι, συγγνώμη, είναι μόνο προπόνηση. Και αυτό δικαιολογεί την ατμόσφαιρα και το βροντερό παρόν που έδωσαν σήμερα οι Ενωσίτες στη Νέα Φιλαδέλφια και νομίζω και θα παραμείνουν μέχρι και την αυριανή φιέστα.

για το βελγικό πρωτάθλημα, για τη διαδικασία των play-off. Κόλλησαν στο 0 οι Ζαντάρι Λιέγης και η Γκένκ και παρέμειναν ισόβαθμες στους 34 βαθμούς. Μιλάμε για το group του Conference League στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Και δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση ο Καρέτσας για την Γκένκ λόγω τραυματισμού.

Πολύ όμορφες εικόνες στην All Win Arena σήμερα και με τον Μάριο Ηλιόπουλο νωρίτερα που σας μετέφερα το μήνυμα που έδωσε στον κόσμο της ΣΑΕΚ ότι ζήτησε να μην βρίζουν συνθήματα και μητέρες. Και ο Νίκολης συνέχεια ζήτησε το μικρόφωνο από τον ιδιοκτήτη της Ένωσης και προς έκπληξή του το έδωσε στους παίκτες, οι οποίοι έτσι δημιούργησαν έναν κύκλο και άρχισαν να τον αποθεώνουν.

σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν το τι γίνεται στα play-off της Super League 2. Της, καλά, με συγχωρείτε. Για όσους παρακολουθείτε τα μπαράζ ανόδου από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2, εκεί όπου δίνουν τεράστια μάχη ο Πύργος, η Ζάκυνδος, ο Άρης Πετρούπολης και ο Εθνικός Πειραιά. Πάντως, για τον Πύργο, προεμπανηλιακό, να πούμε ότι πήρε την άνοδο στο γυναικείο επίπεδο του ποδοσφαίρου και θα αγωνιστεί του χρόνου στην Α Εθνική Γυναικών. Υπενθυμίζω, άνοδος για τη γυναική ομάδα του Πύργου στην Α Εθνική. Μετά την νίκη σήμερα που σημείωσε κόντρα στα Βρυλίσια.

0: Ήρθε η ώρα να ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη για το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Στεφάνου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Αύριο αναμετρήσεις για Άρη και ΠΑΟΚ. Καλά τα πάει ο Άρης στα play-in, χωρίς το ευρωπαϊκό κίνητρο, αλλά το ενδιαφέρον είναι για τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στο τελευταίο μάτσο του Απόστολος Νικολαίδης, όπου ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει την νίκη για να βγει αυτός δεύτερος ή και την ισοπαλία, γιατί έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Το πάνω χέρι το έχει σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεν το έχει τώρα, αυτή τη στιγμή όμως, διότι ο Ολυμπιακός, εφόσον κερδίσει, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και παίρνει αυτός τη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, όπως έστρωσε την προηγούμενη Κυριακή, θα κοιμηθεί τώρα, αύριο. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο ίδιος να είναι καλός. Δεν πρέπει να θυμίσει σε τίποτα τον ΠΑΟΚ της ΑΕΚ για να μπορέσει να ελπίζει ότι θα πάρει την δεύτερη θέση εφόσον τον ευνοήσει και το άλλο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν πρέπει να κερδίσει αύριο στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι για την Αθήνα με τον Λόβρεν στην αποστολή, παρότι δεν ανακοίνωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ποιους παίκτες έχει μαζί του, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Λόβρεν ακολούθησε την ομάδα, που σημαίνει ότι ο τραυματισμός του αποτελεί παρελθόν και ότι μπορεί να προσφέρει. Τώρα, αναφορικά με τα πλάνα του Ρασβάν Λουτσέσκου, θα πρέπει να τα περιμένουμε, θα πρέπει να περιμένουμε και εκπλήξεις ίσως, με βάση αυτά που δοκίμασε και στο χαλάρωμα που έκανε σήμερα, διότι έβαλε τον Πέλκα να παίξει αντί του Τάισον, άρα θέτει υποψηφιότητα για την βασική ενδεκάδα, ενώ χρησιμοποίησε και τον Μύθο, ενώ υπήρχε αυτό το θέμα ποιον θα χρησιμοποιήσει για Κουμάκη, Γερεμέγεφ, Μύθου, φαίνεται ότι ίσως καταλήγει στο Μύθο τελικά, και αν γίνει αυτό θα μιλάμε για έκπληξη, δεδομένου ότι όλοι μιλούσαμε για τον Γερεμέγεφ μέχρι τώρα. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θες να πούμε και ίσως κάποια βασική ενδεκάδα που
0: σκέφτεται. Ναι, εννοείται, εννοείται να πούμε, ναι.
1: Αυτό που σκέφτεται ο Ρουμάνος τεχνικός είναι ο Παυλένκα να ξεκινήσει κάτω από τα τοκάρια, ο οποίος δεν αλλάζει μετά τις συνεχείς καλές του εμφανίσεις. Ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα Ράχμαν. Δεξιά ο Σάντσετ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτόν δοκίμασε σήμερα αντί του Κένι. Ο Σντόεφ με τον Ζαφίρι θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά ο Πέλκας. Δεξιά θα είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθο, αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή δοκιμή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκτός κι αν προσπάθησε να θολώσει τα νερά και πάει σε Γερεμέγεφ αύριο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και τη Λεωφόρο, το γήπεδο και τα λιμέρια της έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά. Πάντως και ο Μύθο προέρχεται από τον γκολ που έβαλε κόντρα στην ΑΕΚ λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα στο μεσοβδόμαδο ντέρμπι την Τετάρτη. Αλλά ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπε αρχικά, Παναγιώτη, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει, όπως στρώνει μάλλον, θα κοιμηθεί, γιατί πρέπει αγωνιστικά να αλλάξει πολύ μετά την κοιλιά που παρουσίασε από ένα σημείο της χρονιάς και έπειτα.
1: Ναι, διότι την προηγούμενη Κυριακή είχε την ευκαιρία να κερδίσει την ΑΕΚ και να ορίζει ο ίδιος την τύχη του αύριο.

0: ούτως ή άλλως το μάτι δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι, μεν διακυβεύεται η πέμπτη θέση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσως μόνο, όχι ίσως σίγουρα, αν την καταλάβει ο Άρης, θα πάρει κάποια χρήματα παραπάνω από το τηλεοπτικό πάροχο, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τους οπαδούς του Άρη. Αυτοί θέλαν να δουν την ομάδα στην Ευρώπη, δεν τη βλέπουν και γυρίζουν την πλάτη φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης, αν το κερδίσει, έχει την ισοβαθμία με το Λεβαδιακό και θα πάρει την πέμπτη θέση. Τώρα το ενδιαφέρον θα πάει στην επόμενη μέρα. Αν ο Γρηγορίου πάρει και την πέμπτη θέση, θα είναι το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει στην ομάδα, δεδομένου ότι ο Άρης θα πάει πάρα πολύ καλά με την παρουσία του στον κυτρινό μαύρο πάγκο. Αλλά από Δευτέρα και μετά θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τον Άρη, διότι πλέον θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και θα υπάρχει ένας προγραμματισμός για την επόμενη μέρα.
1: Νομίζω θα είναι αρκετές οι αλλαγές.
0: Πιθανότατα, ναι. Εντάξει. Φεύγουν ούτως ή άλλως, λήγουν και αρκετά συμβόλαια. Οι περισσότερες μεταγραφές που ήρθαν φέτος δεν ικανοποίησαν. Άρα, αν μείνει ο Γρηγορίου, ή καλύτερα μείνει δεν μείνει ο Γρηγορίου, οι περισσότεροι παίκτες του Άρη θα αλλάξουν. Άρα, πάμε και πάλι σε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του Άρη.
1: Γνωρίζεις, Παναγιώτη, αν είχαμε σήμερα συνάντηση του μάνατζερ του Ράσιτς με εκπροσώπους του Παναθηναϊκού?
0: Αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί ως φήμη, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα παραμονή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης με τον Λεβαδιακό. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι τέτοιο ή όχι. Πάντως όντως κυκλοφορεί ως ρεπορτάζ.
1: Ναι, πάντως και εκεί αναμένεται, θα μου πεις τι σε νοιάζει, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπενίτεθ και λένε ότι εκείνος θέλει το σέρβο χαφ στους πράσινους. Δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Μα και αυτό δεν έχει λογική αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που φεύγει ο προπονητής, πώς μπορεί να ακολουθούν κάποιοι τις οδηγίες του και να κάνουν επαφές με ποδοσφαιριστές? Δεν ξέρω.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες και στο μπάσκετ που είναι αύριο την ίδια ώρα, ο Άρης θέλει μόνο νίκη να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά στο Αλεξάνδριο μετά την ήττα του κόντρα στην ΑΕΚ 87-81 και είναι αμφίβολος ο Ελάτζα Μίντρου Λόγκ, όπως πληροφορήθηκα νωρίτερα. Και ο Άρης εκεί κάνει τη δική του προσπάθεια κόντρα σε μια αξιόμαχη αντίπαλο.
0: Ναι, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι αυτό για τον Άρη αύριο. Αναμένεται κατάμεστο το Αλεξάνδριο. Όπως κινήσεις κάνει και ο ΠΑΟΚ με αυτή τη βόμβα που ουσιαστικά ανακοινώθηκε ανεπίσημα με τη συμφωνία δηλαδή με τον Νίκ Καλάθη. Πολύ μεγάλη κίνηση για τον ΠΑΟΚ, δείχνει και τις προθέσεις του Τέλη Μιστακίδη για τη νέα χρονιά. Ο Καλάθης, ο οποίος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν Βελιγραδίου και κατηφορίζει Θεσσαλονίκη, θα υπογράψει για 2 χρόνια στο δικέφαλο του Βορρά. Μια τεράστια κίνηση, δεν χρειάζεται συστάσεις στον Νίκ Καλάθης. Θα προσφέρει πάρα πολλά στο ΠΑΟΚ και με την εμπειρία του και με την ικανότητά του, παρά το προχωρημένο ίσως της ηλικίας του, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας αθλητής πολύ μεγάλου βεληνικούς για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Σπουδαία κίνηση με μεγάλο βιογραφικό σε Φενέρ, Μονακό, τώρα και στην Παρτιζάν και όλες τις θητείες 2-3 που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντική κίνηση και επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό που είπες, ότι δείχνει τις προθέσεις του Μιστακίδη εν ώψη της νέας χρονιάς. Νομίζω ότι και με τα μπασκετικά έχουμε πει τα πάντα, Παναγιώτη, εκτός αν έχεις να πεις κάτι και για Ηρακλή που δεν νομίζω.
0: Ευχηθούμε αύριο να γίνουν καλά παιχνίδια, να αποχαιρετήσουμε καλά την φετινή ποδοσφαιρική σεζόν και από Δευτέρα να έχουμε να λέμε πια για το προγραμματισμό των ομάδων. Θα ξέρουμε ακριβώς πού θα αγωνίζεται η κάθε μία και θα έχουμε να λέμε πολλά.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Αυτά ήταν και τα νέα από το Βορρά για Άρη και ΠΑΟΚ, που αύριο έχουν αγωνιστική υποχρέωση. Οι κίτρινοι υποδέχονται στις 5 το Λεβαδιακό στο Βικελίδης, χωρίς ευρωπαϊκό κίνητρο για αναμέτρηση, το λέω για ακόμη μια φορά. Ενώ στις 7.30 ο ΠΑΟΚ για τελευταία φορά θα αντιμετωπίσει, θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και δεν είναι μόνο στο δικό του χέρι αν θα τερματίσει δεύτερος, αλλά αυτό θα επιδιώξει με μια ενδεχόμενη νίκη. Κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Μιλάμε για το πρώτο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι μετά τις διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σουελέ και επιστρέφουμε για το επόμενο δίωρο. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Γκαλίδη, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Final Four.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ρενάτο Σάντζες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία έκανε Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σιζοκό και ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συστηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώπιον του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Αμφίβολη για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ενώπιον του αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό είναι ο Θωμάς Τρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, ενώ δεν αποκλείται να ξεκινήσουν ο Κουτέσα και ο Ελίασον στον πάγκο ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση στους κόντρα στους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Στου Ζαφίρι και Ένι Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟ Κρασβάν Λουτσέσκο ενώπιον του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός η Ντεσπότοφ και Καμαρά. Η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 το Ατρομήτιο, αλλά δεν ήταν αρκετό και η ομάδα της Θεσσαλίας υποβιβάστηκε Super League 2. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς θέρματα. Οι Αρκάδες έχουν τον πρώτο λόγο για παραμονή Super League. Δεν τέλειωσε η δουλειά, ήμασταν κουρασμένοι, να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Αντωνόπουλος. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι αύριο στις 3. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου ενώπισε αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Χωρίς τον Μάγκλουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Για τη δεύτερη αγωνιστική των πρώιμη τελικών της Greek Basket League, Κόλωσος Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα απέναντι της Σαντ'Αντρέου για τα πρώιμη τελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο πρωί ημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κόντρα στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Ματαρό ή Ρώμα. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκόρερ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Προπονητής της Chelsea για την επόμενη σεζόν αναμένεται να είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνο Αουγσμπουργκ 4-0. Ζαντ Πάουλι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ 0-2. Και Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σάρουνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Μέχρι τις 12 πάμε παρέα, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, στη τεχνική μέλεια και παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Σοηλές, τον ακούτε και κάθε αρχή της ώρας στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Μαζί με την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής ξεκινάει και η Eurovision. Από τη δημόσια τηλεόραση σε πρώτο πλάνο μπορείτε όλοι να την παρακολουθήσετε. Έκτη είναι η συμμετοχή του Ακύλα, 21η για την Κύπρο η Αντιγόνη. Η σειρά με την οποία θα αγωνιστούν ο Ακύλας και η Αντιγόνη είναι αυτή. Να δούμε πώς θα τα πάνε. Εμείς πάντως εδώ στο καθήκον μας για την αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζουμε, προχωράμε κανονικά. Έχουμε αγώνες στο διεθνή χώρο σε εξέλιξη, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε και σε λίγο Γιώργο Γκαλίδη μαζί μας για την μπασκετική επικαιρότητα. Μετά θα μιλήσουμε και με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που αύριο θέλει νίκη και καθαρίζει την υπόθεση για τη δεύτερη θέση. Και μετά θα μιλήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για το διεθνή χώρο, που και εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις, όπως είναι αυτή η σημαντικότερη του Τσάμπι Αλόνσο, που θα είναι ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι. No 69 39 943 943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας. Προηγουμένως στείλατε κάποια, περιμένω ακόμη περισσότερα μέχρι το τέλος. 65ο λεπτό για το Champions League της Ασίας. Η Γκάμπα Οσάκα εξακολουθεί να προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Al Nassr. Και στο πρωτάθλημα της Ανδόρας, στο 23ο λεπτό, η Rangers προηγείται 1-0 της Σάντα Κόλωμα. Στα μπασκετικά για το γαλλικό πρωτάθλημα, στην τέταρτη περίοδο, στο τελευταίο λεπτό, η Σαλόν Σαονέ, χρειάστηκα τρεις φορές για να το πω, προηγείται 82-80 του Στρασβούργου εκτός έδρας.

Έχουμε πολλές φιέστες σήμερα. Πριν από λίγο έχει ξεκινήσει στην Τούμπα η φιέστα για το αίτητο πρωτάθλημα που κατέκτησε το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ με εμφατική εξάρα κόντρα στο Βόλο. Έχουμε φιέστα και στην Πορτογαλία για την Πόρτο, που είχε κατακτήσει τον τίτλο εδώ και δύο εβδομάδες μαθηματικά. Ωστόσο σήμερα έγινε η απονομή μετά την νίκη εντός έδρας του Ντραγκάο με 1-0 επί της Σάντα Κλάρα. Την ίδια ώρα ισόπαλη ήρθε η Ρίο Άβε κόντρα στην Καζαπία 1-1. Ντόι Μάντσα ήταν το αμυντικό δίδυμο. Παπακανέλος μπήκε ως αλλαγή στο μάτσο 63. Δεν αγωνίστηκε ο Λιάβας. Και η Ρίο Άβε τερμάτισε στο 10 θέση της βαθμολογίας, ενώ η Καζαπία θα παλέψει για την παραμονή της αγώνες μπαράζ. Η ελληνική Ρίο Άβε με την ελληνική απικία που έχει χτιστεί εκεί στην πορτογαλική ομάδα.

0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Final Four της Αθήνας. Νωρίτερα το μεσημέρι γνωστοποιήθηκαν και οι διαιτητές. Δεν νομίζω να περιμέναμε πολύ κάποιους άλλους. Αλλά μαζί μας έχουμε Γιώργο Γκογκαλίδη να μας τα πει αναλυτικά όλα. Γιατί μετράμε αντίστροφα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να μιλάμε ευχάριστα στην, την ίδια ώρα στην εκπομπή ενόψει τελικού.
1: Ναι, καταρχήν να έχει ενδιαφέρον ο τελικός, έτσι. Να το πω διαφορετικά. Η πρώτη μας, το πρώτο στοίχημα είναι να δώσει δύο αγώνες ο Ολυμπιακός στο Final Four.
0: Σωστά, γιατί πριν δεν υπάρχει και μικρός τελικός.
1: Ακριβώς. Άρα για να παίξει δύο αγώνες πρέπει να πας στον τελικό. Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος βρίσκεται σε ρυθμός Final Four, έτσι και είναι απολύτως λογικό. Παρεπιπτόντως θέλω να σου πω, πριν πούμε για το Final Four, επειδή δεν θα τον δούμε να αγωνίζεται, αλλά ξέρεις, εν τέλει το μεγαλύτερο είδωλο είναι αυτός ο Γιουρτσεβέν. Έτσι, sorry που αλλάζω θέμα.
0: Όχι, όχι, αξίζει να αναφέρω.
1: Σκεφτόμουν τώρα, έπαιξε στο Παναθηναϊκό, έτσι. Φόρεσε τη φανέλα του οκτάστερου. Πέρασε από τους Golden State Warriors και τώρα καταλήγει στη Real. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα ήταν και κανονικός, τι άλλο θα έκανε.
0: Ναι.
1: Πες μου, έχεις δει μεγαλύτερο είδωλο από αυτόν.
0: Όχι, καλά τα πάει, καλά συνεχίζει το έργο του.
1: Τι καλά τα πάει, δεν ακουμπάει την μπαλά.
0: Τι να πω,
1: φαντάσου να έπαιζε κιόλας, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Αν έπαιζε κιόλας, νομίζω ότι, τι να σου πω τώρα, ο Χέις Ντέιβις, που ήταν ο περσινός MVP, ή όποιον άλλο θέλεις, όποιον MVP θέλεις, δεν έχει κάνει αυτά που κάνει αυτός.
0: Ναι. Με συμβόλαιο πάντως μέχρι τέλους Ιουνίου και δεν έχει και δικαίωμα προφανώς στο Final Four που θα λείψει ο Ταβάρες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγαλείο, έτσι.
0: Ναι, βρίσκει δουλειά όποιος είναι ικανός τελικά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτός, φίλε, αυτός πρέπει, αν σαν να λάβει ο μάνατζερ του να ξέρεις, σε μια εβδομάδα πρέπει να είσαι στο BBC ή κάπου πιο ψηλά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται, έτσι. Είναι τα ανεξήγητα μυστήρια που λέμε. Μπράβο του πάντως. Μπράβο του.
0: Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η σύντομη θητεία του όπως προμηνύεται. Να δούμε.
1: Εντάξει, όπως πήγαινε και οι προηγούμενες. Αλλά ότι καταφέρνει και βρίσκει. Έχει το κουκαλάκι το παιδί. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Ο δεύτερος μεγάλος, γιατί ο Γιουρτσεβέν είναι ο ένας θεούλης. Ο άλλος θεούλης είναι ο Κάρλος Περούγκα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four. Okay.
0: Σωστά, ναι.
1: Γιατί είναι θεούλης ο Περούγκα? Γιατί ξέρουμε ποιον αγώνα θα παίξει. Έναν αγώνα θα παίξει. Το Ολυμπιακός Φενέρ. Γιατί αυτό? Γιατί ο άνθρωπος είναι Ισπανός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Ρεάλ
0: Βαλένθια.
1: Βαλένθια δεν μπορεί να το παίξει. Γιατί είναι δύο ισπανικές ομάδες. Στον τελικό δεν μπορεί να παίξει, γιατί θα είναι μία ισπανική ομάδα, όποια προκληθεί από το Real Valencia. Και δεν μπορεί Ισπανός να παίξει ισπανική ομάδα. Έτσι, Ιταλός ιταλική ομάδα και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ομάδα. Άρα λοιπόν ο Κάρλος Περούγκα είναι ο μόνος που έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται για ένα συγκεκριμένο αγώνα και ξέρουμε πού θα είναι, πού θα σφυρίξει. Εκτός αν έρχεται για διακοπές. Δεν το νομίζω. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσουμε τον γίγαντα Ντάνι Ροφέλο τι κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα ανακοινώνοντας 8 διαιτητές, ανακοίνωσε και τον ένα διαιτητή των ημιτελικών. Τρομερό. Τρομερό λέω εγώ. Μπράβο του. Τι να σου πω από εκεί πέρα.
0: Να δούμε αν θα έχει αυτό τη σημασία του.
1: Ναι. Λέμε τώρα και το ρεπορταζάκι αυτό που είναι... πίσω από τις πόρτες, έτσι, αυτά που είναι τα ψηλά γράμματα για να τα έχει και ο κόσμος δικά του.
0: Καλά, σημαντικό.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε έτσι μια προπόνηση τελευταία στη Ρόδο, ετοιμάζεται για Final Four. Ένα καλό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και να μην το ματιάσουμε είναι ότι είναι αντιθέσει με το Abu Dhabi που είχε 6 παίχτες που προέρχονταν από τραυματισμό. τώρα το μόνο πρόβλημά του είναι ποιον θα αφήσει απ' έξω. Εντάξει, και λέω να μην το ματιάσουμε γιατί έχουμε ακόμα 5-6 μέρες μπροστά μας. Μακριά και να είναι κανένας παίκτης άλλος να μην έχει προβλήματα. Αυτή τη φορά αυτή που έρχεται καραβοτσακισμένη είναι η Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έξω Ταβάρες, έξω Λεν. Η πιο καλή, δηλαδή με τον Ολυμπιακό νομίζω και τη Ρεάλ, ήταν θέμα, πώς θα σου πω, γούστου, ποιος έχει την καλύτερη front line στην Ευρωλίγκα. Απ' τη μία έχεις Μιλουτίνοφ, Χολ και Τάιρικ Τζόνς και δεν σου υπολογίζω το φαν, και αυτός όμως μπήκε στην εξίσωση. Και απ' την άλλη είχες Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τους τρεις, η Ρεάλ έχει μείνει μόνο με τον Γκαρούμπα.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα, ξέρεις, πρέπει να έχεις και τύχη.
0: Και σε ένα Ταβάρες που στο Final Four του 23 που το πήρε η Real τελευταία φορά ήταν και MVP.
1: Καλά τώρα, κοίταξε, Ταβάρες είναι μια κατηγορία μόνο, ναι, έτσι.
0: Είχανε μείνει και...
1: Το πιο επιδραστικό σέντερ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και πριν τραυματιστεί δεν είναι ο Ταβάρες που ήταν, γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, μεγαλώνει και αυτό το παλιγαράκι. Δεν έχουν βρει το ελιξίριο νεότητας εκεί στο πράσινο ακροτήρι, αλλά... ναι, τεράστια πόντε.
0: Ναι.
1: Και σαν να μην φτάνει αυτό, φεύγει και ο οικοδόμος από την εξίσωση, ο Λέν, που εντάξει, μπορεί να είναι πιο άτυχνος πεθαίνεις, αλλά δεν σπρώξτονα. Δηλαδή έχεις ένα κορμί ακόμα και μένει μόνο ο Γκαρούμπα. Χειρότερα δεν μπορούσε να του πάει το Σκαριόλο. Γιατί το να χάσεις δύο παίκτες είναι ένα ζήτημα. Να χάσεις δύο παίκτες στην ίδια θέση,
0: Εδιάολε Γιουρτσεβέν για τα εγχώρια τουλάχιστον.
1: Ναι, Γιουρτσεβέν. Αυτό δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, το ότι έχεις μείον δύο ή ότι έχεις συνέναν. Καλά να είναι το παιδί, συμπαθέστατος είναι κατά τα άλλα. Αυτός νομίζω ότι μόνο στην Εθνική Τουρκία παίζει καλά. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική αντίληψη.
0: Όχι, ότι από ό,τι είδαμε φέτος.
1: Στον Παναθηναϊκό που κατάφερε να πιάσει την μπάλα από πάσα, που τα αγωγούσαμε την πόλη. Όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο μανταλάκες, έτσι λέμε για την τερματοφύλακα.
0: Σωστά. Πάντως, Γιώργο, μιας και λέμε για τον Ταβάρες, και αυτός είχε το δικό του μπιφ με τον Γιάννα και τον ιδιοκτήτη της Χάποελ και ο Αταμάν το ίδιο. Τι να πω.
1: Αυτό το παλικαράκι, καταρχήν έχει ένα... Είναι η κλασική μορφή νεόπλου του. Είναι ο τύπος που, ξέρεις, και από τη φάτσα του μόνο λες ότι δημοσιογραφικά θέλω να του κάνω μια ερώτηση, ας πούμε, πρόβιο ή αγελαδινό, και να πιάσει το γιαούρτι και να το πετάξει, ας πούμε, και να σε πάνε για τον τυμποϊσμό που ήταν κάποτε. Ρε φίλε, πρώτα απ' όλα είσαι ένας πουθενάς, πραγματικά πουθενάς, δηλαδή δεν υπάρχει στον χώρο του μπάσκετ. Και αν δεν έβαζες και όλα αυτά τα λεφτά, δεν θα σε ήξερε κανένας, και τώρα που βάζεις τα λεφτά πάλι δεν σε ξέρει κανένας, είσαι no name. Και βγάζεις έτσι μια άποψη για όλα. Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι σε ρωτήσαμε?
0: Ναι.
1: Ποιος σου είπε ότι μας ενδιαφέρει η άποψή σου? Και δεύτερον, φτάσε ρε φιλαράκι κάπου. Γιατί τώρα ξέρεις ένα σκασμό λεφτά. Έπαιξες τώρα το ότι εγώ σαν δεν σας βλέπω γιατί πήρα το Μίσιτ. Και στο τέλος, παραλίγο σκούπα. Δηλαδή, okay, έχασε με κάτω τα χέρια. Και σου θυμίζω ότι δεν είναι. Τώρα θυμόμαστε Ταβάρες και Αταμάν. Γιατί μέσα στη χρονιά δεν είπε τα μύρια όσα με τον Ιτούδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας τύπος που... Γιατί κάνει τόσο θόρυβο, ας πούμε. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι στον ίδιο βαθμό ενοχλητικότητας με ένα κουνού που κάνει ζύγερα από το αυτί σου. Εν πάση περιπτώσει... Νομίζω ότι παρεπιπτόντως θεωρώ ότι 99,9%, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, θα έρθει στο Final Four.
0: Okay.
1: Έτσι, ανεξαρτήτως αν θα έρθει αν δεν υπάρχει ομάδα του, υπάρχει αυτό το welcome dinner που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ, το οποίο είναι μόνο για VVIP, δεν είναι απλά για VIP, είναι για VVIP, το οποίο θα γίνει στο Δέλτα, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Το Δέλτα, ξέρεις, είναι το μόνο, πώς το λένε, εστιατόριο με δύο σκούφους. θα σου πρότεινα ότι αν θες να εντυπωσιάσει μια κοπέλα, μην την πας στο Δέλτα.
0: Το OK, γιατί, το κρατάω.
1: Ναι, μην την πας, γιατί αφενός θα φύγεις νηστικός, αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι ότι αφήνεις ένα νεφρό για να καλά να είναι οι άνθρωποι, αλλά οι τιμές δεν είναι. Μπας περιπτώσεις, είναι για το δικό μου, για το δικό μου πορτοφόλι. Τώρα, αν κάποιος έχει να δώσει 400 ευρώ το άτομο για φαγητό, είναι μια χαρούλα να πάει. Λοιπόν, εκεί θα εμφανιστεί νομίζω ο κύριος Γιαννάη και θα είναι και, λέγεται ότι μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της Ρεάλ, πώς το λένε, ο Πέρεθ, νομίζω.
0: Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Μπράβο. Θεωρητικά θα ήταν Αγγελόπουλη και Γιαννακόπουλος. Τώρα για τον τελευταίο δεν παίρνω όρκο. Το βέβαιο είναι ότι όλο αυτό το δείπνο, το οποίο βεβαίως τα μέτρα είναι δρακόντια, είναι αυστηρά για 100 με 120 άτομα και οι 60 είναι από το εξωτερικό. Το δείπνο αυτό, το welcome dinner που λένε, θα δοθεί παρουσία και υπό την σκέπη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα χαιρετήσει και βέβαια Μποντιρόγκα, νομίζω ότι θα είναι μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις και πάει λέγοντας.
0: Τελευταίες εμφανίσεις,
1: ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι μετά μας χαιρετάει. Μετά το Final Four έχω την αίσθηση ότι η Ευρωλίγκα θα περάσει στα χέρια του Τσούς Ματέο και έχει έναν διπλό συμβολισμό αυτή η κίνηση, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ. Αφενός δείχνει ότι η διοίκηση Μποντιρόγκα ήταν απολύτως αποτυχημένη. Θυμίζω ότι ήδη έχει φύγει ο Μοντεγιούνας, έτσι. Ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μποντιρόγκα.
0: Σωστά.
1: Τώρα μάλλον τελειώνει και ο Μποντιρόγκα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι έχει αποφασιστεί ότι τελειώνει. Και ότι δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση, αλλά ο Τσούς Ματέο, ο ΣΕΟ τώρα της Ευρωλίγκας, θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο και ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με το NBA. Και ίσως αυτό να είναι μια προσπάθεια της Ευρωλίγκας να μην υπάρχει κόντρα με το NBA που έρχεται και ετοιμάζει σιγά σιγά. Τσούς Ματέλο, πού τον θυμήθηκα ρε παιδιά, άλλος που πρέπει να του πάω τέτοιο, το Τσούς Μπουένο εννοώ, συγγνώμη έτσι.
0: Και εγώ μπερδεύτηκα, λέω ότι κάτι ξέρει, λέω.
1: Προπονητής, ναι. Εντάξει, μην το κάνεις θέμα, τώρα είναι αλτσχάιμερ, έχουμε και εμείς. Εδώ τώρα στην εκπομπή με τον Συρίγο μιλούσα για το Άμπου Ντάμπι και έλεγα το Τελ Αβίβ. Ο δε Συρίγος έλεγε ότι ανέβηκε ο Μπαρτζόκας στα κάγκελα στο Άμπου Ντάμπι. Του λέω ποιο Άμπου Ντάμπι. Μου λέει δεν έπαιζε. Του λέω στο Ντουμπάι. Δεν πετύχαμε το λίγοντα. Έτσι, Τσούς Μπουένο λοιπόν, για να το διορθώσω. Αυτός θα είναι ο εκτελόχρεη πρόεδρο, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Οπότε να ξέρεις ότι το Final Four αυτό θα είναι και το τελευταίο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα που κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να τα κάνει όλα ροέδο, να κατέβει και το Λάβαρο και το μόνο που θα έχουμε να θυμόμαστε από τη θητεία του είναι ότι κατάργησε αυτή την αηδία το μικρό τελικό.
0: Τζάμπε επιβάρυνση.
1: Ποιος ασχολιόταν, δηλαδή τα λεπόρια. Ούτε στη φυλακή δεν το παίζουν αυτό το τελικό, ας πούμε. Οι Σοβίτες μεταξύ τους βαριούνται να το παίξουν.
0: Συμφωνώ. Με τα εισιτήρια τι γίνεται, Γιώργο?
1: Έχει ο Χελάκης όποιος θέλει.
0: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στα χέρια μου ένα εισιτήριο, το ομολογώ και δεν κάνω πλάκα, το οποίο ενώ μου έχουν ζητήσει καμιά εικοσαριά άνθρωποι εισιτήριο, 20 κολλητήλα, δεν λέω για τους υπόλοιπους.
0: Οι υπόλοιποι δεν νομίζω να μετριούνται. Οι υπόλοιποι σίγουρα δεν μπορούν να υπολογιστούν αριθμητικά.
1: Όχι, δεν μπορούν να υπολογιστούν και έτσι κι αλλιώς δεν θα το έλεγα και για αυτούς αυτό το εισιτήριο δεν θα το πρότεινα. Το εισιτήριο λοιπόν αυτό έχει αγοραστική τιμή, ονομαστική τιμή, έτσι δεν μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα καπέλο ο άνθρωπος που το έχει κλείσει, δεν σκοπεύει να βγάλει γύρω. Αλλά το κόστος είναι 2%. Είναι στο court sheet, έχει VIP hospitality που σημαίνει φαγητό, τα πάντα όλα, αλλά είναι 2%. Αν κάποιος είναι Μερακλής και του Περισσεύουν, υπάρχει εισιτηριάκι.
0: Οκ. Okay.
1: Τώρα...
0: Προσιτή τιμή.
1: Σκέφτεσαι να το πάρεις?
0: Όχι.
1: Λες να μην το... Θες να δεις και τη φιέστα της ΑΕΚ, φαντάζομαι.
0: Ποια φιέστα...
1: Που να τρέχω.
0: Ναι. Όχι ρε Γιώργο, τι. Αλλά ναι, τι βλέπεις με τις παραχωρήσεις μεταπολής των φίλων του Παναθηναϊκού, πού οδεύουν, προς Τουρκία ή προς Πειραιά μεριά?
1: Κοίταξε, καταρχήν θα σου πω το εξής. Αλλά αυτό το λέω με επιφύλαξη, γιατί το ξέρω 3-4 περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και ένα στατιστικό τέτοιο, έτσι, ένα στατιστικό στοιχείο. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή όσοι έχουν πάρει εισιτήρια θεωρούν, πιστεύουν και προσπαθούν να βγάλουν κάποιο κέρδος. Αθέμητο, μα το ακούω, δεν είναι παράλογο, δεν σημαίνει πρώτη φορά. Τα πουλάνε με ένα καπέλο, άλλα καπελάκι, άλλα ημίψιλο και άλλα σομπρέρο. Νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός, άρα λοιπόν αυτά τα μεμονωμένα εισιτήρια, όσοι θέλουν να βγάλουν κέρδος, τους ενδιαφέρει να τα πληρώσουν, να τα πληρωθούν σε μεγαλύτερη τιμή και όχι να τα πληρωθούν σε, να ενδιαφερθούν αν θα πάνε σε Τούρκους, Έλληνες ή Σοβιετικούς. Αυτό είναι το ένα το κρατούμε. Το δεύτερο κρατούμε είναι ότι εσφαλμένα κόσμος, έτσι, λανθασμένα θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει 550 εισιτήρια. Ως ΚΑΕ. 550 εισιτήρια παίρνουν οι ομάδες που περάσανε στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε για να τα πάρει.
0: Σωστά.
1: Τα 550 εισιτήρια πηγαίνουν στη Βαλένθια. Αν θα τα εξαντλήσει, αν θα δώσει πίσω, αν θα αυτό, αν θα εκείνο, δεν το ξέρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει εισιτήρια. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ έκανα την ίδια βλακία και πήρε ένα φίλο μου, πιεσμένος από την πίεση από τους ανθρώπους που μου ζητάνε εισιτήριο και δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω. Πήρε ένα φίλο μου στον Παναθηναϊκό στην ΚΑΕ και του λέω, λέει και εσύ ρε, και εσύ το, δηλαδή εντάξει μπούφι και εσύ. Του λέω εντάξει, σηκώνω το χέρι, είμαι ο χαζός παρέας και του λέω έλα 550 εισιτήρια, έχεις δώσει μου και εμένα 5. Και μου λέει πού τα βρήκαμε τα 550 εισιτήρια. Λέω μα παίρνουν όλες οι ομάδες, δηλαδή αυτούς πέρασαν στο Final Four, εμείς δεν περάσαμε. Τώρα, οι μεμονωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού νομίζω ότι αρχικά, γιατί για να απαντήσω στο ερώτημά σου, προσπαθούν όσοι και επιχειρούν να βγάλουν κάποιο κέρδος. Και όταν θα, αν κάποιοι από αυτούς τους μείνουν στα χέρια, φαντάζομαι ότι θα τα δίνουν στην τιμή τους και αργότερα ενδεχομένως και κόψω χρονιά.
0: Σωστά.
1: Είναι ο νόμος αγοράς και της ζήτησης.
0: Ναι. Και Γιώργο, επειδή έχουμε 20 δεύτερα, ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Να σε καληνυχτήσω.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, σε ευχαριστώ.
2: Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 10:30.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μια μισή ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο έως τις 12, όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Προχώρα κανονικά και το πρόγραμμα της Eurovision, ενώ εμείς προηγουμένως ακούσαμε τον Γιώργο Κογκαλίδη. Τώρα είναι η σειρά του Βελγίου στην πίστα της Βιέννης. Η τέταρτη συμμετοχή, υπενθυμίζω, έκτος είναι ο Ακύλας, 21η αντιγόνη της Κύπρου. Εντυπωσιακός Ολμίτος Τεντόγλου στα Βεργότια, με επίδοση στο άθλημα του άλματος της Μήκος, με άλμα στα 8,21 μέτρα. Με αυτή του την εμφάνιση, την απόδοση μάλλον, να πω ότι στο στάδιο της Κεφαλονιάς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση του τουρνουά. Στα φετινά Βεργότια, όπως λέγονται, στο γήπεδο της Κεφαλονιάς, υπενθυμίζω, με επίδοση άλματος στα 8,21 μέτρα στο αγώνισμα του άλματος σεισμικός.

Πριν το διάλειμμα των 10.30 μιλούσαμε όπως είναι προγραμματισμένο με τον Γιώργο Γκαλίδη. Λέγαμε και για τον Γιάννη, τον ιδιοχείτη της ΧΑΠΟΕΛ, και πραγματικά το γεγονός ότι μπασκετικά ίσως δεν είναι κάποιο όνομα, αλλά θέλει να ανοίγει έτσι κάποιες κόντρες με διάφορους αθλητές, προπονητές. Αρκετή ίντριγκα του αρέσει μέσω του λογαριασμού του στο X. Πάμε να δούμε ένα πρόσμενο που συνέβη σήμερα για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Εικόνα ντροπής ήταν και έντονος προβληματισμός αυτό που συνέβη στον αγώνα της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Χερζίλια. Το σκορ ήταν 70-59 υπέρ της Χερζίγλια λίγο πριν το ημίχρονο, όταν η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έμεινε μόλις με έναν παίκτη στο παρκέ, και θα σας εξηγήσω αμέσως πώς συνέβη αυτό. Λόγω της απεργίας των Ισραηλινών παικτών, η ΧΑΠΟΕΛ παρατάχθηκε με μόλις 5 ξένους παίκτες, οι οποίοι και φορτώθηκαν από νωρίς με φάουλ. Ο μοναδικός που δεν συμπλήρωσε τα 5 προσωπικά ήταν ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ο σέντερ, και ήταν ο μόνος διαθέσιμος, και το παιχνίδι διακόπηκε αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν παίκτες για να συνεχίσουν να αγωνιστούν. Τι να πω, πραγματικά πρωτόγνωρες στιγμές για τη ΧΑΠΟΕΛ και για τον μπάσκετ γενικά.

Μια και λέγαμε προηγουμένως για τα απρόσμενα που συνέβησαν για τη Χάποελ Τελαβίβ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, τώρα να σας ενημερώσω και για την Μονακό που είχε εκείνη τα δικά της ζητήματα, αγωνιστικά, παικτικά, οικονομικά, τα πάντα όλα. Ιτήθηκε εκτός έδρας από την Μπουλαζάκ για το γαλλικό πρωτάθλημα 92-74. Με 9 παίκτες παρατάχθηκαν οι Μονεγάσκοι και η αναμέτρηση ήταν για την 30η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Δεν ήταν διαθέσιμος για την ομάδα του Γεωργιανού προπονητή, τη Μονακό δηλαδή, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει του Μαρκοϊσβίλη, θυμήθηκα το μόνιμό του, γιατί δεν είχε διαθέσιμο τον Μάικ Τζέιμς που έχει τιμωρηθεί με ποινή 3 αγωνιστικών στο γαλλικό πρωτάθλημα.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μαζί μας Βασίλη Κωνσταντόπουλο και δεύτερον, γιατί στη σκηνή της Βιέννης ανεβαίνει ο Ακύλας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πήρες για να σχολιάσουμε Ακύλα live?
0: Προφανώς και όχι.
1: Α, οκ. Όχι. Εντάξει, θα μπορούσαμε.
0: Θα παίζει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Τι?
1: Αν ήταν γι' αυτό θα παίρνεις Βασιλείου λογικά.
0: Ναι, είναι γνώσεις από αυτά, έχω ενημερωθεί.
1: Είναι μεγάλος φαν Eurovision.
0: Φαίνεται. Το είχα καταλάβει και όταν γνωριστήκαμε, λέω, σίγουρα. Αλλά εντάξει, θα λέμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θα το μεταφέρει στο ακροατήριο. Στο βάθος θα παίζει λίγο από τη σκηνή της Βιέννης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος του δρόμου. Όχι όσο επιτυχημένο θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι μια σεζόν την οποία μετά από double η συμμετοχή στο Champions League δυσκόλεψε τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός στάθηκε, θεωρώ, στο ύψος των περιστάσεων με την πολύ καλή παρουσία του στο Champions League, όχι μόνο αξιοπρεπής αλλά και ανταγωνιστικός. Ωστόσο, στην Ελλάδα το γαλαχήθηκε, μπορεί να κατέκτησε το Super Cup, αλλά η συνέχεια είχε πολλές αριθμίες και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάντα θεωρούσε ότι θα βρεθεί λύση. Πάντα θεωρούσε ότι έχει τη φόρμουλα για να τα καταφέρει και πήγε έτσι το έργο μέχρι και μια αγωνιστική πριν. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να είναι και πολύ αποτελεσματικός. Έπρεπε να πάρει περισσότερα πράγματα από παίκτες οι οποίοι δεν του έδωσαν απολύτως τίποτα, ενώ από μεταγραφές, παίκτες από τους οποίους έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστούν. Εδώ στο φινάλε είδαμε ότι πραγματικά τελείωσαν τα καύσιμα και ο Μεντιλίμπαρ, ακολουθώντας πάγιες τακτικές, έχασε και αυτός λίγο τον μπούσουλα. Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΚ άρπαξε αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπορούσε να μην την αρπάξει για να γίνει εκείνη πρωταθλήτρια. Τώρα το μόνο που μένει για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει τη δεύτερη θέση. Έχουν έρθει καλά νέα από την Aston Villa, κέρδισε τη Liverpool, την έβαλε για τα καλά από κάτω. Είναι το φαβορί να κατακτήσει και το Europa League και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στον, θα γλιτώσει έναν προγραμματικό γύρο στο Champions League και θα είναι και στους ισχυρούς, αν όλα πάνε κατευχήν, έτσι. Είπαμε τα δύο σενάρια που πρέπει να επικρατήσουν. Ταυτόχρονα βέβαια να κερδίσει αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα γήπεδο στο οποίο έχει χτίσει καλή παράδοση. Δηλαδή σε 7 μάτς πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Και μάλιστα μία ήττα στα play-off όπου ο Ολυμπιακός είχε ήδη χάσει το πρωτάθλημα και σκεφτόταν το τελικό του Conference League το
0: 2024. Ναι.
1: Οπότε και επειδή μιλάμε για έναν ίδιο πυρήνα παικτών, 7-8 παιχτών, νιώθουν καλά να αγωνίζονται σε αυτό το γήπεδο. Έχουν κατακτήσει εκεί το Conference League και όπως σου είπα έχουν φτιάξει μια καλή παράδοση στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, από τότε που άνοιξε η Αγία Σοφιά. Και αυτό είναι, θεωρώ, ένα στοιχείο που προσθέτει κάτι στον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα προετοιμάζεται για τη φιέστα της. Ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι μπορεί να κρατάει ακόμα τα γκένια στους παίκτες του και να παρουσιάζονται ανταγωνιστικοί. Αλλά να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι όλο αυτό το εορταστικό κλίμα θα έχει επηρεάσει, θα έχει επηρεάσει τους παίκτες της ΑΕΚ σε σχέση με αυτούς του Ολυμπιακού που πραγματικά κυνηγάνε κάτι πολύ απτό. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να το κυνηγάνε αύριο και να μην έχουν παρασυρθεί από το και εκείνοι από το εορταστικό κλίμα στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Νομίζω, Βασίλη, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπες. Δηλαδή, δεν κατάφερε καθόλου τη διαδικασία των play-off Ολυμπιακός να βελτιώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο σε σύγκριση και με τα προηγούμενα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας. Παρά το γεγονός ότι, ναι, πήρε και τα δύο ντέρμπι Ονίων, δεν κατάφερε μέσα σε μια χρονιά να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Είχε σημαντικό έτσι. Τι να πω, βασικά είχε σημαντική ευκαιρία στην πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ίσως να βρεθεί από πάνω, δεν τα κατάφερε, εκεί βρέθηκε να κυνηγάει, δεν μπορούσε και να το διαχειριστεί, να ανακάμψει αγωνιστικά.
1: Ολοκλήρωνε το... αποτελεσματικότητα από την δεύτερη αγωνιστική και μετά ο Ολυμπιακός μόνο προς τα πάνω πηγαίνει σε ό,τι αφορά την απόδοσή του. Αλλά δεν έχει αποτελεσματικότητα, δεν σκοράρει. Οκ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν η πιο αδύναμη ομάδα του μίνι πρωταθλήματος. Ήταν καταιγιστικός επί του ΠΑΟΚ, αλλά άμα δεν βάζεις γκολ, δεν γίνεται. Και τώρα ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ τι λέει, έχουμε φτιάξει το προφίλ μας, έχουμε φτιάξει την εικόνα μας, παίζουμε καλά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε και κόντρα στην ΑΕΚ. Πρέπει να βρούμε γκολ, όπως είπε, έχουμε συγκεκριμένο στόχο. Και έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Τώρα σε ό,τι αφορά τα του ρεπορτάζ, είναι πάνω κάτω γνωστά. Ο ΕΣΕ το πάλεψε, πήγε και χθες του Ρέντι σε μέρα ρεπό, όπως και ποντένσε. Δεν φαίνεται, είναι στην αποστολή τους, πήρε όλους ο Μεντιλίμπαρ, αλλά φαίνεται ότι ο Σιπιόνι θα ξεκινήσει. Ενώ για τον Ποντένσε ας βάλουμε ένα αστερίσκο.
0: Καλός ήταν πάντως ο Σιπιόνι κόντρα στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Σιπιόνι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ήταν καλός. Δεν τον είδαμε πολύ φέτος.
1: Ήταν καλός και ο Σιπιόνι έχει παίξει πολλά ντέρμπι φέτος. Δεν έχει παίξει μόνο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και Ντούμπα. Έχει παίξει πολλά πάνω στη Champions League, δηλαδή ξέρει από παιχνίδια τέτοιου είδους, υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων. Αλλά δεν είναι, θεωρώ, το μάτς του Παναθηναϊκού το συγκεκριμένο κάποιο κριτήριο, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός ανεμικός στο να δημιουργήσει, οπότε δεν είχε και τρομερή δουλειά ο Σιπιόνι. Ήταν καλός, ναι, στάθηκε καλά. Να σου πω, βλέποντας τη στατιστική του εικόνα, είχε πολλά λάθη στις πάσες. Εντάξει, αυτό ίσως να δείχνει ότι μπήκε από το πουθενά στο μάτς και λίγο το ψάχνε. Πάντως είναι ένας παίκτης που, όπως είπα, έχει εμπειρία από τέτοια μάτς και δεν θα πνιγεί στα βαθιά. Αν θες να κάνουμε μια προσέγγιση στην εντεκάδα,
0: ναι, βεβαίως.
1: Θεωρώ πως θα πάει με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κωστίνια, αριστερά τον Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο, μπροστά τους Γκαρθία και Σιπιόνι, στον άξονα Τσικίνιο, και στις πλευρές από τη μία Ροντινέη σίγουρα και από την άλλη ο Ζέλσο Μαρτίνς έχει προβάδισμα, αλλά όπως σου είπα, αν είναι απολύτως καλά από Ντένσε, που είναι, είναι πολύ πιθανό να το δούμε και από το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή ο Ταρέμι, ο οποίος δεν έχει χάσει κανένα μάτς φέτος κοντά στην ΑΕΚ, είναι σε όλα βασικός. Και αυτός πρέπει να σκοράρει, αλλά τουλάχιστον έδειξε στο μάτς στο Καραϊσκάκη κοντά στον Παναθηναϊκό ότι ήταν απολύτως ενεργοποιημένος, πίεσε πολύ, κούμποσε στο σύστημα του Μεντιλίμπαρ, ίσως τον είδαμε για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό φέτος, και το κάτι παραπάνω από το 50% του γκολ του Ροντινέη ανήκει σε εκείνον με την πίεση που έβαλε και κατάφερε ουσιαστικά να έρθει μπάλα Λουκούμι στον Ροντινέη για να σκοράρει το τρίτο του γκολ φέτος στην κούρσα των play-offs.
0: Πάντως, Βασίλη, μιας και λέμε για τον Ταρέμι, αύριο είναι η τέταρτη αναμέτρηση της φετινής σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Στα δύο ντέρμπι που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός φέτος κόντρα στην Ένωση, στο Καραϊσκάκη και στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σκοράρει ο Ουρανός. Να δούμε αν θα το συνεχίσει και αύριο, που θα αγωνιστεί και μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Για την μία φορά είχε περάσει αλλαγή με το εύστοχο πέναλτι στο 90-9 και την άλλη φορά ήταν σε ένα από τα λίγα μάτς εντός συνόρων που είχε πάει καλά με τον LKB το 2-0. Να δούμε. Και ο Ροντινέη νομίζω δικαίως θα ξεκινήσει σαν εξτρέμ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τη δήλωση την Τετάρτη το βράδυ του Μεντιλίμπαρ ότι πλέον εκεί για εκεί προορίζεται. Αλλά όταν έχει βάλει τρία γκολ.
1: Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι πλέον πρέπει να λογίζεται ως εξτρέμ και ότι δεν μπορεί ακόμα να αμυνθεί καλά πλέον, πόσο πιο ξεκάθαρο να το πει. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο πρέπει να προβληματίσει αυτόν τον Ολυμπιακό όταν μεσούς τη σεζόν, όχι τώρα είμαστε στο τέλος τη σεζόν, αλλά μεσούς τη σεζόν προέκυψε το πρόβλημα να μην παίρνει τίποτα από τους εξτρέμ. Να μην πατάνε περιοχή, να μην απειλούν. Αυτό που κάνει δηλαδή σε απλή ποδοσφαιρική γλώσσα ο Ροντινέη. Σίγουρα εκεί υπάρχει μια αστοχία από πλευράς Ολυμπιακού και από Μεντιλίμπαρ ότι δεν μπορεί να πάρει πράγματα από τους εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ο Ζέλσον έχει να σκοράρει στο Καραϊσκάκη, τα λέγαμε, πάνω από ένα χρόνο σε μάτς του αθλήματος. Δεν λέω ότι δεν έχουν διάθεση αυτοί οι παίχτες. Δεν ξέρω αν φταίει το σύστημα ή αν οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα από φορ και από έναν center φορ. Δεν γίνεται, γιατί προκύπτουν πράγματα όπως αυτά που είδαμε από τον LKB κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, που

0: μου, είτε γιατί ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους. Και μένει να δούμε μετά την συνάντηση που αναμένεται διοίκησης με τη Λίμπαρ, τι μέλη γενέστε για τον προγραμματισμό και τα πρόσωπα της νέας σεζόν. Πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός και με ποιους θα κινηθεί το τιμόνι.
1: Ωραία. Βασίλη, νομίζω πάμε τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Πόσο βαθμούς μου βάζεις?
1: Κοίτα, ειδικά εκεί που συνοδεύτηκε με Ακύλα το ρεπορτάζ, πήγε τάπα. Συμφωνούν και οι ακροατές, πιστεύω. 9,5 θα βάλω, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο.
0: Δεν θέλω τέτοιο. Θέλω αλλά Eurovision. Το δεκάρι, ρε παιδί μου.
1: Το δεκάρι.
0: Κύπρος στην Ελλάδα.
1: Στο δίνω, ναι, αν και δεν είμαι Κύπριος. Το δίνω για την πλήρη ενημέρωση.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Και εγώ για την παρουσία σου. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Something is
1: different. Αυτά ήταν και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που πηγαίνει πάνω πλώς στη Νέα Φιλαδέλφια. Κλειστά τα χαρτιά που με τη Λίμπαρ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ποιοι κοινοτικοί θα μείνουν εκτός, αλλά όπως πάντα προβάδισμα έχουν το αριστερό μπακ που δεν αναμένεται να αγωνιστεί και ο Κλέιτον. Τελευταία λέω για τον Κλέιτον, γιατί έχουμε δει στις τελευταίους αγώνες τον Αντρέ Λουίς να περνάει ως αλλαγή.

Η ΑΕΚ που είναι σε γιορτινό κλίμα έχει σε 7 αγώνες στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό 3 ήττες, 3 ισοπαλίες, μόλις μία νίκη. Αντιθέτως είναι πιο θετική παράδοση για τους Πειραιώτες με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, μία ήττα. Να δούμε αύριο πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός που θέλει το μάτς, γιατί με δική του νίκη κλειδώνει την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, που σίγουρα συμφωνώ σε αυτό που ο Βασίλης, ότι ανέκαμψαν αγωνιστικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των play-off, χωρίς ωστόσο να είναι αποτελεσματική. Αυτό συνοδεύτηκε και με βαθμολογικές απώλειες και την απώλεια του τίτλου προφανώς. Να δούμε και για ποιους αύριο είναι το τελευταίο μάτς με τη φανέλα των Πειραιωτών. Μεγάλο ντέρμπι όπως πάντα, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ιδιαιτερότητα της φιέστας αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε και τον Ακύλα που έδωσε την παρουσία του στον τελικό της Eurovision, την ώρα που μίλαγε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τη διεθνή επικαιρότητα.

0: So all you people just... 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κοντρά στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε στη Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό. Τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Τζιαν Λούκα Φέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολος για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Θωμάς Τρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένουν να πάρουν ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν και οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κοντά στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Ερικ Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέ, η θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερ, Σισοκό και ατομικό ο Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ Συνολογούν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώψει αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάλ Λουτσέσκου ενώψει του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Σιντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν τον πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τέλειωσε η δουλειά, ήμασταν κουρασμένοι να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο στις 3. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου ενώπιση αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Χωρίς τον Μάγκλουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 98-97. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναντι από τη Σαντ'Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κοντρα στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Ματαρό Ρώμα. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκόραγε τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Φιναλιστή Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Union Βερολίνο Augsburg 4-0. Ζαν Πάολι Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Heidenheim Mainz 0-2. Werder Bremen Dortmund 0-2 και Bayern Monaco Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχ Τσεσαρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Η ώρα είναι 11:05, η τελευταία ώρα της τετράωρης εκπομπής όπως κάθε Σαββατόβραδο έχει ξεκινήσει. Με την παρουσία του Ακύλα στον τελικό της Eurovision να έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην 10η συμμετοχή τώρα και είναι η σειρά της Μάλτας που βρίσκεται στη σκηνή της Βιέννης. Ολοκληρώθηκε η τρίτη ώρα της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην διεθνή επικαιρότητα. Ωστόσο, είχαμε νωρίτερα τις ήττες που μετέφερα αυτή την ιδιαίτερη συγκυριών της Χάπολ Τελαβίβ λόγω μη διαθεσιμότητας παικτών. Με 5 παίκτες ήταν η ομάδα του Ιτούδη για να αγωνιστεί. Με έναν έμεινε εν τέλει μόνο το Μότλεϊ, αφού οι άλλοι 4 συμπαίκτες του αποβλήθηκαν με φάουλ. Βαριά ήττα και για την Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα και την 30η αγωνιστική.

92-74 ετήθηκε η Μονακό από την Μπουλαζάκ για την 30η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Παρά αυτό το γεγονός, ο Στράζελ, ο παίκτης των Μονεγάσκων, στο προφίλ του στο X έκανε μια συγκεκριμένη ανάρτηση αναφερόμενος στον Κιλιάν Μισέ, που είναι 19 ετών, αγωνίζεται ως γκάρντ. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, από εκεί άρχισε να ξεχωρίζει και τώρα τα πάει πολύ καλά. Με τον Στράζελ να τον χαρακτηρίζει ως ένα μεγάλο project και να λέει ότι όποια επαγγελματική ομάδα τον αποκτήσει θα χτυπήσει χρυσή φλέβα. Αγωνίστηκε και σήμερα πάντως ο Μισέ κόντρα στην Μπουλαζάκ στην ήττα 92-74 της Μονακό και πάμε να δούμε αναλυτικά ο 19χρονος τους πόντους που πέτυχε. 21 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Πολύ καλά νούμερα για τον μόλις 19 ετών νεαρό, ο οποίος σήμερα έλαμψε κιόλας, έλειπε και ο Μάικ Τζέιμς που είχε επιβληθεί ποινή 3 αγωνιστικών από το γαλλικό πρωτάθλημα. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

0: Πολλά και διάφορα συμβαίνουν στη διεθνή επικαιρότητα. Γι' αυτό έχουμε τον ειδικό σε αυτόν τον τομέα, Μάνο Σταραμόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στα βόλια στο 143 Τερδεσπόρτ.
0: Έκανε δώρο χθες η Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο νέο είναι η ανάληψη ηγεσίας της Τσέλσι από τον Αλόνσο.
1: Και αυτό, αλλά είναι και η επιτυχία σήμερα της ομάδας του Pep Guardiola της Manchester City που αναδείχθηκε κυπελούχος Αγγλίας, έτσι.
0: Σωστά, 20 τίτλους σε 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, κάτι που δεν το έχει πετύχει σχεδόν κανένας άλλος. Και εδώ την νίκη την πήρε χάρη σε ένα γκολ του Σεμένιο με ένα ωραίο τακουνάκι, ένα αριστουργηματικό γκολ. Έτσι λοιπόν έχει κάνει double. Double με την ουσία ότι έχει πάρει και το League Cup η Manchester City φέτος. Είναι δεύτερη στην Αγγλία. Εντάξει, το πρωτάθλημα λογικά θα το πάρει η Arsenal. Δεν νομίζω να το χάσει φέτος.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Τι πες?
0: Ποτέ δεν ξέρεις με την Arsenal.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το πάρει. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα είχαμε τώρα την Chelsea, η οποία μετά και την ήττα που γνώρισε σήμερα η διοίκησή της, ο πρόεδρος ο Μπόιλ, ο Αμερικανός, με την κοινοπραξία του, αποφάσισαν και προχώρησαν σε οριστική συμφωνία για τη διαπραγματευόντουσαν και αυτή τις τελευταίες ημέρες με τον Τζάμπι Αλόνσο. Τελικά μετά την ήττα σήμερα που γνώρισε η Λονδρέζικη ομάδα, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν χωρίς δουλειά. Και έτσι λοιπόν για τα προσεχή δύο χρόνια ο Τζάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Θα πάρει τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή του Μακφάλαν.
0: Μάνο, μικρό συμβόλαιο χρονικά για τα δεδομένα των Λονδρέζων, έτσι. Δεν μας έχουν συνηθίσει.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι μεγάλα σύμβολα δεν κυκλοφορούν στην αγορά πουθενά. Και επειδή βλέπουμε ειδικά από την ώρα που έχουν μπει οι ξένοι επενδυτές και στην Premier League, οι προπονητές έχουν καταντήσει πουκάμισα που αλλάζουν πολύ εύκολα, έτσι. Αν δούμε, σχεδόν όλες οι ομάδες φέτος στην Αγγλία έχουν αλλάξει τον προπονητή τους. Η Liverpool είναι η μία, η Manchester City η δεύτερη, η Arsenal η τρίτη και ο Χάους του Newcastle. Όλες οι άλλες, οι περισσότερες τουλάχιστον, έχουν αλλάξει και δύο φορές. Τι να πεις. Άλλαξαν τα πράγματα. Τελευταίος που είχε μείνει πολλά χρόνια ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αυτό σε ένα μάτς με την Κρίσταλ Πάλας, αν έχανε εκείνο το παιχνίδι, θα έφευγε, το πήρε και παρέμεινε μετά 20 και πλέον χρόνια.
0: Και πάντως καλά κρατάει κόντρα στην Premier League. Είδαμε χθες και το δώρο που ενδέχεται να κάνει η Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό Νόμο των Προκληματικών.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, σωστό. Βεβαίως από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε σήμερα ότι η Celtic δεν έδωσε χαρά στη Hearts, την ομάδα του Αλέξανδρου Κιζερίδη. Την έχισε με 3-1. Πήρε αυτή τον τίτλο για 46η φορά στην ιστορία της.
0: Ήτανε...
1: Και οι οπαδοί της Hearts που το περίμεναν μετά από 66 χρόνια ότι θα πάρουν τον τίτλο, τελικά μένουν πίσω.
0: Ναι, και μάλλον να πούμε ότι από τον Οκτώβρη μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα το απόγευμα, η Hearts ήταν πρωτοπόρο στη βαθμολογία.
1: Ναι, είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία και είναι λογικό μετά από τέτοια πορεία που είναι πρωτοπόρος, όπως προανέφερες, οι οπαδοί της, να αρχίσουν να κάνουν όνειρα, έτσι. Αλλά τελικά η Celtic σήμερα τους χάλασε το όνειρο.
0: Πάντως εκεί θα γίνει thriller, νομίζω, υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι έχουν αρχίσει τα πανηγύρια στους φίλους της Celtic. Καλά, εγώ να σου πω, ερχόμουν εδώ με το μηχανάκι όπως πάντα και στη Λιωσίων πέτυχα ένα τουρίστα με μπλούζα Celtic, λέω. Καλά, αυτός.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, πάει να τα πιει τώρα. Αλλά είδα ότι έχει βγάλει ανακοινώσεις η Hearts, ντροπή για το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο για τα επεισόδια που ακολούθησαν στο Celtic Park, για το γεγονός ότι λένε ότι δεν σφύριξε ποτέ τη λήξη του αγώνα διαιτητής γιατί μπήκαν οι οπαδοί μέσα τη Celtic.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι ξαναγίνει αυτό, αλλά ωραία, μπορεί να πει ο διαιτητής, γίνεται το τελευταίο, δεν ξέρω πόσα λεπτά απέμεναν, 1, 2, 3 λεπτά, εντάξει, είναι κάτι που δεν μπορεί να το πει. Θα δούμε τώρα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Καλά.
1: Βάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν η Celtic, πρωταλήτρια για 46η φορά στην ιστορία της. Η Chelsea νέο προβοντή Τσάμπι Αλόνσο. Να δούμε πότε θα τον παρουσιάσει κιόλας, έτσι. Γιατί είναι γνωστό, ευθυκοποιήθηκε πλέον. Πάμε και στον Λεβαντόφσκι, τον οποίο τον αποχαιρέτησε και ο πρόεδρος Λαπόρτα ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Ο ίδιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του στο τέλος της φετινής περίοδου. Θα φύγει από το Camp Nou και την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Είχε καταλάβει ο Λεβαντόφσκι ότι η διοίκηση του είχε διαμηνήσει. Εμείς θέλουμε να μείνεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι. Πρώτον, την προσεχή αγωνιστική περίοδο δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν φέτος. Αν πάει καλά, μάλλον αν δεν πάει καλά αυτός θα βάλουμε, θα παίζεις εσύ. Γιατί ο πρωταρχικός στόχος της Μπαρτσελόνα να πάρει Χούλιαν Άλβαρες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει όχι, γιατί παίζει και του Βλάχοβιτς το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, ο Λεβαντόφσκι θα ήταν ο δεύτερος σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα του είπαν ότι τα λεφτά που παίρνεις τώρα δεν θα παίρνεις τα ίδια. Θα δεχθείς, αν θέλεις να παραμείνεις, περικοπές. Και επειδή του ήρθε και η πρόταση των 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όχι για 2, 3, 5, 10 χρόνια, από την Αλ Χιλάλ, προφανώς θα το συζήτησε με τη γυναίκα του και μπορεί να πει δεν πάμε 2 χρόνια τώρα στη Σαουδική Αραβία να πάρουμε για αυτά τα λεφτά που θα τα βγάζαμε μετά από 10 χρόνια, αν συνέχιζε να παίζει ποδόσφαιρο. Λέω τώρα εγώ, δεν έχει μιλήσει για αυτό το θέμα, είπε και αυτός ότι το σπίτι μου είναι η Μπαρσελόνα, σας αγαπάω, εντάξει, πολύ όμορφα όλα αυτά. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι παρά το γεγονός το θέλουν και η Γιουβέντους και η Μίλαν, αλλά αυτά τα 90 εκατομμύρια δεν μπορεί να το προσφέρει κανένας. Και επειδή είναι 37 χρόνια στο 38, έχω την αίσθηση ότι θα πάει και λίγο στο πιο ζεστό κλίμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Και πάντως...
1: Ναι, θα δούμε βέβαια, εντάξει.
0: Πάντως, Μάνο, είδα και μία δήλωση του Σέσνη που λέει ότι, του λένε ότι ο ρεπόρτερ ρώτησε τον Πολωνό τερματοφύλακα. Λένε ότι συμβούλεψε στο Λεβαντόφσκι να πάει στη Γιουβέντους, γιατί και ο Σέσνη είχε παίξει στη Γιουβέντους πριν αποσυρθεί και μετά πάει στην Μπαρτσελόνα. Yeah, και λέει ο Σέσνη, δεν τον έχω συμβουλέψει, αλλά αν τον συμβούλευα θα του έλεγα να πει ότι αποσύρεται, γιατί τότε σου έρχονται μεγάλες προτάσεις.
1: Όπως έγινε σε αυτόν, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέει, ναι.
1: Ναι, είδες πώς έγινε. Ο Σέσνη είχε αποφασίσει ότι εντάξει, τελείωσα το ποδόσφαιρο και ξαφνικά εκεί χτυπάει ο Τερ Στέγγεν, ήταν και αυτό έτσι. Είπε ο Τερ Στέγγεν και τότε επειδή δεν υπήρχε κάποιος τροφύλακας για να μην πληρώνουν 20-30 εκατομμύρια, τον καλέσανε τον Σέσνη και ξαφνικά βγήκε λίρα 100.
0: Που είχε 36 μέρες αποχή από τον προβονής και ξεκινήσει διακοπές.
1: Ναι, μηδέν είναι ουσιαστικά, δεν είναι τίποτα αυτό για ένα τροφλάκα. Λοιπόν, και είδαμε ότι μαζί με τον Ζωάν Γκαρσία έκανα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Τώρα, Άγγελο Λεβαντόφσκι, λοιπόν, έχουμε τη Ράσινγκ στην Ισπανία, όχι στην Αργεντινή, η οποία μετά από 14 χρόνια, έτσι, νίκησε σήμερα, συνέτριψε και την ακρίβεια 4-1 τη Βαγιαδολίδ και εξασφάλισε την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, την Λα Λίγκα δηλαδή. Είχε υποβαστεί 13 Μαΐου του 12. Πέρασε δύσκολες στιγμές μια ομάδα που φημίζεται πάρα πολύ για τις θαυμάσιες ακαδημίες της. Έπειτα έχουμε τον Αγιού Μποαντί, τον ταλαντούχο άστο της Μονακό, που μπορούσε να διαλέξει για δύο εθνικές ομάδες, ή την Εθνική Γαλλίας ή την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Και προτίμησε να παίξει την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Προφανώς μέτρησε τα κουκιά σου, λέει, έχω περισσότερες πιθανότητες να είμαι στη βασική ενδεκάδα του Μαρόκου παρά αναπληρωματικός με τα τόσα μεγάλα αστέρια στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Οπότε θα το δούμε στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Καλά, Μάνο, είδαμε και ονόματα να αφήνει έξω. Ντεσάμ δεν πήρε Καμαβιγκά και Γκριεσμάν. Εντάξει, για τον Καμαβιγκά,
1: ναι, okay. Εντάξει, ο Μαν Γκριεσμάν πιστεύω δεν τον πήρε επειδή ήταν πιο μικρή άλλη. Και επειδή τώρα θα πάει και στο Ορλάντο να συνεχίσει τα διορομία, το 10 Μαβιγκά φέτος δεν ήταν πολύ καλός σε όσα παιχνίδια το χρησιμοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα είναι και λίγο οξύθυμος και όλα παίξανε τον ρόλο του πιστεύω.
0: Καλά, γιατί ναι, είναι σημαντικό και αυτό.
1: Έχει κάνει εντυπωσιακή χρονιά ως αμυντικός άχου Τσουαμενή, έτσι. Είναι και αυτό. Ας δούμε. Που ο Τσουαμενή βέβαια στο τελευταίο... τελευταίες μέρες δημιούργησε αυτό το πρόβλημα να το Βαλβέρντε. Τώρα, πάμε στην σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη. Συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, με στόχο να συζητήσουν τι θα γίνει στον Παγκόσμιο Κύπελο. Ο ίδιος ο πρόεδρος FIFA, όπως ξέρουμε, ο Τζιάνι Φαντίνο, έχει διαμηνήσει επισήμως κιόλας ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελο. Βεβαίως, όπως είπε ο Μεχδί Τάζ, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, η αποστολή του Ιράν ακόμα δεν έχει λάβει τις βίζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, πιστεύω σύντομα θα τις λάβει, αλλά εντάξει, μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα τον κύριο Μπέκαμ. David Beckham είναι ο πρώτος Βρετανός αθλητής ο οποίος μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων Βρετανών. Αυτή τη στιγμή η περιουσία του μαζί με τη Βικτόρια Μπέκαμ ανέρχεται στο 1,39 εκατομμύρια. Τι να καταλαβαίνουμε έτσι, γιατί χρήματα συζητάμε, που ο Μπέκαμ είναι ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι με κάποιους άλλους βεβαίως και έχει και πολλά κίνητα και μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και σερ βεβαίως, έτσι. Τον έχει χρήσει η Βασίλισσα για τις πολύτιμες υπηρεσίες του το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έπειτα σήμερα είχαμε την αποχώρηση του Στέφανου Καπίνο μετά από 2 χρόνια από την Βίντερ του, την ελβετική ομάδα η οποία υποβάστηκε. Ευχαρίστησε ο Καπίνο στα 32 του χρόνια, 72 παιχνίδια έπαιξε με τη φανέλα της Βίντερ του. Πέρασε όμορφες στιγμές αυτά τα 2 χρόνια, όμως ήρθε η ώρα τώρα του αποχωρισμού. Να δούμε αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Πάμε και στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα. Όλα δείχνουν πλέον ότι ο Μωρίνιο οδεύει προς τη Μαδρίτη για να λάβει τεχνική της ηγεσία. Ο Μωρίνιο την πλευρά του στον πορτογαλικό τύπο λέει ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει και σωστό είναι αυτό, δεν μπορεί να το παραδεχθεί με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο των Λευκών. Ωστόσο όμως, για να το γράφουν οι φίλοι μας Ισπανοί και άλλα και οι Πορτογάλοι, εντάξει, πρέπει να έχει γίνει κάποια ανεπίσημη συμφωνία. Υπάρχει βέβαια συμβόλαιο ακόμα με την Μπενφίκα μέχρι το 27, η Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει, επειδή όμως και αυτή αναγνωρίζει ότι μπορεί η Ρεάλ να δώσει τα 3 εκατομμύρια και ο Μωρίνιο λογικό είναι άμα έχει πρόταση από τη Ρεάλ θα πάει στη Ρεάλ. Έχει κινηθεί για αυτή και έχει κάνει κρούση, μπορεί και να συμφώνησε κιόλας με τον σημερινό προπονητή της Φούλαμ, τον Μάρκο Σίλβα τον Πορτογάλο που έχει θητεύσει και στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Αρμπελόα, ο οποίος όπως δίνουν τα πράγματα έχουν συμβεί 5 πράγματα και γι' αυτό δεν θα τον κρατήσει άλλο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Το ένα είναι ότι έχει παραγωνίσει τον Εμπαπέ. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τελικό ας πούμε του πρωταθλήματος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είπε τουλάχιστον ο ίδιος ο Άλβαρο Αλμπερόα, ο Εμπαπέ έφτασε με σμόκιν με το Λιάρ Τζετ από το Παρίσι που είχε πάει και έκανε κάποια θεραπεία στο πόδι του 12 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι. Άρα είναι λογικό, αφού δεν τον έχει μαζί του στην τελευταία τουλάχιστον προπόνηση, πώς να το χρησιμοποιήσει. Εδώ έχει δίκιο ο Αρμπελόα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αποκαλύφθηκε ότι ο Θεμπάγιος είναι αυτός που τραγουδούσε, που είχε τη διαρροή των πληροφοριών και αυτός ουσιαστικά που έδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον καυγά ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί.
0: Θα σε ρώταγα και γι' αυτό, Μάνο. Και είναι ο Θεμπάγιος, όντως μου κάνει εντύπωση, αλλά είναι ένα παιδί που ξέρουμε διαχρονικά δεν είναι και ο καλύτερος χαρακτήρας. Γι' αυτό το στέλνει ένα δανεικό από εδώ και από εκεί, δεν είχε ποτέ πρώτο ρόλο.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είχε βγει μετά η σύζυγος του Βαλβέρδε και λέει: όχι, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, τα διέψευσε. Ο άντρας μου γλίστρησε και έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε το σαγόνι του. Εντάξει, προσπάθησαν να τα ηρεμήσουν. Έπειτα, καταλογίζουν στον Αρμπελούα την ψυχρή συμπεριφορά του απέναντι σε έναν εκ των αρχηγών της ομάδος, τον δεύτερο ουσιαστικά, τον Ντάνι Καρβαχάλ.
0: Θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.
1: Το παγκόσμιο κύπελο τώρα έτσι, τον άφησε εκτός αποστολής στον Τελαφουέντε, είναι και 34 ετών, έχει να προωθήσει νέα παιδιά.
0: Θα φύγει και ως ελεύθερος από τη Ρεάλ, όπως γνωστοποιήθηκε στο τέλος της χρονιάς.
1: Ακόμη θεωρούν ότι είναι πολύ αυστηρό το ποσό, το πρόστιμο ουσιαστικά που έβαλε και στον Τσουαμενί και στον Βαλβέρδε, 500.000 ευρώ στον καθένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυστηρό για μένα. Αν αυτοί οι ποσοστές παίρνουν τόσα, δεν φροντίζουν να είναι επαγγελματίες 100%, τι πρέπει να πληρώσουν, ένα χιλιάρικο καθένας.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί θα τους πονέσει, έτσι. Ναι. Να καταλάβουν το λάθος τους. Λοιπόν, επίσης είναι θέμα ότι εντάξει, δεν έχει κάνει κακή διαχείριση το θέμα των αποδυτηρίων. Τα αποδυτήρια από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι διαβάζουμε στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μπέστε σκύλοι για λέστε. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, οπότε αυτό σε μια τέτοια ομάδα θέλει προπονητή να επιβάλλει πειθαρχία. Αυτό το είχε καταφέρει ο Ζιντάν, όπως ξέρουμε, που πήρε και 3 Champions League μαζί με τη Ρεάλ, αλλά ο Ζιντάν είχε ένα ειδικό βάρος. Ήταν ο Ζιντάν. Τώρα λοιπόν ο Μουρίνιο που είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά έχει φυτέψει τη Ρεάλ και έχει και αυτός ειδικό ανάστημα, γιατί ο Αρμπελό καλός χρυσός μπορεί να βγει αύριο ή μπορεί να μην βγει, το ανάστημά του όπως και να το κάνουμε
0: δεν συγκίνει.
1: Δεν μπορεί να μετρήσει, δηλαδή αν με τον Εμπαπέ να του πει κάτι δεν θα τον ακούσει, όπως με τον Βινίσιους ή δεν ξέρω και εγώ με κάποιον άλλον. Ενώ πέραν του Ζιντάν είπαμε ο Μουρίνιο θα επιβληθεί. Δεν ξέρω από αγωνιστικής πλευράς τι θα γίνει η Ρεάλ, αν θα πάρει πρωτάθλημα. Είχε πάρει βέβαια και με τον Μουρίνιο πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup Ισπανίας. Αλλά εντάξει είναι άλλο θέμα αυτό, θα δούμε. Το θέμα πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ισορροπία στα αποδυτήρια της Ρεάλ και να γίνουν απαιτούμενες κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο. Επίσης έχουμε και τον Βινίσιους που τα χάλασε με τη σύντροφό του, την Βραζιλιάνα, τη μοντέλα, τη Βιρζίνια Φονσέκα. Κυκλοφόρησαν, λέει, από ό,τι λέγεται, κάποιες φωτογραφίες του Μιλιτάου τώρα, ότι είναι με κάποιες συνοδούς που πηγαίνανε από Βραζιλία στη Μαδρίτη, από το πειρατικάμπο ουσιαστικά. Αυτός λέει, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτά, δεν το ξέρω.
0: Τι να πω, τι γίνεται στη Ρεάλ. Μάνο, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έχεις ολοκληρώσει, σας έχουμε και μετά στην παρέα μας.
1: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
0: μπορούμε να σου δώσουμε ένα πεντάλεπτο και μετά, γιατί έχεις πολλά να πεις από ό,τι φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι με Μάνο στο Ραμόπουλο.
1: Έγινε.
2: Nothing stronger. 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 11.30.

0: Είμαστε εδώ 9.43 Ντερβέντεν Sports για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής τετράωρης εκπομπής. Άμεσα έχουμε και Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας. Τον έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα ξανά.
1: Καλησπέρα πάνω και σε σένα.
0: Λέμε για το ότι δεν έχουν κύρος κάποιοι προπονητές σε ομάδες και αυτό φαίνεται.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Ειδικά ομάδες όπως είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα πρέπει, ή ακόμα και η Παρίς Σεντζερμέν, πρέπει ο προπονητής να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από τους ποδοσφαιριστές και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλές ομάδες έτσι.
0: Και στη Λίβερπουλ που πόσοι παίκτες ανέπτυξαν κόντρα με τον Άρνε Σλότ σαν το Σαλάχ.
1: Ναι, περισσότερο ο Σαλάχ, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η διοίκηση όπως δείχνει τα πράγματα στηρίζει τον Σλότ. Ο Σλότ πιθανότατα θα παραμείνει με την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αν και θυμόμαστε πριν από 4-5 μήνες ο ισπανικός τύπος μετά την απομάκρυνση του τότε του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έγραφε σχεδόν για 4-5 μέρες ότι συμφώνησε και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, αλλά τέτοιο θέμα δεν έγινε. Αντιθέτως, όπως λέγαμε και πριν, ο Τσάμπι Αλόνσο αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Ενώ ο Σλότ παραμένει, θεωρώ, στην διοίκηση της Λίβερπουλ, γιατί τις περισσότερες από τις μεταγραφές πέρυσι, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε σιγά-σιγά, δεν τις είχε εισηγηθεί ο ίδιος, αλλά κάποια από τη διοίκηση τις κάνανε. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του και δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που θα ήθελε και θα του δώσει, νομίζω, ακόμα ένα χρόνο περιθώριο.
0: Πάντως να πούμε ότι ο Ολλανδός φέτος έφτασε τις 20 ήττες με τη χθεσινή στον πάγκο της Λίβερπουλ σε μια σεζόν κόντρα στην Άστον Βίλα με το 4-2 που υπέστη. Και πέρασε το ρεκόρ του Ράφα Μπενίτεθ που σε δύο περιπτώσεις είχε 19 ήττες με τη Λίβερπουλ. Αναχρονιά του 2004-2005, του 2009-2010. Δηλαδή δεν τα πήγε. Βασικά συγκριτικά με την περσινή χρονιά που είναι το πρωτάθλημα, είναι αποτυχημένη σεζόν για τη Λίβερπουλ.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Και με τα λεφτά που ξόδεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Λίβερπουλ βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνουμε τα λάθη που έκανε. Καταρχήν, ενώ πήρε πολλούς και μέσω επιθετικούς ποδοσφαιριστές, πήρε δύο σεντερφόρ, έτσι, τον Ισάκ που τραυματίστηκε και έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον Εκιτικέ που τραυματίστηκε πριν από ένα μήνα και δεν θα μπορούσε να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, μεγάλη ατυχία για τον πολύ καλό αυτόν ταλαντούχο φορ. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν φρόντισε να ενισχύσει τα μετόπιστέ της, που θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι ο Φαντάικ με τον Κονατέ θα δραματιστούν, θα ντεφορμαριστούν, κάτι δεν θα λειτουργήσει καλά. Θα έπρεπε εκεί να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει ένα ή και δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ακόμη και τροφύλακα ο Μαμαρντασβίλη, ο δεύτερος, ο Γιοργανός, δεν ξέρω αν είναι κοντά στον Άλισον Μπέκερ.
0: Καθόλου, δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Οπότε όλα αυτά παίξανε τον ρόλο τους. Έπειτα έχουμε τον συνεργάτη, το βαρίστα του Ολλανδού διαιτητή,
0: του Μάκελη,
1: ο οποίος είχε διαιτητεύσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το παιχνίδι ΙΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, έτσι, ενώ επίσης 9 Απριλίου είχε διευθύνει και το παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Conference League, Crystal Palace Fiorentina 3-0. Λοιπόν, ο κύριος αυτός πριν από κάποιους μήνες είχε αποκαλυφθεί όχι το όνομά του, ότι διεθνής διαιτητής εμπλέκεται σε υπόθεση με ανήλικο παιδί, επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση, κάτι τέτοιο μας δώσει. Και τι γίνεται τώρα, λοιπόν, βγαίνει, έρχεται το όνομά του στον τύπο, πρόκειται για τον κύριο Ρομπ Ντέμπερινγκ, Ολλανδός βεβαίως, ο οποίος είχε βγει από το ξενοδοχείο του όταν έγινε τότε η καταγγελία για ένα 17χρονο. Συνελήφθη από την αστυνομία, είχε 3 αδικήματα στην αρχή, τελικά ελλείψη στοιχείων, δεν βρέθηκε τίποτα και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Καλά.
1: Βεβαίως έχει αποκλειστεί από τη FIFA για να πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ολλανδική Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα Πάμε και στην United, όπου οι οργανωμένοι οπαδοί για πέμπτη συνεχή σεζόν ανακήρυξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον Μπρούνο Φερνάντες, τον διεθνή Πορτογάλο. Να δούμε αν θα διεκδικήσει την πρωτιά από το Συνδικάτο Επαγγελματιών Αθλητικών Δημοσιογράφων της Αγγλίας ή ακόμα και από το Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, των συναδέλφων του δηλαδή. Και ο Αλμέιδα παίζει το όνομά του για τη Λάτσιο, αν αποχωρήσει όμως ο Μαρούτσιο Σάρι.
0: Που ήταν και ποδοσφαιριστής στην Λάτσιο Αλμέιδα.
1: Ναι, βέβαιος. Λοιπόν, θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρει ο Λοτίτο, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Λάτσιο, της Ιταλικής ομάδας. Γιατί για να αποχωρήσει ο Σάρι, ο οποίος έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να πάρει κάποια καλή αποζημίωση και αυτή τη στιγμή τα οικονομικά της Λάτσιο δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλά για να μπορούν να τον καλύψουν. Γιατί θα πρέπει να κάνει και μεταγραφές πέρα από την απομάκρυση του προπονητή.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλλον δεν ξέρω, νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Αυτά. Μάλιστα.
0: Τεράστια η παρουσία σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικός Μάνος Σταραμόπουλος, κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο ήταν στην παρέα μας για την πλήρη κάλυψη των τελευταίων νέων του Διεθνή Χώρου. Παρένθεση σε όσα λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στα ημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών. Αντίπαλός του θα είναι η ισπανική Ματάρο, που επικράτησε 12-10 της Ρώμα στην Ιταλία και σε συνδυασμό με το 13-9 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Στα ζευγάρια του Final Four αναλυτικά, Ματαρό Ολυμπιακός, Φερεντσμπάρος Σαν Αντρέου. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 10 Ιουνίου, ο τελικός στις 12 Ιουνίου. Το Final Four θα λάβει χώρα στη Μάλτα.

Πολλές ειδήσεις σήμερα από τον διεθνή χώρο. Αναδεικνύονται συνεχώς πρωταθλητές στο εξωτερικό. Αυτό συνέβη και στην Πολωνία, όπου για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Λεχ Πόζναν του Λουίς Πάλμα κατακτά τον τίτλο. Νίκησε 3-1 εκτός έδρας στη Ραντόμιακ και πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της. Φέτος μόνο όμως αγωνίζεται εκεί ο Λουίς Πάλμα στη Λεχ Πόζναν, γιατί πέρσι, υπενθυμίζω, ήταν δανεικός από τη Celtic στον Ολυμπιακό. 46 συμμετοχές πραγματοποίησε με τη φανέλα της πολωνικής ομάδας ο Πάλμα, είχε 11 γκολ και 10 assist σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη σειρά της 17ης Φιλανδίας βρισκόμαστε στη σκηνή της Βιέννης για την Eurovision. 21η είναι η Αντιγόνη της Κύπρου, έκτος ήταν ο Ακύλας. Οδεύουμε και προς το τέλος μιας ακόμης εκπομπής. Έχουμε αναλύσει τα πάντα για αύριο. Επενθυμίζω ότι είναι ντέρμπι με την κάθε δική του σημασία το καθένα. Ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στο ιστορικό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ για να τερματίσει δεύτερος. Αντιθέτως, όποιο βαθμολογικό σύν έχει ο δικαιώμαλος του Βορρά, δηλαδή δεν έπαιρνε μόνο στα χέρια του. Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι στη δεύτερη θέση αυτή την ώρα. Αύριο βράδυ αυτή την ώρα θα ξέρουμε περισσότερα ενώπιση των προκριματικών για το καλοκαίρι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διανύουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Έχουμε δώσει όλες οι ειδήσεις της επικαιρότητας. Πρωταθλήτρια στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four του Πόλο Γυναικών είναι η Ισπανική Ματαρό. Καλύψαμε και τα πάντα σχετικά με το μπάσκετ όσα συνέβησαν στο Ισραήλ, με τη Χάπουελ που έμεινε μόνο με το Μότλεϊ να αγωνίζεται για κάποιο διάστημα πριν το ημίχρονο και δεν μπόρεσε προφανώς να συνεχίσει.

Σειρά της 19ης Λιθουανίας είναι αυτή την ώρα στη σκηνή της Βιέννης για την Eurovision. Σε λίγο έρχεται η σειρά της Αντιγόνης για την Κύπρο με τον Τζάλα.

Και αύριο από νωρίς το απόγευμα να είστε εδώ συντονισμένοι στον 943 Inter Veteran Sports, γιατί υπάρχουν μεταδόσεις για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στις 5 από τον Παγκρίτιο, όπου ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο, θα βρίσκεται ο Μανώλης Δασκαλάκης. 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται για τα τελευταία αγωνιστική των play-off και λίγο πριν τη φιέστα της τον Ολυμπιακό. Λάχης Κονιτσιώτης θα περιγράψει την ιστορική φιέστα της Ένωσης και όσα προηγηθούν στο ντέρμπι με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε και τρομερή παράσταση στη σημερινή ανοιχτή της προπόνηση με 20.000 φίλους της στις Κερκίδες. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το τελευταίο match ιστορικό, και είναι ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, δυστυχώς και κλεισμένων των θυρών για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, που ο Παναθηναϊκός από την αρχή του πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου των play-off, είχε τερματίσει οριστικά τέταρτος. Από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στις 23 Ιουλίου χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας. Λάμπρος Γαραγκάνης θα μεταδώσει τον αγώνα στο άδειο λόγω τιμωρίας Απόστολος Νικολαίδης, στο τελευταίο ιστορικό μάτς που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τελευταία εκπομπή Σαββάτου που μιλάμε για αγωνιστική δράση την επόμενη μέρα για την τρέχουσα σεζόν. Μια σεζόν που είχε τα καλά και τα κακά της. Σχετικά είδαμε ομάδες 4 να κάνουν τη δική τους προσπάθεια στην Ευρώπη. Είδαμε την ΑΕΚ δικαίως να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε σχέση με τους άλλους δύο διώκτες της. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Ήταν η ομάδα η οποία ήταν αυτή με τις περισσότερες λύσεις που τις έβρισκε τη στιγμή που τις χρειαζόταν, ενώ οι άλλοι έχαναν βαθμούς είτε σε έδρες στην επαρχία είτε σε ντέρμπι, την ώρα που η ΑΕΚ δεν είχε επικρατήσει σε ντέρμπι στην κανονική διάρκεια κόντρα σε ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Βεβαίως είχε δύο νίκες με Λούκα Γιώβιτς πρωταγωνιστικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά στα play-off, όταν σε τρία ντέρμπι που κρίνονται, στα τρία πρώτα ντέρμπι που κρίνονται όλα, δεν χάνεις, δεν δέχεσαι καν γκολ, τότε εκεί νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη λεπτομέρεια για να αναδειχθείς πρωταθλητής. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Αύριο θα ξέρουμε ποιος τερματίζει

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κοντρά στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε στη Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι για τον υποβιβασμό, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Τζιαλούν Καφέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κοντά στους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε το ΤΕΙ. Θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερς, Σισοκό και Ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Στου Ζαφίρι και Ένι Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν τον πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τέλειωσε η δουλειά, ήμασταν κουρασμένοι. Να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο στις 3. Χωρίς τον τραυματία Μάγνουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρά στον Άρη. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν η Κωστή και Λαμαράνα. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντανδρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαίρεσε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κοντά στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων είναι η Ματαρό. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκορ για τους πολίτες, ο Αντουάν Σιμενιό στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο Τουγκάρδι 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνο Αουγσμπουργκ 4-0. Σαντ Πάουλι Βολφσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χέντενχάιμ Μάιντ 0-2. Βέρντερ Βρέμι Ντόρτμουντ 0-2. Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε σαν Ρούνας Γιασκεβίτσιους ενώπιον του Final Four της Αθήνας. Η Αντιγόνη Τρισμπιώτη συνδύασε την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση με πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ρίο Ντε Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.